How was that? Is it okay?

Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6. Ο μετάχριστον προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 8.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνει όμορφη γλυκιά βροχερή Θεσσαλονίκη? Είσαστε καλά? Σήμερα είναι 22 του Σεπτέμβρη. Καλώς σας βρήκαμε. Εδώ είμαστε. Από νωρίς νωρίς, όπως ξέρετε πάντα, κάθε μέρα 6 με 8, με την επικαιρότητα να τρέχει και τις εξελίξεις να διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας. Μια ακόμα μέρα ξεκινά. Μαζί με εσάς και εμείς ακολουθούμε. Έχουμε νέα από την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Τι θα αποφασιστεί, τι θα αλλάξει, ποια ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο και κυρίως τι σημαίνουν αυτά για εμάς τους πολίτες, τι σημαίνουν αυτά για τους Θεσσαλονικείς, τι σημαίνουν αυτά για τους Έλληνες. Όλα μαζί, όλα μαζί, γιατί έχουμε θέματα για την αγορά, το νοικοκυριό μας, την καθημερινότητά μας και για την ίδια μας τη ζωή στο φινάλε. Καλώς ήρθατε στον Θήτα 107,1. Καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης, αυτό είναι το πρωινό με Κάρι. Θα είμαστε για το επόμενο δίωρο και έχω συνοδεπόρο τον μαέστρο των βιούμετρων, των πεντεσιόμετρων και των μπλιμπλικιών εδώ στο κόκπιτ του ραδιοφώνου Κατσαβουνίδης Γιάννης, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε και ξεκινάμε μόνο με μία λέξη. Καλή σας ημέρα, καφεδάκι, ησυχία για όσους θα αργήσετε να πάτε στο αυτοκίνητο και να πάτε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και στη δουλειά σας, και κάποιοι από εσάς έχετε ξυπνήσει λίγο νωρίτερα να ετοιμαστείτε, γιατί έχουμε και παιδάκια για να πάνε στο σχολείο. Καλημέρα, έρχομαι σε λίγο.

Έλα, έλα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τρίτη σε όλους. Άντε, να έχουμε καλή εκπομπή, να έχετε και καλή ακρόαση. Πάμε να δούμε τι φέρνει η σημερινή ημέρα. Η σημερινή ημέρα για μας εδώ τους Θεσσαλονικείς φέρνει πρωτίστως τον καιρό. Τον καιρό, γιατί μίλησα με τη φίλη μου την Έμι και μου είπε, αδερφέ, όσο και να παρακαλάς, όσο και να θέλεις να πάει η καλοκαιρία μέχρι τον Οκτώβριο και τέλη Οκτωβρίου να γλιτώσεις το πετρέλαιο θέρμανσης ή το αέριο, δεν υπάρχει περίπτωση, θα σου δυσκολέψω τη ζωή. Σήμερα θα έχεις, μου λέει, μέσο όρο στη διάρκεια της ημέρας 18 με 19 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη είμαστε περίπου στους 17 και κάτι 18. Θα πάει η θερμοκρασία μέχρι και τους 23 και από ό,τι φαίνεται σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας εκεί θα κοιμαθούμε. Από 15 μέχρι 23-22, άντε στην καλύτερη περίπτωση να πάει 24. Αυτές ήταν οι θερμοκρασίες στην εβδομάδα που μας έρχεται. Απλά, παραδείγματος χάρη, την Παρασκευή ίσως βρέξει λίγο παραπάνω, ίσως χιονίσει στα ηπειρωτικά. Άλλαξε ο καιρός, δεν μας βοηθάει καθόλου και εμείς ζοριζόμαστε πάρα πολύ. Πριν πάμε στα θέματά μας, να πούμε λίγο για την κίνηση η οποία ήδη ξεκίνησε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Στην Δελφόν έχει αρκετή κίνηση, βλέπω και στην 25η Μαρτίου, Παπαναστασίου. Γεμίσαμε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Στο κέντρο είμαστε καλά. Εμείς εδώ πάνω ψηλά από το Μαχάταν του κέντρου στην Πολυτεχνείου βλέπουμε ότι δεν έχει τόσα πολλά αυτοκίνητα και η ροή είναι πάρα πολύ καλή. Δυτικά δεν διακρίνω μέσω του χάρτη να έχουμε κάποιο πρόβλημα και το πιο σημαντικό πρόβλημα για όλους είναι πάντα το πρωί ο περιφερειακός, ο οποίος προστέρεψε των οφθαλμών μου, είναι μία χαρά. Είναι μία χαρά, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Άντε να πάει η Τρίτη καλά, γιατί από τις ειδήσεις που έχουμε στα γύρω γύρω, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όλοι έχουν παράπονα, όλοι είναι στεναχωρημένοι και όλοι προσπαθούν να επιβιώσουν, όχι απλά να ζήσουν τη ρουτίνα τους και την καθημερινότητά σου, προσπαθούν να επιβιώσουν. Θα τα πούμε, θέλω ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, οργανώνω τη σκαλέτα μου και επιστρέφω για σας.

Φύγαμε, φύγαμε για το πρωινό μας. Ξεκινάμε, θέλω πρωινιάτικα να στείλω την καλημέρα μου στο Φωκά που σήμερα γιορτάζει χρόνια του πολλά και σήμερα έχουμε αρκετές επετείους. Αρκετές επετείους και μία από αυτές είναι η ημέρα του ελληνικού εμπορίου. Σήμερα λοιπόν, 22 του Σεπτέμβρη, είναι η μέρα του ελληνικού εμπορίου. Να το πω εγώ, χρόνια πολλά στο ελληνικό εμπόριο, κλάφτα χαράλαμπε για τους καταστηματάρχες. Δυστυχώς, απλά υπάρχουν στα χαρτιά για να γιορτάσουμε. Τι να γιορτάσουμε? Τι να γιορτάσουν αυτοί οι καημένοι? Τι να γιορτάσουν οι άνθρωποι του εμπορίου? Πείτε μου. Είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Μετακινήσεων χωρίς αυτοκίνητο σήμερα, 22 του Σεπτέμβρη, και Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας, η ημέρα των Χόμπιτ. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να ανοίξω το άρθρο το οποίο αναφέρεται σε αυτή την ημέρα, στην ημέρα των Χόμπιτ. Τι ακριβώς γιορτάζουμε, παιδιά? Να ξέρω, 22 Σεπτεμβρίου τι γιορτάζουμε? Το Φρόντο και την παρέα του? Μισό δευτερόλεπτο παρακαλώ. Έτσι πρέπει να ενημερώσω και εσάς. Να ενημερωθώ και εγώ, βρε παιδί μου, σήμερα Τριτιάτικα που μας βρήκε. Λογοτεχνικά γενέθλια των δύο νηρών. Α, μάλιστα. Το δύο νηρών εκεί από του Τόλκιν. Α, του Μπίλμπο Μπάκινς και του Φρόντο Μπάκινς. Μάλιστα. Το Μπίλμπο Μπάκινς είναι από το Χόμπιτ και το Φρόντο Μπάκινς είναι από τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών. Και τι, το γιορτάζουμε παγκόσμια σήμερα αυτό? Τι λες τώρα, δε φίλε? Είχα ένα καηλέ εγώ για τα Χόμπιτ, ειλικρινά τώρα. Με το πετρέλαιο να πάει στα ουράνια και τη βενζίνη να βάζεις 5 ευρώ γιατί δεν τη βγάζεις τη μέρα. Και έχουμε όρεξη τώρα για τα Χόμπιτ. Άντε καλά. Όσοι νομίζετε και αισθάνεστε Χόμπιτ και σας αρέσουν τα Χόμπιτ, χρόνια σας πολλά, βρε. Η μέρα σας σήμερα. Από την άλλη, έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα Ρινόκερου. Γιατί το γιορτάζουμε σήμερα το Ρινόκερο, ρε παιδιά? Γιατί, λέει, θεσπίστηκε από το 2010 με πρωτοβουλία της WWF Νοτιού Αφρικής, WWF, όσοι την ξέρουμε συντομία, η Παγκόσμια ημέρα του Ρινόκερου, γιατί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε εμείς. Βέβαια, και η Παγκόσμια κοινή γνώμη, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος εξαφάνισης του Ρινόκερου και μάλιστα υπάρχει ανάγκη προστασίας, προσέξτε, των 5 εναπομεινάντων ειδών του Ρινόκερου και του, φυσικά, το δεύτερο πιο ογκώδες χερσό ζώο μετά τον ελέφαντα. Και εγώ θα ρωτήσω, τόσο υποκριτές που είμαστε οι άνθρωποι, τόσο υποκριτές, καταστρέφουμε κάτι και μετά προσπαθούμε να το σώσουμε. Και αν δεν προλάβουμε να σώσουμε αυτό που καταστρέψαμε, δημιουργούμε ημέρες σαν αυτήν, αιωνία τους η μνήμη να τους θυμόμαστε, και ανάθεμα εάν τα παιδιά μετά από 20 χρόνια ξέρουν τι είναι ο Ρινόκερος ή δουν από κοντά σε κάποιο ζωολογικό κήπο το Ρινόκερο. Εάν το δουν. Εάν το δουν. Τι να πω. Χρόνια πολλά για σας που βάλατε αυτήν την γιορτή. Δεν λέω τίποτα. Λέω καλημέρα, βάζω τραγουδάκι και θα επιστρέψω με οικονομία, πολιτική και διεθνή νέα.

Να σας ενημερώσω πριν πάμε και στις ειδήσεις που προείπα πριν και την ενημέρωσή σας, ότι έχουμε ένα Viber το οποίο έχει ένα νούμερο στο οποίο καλείστε εσείς, να το σημειώσετε πρώτα απ' όλα, να το έχετε στο κινητό σας και να μας στέλνετε μηνύματα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με αυτά που θέλετε εμείς κάποια στιγμή να τα διαβάσουμε, ή μπορεί να είναι κάποια καταγγελία, ή μπορεί να είναι κάτι που ζητάτε και πρέπει εμείς να το δημοσιεύσουμε. Λοιπόν, 6977 201070 είναι το Viber, 6977 201070, στο οποίο στέλνετε τα μηνύματά σας και ίσως τις ευχές σας, τις καλημέρες σας, τις καταγγελίες σας. Από την άλλη, για όσους θέλετε να ενημερώνεστε διαδικτυακά, υπάρχει το thetanews.gr με ρεπορτάζ, άρθρα, ενημέρωση καθημερινά από τους ανθρώπους του Θήτα, οι οποίοι τρέχουν συνέχεια, και οι δημοσιογράφοι μας, οι ρεπόρτερ μας, και ανεβάζουν άρθρα για σας για να είσαστε ενημερωμένοι. Ένα λοιπόν από αυτά τα άρθρα που εγώ θεωρώ ότι θα είναι ένα από τα πολλά που θα διαβάσουμε μέχρι και τις εκλογές, είναι μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η οποία δημοσκόπηση έχει τα εξής αποτελέσματα, να πούμε έτσι λίγο αναλυτικά. Στο γενικό της πλαίσιο, η δημοσκόπηση δείχνει την συντριπτική δυσαρέσκεια των πολιτών για την κυβέρνηση. Από εκεί μετά, στα νούμερα, λέει ότι υπάρχει μια αρνητική αξιολόγηση και υπάρχει μια απέτηση για πολιτική αλλαγή. Το 67% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ και ξεκάθαρα της αλλαγής της διακυβέρνησης. Το 25% θεωρεί πως θα πρέπει να δοθεί και τρίτη ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και το 8% δεν εκφράζει άποψη. Εγώ ξέρω από τον παππού μου, από τη γιαγιά μου, από τους παλαιότερους, που λένε εντάξει, να σου δώσω και δεύτερη ευκαιρία. Από την άλλη λέω, θυμάμαι και μια ρίση, το δίσεξα Μαρτίν ουκ ανδρός σοφού. Η τρίτη ευκαιρία, αφού στην πρώτη χάλια, άντε σου δώσαμε δεύτερη ευκαιρία. Στη δεύτερη ευκαιρία, από ό,τι φαίνεται, χάλια. Να σου δώσουμε και τρίτη. Να δώσουμε και τρίτη ευκαιρία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το 25% λέει ναι. Από την άλλη, το 58% του κόσμου δεν είναι καθόλου ευχαριστημένο με το κυβερνητικό έργο γενικά όλο αυτό το διάστημα. Και μόλις το 20% δηλώνει κάπου αρκετά ικανοποιημένο. Το 20%. Μάλιστα, υπήρξε και μια ερώτηση για τη μείωση των τιμών, αυτός τους περιβόητους 1.700 κωδικούς, αν απέδωσε ή όχι. Το 44% είπαν καθόλου, καθόλου, και το 33% είπε λιγάκι κάτι έγινε. Και όσο για τη διεθνή έκθεση, εκείνες οι εξαγγελίες οι οποίες δόθηκαν από τον Πρωθυπουργό, το 48% λέει ότι εκτίμησε ότι δεν ωφελούν κανέναν. Κανέναν και καθόλου. Ούτε τους ίδιους, ούτε τις οικογένειές τους. Ενώ προσέξτε, το 2% είπε πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ. Τι να πω τώρα. Να πω γιατί θα ψηφίσουμε. Να πω λοιπόν. Το 24,3% Νέα Δημοκρατία. Ακολουθείται η Ελλάς του Αλεξέη με 14,4%. Και το Πασόκ στην τρίτη θέση με 11,1%. Άντε. Άντε λίγο μουσική, γιατί να δούμε πώς θα ξεμπλοκάρουμε.

Πάμε, πάμε λίγο για τα διεθνή που είναι γύρω μας και μας κατακλείζουν, γιατί θέλοντας και εμείς θα πρέπει να ξέρουμε, τέλος πάντων, αν αυτοί οι Χούθοι θα ξανακάνουν κανένα ντου, εάν οι άλλοι από τα Εμιράτα και από τα Κατάρια και από εκεί θα αφήσουν τα πετρέλαια ελεύθερα, εάν η Αμερική θα ισοπεδώσει το Ιράν και πώς θα αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι καταστάσεις από τις χώρες που είναι γύρω-γύρω από τον πόλεμο σε εισαγωγικά, πάντα πως το λέω. Μάχες σε στρατηγικά υψώματα, λέγεται στο ρεπορτάζ, γιατί οι Χούθοι φυλάνε τα νότα τους. Διακόπηκε η παραγωγή σε δηληστήριο της πετρελαίου της Μόσχας μετά από επίθεση σε ουκρανικό ντρόουν και μάλιστα, προσέξτε τώρα, λόγω των προβλημάτων στον αγωγό Ανατολής Δύσης, ετοιμαστείτε να έρθουν και άλλα γελία πράγματα. Από την άλλη, ο πορτοκαλί άνθρωπος έχει τα δικά του προβλήματα, μαλώνει εκεί με τα αμερικάνικα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ετοίμασε ένα διαδικτυακό κανάλι Trump TV. Βέβαια. Έμαθε τη χρήση του YouTube ο Μεσχέ Τραμπ. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι δεν ακουγόταν σε εγκαίνια μικρόφωνα, έτσι. Ναι, ήταν η πρώτη φορά που λέμε που έχει τις αναποδιές. Αυτό. Και έχει βάλει κόντρα ο Τραμπ τον εαυτό του μαζί με τα μάσα μαζικής ενημέρωσης στην Αμερική. Γιατί όμως, ξέρετε γιατί? Θα σας το πω γιατί. Γιατί η δημοτικότητα του Ντόνι έπεσε από τότε που εκλέγηκε στο 32%. Έπεσε πάρα πολύ χαμηλά. Γιατί οι Αμερικανοί το βλέπουν να έρχεται, παρότι τους έχει φέρει business. Τους έχει φέρει business. Τους έχει φέρει λεφτά μελλοντικά, τα οποία θα πάνε στην Αμερική. Υπάρχουν άλλου είδους προβληματάκια, τα οποία οι συνεργάτες του, όχι υποχρεωτικά στην Αμερική, και οι συνέτεροι του, όχι υποχρεωτικά στην Αμερική, συνεχίζω, σε άλλες χώρες δεν το επιτρέπουν και δεν το αφήνουν, τον αφήνουν σε ησυχία ούτε να τελειώσει τον πόλεμο και σε όποιες περιοχές υπάρχει αυτός, ένα, ούτε να βγει μπροστά σαν ο μεγάλος peacemaker, ο οποίος θα φέρει την ειρήνη στον κόσμο. Γιατί κάποιοι, από τη στιγμή που αυτός συνεταιρίστηκε μαζί τους, με τα χέρια, δώσανε χέρια, δεν γράψανε και κανένα προσύμφωνο εκεί, δώσανε τα χέρια για να κάνουν business, δεν τον αφήνουν σε ησυχία, γιατί πρέπει να τελειώσουν τις δουλειές τους. Εάν δεν τελειώσουν οι δουλειές τους, η φήμη του Ντόνι θα κατεβαίνει ακόμα πιο χαμηλά και θα το βλέπουμε το επόμενο διάστημα αυτό. Και αυτή είναι αλήθεια. Θα βλέπουμε μετά τι θα γίνεται. Από την άλλη, σε όλη την Ευρώπη ξεκινάνε αντιδράσεις. Ξεκίνησαν οι Γάλλοι με απεργίες. Τώρα σιγά σιγά στη Γερμανία θα βγουν στους δρόμους πολύ πιο έντονα. Οι κυβερνήσεις τι κάνουν? Προσπαθούν και κάνουν αυτό που φανταζόμαστε ότι θα έκανε και η δικιά μας κυβέρνηση. Μειώνουν τους φόρους στα καύσιμα. Εμείς ακόμα το σκεφτόμαστε. Εμείς ακόμα θα ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας αφήνετε? Και αν μας πούνε ναι, σας αφήνουμε, εμείς θα μειώσουμε τα καύσιμα, τους φόρους στα καύσιμα. Και δεν ξέρω πόσο θα είναι αυτό. Η διαφορά, ξέρετε ποια είναι? Η διαφορά είναι, για μας που ζούμε στη Βόρεια Ελλάδα, το πρόβλημα είναι εντονότερο, ειδικά στα σύνορα με Βουλγαρία. Σε περιοχές όπως ο Εύρος, ο οποίος συνορεύει με Βουλγαρία, και εδώ οι περιοχές του Κιλκής, των Σερών, της Δράμας, έχουμε εντονότερο πρόβλημα στους πρατηριούχους, οι οποίοι κλείνουν τα μαγαζιά τους. Ο λόγος είναι απλός. Λέγεται ανέχεια.
Δυστυχώς, όταν καλείσαι να πουλήσεις 2,2-2,3 την βενζίνη και το πετρέλαιο και ο γείτονας ο οποίος απέχει από εσένα, προσέξτε, μόλις 15 maximum 20 με μισή ώρα, 20 λεπτά με μισή ώρα από τον τόπο σου, πού θα βάλει η βενζίνη, λέτε ο άλλος, πού θα πάει να φολάρει το τεπόζιτό του, με ένα 30, ένα 40 και maximum ένα 50. Θα πάει στη γειτονική Βουλγαρία. Αυτό δεν το βλέπει κανένας. 150 πρατήρια βενζίνης και μείναν 30-40. Δεν έχει περισσότερα. Αντιλαμβάνεστε τι πρόβλημα υπάρχει. Εσείς και εγώ το αντιλαμβανόμαστε. Οι άλλοι που θεωρούνται ότι διαχειρίζονται τις ζωές μας δεν τους το βλέπουν να το αντιλαμβάνονται. Αυτοί πάνε με το τυπικό. Πάνε με το τυπικό. Και από την άλλη έχουμε και Φλωρίδη. Έχουμε και Φλωρίδη να λέει μάγκικα λόγια. Να τα λέει έξω από τα δόντια. Να πουλάει μαγιά. Και φυσικά να είναι ο κύριος Φλωρίδης ο τσαμπουκάς που όλοι θέλουμε. Μουσικούλα, μείνετε εδώ να ακούσετε τι έκανε ο κύριος Φλωρίδης.

107,1. 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς κάθε μεσημέρι στις 12. Ακούστε το Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πολύ πολύ καλημέρα σας για όσους μόλις ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. 107,1 θήτα, όπως λέμε Θεσσαλονίκη, είμαστε κοντά σας. Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο. Και τώρα θέλω να πούμε λίγα πραγματάκια για την κίνηση, πριν πάμε και στις δηλώσεις του αγαπητού μου κύριου Φλωρίδη. Παρακαλώ, στην περιοχή της στροφής Φιλήρου μέχρι και του Παπαγεωργίου έχουμε εντονότατη κίνηση. Είναι μόνο ένα κομμάτι του περιφερειακού, ο οποίος χθες το βράδυ ήταν κλειστός από τις 11 μέχρι τις 5 για να γίνουν δουλειές. Και το πρωί 5 ώρα ξαναδόθηκε στον κόσμο. Έξοδος Νεαπόλεως ήδη αρχίζει και φορτώνει, εκεί η Ανδρέα Παπανδρέου, και έξοδος Τούμπας Διαγόρα φορτώνει. Η Σταγυρίτη έχει λίγο κίνηση. Η Σταγυρίτη είναι οδός εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα, με έξοδο προς την περιφερειακή. Για να δω κάτι άλλο, δεν έχουμε τίποτα το ιδιαίτερο. Το κέντρο, όπως το ξέρουμε, και λίγο περισσότερη κίνηση εκεί στην Καλαμαριά, στην Αδριανοπόλεως. Αυτά για την κίνηση αυτή τη στιγμή στην πόλη. Και πάμε στον κύριο Φλωρίδη, στον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ξέσπασε, τα είπε. Μία κουβέντα: θα τους πάρει ο διάολος. Έρχονται σκληρά πράγματα. Μαγιά, σκληρότης. Τσαμπουκά, χτέρι, παίρνουμε το χέρι και χτυπάμε τη γροθιά πάνω στο μαχαίρι. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Σκληρή γλώσσα στη συνέντευξη του κυρίου Φλωρίδη. Γιατί λέει βρίσκεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο θέλει, λέει, να πάρει, προσέξτε τώρα, να πάρει αυτά που πρέπει να πάρει για να μπορέσει να βγει μπροστά και να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις. Θέλει αυστηρές ποινές για όσους κοροϊδεύουν τους ηλικιωμένους, τους οποίους θέλει να εφοδιάσει με μηχανήματα ειδικά, που με ένα κουμπάκι θα ειδοποιείται η αστυνομία. Και λέει σε κάποιο κομμάτι της συνέντευξής του: ας έρθει κάποιος να μου πει ότι η Ελλάδα δεν είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση. Έλα μάλιστα, κύριε Γιώργο, έλα. Τώρα εμείς σε τι οφείλουμε αυτή την τιμή και τη χαρά να τα λέτε αυτά? Μήπως επειδή πριν από λίγες ημέρες διαστόματος κυρίου Μητσοτάκη θα βγείτε, μα όχι θα βγείτε, θα προσπαθήσετε να εκλεγείτε βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκης? Και λαθάνωσα γλώσσα, λέγεται αλήθεια, λες? Δεν ξέρω. Πάντως στην Ελλάδα του δικοματισμού ποτέ δεν υπήρχε το δίλημα στον ελληνικό λαό αν θα μείνει σαν χώρα η χώρα μας ακυβέρνητη. Έτσι τόνισε. Γιατί λέει αν δεν υπήρχε ισχυρή κυβέρνηση, η Ελλάδα θα είχε πέσει χωρίς μια τουφεκιά. Γιατί λέει θυμάστε τι έγινε στον Εύρο το 20. Φανταστείτε, λέει, να ήταν σε περίοδο μετεκλογική και μάλιστα σε περίοδο κυβερνησίας, που δεν είχαμε κράτος ισχυρό, κυβέρνηση ισχυρής. Το δίλημα στο τέλος, για να το γλυκάνουμε αυτό, μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην έκθεση, δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Ποιο είναι το δίλημα? Και θα το κλείσω εδώ με το λαλίστα τον κύριο Φλωρίδη. Θα του κάνω μια ερώτηση, γιατί στο τέλος λέει ότι αν υπάρχει κανένα αξιόπιστο διαφορόμετρο να το μετράμε, πόσο ήταν η διαφθορά παλιά και πώς είναι σήμερα. Κύριε Φλωρίδη, να σας υπενθυμίσω, γιατί πρέπει να το θυμάστε εσείς εκεί πέρα επί κυβερνήσεως Σιμίτη, ακόμα και εκείνα τα χρόνια που αυτός ο Σιμίτης δυσκόλεψε πάρα πολύ τους Έλληνες και τους έκανε να περάσουν πάρα πολύ δύσκολα με... Να μην ξεκινήσω, τέλος πάντων, δεν θέλω πρωινιάτικα να ξεκινήσω. Θα στεναχωρήσω και εσάς, θα στεναχωρηθώ και εγώ. Αλλά σας θυμίσω, κύριε Φλωρίδη, αγαπητέ μου,
ότι εκείνη την εποχή ήμασταν με ανοιχτές τις πόρτες. Ναι, ακόμα. Ακόμα κάποιες γειτονιές δεν βάζανε κάγκελα στα παραθυρά τους. Δεν βάζαν κάγκελα στις κεντρικές πόρτες εισόδου του σπιτιού τους. Και μάλιστα είχαν το κλειδί στην πόρτα. Είχανε το κλειδί στην πόρτα. Και προσέξτε, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε, κύριε Φλωρίδη, τα ζήσατε εσείς με το Πασόκ αυτά. Τη διαφθορά του Πασόκ, που αν τη συγκρίνουμε με αυτό που γίνεται τελευταία 7 ετία, κύριε Φλωρίδη, είναι μέρα με τη νύχτα. Δεν ξέρω εσείς πώς το βάζετε και αν δεν πιστεύετε ότι υπάρχει διαφθορόμετρο. Εγώ σας το λέω πολύ απλά. Στην κοινωνία και στον Έλληνα πολίτη που τα βλέπει τα πράγματα με την καθημερινότητα που ζει και τον αγώνα του για την επιβίωση, μη στεναχωριέστε. Έχει το ανάλογο μέτρο και το βλέπει. Απλά ξέρετε τι γίνεται. Να σας δώσω ένα πλικρό παράδειγμα πριν πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Να σας το πω πολύ απλά, κύριε Φλωρίδη. Πάρα πολύ απλά. Υπήρχε κάποιος τύπος που εφήβρε, το διέρε και βασίλευε. Νομίζω το λένε Ιούλιο Κέσαρα. Δεν ήταν τυχαίο αυτό. Το διέρε και βασίλευε. Και στους αιώνες των αιώνων, λοιπόν, πολιτικοί με όμικρον γιώτα και πολιτικοί με ήττα το χρησιμοποιούν αυτό. Το διέρε και βασίλευε. Και φτάσαμε τώρα σε αυτό το σημείο, ενώ περνάμε ένα σωρό δυσκολίες, να υπάρχουν άνθρωποι ακόμα οι οποίοι είναι προσκολλημένοι σε θεωρητικά ιδεολογίες που δεν υπάρχουν πλέον, προσωπικά για μένα, και προσκολλημένοι σε πλαστικά σημαίακια κομμάτων. Το καταλάβατε? Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό πρέπει να ξεχωρίσω. Μουσικό διάλειμμα.

θεματάκια και ένα από αυτά είναι το θέμα που καίει την ελληνική κοινωνία το τελευταίο δεκαήμερο και κάτι παραπάνω. Θάνατος Μαζονάκη. Θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη, που ακόμα και σήμερα όλα τα τηλεοπτικά κανάλια, τα περισσότερα ιντερνετικά διαδικτυακά ρεπορτάζ σε εφημερίδες, μέσα σε πλατφόρμες, συνεχίζουν να αναφέρονται στο Γιώργο Μαζονάκη. Όσο πιο πολύ ασχολούμαστε με αυτή την ιστορία και συνεχίζετε να προβάλλετε, και πολύ καλά κάνετε και προβάλλετε αυτή η ιστορία για να βρούμε μια άκρη επιτέλους, γιατί αγωνιά η ελληνική κοινωνία να δει αν θα πάει φυλακή και οι γιατρός και ο γιατρός, και πληρώσουν αν είναι ένοχοι, φυσικά πληρώσουν αυτό που έχουν κάνει, και λόγω των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είναι κατηγορούμενοι. Τώρα λένε τα ρεπορτάζ, εξετάζονται οι άνθρωποι που δούλευαν εκεί, που δούλευε οι εργαζόμενοι στα ιατρία. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Εάν δούμε κάποια στιγμή, ενώ αυτό το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη να είναι έντονο στην καθημερινότητά μας, κάποια στιγμή να κοπεί μαχαίρι, προσέξτε, κάποια στιγμή να κοπεί μαχαίρι, ξέρετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Όχι ότι σταματάνε τα τηλεοπτικά κανάλια να έχουν αυτή την είδηση μέσα στις δύο πρώτες ειδήσεις τους στη σκαλέτα τους. Όχι για αυτό το λόγο. Ο λόγος θα είναι ότι μπήκε πάρα πολύ βαθιά το μαχαίρι, πλησιάζει το κόκαλο, και στο κόκαλο είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν πρέπει να βγει το όνομά τους μπροστά, και φυσικά να μην υπάρχει συσχετισμός των γιατρών με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί η ιστορία, αν ξετυλιχτεί περισσότερο, ίσως βρεθούμε προεκπλήξεων για πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, εν συντομία, βγήκε ο κύριος Πολάκης, γιατρός ο άνθρωπος, βουλευτής αριστερών πεποιθήσεων, και κατηγορούσε τον κύριο πρόεδρο των γιατρών Αθηνών, λέω, τον κύριο Πατούλη, για τον κύριο Πατούλη λέω, για να το καταλάβατε, ότι είχε σχέσεις με το ιατρείο, ότι με κάποιο τρόπο πουλούσε μηχανήματα, γνώριζε και όλα τα σχετικά. Έχουν βγει άρθρα για τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος ναι μεν μπορεί να επισκέφτηκε τον γιατρό, αλλά μπορεί να έχει και άλλες σχέσεις οι οποίες διερευνώνται. Όλα αυτά που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και σε επίσημες πλατφόρμες ενημέρωσης στο διαδίκτυο μπορεί να αγγίξουν πράγματα και ανθρώπους που θα είναι αρκετά ενοχλητικά, και αν φτάσουν στο σημείο να είναι πολύ ενοχλητικά, θα το καταλάβετε τη στιγμή που θα σταματήσουν ταυτόχρονα όλα τα τηλεοπτικά κανάλια ταυτόχρονα, έτσι. Δηλαδή αύριο Τετάρτη δεν θα πούνε τίποτα για Μαζονάκη. Παράδειγμα λέω. Αυτό μπορεί να γίνει μετά από μια εβδομάδα. Αλλά θα σταματήσουν όλοι εκείνη την ημέρα. Την ίδια μέρα. Δεν θα πούνε τίποτα για Μαζονάκη. Δεν θα πούνε τίποτα για όλη αυτή την ιστορία της, στο Κολωνάκι. Δεν θυμάμαι. Μαρεάνδρου, πώς λέγεται τον ιδός. Ιωδός Κορεάνδρου. Δεν μας ενδιαφέρει. Καταλάβατε. Εδώ είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα βάλετε, να τα σκεφτείτε και να τα καταλάβετε. Είναι περίεργα πράγματα τα οποία εμείς εδώ από την εκπομπή οφείλουμε να τα ψάχνουμε λίγο διαφορετικά, να βλέπουμε πιο βαθιά την είδηση και να την αναλύουμε με το δικό μας τρόπο. Αν αυτό που κάνουμε εμείς ως ανάλυση δεν σας αρέσει, είναι ενοχλητικό, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αν όμως νομίζετε ότι αυτό που λέω εγώ θέλει να το ψάξουμε λίγο διαφορετικά, δέστε το. Κατά τα άλλα, μηνυματάκια περιμένω στο 6977 20 10 70, στο Viber, με ερωτήσεις και ό,τι άλλο θέλετε. Να στείλω την καλημέρα μου στο Γιάννη το Γεωπόνο. Καλημέρα Δημήτρη,
Καλημέρα και στους ακροατές του Θήτα. Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς 2026-2027 ήρθε χθες στο καμίνι της Μίκρας, παρακαλώ. Ήμασταν εκεί φυσικά, γνωστός ΠΑΟΚτζής ο Γιάννης, και το γυναικείο χάτμπολ από τα φοβερά κορίτσια του μεγάλου ΠΑΟΚ. 30-18 κέρδισαν την αναγέννηση Άρτας στο τελικό του Super Cup, και μετά το double ήρθε και το ιστορικό treble. Δώσαμε και το σήμα πρόσταγμα. Οε, οε, οε, πρωταθλητή σε θέλουμε, παντού δικέφαλη. Φιλιά, πάμε δυνατά σε όλους τους ακροατές. Γεια σου Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Να στείλω τα φιλιά μου και στον Αστέριο, ο οποίος είναι εκεί μαζί με το πρωινό καφεδάκι του, το οποίο το απολαμβάνει κάθε πρωί. Έχει και στο ραδιοφωνάκι του 107.1 Θήτα Radio. Πάμε μουσική και επιστρέφω.

του Σεπτέμβρη, σήμερα ημέρα Τρίτη. Και θέλω να σας πω για εσάς που σας αρέσουν αυτά, ότι σαν σήμερα το 1994 μεταδόθηκε για πρώτη φορά το πρώτο επεισόδιο από την αμερικάνικη τηλεοπτική σειρά «Τα Φιλαράκια». Βέβαια, αυτή η πεντάδα των φίλων, νομίζω 5 ή 6 πρέπει να είναι, αυτή η εξάδα των φίλων, οι οποίοι για πολλά χρόνια, πάνω από μια δεκαετία, μεταδιδόταν στην Αμερική και έσπαζε τα ταμεία για συνέχεια με την σειρά αυτή να υπάρχει ακόμα και τώρα, και οι νέες γενιές να βλέπουν ξανά «Τα Φιλαράκια» του 1994. Όμως σαν σήμερα υπήρξε ένα πολιτικό γεγονός, μάλλον μια πολιτική πρόταση, το 1964 ο τότε πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας λοιπόν, δήλωσε την πρόθεσή του, προσέξτε τι θα σας πω, δήλωσε την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκάλεσε αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Βέβαια, τι λέρε εσύ που εμάς θα μας ενοποιήσεις με την πλέμπα του ΙΚΑ, οι τραπεζοϋπάλληλοι και εργαζόμενοι σε δημόσιους φορείς. Τι λέρε που θα πας να κάνεις τέτοια μαγιά, ρε Παπανδρέου. 1964, τα ΑΔΕΦ. 2026, για θυμηθείτε λίγο, ενοποιήθηκαν τα ταμεία. Τώρα, αυτά των δημοσίων υπαλλήλων και των τραπεζοϋπαλλήλων, εσείς τι λέτε, δεν θα ενοποιηθούν κάποια στιγμή? Ξέρετε πότε θα ενοποιηθούν τελείως τα πάντα? Θα σου το πω απλά: όταν θα είναι έτοιμο να καταρρεύσει το σύστημα, όταν όλα μαζί θα είναι μία ασφάλεια, σε μία ασφάλεια, όποιος και να είσαι, δημόσιος, ιδιωτικός, όπου να δουλεύεις και ό,τι και να κάνεις, όταν θα το δείτε αυτό, να ξέρετε, η επόμενη δεκαετία θεωρείται κατάργηση των ασφαλιστικών ταμείων. Ή μήπως δεν το λέτε εσείς εδώ, Μιχα, ότι κάποια στιγμή στο κοντινό μέλλον, στα 10 χρόνια, στα 20 χρόνια, ένας τριαντάρης δηλαδή, δεν περιμένει να πάρει σύνταξη στα 67 του, αν δεν γίνουν 77. Θα γίνει το αμερικάνικο σύστημα. Θα ασφαλίζεσαι σε ιδιωτικές εταιρείες. Έτσι, αυτά σας τα λέμε τώρα. Όταν θα τα θυμηθείτε τα λόγια μου, θα λέτε, τι είπε αυτός, τι είπε αυτός ο τύπος. Γιατί, θα σας κάνω ένα παραλληλισμό, το οποίο έχει μια χιουμοριστική άποψη. 2010, υπάρχει μια καταιγίδα τροπική, πολύ δυνατή, η οποία ονομάστηκε Μακάκας. Ξέρετε που θα βάλετε το κάπα και την παίρνει στη θέση του κάπα. Γιατί όμως ονομάστηκε αυτή η καταιγίδα Μακάκας, η οποία έπληξε το 2010 τα νησιά της Ιαπωνίας με ταχύτητες τεράστιες, κάπου στα 160 χιλιόμετρα την ώρα, παραλίγο να γίνει και τυφώνας. Γιατί όμως είπαν αυτή την καταιγίδα Μακάκα? Θα σου το πω πολύ απλά. Γιατί στις Φιλιππίνες η λέξη Μακάκας σημαίνει ότι είσαι δυνατός. Και φυσικά αποδόθηκε στον τυφώνα αυτόν τον πολύ δυνατό, γιατί είχε κάνει τεράστιες ζημιές το 2010 εκεί στην περιοχή. Και έτσι ο τυφώνας αυτός, μάλλον όλο αυτό το φαινόμενο, ονομάστηκε Μακάκας. Τώρα, αν είσαι Έλληνας και βρεις έναν άλλον στις Φιλιππίνες και το πεις, πού είσαι ρε Μακάκα, οι Φιλιππινέζοι θα καταλάβουν ότι είσαστε δύο δυνατοί άνθρωποι, extra large. Εντάξει, αν είσαι στην Ελλάδα, μην πεις τον άλλο να δεν σε έβρισα, απλά είπα ότι είσαι δυνατός σαν το τυφώνα. Θα μπερδευτούμε εκεί με αυτές τις λέξεις. Πάμε μουσικούλα, επιστρέφω λίγο μετά τις 7 με πρωτοσέλιδα εφημερίδων.

Και λίγο πριν πάμε στο τιζεράκι των 7 και συνεχίζοντας το προηγούμενο άρθρο που διάβασα, εδώ ο Γιάννης, ο μέτρ των κουμπιών, ο Κατσαβουνίδης, μου θύμισε ότι ήταν και μια εταιρεία αυτοκινητοβιομηχανία η οποία κυκλοφόρησε ένα αυτοκίνητο στο οποίο το ονόμασε Μακάκα, αλλά δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα. Και δεν ξέρω αν ήρθε από την πόλη Μάλακα, μάλιστα, που σημαίνει δυνατός. Α, από την πόλη την Ισπανική, όχι από τις Φιλιππίνες, όχι από εκεί. Γιατί ταιριάζουν αυτά. Άμα λέμε ότι αυτή η λέξη είναι διεθνής, είναι διεθνής. Ε, βέβαια. Είχε έρθει εδώ ο Max Amini, τον ξέρεις αυτόν τον performer, ο οποίος κάνει stand-up comedy. Ο Max Amini, λοιπόν, παγκόσμια γνωστός. Λοιπόν, όταν έσκασε μύτη εδώ πριν από μερικούς μήνες και έκανε το live του στην Αθήνα με τη συμμετοχή πάρα πολύ κόσμου και γνωστών ανθρώπων τη showbiz, χρησιμοποίησε πάρα πολλές φορές τη λέξη μακάκα, τονίζοντας ότι αυτή η λέξη και του αρέσει, αλλά τη χρησιμοποιεί την ίδια λέξη σε άλλες χώρες του κόσμου που εμφανίζεται αυτός και το show του, υπογραμμίζοντας και ξέροντας τι σημαίνει αυτή η λέξη, κάποιον που θέλει να πει ότι είσαι χαζός, χωρίς εκείνος να το καταλάβει. Κοίταξε να δεις τι γνωστή λέξη είναι αυτή σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, έλα, πάμε για τη ζεράκι γρήγορα των 7, να επιστρέψω με πρωτοσέλιδα, να επιστρέψω με κίνηση στους δρόμους.

ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7. Μεσημέριασε. Με τη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Καθημερινά 8 με 10. Θήτα FM 107,1. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στο Θήτα 107,1. Είναι εδώ το πρωινό με Κάρη, Δημήτρης Καρυπίδης. Πίσω από το μικρόφωνο θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8, με την εξαιρετική βοήθεια και παρέα Γιάννη Κατσαβουνίδη, που έχω εδώ τεχνική υποστήριξη, δύναμη μεγάλη. Και πάμε λίγο για το δρόμο. Εμείς εδώ από το Μαχάταν ψηλά βλέπουμε ότι στην Τσιμισκή πληθαίνουν τα αυτοκίνητα. Είναι πάρα πολύ όμορφο το θέαμα που βλέπουμε, με τα φώτα των αυτοκινήτων να έρχονται προς τα εμάς, και βλέπω ότι η ροή, ναι, είναι κανονική, αλλά έχει πολλά αυτοκίνητα. Έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα, τα οποία όμως δεν κολλείονται πουθενά. Προφανώς οι τροχονόμοι κάνουν καλά τη δουλειά τους σε αυτή την πλευρά της πόλης. Από την άλλη, ανατολικά δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λίγο προς την έξοδο της Τούμπας εκεί στη Λαμπράκη, και λίγο προς το στη Χαριλάου, στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου. Εκεί έχουμε λίγο εντονότερη κίνηση. Δυτικά, στην Σταυρούπολη, έχουμε στην Καραολή και Δημητρίου αρκετή κίνηση, και από την πάνω μεριά του Ευόσμου, στη Λεωφόρο

της περιφερειακής έχουμε και εκεί αυτοκίνητα που κινούνται πάνω από τον Εύωσμο. Στις Οικές, στην έξοδο προς τον περιφερειακό, πολύ μικρή κίνηση στην Ανδρέα Παπανδρέου, και γενικά αυτή τη στιγμή ο περιφερειακός είναι αποφορτισμένος. Δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα εκεί, που σημαίνει ότι έχετε 10 με 15 λεπτά να πάρετε το αυτοκινητάκι σας, προλαβαίνετε να μπείτε στον περιφερειακό και να πάτε με το καλό στη δουλειά σας. Έχετε 10-15 λεπτά. Το σώνουμε. Το σώνουμε εκείνο. Από τα άλλα που δεν σώζονται θα τα δούμε στα πρωτοσέλιδα μαζί. Ανοίγω λοιπόν το πρώτο πρωτοσέλιδο εδώ, στην οθόνη του υπολογιστή μου, βλέποντας την Voice. Τι πολλάτρησα. Τα μίντια δουλεύουν για τον Κασιδιάρη, λέει. Εξαφάνισαν τη νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Πανηγυρίζουν για τον αναζιστικό μόρφωμα στη Γερμανία. Συγγνώμη. Να κάνω μια ερώτηση. Τα μίντια της Γερμανίας δεν το αναδεικνύουν αυτό? Περιμένουν δηλαδή στη Γερμανία να αναδείξουμε εμείς τη νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο? Να το ξέρω αυτό. Να το ξέρω. 20 εκατομμύρια η ζημιά της Άπη, αλλά ο μεγάλου τσέπωσε 3,4 εκατομμύρια, λέει η μαύρη λίστα της εφημερίδας. Και ο Μητσοτάκης σφυρίζει αδιάφορα για τους γαλάζιους φίλους του Θεοδωρόπουλου. Καταλάβατε? Θυμάστε τι σας είπα στην προηγούμενη συζήτηση? Όταν θα σφίξουν τα γάλατα θα μπει πολύ βαθιά το μαχαίρι και πάμε για το κόκαλο. Τότε ξαφνικά θα σταματήσουν τα πάντα, περί μαζονάκι. Δεν θα ακούτε τίποτα. Απότομα. Όλοι. Γιατί θα ενοχληθεί πολύ κόσμος. Και πολύ καλά να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και σφυρίζει αδιάφορα, γιατί θα την πληρώσει την ύφη αυτός. Αν βγουν και άλλα πράγματα, θα την πληρώσει αυτός. Και τώρα, ειδικά αυτή την εποχή, οι γάμοι και οι δεξιώσεις είναι ακριβή υπόθεση. Δεν είναι πριν από χρόνια. Οι τιμές έχουν ανέβει. Αν δυσκολεύεστε κάποια στιγμή, στείλτε και ένα μήνυμα στο Viber να σας πω, γιατί τα ξέρω καλά αυτά. Λοιπόν, συγγνώμη, πάμε απογευματινή. Διπλωματική αντιπίθεση από το Βήμα της Γενικής Συνέλευσης, το ειδόλιο του ΟΗΕ, η Τουρκία. Ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάσους Μπέλι και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για τον ΑΟΣ, για την Ιμφαλοκρηπίδα και τη γαλάζια πατρίδα. Ακόμα ένα τσακωθήκαμε και θόλωσα συγγνώμη. 25χρονη Πινελόπη δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα, ο οποίος έπαιξε κακόγου στο θέατρο πριν ομολογήσει. Αλήθεια, αυτό το ρημάδι, το συγγνώμη, τι το θέλετε? Από τη στιγμή που βγήκε το συγγνώμη, δεν υπάρχει μπέσα, δεν υπάρχει τιμιότητα, δεν υπάρχει αλήθεια. Λέμε ένα συγγνώμη, όπως αυτός ο τύπος που δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη, όχι με μία μαχαιριά κατά λάθος, με πολλαπλές μαχαιριές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκείνη τη στιγμή θόλωσα, τσακώθηκα και έβγαλα το μαχαίρι να σε σφάξω. Έλα ρε εσύ, και λες και συγγνώμη? Θα μου πεις, ο άλλος βγήκε την ημέρα της κηδείας του ανθρώπου και είπε συγγνώμη, δεν με ερημνήσαμε σωστά, και τώρα επειδή πέθανες εσύ και ήσουν ένας διάσημος στην ελληνική κοινωνία, και επειδή θα μας ενοχλήσουν πάρα πολύ, θα το ψάξουμε, θα δούμε τι γίνεται, και μόλις βρούμε άκρη θα το πούμε και στην κοινωνία. Είπε συγγνώμη και εκείνος. Είπε συγγνώμη. Οι σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνεάδου, ο Νάσος Κομιανός φαίνεται να αναφέρει στον ανακριτή όπου κατέθεσε επί 2,5 ώρες ότι θα είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μόλις μια φορά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε αν τον έχει συναντήσει άλλες 2, 3 ή 10. Γιατί δυστυχώς δεν είναι ο Γιώργος εδώ να το πει. Και δεν ξέρω αν οι άλλοι θα πούν αν το συνάντησε παραπάνω από μία ή δύο φορές. Γιατί το λιγότερο που θα πούν είναι δεν ξέρω. Ξέρετε τι λένε? Κόρακος κοράκου μάτι δεν βγάζει. Και αυτή είναι η αλήθεια.
Αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι υπάρχει στημένο, οργανωμένο κύκλωμα, συσσαγωγικά, όπως λέμε κύκλωμα τηλεόρασης, αλλά υπάρχει ανθρώπων που εκμεταλλεύονται τέτοιες καταστάσεις. Και αφού τρώω εγώ, γιατί τα έχει ο άλλος, να στον στείλω να τα φας και εσύ. Τι πουλάς? Πουλάω καθαρισμό αύρας. Πάρτονα. Έχεις κανένα άλλο να πουλάει κάτι άλλο? Ναι, ξέρω εγώ, έχω και τον άλλον, λέει, ενεργειακό πεδίο. Α, έχω και Feng Shui. Εντάξει. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία, δυστυχώς. Πάμε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφω με τις υπόλοιπες εφημερίδες.

Πάμε και στις εφημερίδες σιγά σιγά, τις υπόλοιπες που έχουμε και θα τις προλάβουμε πιστεύω μέχρι και τις 7.30 και τα πρωτοσέλιδά τους. Πριν όμως, πρώτα απ' όλα θέλω να ζητήσω συγγνώμη από εμένα προς εσάς, γιατί έχω ένα προβληματάκι με το λαιμό μου. Έχω ένα προβληματάκι γιατί προφανώς μία ιωσούλα που με κυνηγάει εδώ και 10 μέρες μου αλλοιώνει λίγο τη φωνή, δεν μου επιτρέπει να μιλάω πολλές ώρες, αλλά δεν γίνεται να κάνω αφωνία και να σταματήσω, με ξέρετε εσείς. Και από την άλλη θα πρέπει να επισκεφθώ έναν γιατρό σήμερα το απόγευμα που έχω δώσει ραντεβού, να μου πει ρε παιδί μου τι σώη είναι αυτή η ίωση, που έχω ρωτήσει γύρω μου πολλούς ανθρώπους και περνάμε τα ίδια. Τα ίδια τα οποία έχουν σχέση με πνεύμονες, έχουν σχέση με ανάσες, έχουν σχέση με κρυώματα και πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε λίγο παραπάνω. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Πάμε λιγάκι για τη δημοκρατία, η οποία έχει στο πρώτο σελίδό της το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει ως την Ελλάδα. Γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο, σαρωτική αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού. Οι πολίτες σβήνουν από το χάρτη κόμματα και πολιτικούς που έφεραν την κοινωνική εξαθλίωση και ανασφάλεια. Έτσι λέει στο πρώτο σελίδο της εφημερίδας. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει λάθος. Τρίζει το κατεστημένο των επίγονων των Μέρκελ, Μακρόν, Φον ντερ Λάιν, που αν και σφαδάζει επιμένει στα πολεμικά σενάρια με τη Ρωσία. Και θα πω κάτι. Μπορεί να βγει και η Λατινοπούλου να την έκραξε στην έδρα εκεί στο κοινοβούλιο, να της έσυρε ένα σωρό πράγματα, αλλά η τύπησα συνεχίζει να μας παίρνει στο λαιμό της. Και από την άλλη την είπε και ότι είσαι χειρότερη και από τη Μέρκελ, από την οποία πήρες μαθήματα. Δεν ξέρω πού θα οδηγηθούμε. Λοιπόν, Μέρτς όπως Μητσοτάκης προσπαθεί να μείνει γατζωμένος στην καρέκλα παρά την πανολεθρία. Σας το είπα για το Μέρτς. Ο Μέρτς θα κοιτάξει να μείνει εκεί για λόγους αδιευκρίνιστους για εμάς. Ίσως ο ένας λόγος να είναι ότι δεν εκπλήρωσε αυτά που έπρεπε να κάνει. Ο άλλος δεν ξέρω. Μάλλον ξέρω, αλλά δεν μπορώ να το πω τώρα. Λοιπόν, πάμε επικίνδυνη επέκταση της επιρροής Άγκυρας μέσω της επικράτησης της Τουρκάλα στην τοπική κυβέρνηση του Βερολίνου. Λίγο

Συνεχίζοντας με το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας και έχει και ένα πολύ σημαντικό άρθρο το οποίο αναφέρεται στον κύριο Σαλμά, πρακτικός πακτολός κρατικού χρήματος με αναθέσεις, λέει αυτό το άρθρο, βόμβα από τον Σαλμά στη Βουλή για τη Singular Logic. Κατέθεσε ερώτηση μετά τις αποκαλύψεις της Δημοκρατίας και της Εστίας για τη σύγκρουση συμφερόντων και τις αμφιβολίες για την αμεροληψία εν ώψη εκλογών. Η αλήθεια είναι ότι αν ψάξουμε λίγο παραπάνω και δούμε πού συμμετέχει η Singular Logic και τι αναθέσεις πήρε απευθείας και με ποιο τρόπο, και δεν μιλάμε τώρα για ένα δύο χιλιάρικα, μιλάμε για απευθείας αναθέσεις, θα καταλάβουμε τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Και μάλιστα ξέρουμε το ρόλο της Singular Logic στις εκλογές. Τι ακριβώς κάνει. Ξέρουμε τι ακριβώς κάνει. Η αλήθεια είναι, από αυτό που λέει η εφημερίδα, ότι αντίπαλος και όχι σύμμαχος πλέον, ο χρόνος για το Μεγάρο Μαξίμου. Δεν μπορεί να σταματήσει την αιμορραγία παρά τη συνεχή προεκλογικά πυροτεχνήματα τα οποία υπάρχουν. Δεν το φτάνει μόνο αυτό. Βγαίνουν και άλλα πράγματα. Μετά τον SSR της Διεθνής Έκθεσης του Θεσσαλονίκης, έργα και ημέρες του Παπασταύρου στην Αμερική, λέει η εφημερίδα, 213.000 ευρώ τα έξοδα και ειδικό συνεργείο. Το καταγγέλνουν και οι εργαζόμενοι του Υπουργείου για τη διάλυση της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας. Και από την άλλη, μυρίζει νέο σκάνδαλο. Πόσο δωρεάν παραχωρήθηκε η εφαρμογή που διαφημίζει ο Γεριάδης για τις ψευτοκλινικές, δεν δημοσιεύθηκαν οι όροι της συμφωνίας. Ένα. Το προηγούμενο με τον ΕΟΤ επί Θεοχάρη, που κατέληξε να κοστίζει πανάκριβα στους φορολογούμενους. Αλήθεια τώρα. Αυτά δεν τα βλέπουμε ως Έλληνες πολίτες. Ή ρε παιδιά, μας αρέσει να μας χαϊδεύουν τα αυτιά και όταν πέφτουν οι βουρδουλιές στην πλάτη μας να λέμε «μα εγώ δεν ξέρω, μα εγώ δεν ψήφισα, πώς μου λέτε εμένα και ποιος ψήφισε ρε παιδιά και ποιος ψήφισε ρε παιδιά». Άρε μεγάλε Λάμπρο Κωνσταντάρα που έλεγες αυτή την ατάκα. Ελεύθερη ώρα, ήρθε η ελεύθερη ώρα. Γιατί ο Φιντάν απειλεί με πόλεμο στο Αιγαίο, νέα προειδοποίηση του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, μετά το τελεσίγραφο του αρχιπράκτορα Καλίν στο Μαξίμου. Είπαμε, όταν έφτασε η είδηση πριν 20 μέρες ότι έρχεται ο αρχηγός της ΜΙΤ στην Αθήνα να κάνει κρυφή συνάντηση, σας είπα μία κουβέντα. Όταν κάνεις κρυφή συνάντηση, κάνεις κρυφή συνάντηση. Δεν το ξέρει κανένας. Άρα, τι μπορεί να συμβαίνει. Ήρθε εδώ για να ζητήσει, να απαιτήσει και να γυρίσει πίσω. Και αυτό έπρεπε να δημοσιευθεί παντού. Η κρυφή συνάντηση. Ανίκανη, λέει η εφημερίδα, πώς κατέρευσε το οικοδόμημα της Ευρώπης. Τραγικό θύμα η Ελλάδα και ο λαός της, ενώ οι κοινωνίες στρέφονται στα άκρα, δυστυχώς. Δυστυχώς. Και αυτό οι πολίτες της Ευρώπης το κάνουν από αντίδραση. Ειλικρινά το κάνουν από αντίδραση. Και καταλαβαίνω γιατί το κάνουν. Για φανταστείτε, σε χώρες όπως η Σουηδία, σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, ανεπτυγμένες χώρες, Δανία, έτσι, ωραία, που αντιδρούν έτσι οι πολίτες τους, καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα. Όταν εμείς παίρνουμε 9 εκατοστάρικα χαμηλότερο μισθό και αυτοί ξεκινάνε από τα 2.000, ο χαμηλότερο μισθός, και αντιδρούν έτσι, εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Εκεί είναι το θέμα μας. Ξέρει, λέει κάτι, η Κίμπερλι και η Αμερικάνικη Πρεσβεία. Διερωτάται στο πρώτο σελίδο της η Ελεύθερη Ώρα. Συμβόλαιο θανάτου για Μαζονάκη. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε δηλώσει ότι κάποιοι σχεδίαζαν τη δολοφονία του. Αίσθηση προκαλεί αποκάλυψη ότι λίγους μήνες πριν πεθάνει υπήρχε έγγραφο στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, της οποίας έλεγε ότι κάποιοι σχεδίαζαν τη δολοφονία του. Αλήθεια, η πρέσβυρα Κίμπερλι, που είναι και λάτρης του Αργυρού,
μπορεί να μας διαφωτίσει σχετικά. Όχι, αυτό θεωρώ εγώ ότι για μένα είναι λίγο παρατραβηγμένο. Λίγο απλά να εντυπωσιάσουμε στο πρωτοσέλιδό της. Επιτρέψτε μου αυτή την κριτική. Νομίζω ότι είναι λίγο παρατραβηγμένο. Λίγο παρατραβηγμένο. Αν υπήρχε τέτοια περίπτωση, δεν θα γινόταν με το βλακωδός τρόπο τον οποίο έγινε με τους δύο γιατρούς. Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις. Όπως είπαμε, κάθε Τρίτη η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος μας γράφει για τις χιλιάδες προσλήψεων που ετοιμάζονται. Το θέμα είναι η μείωση τιμής στο πετρέλαιο, όχι το πώς θα γίνει, λέει ο κύριος Πυρακάκης, και από Κοπεγχάγη στον Όλυμπο με ποδήλατο η κυρία Καραντίνη ταξίδεψε 3.400 χιλιόμετρα σε 52 ημέρες με το ποδήλατο. Μπράβο σας κυρία Καραντίνη, δεν ξοδέψατε και καύσιμα εκεί, πετρέλαια και βενζίνες, συγχαρητήρια. Ακρίβεια καύσιμα στεγαστικό έφεραν το σοκ στη Γερμανία. Απροθυμία στελεχών να διαδεχθούν το Μέρτς. Ερώτηση τώρα. Στελεχών του κόμματος του Μέρτς. Ερώτηση. Όταν στην ίδια τη Γερμανία όλα αυτά, ακρίβεια, καύσιμα, στεγαστικό, έφεραν αυτό που είδαμε. Την αντίδραση των Γερμανών. Εδώ τι κάνουμε ρε παιδιά. Ξέρετε τι κάνουμε. Αυτό που λένε. Πετάμε αετό ακόμα. Ακόμα πετάμε αετό. Δεν αντιδράμε. Ξέρετε γιατί. Γιατί καμιά φορά η αλήθεια είναι πικρή, στεναχωρεί κάποιους, πονάει κάποιους, αλλά αυτή είναι αλήθεια. Γιατί αγαπητοί μου ακροατές, υπάρχει ακόμα λίπος, έτσι να σου το πω με τα αφαιρική έννοια, ή να σου το κάνω πιο λιανά. Υπάρχουν ακόμα λεφτά κάτω από το στρώμα, που προφανώς είναι τα πιο πολλά μαύρα, αλλά υπάρχουν, δυστυχώς, και δεν αντιδρούμε. Όταν θα έρθει η ώρα, το κρέας έφτασε στα 18 ευρώ το κιλό το μοσχαρίσκο, πάει στα 25, εκεί που αυτή τη στιγμή στην Ελβετία έχει 130 ευρώ το κιλό και λέμε πω το μοσχαράκι εμείς εδώ τζάμπα, ναι, αλλά εκεί ο μισθός είναι 6 χιλιάρικα, δεν είναι 1000 ευρώ, εκεί ο μισθός είναι 6 χιλιάρικα, δεν είναι 1000 ευρώ, έμπα να έχει 120 ευρώ το κιλό το μοσχαράκι. Εδώ όταν θα πάει 25 και 30 ευρώ το μοσχάρι και δεν θα μπορείτε να το αγοράζετε και θα παίρνετε κοπόνια ή θα ψάχνετε προσφορές, μπας και φάτε κανένα γιουβετσάκι καμιά Κυριακή, τότε θα τα πούμε. Τότε να σας δω εγώ. Κάποιοι που εδώ που είσαστε το 2% και λέτε είμαστε ευχαριστημένοι με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Γι' αυτό είσαστε το 2%. Και τι ίσως εσείς έχετε την καβάντσα σας. Όλοι οι υπόλοιποι που χειροκροτάτε και την επόμενη μέρα ζητάτε δανεικά για να επιβιώσετε, τι κάνετε? Πάμε στην εστία. Η αποκαλύψη της εστίας βασικό θέμα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το μαξί μου. Επιτίθεται στη διαφθορά Σιμίτη. Ενόχλησης Μητσοτάκη από τις δηλώσεις του στενού συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού για το 200 φορές περισσότερη διαφθορά σήμερα. Αμηχανία Μαρινάκη για τη μυστική συνάντηση του Διευθυντή του Πρωθυπουργού κυρίου Μπεκίρη με στέλεχος του Εθνικού Μετώπου που θα συνεργαστεί με τον Ηλία Κασιδιάρη. Έλα ρε παιδιά τώρα. Αλήθεια. Βλέπετε τι έβγαλε η εστία μπροστά. Και εσείς μου λέτε ότι δεν ενδιαφέρονται για τις καρέκλες, δεν ενδιαφέρονται για τις λαμογές και τις μίζες, απλά ενδιαφέρονται για το δικό σου το καλό Έλληνα καημένε. Αλήθεια. Δεν θέλω να κάνω κανέναν επαναστάτη. Δεν θέλω να πω ουάου τα λέω εγώ, ακούστε με, τα λέω καλά. Όχι. Αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή είναι η λογική που έχουμε όλοι μας. Απλά δεν μπορούμε να τη δημοσιεύσουμε. Εγώ θεωρώ ότι πολλοί από εσάς με καταλαβαίνετε. Απλά ξέρετε τι είμαστε. Είμαστε δεμένοι. Δεν μπορούμε εύκολα να αντιδράσουμε. Και πρέπει να βρούμε τον τρόπο. Δεν ξέρω πώς. Εκπληκτικό άνθρωπο έρχεται στην εφημερίδα του Μανώλη Κοτάκη με τίτλο «Η σκεπτόμενη». Πολύ σημαντικό, διαβάζετε το άρθρο. Προδιαγραμμένο το τέλος του καγκελάριου Μέρτς, λέει εφημερίδα, και 8 στους 10 βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναδρομικά ραβασάκια για πλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Αφήστε το αυτό, μη μου ξυπνάτε τα νεύρα. Πρωινιάτικα 7:25, ραβασάκια για πλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, μη μου γυρνάτε πρωινιάτικα τα μυαλά. Αυτοκίνητο που μου έχουν κλέψει το 2001, άκουσον, αυτοκίνητο που μου έχουν κλέψει το 2001, το έχω δηλώσει στην ασφάλεια Νεαπόλεως το 2001, έρχεται στον προσωπικό μου λογαριασμό και στα email μου από το 2020 τέλη κυκλοφορίας, και μάλιστα ήρθαν το 25 με τα αναδρομικά από το 2020, λέγοντάς μου ότι χρωστάω τέλη κυκλοφορίας από το 2020 έως το 2025 τέλη κυκλοφορίας. Και όταν πήρα το χαρτί πριν από σχεδόν 8 μήνες από την ασφάλεια, πηγαίνοντάς το και τους είπα, το αυτοκίνητο αυτό εκλάπη το 2001, τι τέλη κυκλοφορία ζητάτε από μένα, δεν είναι στην κατοχή μου, ορίστε και το χαρτί. Μου είπαν, εντάξει κύριε Καρυπίδη, εμείς θα τα αφαιρέσουμε. Σήμερα είναι 22 του Σεπτέμβρη και ακόμα εγώ είμαι χρεωμένος στην εφορία. Κάποια στιγμή, μου είπε και ο δικηγόρος μου, μη στεναχωριέσαι, θα φύγουνε από εκεί. Και εσείς μου λέτε τώρα αναδραμικά ραβασάκια για πλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Κάντε τη δουλειά σας όπως πρέπει. Κάντε τη δουλειά σας που μας στείλατε να πληρώσουμε, θα πεθαίναμε έφραγμα. Μας στείλατε 5.000 ευρώ να πληρώσουμε για τέλη κυκλοφορίας που δεν ανήκουν σε εμάς, δεν έχουν καμιά σχέση. Και μετά μιλάμε. Και μετά μιλάμε. Και ποιος κυκλοφοράει το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, ίσως με άλλες πινακίδες, σε άλλη περιοχή της Ελλάδας, το κλεμμένο το αυτοκίνητο το δικό μου, ακόμα δεν το βρήκατε. Όταν το βρείτε, τότε έλατε να μου μιλήσετε. Στέλνετε αναδρομικά ραβασάκια. Με φούντωσες. Με φούντωσες, αγαπητή μου εστία. Με φούντωσες, πρωινιάτικα. Καλά έκανες, αλλά με φούντωσες. Λοιπόν, πριν πάμε στο τιζεράκι των 7:30, να πάω και λίγο στην εφημερίδα των συντακτών. Για τα 2 λεπτά που μας απομένουν, είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία. Οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Συγκάτοικοι στη φτώχεια. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής. Αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλίκων, οι δείκτες που δείχνουν συναγερμό. Σε κρίσιμους κοινωνικά δείκτες, η Ελλάδα έχει την αρνητική πρωτιά. Μπορώ να χειροκροτήσω, σε κάτι είμαστε πρώτοι. Επιτέλους, επιτέλους, η κυβέρνηση βάζει φωτιά στην αγορά των καυσίμων. Ακριβά θα το πληρώσουν, λέει εφημερίδα, καταναλωτές και επιχειρήσεις. Ανακαίνιση κατοικίες, τι χρειάζεται και η πλατφόρμα. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά όλα αυτά με σπίτι 1, σπίτι 2 ανακαινίζω και εξοικονομώ. Θα πω μια κουβέντα πριν πάμε στο τιζεράκι. Πληρώστε τα προηγούμενα και μετά ανακοινώστε καινούρια. Ξοφλήστε τι είναι τα προηγούμενα και μετά ανακοινώστε τα καινούρια. Εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε. Τιζεράκι και επιστρέφω με τα υπόλοιπα πρωτοσελίδων.

0: 107,1.
1: Γνωρίστε τη νέα σειρά εντυχιζόμενων φούρνων της Gorenia που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στις μαγειρικές σας ικανότητες με λειτουργία πίτσας και perfect grill που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα. Οι νέοι φούρνοι Gorenia θα σας ενθουσιάσουν αφού διαθέτουν και πυρόλυση για εύκολο καθαρισμό. Back to cook στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες Gorenia με δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
0: Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ. Καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Ακούστε τον Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

σας, εδώ είμαι, επέστρεψα για το τελευταίο ημίωρο μέχρι και τις 8 περίπου που θα είμαστε παρέα πρωινό με Κάρη Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο και εσύ πριν από λίγο στην ώρα του διαλύματος με το τιζεράκι και τα διαφημιστικά μας συζητούσαμε τον Γιάννη εδώ γιατί του είπα ότι σαν σήμερα το 1957 γεννήθηκε ο Nick Cave, ο γνωστός τραγουδιστής. Εγώ τον Nick Cave το γνώρισα μετά το 98, όχι προσωπικά, τη μουσική του Nick Cave μαζί με τους Bad Seeds. Μάλιστα ένα κομμάτι που με ενθουσίασε ήταν αυτό που είχε κάνει το 98-97 με την Kylie Minogue, το ένα murder, πώς το έλεγε, το ξέχασα. Τέλος πάντων, είχε κάνει ένα τραγούδι, Where the Wild Roses, αυτό. Λοιπόν, για να ακούσω, ο Γιάννης μου κάνει νόημα παιδιά, για βάλε να ακούσω. Ναι ρε φίλε, μπράβο βρε Γιάννη, άρε άμα έχεις άνθρωπο που ξέρει να λειτουργεί το cockpit, δεν έχεις ανάγκη, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ναι αυτή, τι κομματάρα που ξεκίνησε τότε. Λοιπόν, συνεργασία με Kylie Minogue, μετά καλά δεν ξεχνάμε From Here to Eternity, έχει. Βέβαια, ναι, The Weeping Song, έχει πολύ πράγμα. Λοιπόν, γεια σου ρε Nick Cave που μας χάρισες υπέροχες στιγμές, υπέροχες μουσικές στιγμές. Και μάλιστα συζητούσαμε, τι ωραία διάλειμματα και αυτά πριν τα πρωτοσέλιδα, συζητούσαμε και λέγαμε ποιοι ήταν οι προτεργάτες της δεκαετίας εκείνης της 80 που υπήρχαν στη μουσική πάρα πολλά σύνθης. Δηλαδή, να σας το κάνω πιο απλό να το καταλάβετε εσείς που δεν είστε εξοικειωμένοι με τη φράση αρμόνιο, εντάξει, αντιληπτό αυτό. Μπήκε δηλαδή το αρμόνιο, μπήκαν τα synthesizer, μπήκε η ηλεκτρονική μουσική. Μπήκε η ηλεκτρονική μουσική στο στερέωμα το καλλιτεχνικό παγκοσμίως και άλλαξε πολλά δεδομένα. Ζάλμισε Ζάρ, θυμάμαι εγώ, Ένιο Μορεκόνε, ο οποίος άλλαξε γενικά πολλά πράγματα, και πολλοί άλλοι που μου λέει ο Γιάννης ότι πάρα πολλοί λέει, άμα το εμβαθύνουμε και το ψάξουμε, είναι από αυτούς που δημιούργησαν μουσική με τα σύνθης, έδειξαν στον κόσμο τι είναι synthesizer και πειραματίστηκαν με αυτό και παγκόσμια, αλλά πιο πολλοί από αυτούς πέθαναν άγνωστοι και φτωχοί, και κάποιοι που εκμεταλλεύτηκαν σωστά έγιναν πλούσιοι και πολύ διάσημοι. Ωραία, ας το αφήσουμε αυτό ένα μικρό διαλυματάκι έτσι, για να θυμόμαστε εμείς οι λάτρεις της δεκαετίας αυτής της μουσικής. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Θήτα 107,1 γενικά στο ρεπερτόριό του έχει τέτοιου είδους μουσικές. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα να τελειώσουμε, να προλάβουμε. Έχω ο ριζοσπάστη μπροστά μου. Για να δούμε τι λέει ο ριζοσπάστης. Δυνατό κουκουέ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις τρεις ημέρες. Ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο γνωστός αυτοί είμαστε, λέει ελάτε μαζί μας, μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω σε σύγκρουση με τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου που φτιάχνουν ασφιχτικούς κλοιούς γύρω από τις ζωές μας. Νέα επικράτηση της AFD, γέφυρες σε χριστιανοδημοκράτες και Ρωσία, λέει ο ριζοσπάστης. Πάμε για την επόμενη εφημερίδα, για να δω τι έχω εδώ. Πάμε για τα νέα για να δω τι έχουν πρώτο στη σελίδα τους. Λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης στον αέρα, το επίδομα των 300 ευρώ. Έλα τώρα, γιατί και πώς 440.000 συνταξιούχοι θα το δουν να εξαφανίζεται πριν καν το πάρουν. Τώρα θέλετε να γελάσω, να κλάψω, να σας πω, σας τα λέγαμε εμείς. Το 400 το θυμάστε, όταν ανακοινώθηκε τι σας είπα. Περιμένετε λίγο να το δείτε, και αν δείτε τα πρώτα 100 ευρώ,

Συνεχίζουμε με τα νέα τα οποία λένε ότι πάνω από το 50% υπάρχει η μείωση των γεννήσεων, η προς εξαφάνιση εξυνομή της χώρας. Η μείωση είναι, παιδιά, στο 42% πανελλαδικά, ο γενικός όρος. Τα Γρεβενά, η Θεσπρωτεία, η Φθιώτιδα, η Ευρυτανία, η Κοζάνη και η Φλόρινα το 50%. Από την άλλη, Κυκλάδες και Ζάκυνθος μέχρι 15%. Εκεί έχουμε πιο πολλά παιδιά. Εκεί κάνουν πιο πολλά παιδιά. Είναι σοβαρό το θέμα. Είναι σοβαρό το θέμα της υπογεννητικότητας. Η αλήθεια είναι ότι καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν μπορεί να το νικήσει αυτό, εάν δεν το δει σοβαρά. Εάν το δει επιφανειακά, ούτε μία στο εκατομμύριο να το λύσει. Αν θέλει σοβαρά να το δει, θα πρέπει να δημιουργήσει. Να δημιουργήσει το υπόβαθρο, την υποδομή, έτσι ώστε τα νέα ζευγάρια να θέλουν να τεκτοποιήσουν, και από τη στιγμή που θα τεκτοποιήσουν και γίνουν οικογένεια και μεγαλώσουν τις οικογένειές τους, να δώσουν και να μείνουν εδώ στην Ελλάδα το έναυσμα για άλλα ζευγάρια. Αλλιώς εδώ θα είμαστε. Δυστυχώς η εφημερίδα λέει ότι ζητούνται επειγόντως λύσεις και η Γερμανία χρειάζεται τον Κλόπ της, αναφέροντας βέβαια στον προπονητή Κλόπ, τον πετυχημένο προπονητή ποδοσφαίρου τον Κλόπ. Εγώ θέλω να πω ότι η Γερμανία τα ήθελε να τα πάθει και τα πάθε. Ήρθε μπούμεραν κολλή ιστορία όλο αυτό με την Ευρώπη. Αφήσατε την Ούρσουλα να κάνει κουμάντο, κάνατε ό,τι ήταν να κάνετε εις βάρος άλλων χωρών, με αποτέλεσμα να γυρίσει σε εσάς μπούμεραν κολλή ιστορία. Και όχι μόνο αυτό, συγκεκριμένα στη Γερμανία και σε άλλες όμορες χώρες η ακροδεξιά ήταν πάντα μέσα στην πολιτική σκηνή των χωρών αυτών. Και ειδικά στη Γερμανία και στην Ιταλία και στη Γαλλία η ακροδεξιά ήταν πάντα μέσα εκεί. Αν συνεχίσει το έργο στην Ευρώπη και χάνουν οι πολίτες οι Ευρωπαίοι την εμπιστοσύνη τους, ειδικά σε χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, μεγάλες δυνάμεις στην Ευρώπη, θα δούμε τέτοια κόμματα ακροδεξιά να ανεβαίνουν κατακόρυφα. Να ανεβαίνουν κατακόρυφα. Και αυτό θα το κάνουν οι Ευρωπαίοι κάτοικοι αυτών των χωρών και Ευρωπαίοι πολίτες, για να κάνουν, να δείξουν ένα μάθημα. Για να δείξουν ένα μάθημα και να πούνε, κύριοι, θα σας το πούμε αλλιώς. Ας τους φέρουμε αυτούς να δούμε τι θα κάνουνε και μετά μιλάμε. Γιατί, προσέξτε τώρα, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Για τη δική μου αντίληψη. Εγώ προσωπικά, τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει πολιτική ιδεολογία σε κανένα κόμμα. Έχω επιχείρημα γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό. Αφήνοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη στην άκρη και τη Νέα Δημοκρατία, θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Πείτε μου, εσείς που είσαστε της προοδευτικής αριστεράς και της αριστεράς, την ιδεολογική θεωρία σας, η οποία υφίσταται, αλλά δεν μπορεί να γίνει πράξη, με τα σημερινά δεδομένα. Το ίδιο θα το πω και για το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ σαν κίνημα σοσιαλιστικό και οποιαδήποτε κεντρικές και σοσιαλιστικές δυνάμεις που έχουν μια σκέψη σοσιαλισμού, έτσι δεν είναι, και θεωρίας του σοσιαλισμού, πόσο εφικτή είναι στη σημερινή μας κοινωνία. Αλήθεια σας το λέω. Σκεφτείτε το λογικά. Σκεφτείτε το διαφορετικά. Το μόνο που θεωρείτε ότι μπορεί να είναι ανατρεπτικό στην κοινωνία που ζούμε τώρα, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, είναι τα άκρα. Η άκρα δεξιά και η άκρα αριστερά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η λογική αυτό λέει. Και ξέρετε γιατί λέει η λογική αυτό? Θα σας το πω πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Προοδευτική αριστερά θεωρείται ότι τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ και οτιδήποτε αριστερίζουν πέρα του ΚΚΕ, του σκληροπυρηνικού παλιού ΚΚΕ, εντάξει, έχουν κάποιες απόψεις. Και πείτε εσείς, κάντε ένα σενάριο, αύριο το πρωί, αυτοδύναμη όπως ήταν η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, του Αλεξέη. Τι θα αλλάξει? Πείτε μου τι θα αλλάξει στα σημερινά δεδομένα.
με τα σκληρά πράγματα που έχουμε στα καύσιμα, στην κοινωνία των πολιτών, για να αλλάξει θα πρέπει να κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Να δώσει 2.000 ευρώ το χαμηλότερο μισθό στον Έλληνα πολίτη. Μπορεί να το υποσχεθεί θεωρητικά. Θεωρώ και ο Βελόπουλος με την Ελληνική Λύση το υποσχέθηκε. Είναι εφικτό να γίνει. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Τι θεωρία μου λέτε και ιδεολογία. Αλήθεια. Θα κάνω και μια ερώτηση να σας βάλω λίγο στα δύσκολα πριν τελειώσουμε. Πριν τελειώσουμε. Το κουκουέ, μια και αναφέραμε πριν το ριζοσπάστη, του κυρίου Κουτσούμπα, αν αύριο λειτουργήσει εδώ και είναι σαν κυβέρνηση, έρθει σαν κυβέρνηση, υπάρχει περίπτωση να κάνει 2.000 ευρώ με τιμή, γιατί είναι κόμμα του λαού, τον χαμηλότερο μισθό στον κόσμο, στην Ευρώπη, συγγνώμη. Πείτε μου, θα δώσει δουλειές και θα ανοίξει τα εργοστάσια ή αυτές τις εταιρείες που ιδιωτικοποιηθήκανε θα τις πάρει πίσω και θα τις κάνει κρατικές για να βάλει κόσμο να δουλέψει εκεί? Εσείς το πιστεύετε δηλαδή? Αυτό. Μέχρι των πραγμάτων μερικά πράγματα δεν μπορούν να γίνουν. Είναι θεωρίες. Γι' αυτό εγώ εδώ και πολλά χρόνια έπαψα να πιστεύω στις θεωρίες των κομμάτων. Και σας ομιλώ γιατί από σίγουρη θέση, και θα σας το πω γιατί. Γιατί έχω διαβάσει και την κουμούνα Μάρξ και Έγκελς, οτιδήποτε συγγράμματα έχουν κάνει. Έχω διαβάσει και τους αναρχικούς Τροπότκιν και Μπανκούνιν. Γιατί μ' αρέσει να διαβάζω. Και έχω διαβάσει και πάρα πολλά σοσιαλιστικά αφηγήματα. Έτσι θα τα πω. Γιατί η θεωρία της πολιτικής είναι η πεμπτουσία για το λαό. Είναι αυτό που θέλει. Η θεωρία της. Για να μπορεί να οδηγεί τους ανθρώπους εκεί που θέλει. Το αποτέλεσμα όμως δείχνει ότι όλοι μαζί, δείτε το στην Ευρώπη, δείτε το στην Ευρώπη. Βάλε χριστιανοί δημοκράτες, βάλε αριστερούς, βάλε δεξιούς, βάλε κόντρα ακροδεξιούς με κόντρα αριστερούς. Όλοι μαζί, όταν παίρνουν τα αποφάσεις, στο τέλος, βλέπουμε τι γίνεται. Και αυτό που βλέπουμε που γίνεται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, είναι η καταστροφή της Ευρώπης. Και εκεί είναι όλα τα κόμματα και όλες οι θεωρίες. Εντάξει. Αυτό είναι το δικό μου το πιστεύω. Πάμε στις εφημερίδες, να μην σας κουράσω άλλο με τα δικά μου τα πρωινιάτικα, αλλά θα τα ξαναπούμε και άλλη φορά. Και θα ήθελα να κάνουμε και μια συζήτηση, ανοίγοντας και τα τηλέφωνα, για το τι πιστεύετε και αν πιστεύετε σε αυτές τις θεωρίες των κομμάτων πλέον, αν υπάρχουν. Υπάρχει μόνο μια θεωρία: η εξουσία και το χρήμα. Τίποτα άλλο. Από τη στιγμή που υπάρχουν αυτά, δεν μπορείς να κινηθείς. Κόντρα. Σύνδρομο Μέρτς, λέει η εφημερίδα στο πρώτο σελίδο της, γράφοντας: οι εξελίξεις στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε ευλέβαιη εκλογική ήττα. Περίμενε σχεδόν μια ώρα στο ασθενοφόρο, θρύνος και οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό του 15χρονου. Υπάρχουν λεπτομέρειες στην εφημερίδα Ελευθερία που μπορείτε να διαβάσετε τις Λαρίσες, να δείτε τι ακριβώς έχει γίνει με αυτό. Εγώ επίτηδες δεν θέλω να το διαβάσω, γιατί όντως είναι ένα θλιβερό γεγονός, το οποίο προσπαθώ να τα αποφύγω. Προσπαθώ να αποφύγω τέτοιες ειδήσεις, ειδικά με κακοποίησεις παιδιών, γυναικών και ανήλικων. Και πώς φροντίζετε εσείς, βρε άτιμοι, να τα βάζετε αυτά στην καθημερινή ροή των ειδήσεων και την ειδησιογραφία? Πώς τα καταφέρετε, βρε άτιμοι, να τα κάνετε αυτά? Το άτιμοι με όμικρον γιώτα. Ενεργειακός πονοκέφαλος, ανησυχία σε Ευρωπαϊκή Ένωση, στο τραπέζι του Eurogroup, όλα τα σενάρια. Ο Πιερακάκης λέει: μας ενδιαφέρει το ύψος τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής. Κύριε Πιερακάκη, το είπαμε αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό. Ένα 45 πουλάει η Βουλγαρία. Κάντο μου ένα 45. Κάντο μου ένα 45. Να μην βγάλω τώρα τις ιστορίες με το ρεύμα που ανατινάξατε τα μηχανήματα του Λιγνίτη και κάνουν εξορίξεις εδώ. Τα στέλνουμε στους Σκοπιανούς. Επεξεργάζονται το Λιγνίτη και μας πουλάνε το βράδυ.
ρεύμα με πενταπλάσια τιμή. Να μην σκαλίσω τώρα αυτό το θέμα, κύριε Πυρακάκη. Άντε αγαπητέ μου, άντε. Άντε, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα στην ελληνική κοινωνία. Και έχετε αργήσει πάρα πολύ ως κυβέρνηση να πάτε πάνω από το κεφάλι του Έλληνα. Φεύγουν άρον-άρον από τη δουλειά, ρεκόρ ετήσεων συνταξιοδότησης το 7 μήνο του 2026. Αυτό είναι μια αλήθεια. Μπας και προλάβουν να πάρουν και μια σύνταξη να ζήσουν τη ζωή τους. Γιατί δεν βλέπουν τη δουλειά. Πάμε πολιτικά λίγο πιο γρήγορα. Διπλό ανάγωμα επιποδώσει η κυβέρνηση πώς θα θωρακιστούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι σε ακρίβεια και ενεργειακή κρίση. Με τοπική σύγκρουση για τη σεξιστική επίθεση Φαραντούρη σε Σδούκου, πόλεμος Νέα Δημοκρατία Πασόκ, μυστήρια στο Δήμο Αλίμου, περίεργες συμπτώσεις μετά την αλλαγή των ορίων στις απευθείας αναθέσεις. Παρακαλώ, και μπαράζ επαφών σε Silicon Valley και Νέα Υόρκη, εξόρμηση Μητσοτάκη στην Αμερική, στην ατζέντα του Πρωθυπουργού, συναντήσεις με στελέχη τεχνολογικών κολοσσών, θεσμικούς επενδυτές και ομογενείς. Άντε να δούμε αν μας θα σώσουν οι θεσμικοί επενδυτές σε εμάς. Πήγε και ο κύριος Μητσοτάκης. Να κλείσω με εσπρέσο. Η κατάρα του Κλάπ 27, νεκρός 27χρονος γιος σε κέντρο αποτοξίνωσης, χτύπησε τη Σίντι Κρόφορντ. Καταγγελία στην εσπρέσο για τον υπνοθεραπευτή με τα 1000 πρόσωπα στην υπόθεση Μαζονάκη. Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης. Έκφυλος Θεοδωρόπουλος, οι ασθενείς και η βαλίτσα με τους. Τι λέει εδώ, τέλος πάντων, δεν μπορώ να το διαβάσω. Στην εφημερίδα, και η εσπρέσο ανοίγει το φάκελο κλινικές detox. Ποιες θεραπείες και ποια ιατρία βρίσκονται υπό παρακολούθηση. Το λέω για ακόμα μια φορά και τελευταία, θεωρώ ότι θα το πω. Έπρεπε να χαθεί άδικα ο Γιώργος ο Μαζονάκης για να μπορεί μια ολόκληρη κυβέρνηση να πει εγώ θα τα ψάξω. Θα δω ποια ιατρία είναι τα παράνομα, θα δω ποια είναι αυτά τα οποία κάνουν κακό στην ελληνική κοινωνία και θα κοιτάξω μπας και σώσω την κατάσταση. Έλα ρε φίλε τώρα. Αλήθεια. Δηλαδή θα πρέπει όλοι εμείς να ευγνωμονούμε τον Γιώργο το Μαζονάκη που ίσως μετά από αυτό σωθούν κάποιες ζωές. Αλήθεια τώρα. Τι είναι αυτή η κοινωνία μας ρε παιδιά ώρες ώρες. Άντε ρε αφήστε μίσχο. Άντε ρε μη με συγχύσετε τώρα τριτιάτικα πρωί που θέλω να πω και ωραίες καλημέρες σε μια υπέροχα, όμορφη, συννεφιασμένη και λίγο κρύα Θεσσαλονίκη. Προσέχετε παιδιά στους δρόμους. Προσέχετε στους δρόμους, γιατί ο περιφερειακός αρχίζει και ζορίζει πάρα πολύ. Υπομονή μετά την έξοδο της Τούμπας με κατεύθυνση δυτικά μέχρι και τη στροφή εκεί στο Φίληρο και από το ύψος του Αγίου Παύλου μέχρι από την άλλη πλευρά, ερχόμενη από δυτικά προς τα ανατολικά, μέχρι και το παλιό τούνελ, τον γκρεμισμένο πλέον της Τούμπας, έχουμε αρκετή κίνηση. Μέσα στην πόλη, εδώ στο Μαχάταν που βρισκόμαστε εμείς, στο κέντρο της πόλης, έχουν πληθύνει τα αυτοκίνητα και η ροή των αυτοκινήτων στην Τσιμισκή, όμως οι τροχονόμοι κάνουν καλά τη δουλειά τους, δεν σταματάνε πουθενά και δεν έχουμε συνωστισμό. Από την άλλη, ανατολικά της πόλης βλέπω πάρα πολλούς οδούς οι οποίοι είναι γεμάτοι. Η λεωφόρος Καραμαλή, Παπαναστασίου, η Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, Μάρκου Μπότσαρη, Απόλλωνος, μέχρι και στην Καλαμαριά η Χιλής ακόμα έχει κίνηση. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα θα είναι πολύ δύσκολη ημέρα. Για ποιο λόγο? Γιατί επίκειται και βροχή ίσως, και πιο πολλοί από εσάς πήρατε και τα αυτοκίνητά σας για να μπορείτε να κινηθείτε. Και τελευταία, λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να επισημάνω κάτι. Δεν ασχολήθηκα καθόλου με το μετρό. Έχω πράγματα, μέσα στη βδομάδα θα ασχοληθώ. Αλλά ρωτώντας συναδέλφους, φίλους και ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν μετρό, πάρα πολλοί αρνούνται να πάρουν το μετρό. Και θα σας πω γιατί. Όχι γιατί δεν είναι εύκολο μέσο μετακίνησης. Όχι, γιατί δεν είναι έμπιστο μέσο μετακίνησης. Όταν εγώ θέλω να πάω 8 η ώρα στη δουλειά μου, γιατί χτυπάω κάρτα και υπολογίζω ότι 20 λεπτά είναι η διαδρομή μου με το μετρό να πάω στη δουλειά μου για να μου διευκολύνει τη ζωή, και με όλα αυτά που γίνονται με καθυστερήσεις και με χαλασμένα βαγόνια
και σειρμούς οι οποίοι σταματάνε και φωτιές που έχουν πάρει σταθμοί και όλα αυτά τα σχετικά που υπήρξαν το τελευταίο διάστημα, πάρα πολλοί προσπαθούν να βρούνε τρόπο να βρούνε τη δυνατότητα να πάνε εύκολα στις δουλειές τους. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έρχομαι με το αυτοκίνητό μου εδώ στο κέντρο. Γιατί λέω, για φαντάσου τώρα την ώρα που πηγαίνω στην εκπομπή να κάνει κανένα τσάφ και να μείνει το τρένο εκεί στη μέση και να περπατάμε μέσα στο τούνελ. Θα το θέξουμε το θέμα πιο αργότερα, γιατί θα έχουμε κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα και ρεπορτάζ και απαντήσεις για μερικά πράγματα. Και να σας ευχαριστήσω αυτή τη στιγμή, να είστε όλοι καλά, να αγαπάτε και να σέβεστε τον εαυτό σας. Να ξέρετε, όταν θα μάθετε να αγαπάτε και να σέβεστε πραγματικά τον εαυτό σας, είναι σίγουρο ότι θα μάθετε να αγαπάτε και να σέβεστε και τον γείτονά σας και όλους γύρω. Γιατί αυτό είναι το μυστικό. Πάνω απ' όλα όμως, υγεία. Να είμαστε όλοι καλά, έτσι ώστε αύριο το πρωί, εδώ, στους 107,1, να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ που ήμασταν παρέα 2 ολόκληρες ώρες από τις 6 μέχρι αυτή τη στιγμή. Ακολουθεί μεσημεριάτικο, το μεσημέριασε, με Μελίνα Καραπαναγιτούδη και Θανάση Στολίδη, που σας κρατάνε συντροφιά μέχρι και τις 10. Εμείς αύριο, ευχαριστώ το μέτρ των κουμπιών, των βιούμετρων, των πεντοσιόμετρων στο κόκπι του ραδιοφώνου, Κατσαβουδίδη Γιάννη, ο οποίος ήταν εξαιρετικός και πάλι σήμερα. Από μένα το Δημήτρη Καρυπίδη, γεια σας. Αύριο το πρωί, au revoir.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 8. Θήτα 2. Καθημερινά στις 2. Με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Το ενδιαφέρον είναι σήμερα στραμμένο στην ομιλία του Αμερικανού Προέδρου και στις επαφές του. Η αρχή έγινε τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, όπου συναντήθηκε με τον Γάλλο ομολογό του, ενώ σήμερα αναμένεται η συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών και με τον Ιρανό ομολογό του, ο οποίος φτάνει σήμερα στη Νέα Υόρκη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες από χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφτηκε κεντρικά γραφεία κολοσσών στην Καλιφόρνια. Είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη και ερευνητές. Ξεναγήθηκε επίσης στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της Τέσλα, ενώ συναντήθηκε και με Έλληνες που εργάζονται εκεί. Μποϊκοτά στη ζωντανή κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσαν μεγάλα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τον αποκλεισμό του CNN από τον Λευκό Οίκο. Σε εκδήλωση παρουσία του Τραμπ μεταδόθηκαν μόνο πλάνα χωρίς ήχο, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην ακούγεται. Αλλαγή διακυβέρνησης επιθυμούν οι πολίτες σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α σε ποσοστό 67%. Το 48% των ερωτηθέντων λέει ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ δεν θα βοηθήσουν την οικογένεια. Μόνο το 9% δηλώνει ότι απέδωσε η μείωση των τιμών στα προϊόντα. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 24,3%, η Ελλάς στο 14,4% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,1%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,4, το ΚΚΕ με 6,2, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5.

0: 5 και η ελπίδα για τη δημοκρατία με 3,1%. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της 5ης έλαβε ο 27χρονος καθομολογία δράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Χθες το απόγευμα, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Συννεφιά αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Για την εξέλιξη της ημέρας αναμένονται βροχές με γρήγορη όμως βελτίωση. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς. Βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στη Βόρεια Ελλάδα τα φαινόμενα κατά τόπους σε τμήματα της Χαλκιδικής θα είναι πιθανόν έντονα. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 10.

0: βάλατε λαμπάκι?
1: Όχι, θα φύγαμε.
0: Ο νερ, αλλά στο τάμπλο, έτσι εδώ στη, ναι, στο τραπέζι. Στην τάβλα.
1: Το τάμπλ, τάμπλ ντότ.
0: Καλημέρα. Με την ομπρελίτσα, με το αδιάβροχο, ειδικά αν είστε προς Χαλκιδική. Το νου σας εκεί στη Σίβηρη. Ελπίζω οι τοπικές αρχές, οι δημοτικές αρχές να έχουν πάρει τα μέτρα τους μετά τη μεγάλη φωτιά που είχαμε. Τουλάχιστον έχουν καθαρίσει κάποια δρομάκια, κάποια φρεάτια, κάποια ρέματα. Γιατί σήμερα θα ρίξει πολύ πράγμα. Αν έχετε και σπίτι εκεί στη Χαλκιδική, στην Σίβηρη, Φούρκα, στην ευρύτερη περιοχή Ελλάνη, στείλτε ένα μήνυμα στο γείτονα. Όλα καλά? Καλημέρα. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες μαζί σας με Ελένη Καραπαναγιωτίδου. Θανάσης Αποστολίδη στα λαμπάκια.
1: Να σταναβώ, εννοείς τα λαμπάκια?
0: Θα τα αναβείς ούτως ή άλλως. Ποιος δεν μου ανάβει τα λαμπάκια? Εμένα όλοι μου τα ανάβουν τα λαμπάκια. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Άλλοι εστιάζουν το καλό, άλλοι εστιάζουν το κακό. Κατάλαβες? Δεν φταίς εσύ. Δεν φταίνει οι άλλοι. Εμείς φταίμε γιατί βλέπουμε αυτά που θέλουμε να δούμε. Αυτά που μας ενοχλούν. Κάνε πως δεν τα βλέπεις, ρε φίλε. Κάνε πως δεν τα βλέπεις. Γιατί να σου ανεβαίνει η πίεση? Γιατί?
1: Δεν γίνεται τώρα.
0: Αν δεν γίνεται. Έτσι θέλω.

0: Μείνετε συντονισμένοι, θα μιλήσουμε σήμερα για το καψόνι Μητσοτάκη Μαξίμου στους βουλευτές Θεσσαλονίκης. Με βουλευτή Θεσσαλονίκης. Καψόνι είναι, καψόνι το λέω το Φλωρίδι. Το λέω καψόνι. Άλλοι το λένε πείραμα και πείραμα το έχω πει. Τώρα το λέω καψόνι. Είναι, τι μέρα είναι σήμερα?
1: Τι μέρα είναι, Τρίτη.
0: Τρίτη. Αύριο θα βρω άλλο. Ευχαριστώ. Είμαι απίστευτη, το ξέρω. Ευχαριστώ.

0: έχουμε τα προβλήματα του Τραμπ, έχουμε και τα δικά μας. Έχουμε και τα δικά μας, έχουμε και τα προβλήματα του Τραμπ. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε.
1: Τραμπ μόνος τα δημιούργησε τα προβλήματα τώρα, συγγνώμη.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή στην ειδησιογραφία να κυριαρχεί ο Τραμπ και οι ηχολήπτες που του έκλεισαν το αυτό. Τα μουμουέ που του έκλεισαν τον ήχο.
1: Δεν του κλείσαν, νομίζω δεν του βάλανε καν μικρόφωνο. Έτσι, ναι. Ξέρεις τι έλεγε μια παλιά τηλεπερσόνα που συνεργαζόμουν μαζί, λέει, εγώ τον κάμεραμάν μου, λέει, θέλω να τον έχω στα όπα όπα, γιατί άμα δεν τον έχω, δεν τα έχουμε καλά, θα με βγάλει άσχημο μετά στην τηλεόραση. Πρέπει να προσέχεις δηλαδή με τους τεχνικούς.
0: Και κάθε φορά τη μαγιά, ας πούμε, Τραμπ την ακολουθεί μια άλλη μαγιά και τη μαγιά της μαγιάς μια άλλη μαγιά και ξεχνάμε βέβαια την ουσία των πραγμάτων. Το δημοκρατικό δικαίωμα της κρίσης και επίκρισης, όχι μόνο των μέσων ενημέρωσης αλλά και των πολιτών. Και μένουμε στα ηχητικά, στα καλώδια και στα λαμπάκια. Ναι παιδιά, ο καιρός το λέει, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει αυτό το πράγμα, ότι δεν πάει καλά, σήμερα θα έχουμε καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας, αυτά φθινόπωρο είναι, τι περιμένετε δηλαδή.
1: Εμένα η εφαρμογή μου λέει προς το μεσημέρι θα αρχίζει να βελτιώνεται, ό,τι ρίξει δηλαδή τώρα το πρωί.

0: Ξέρεις, τώρα είναι η εποχή που τη λέω εγώ είτε κρυώνεις είτε υδρώνεις. Δηλαδή δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Πρέπει να φύγεις από το σπίτι, να έχεις πάρει αδιάβροχο, να έχεις πάρει.
1: Τι δράματα ζεις και εσύ, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι το. Ο προβληματισμός, ο καθημερινός είναι αυτός, έτσι. Ή θα υδρώσεις ή θα.
0: Από το να πάρω το μετρό και να υδρώνω, ναι, μήπως φτάσω στη δουλειά.
1: Πώς το είπες, θα υδρώσεις ή θα.
0: Ή θα υδρώσεις ή θα κρυώσεις.
1: Okay. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο είσαι εσύ, έτσι.
0: Πάντα.
1: Okay. Το σημειώνω. Το σημειώνω και αυτό. Καλημέρα, καλημέρα Τάσο Καρπούζη. Καλημέρα, καλημέρα. Το πιο δροσερό επίθετο ever. Πώς το έλεγε ένας πρώην υπουργός του Πασόκ, πώς το έλεγε Τάσο? Εμείς στο Πασόκ είμαστε catering. Περνάνε όλοι και τρώνε. Εσείς στη Νέα Δημοκρατία είστε οβάλ, τραπέζι, κλαμπ. Περιμένετε κάποιος να σηκωθεί για να κάτσει στην καρέκλα. Ωραία χρόνια, ωραία χρόνια. Όχι, αυτά που ζούμε, όχι τα παλιά. Μπροστά, μπροστά παιδιά, να κοιτάμε μπροστά. Και αυτό το μπροστά έχει πάρα πολλά θέματα. Έχει πάρα πολλά θέματα που αφορούν στα δικαιώματα ή μάλλον στην έλλειψη δικαιωμάτων των πολιτών. Δηλαδή αυτά που προγραμματίζονται, αυτά που θα θεσμοθετηθούν, αυτά που μας αφορούν, είναι τραγικά άμα το σκεφτείτε. Δηλαδή χρωστάς την εφορία, τσακ, θα το παίρνουν αυτομάτως από έναν λογαριασμό. Χρωστάς τη σκλή, τσακ, θα το παίρνουν αυτό. Δηλαδή δεν χρειάζεται πάγια εντολή. Δεν θα χρειάζεται η πάγια εντολή. Αυτό είναι ο ψηφιακός, βέβαια.
0: Έχεις δώσει πάγια εντολή εσύ από πριν.
1: Έχω δώσει τα πάντα. Και έχω δώσει και. Μόνο θηρίδα δεν έχω δώσει, αλλά με Τσίπρα ενδεχομένως θα δώσουμε και αυτό.
0: Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Όχι, δεν έχω, αλλά εν πάση περιπτώσει σκέψου το αυτό.
0: Ναι.
1: Άνοιξε το λίγο. Άνοιξε το.
0: Δεν τα λέμε αυτά παρά
1: έξω. Άνοιξε το, εκεί. Δεν λέμε μόνο αυτά που μας αφορούν. Οι μουμουέδες καλά θα κάνουν να λένε αυτά που αφορούν τους περισσότερους, όχι την πάρτη τους. Βεβαίως βιωματικά εμείς τα ζούμε όλα, έτσι. Τρελαινόμαστε τα βιωματικά να τα μεταφέρουμε. Και τι ωραία η διαδρομή από Καμάρα μέχρι Βαρδάρη, αλλά εκεί στην αψίδα του γαλερίου, ρε παιδιά. Αυτοί που πάτε και πετάτε τα laminate, πώς τα λένε αυτά, τα.
0: Τα μπάζα, τι.
1: Στον κάδο τη αψίδα εκεί του γαλερίου, αν είναι δυνατόν, έχουν πετάξει παλιά ντουλάπα. Δηλαδή, μη σέβεστε το Δήμο.
0: Ανακαίνιση.
1: Μη σέβεστε εμάς.
0: Ανακαίνιση μπάνιου.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Τώρα, αυτό το πρωί που πέρασα, δηλαδή, δεν σέβεστε, ας πούμε, την ιστορικότητα, το χώρο, το μνημείο. Δεν νιώθετε κάτι να τα πετάξω λίγο πιο κάτω που δεν έχει. Πάντα λίγο πριν. Πάντα προς Στούμπα. Α, σου λέω μια ιδέα τώρα.
0: Δώστα σε ένα συνεργείο να τα πάει κάπου, αλλά.
1: Αυτό έχει
0: κοστίζει.
1: Ναι. Αυτό έχει. Όταν ο Δήμος σου λέει, θα σου τα πάρω όποτε μπορέσω και θα δώσει και 10, 20, 30 ευρώ, ανάλογα το φορτηγάκι που θα αναβλώσει. Ευχαριστώ. Παίρνω πολύ προσωπικά, να το ξέρει. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καλημέρες σας, για τα μηνύματά σας.

Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε σε όλους να αρέσουμε. Και οι άνθρωποι που αρέσουν σε όλους, δεν ξέρω τι άνθρωποι είναι. Δεν έχω γνωρίσει τέτοιους. Μείνετε συντονισμένοι. Θα συνδεθούμε και με το γραφείο του Μανώλη Κοτάκη λίγο αργότερα, να μιλήσουμε για την πολιτική σκηνή, για όλα αυτά που διαδραματίζονται με υποψηφίους ή σαν υποψηφίους που βγαίνουν από τη φυλακή και μετά γίνονται υποψήφοι ή δεν θα γίνουν υποψήφοι. Ναι. Για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών, για τον θυμόσοφο ελληνικό λαό, που δεν πιστεύω ότι το έχει, δεν πιστεύω ότι τόσο πολύ πια ο λαός ανοίγει δρόμους. Συνήθως οι ηγέτες ανοίγουν δρόμους και ακολουθούν οι λαοί. Όλα αντίστροφα τα κάνουμε. Άρε Παναγιώτα, λέει, ήμασταν στην άκρη του γκρεμού πριν από χρόνια και κάναμε ένα βήμα μπροστά. Τελείωσε τώρα, δεν γυρίζει πίσω, το χάσαμε, δεν σωζόμαστε με τίποτε. Μες στην αισιοδοξία, παιδιά, μες στην αισιοδοξία.

0: Λοιπόν, κίνηση στην περιφερειακή αυτή τη στιγμή είναι στο άσχημα έως θα μπορούσε και καλύτερα. Μπορεί μέχρι το. Θα μπορούσε και καλύτερα.
1: Σαφήνει άσου με τρελαίνει. Για
0: ναι,
1: δηλαδή, εξήγησε το λίγο.
0: Προς τα δυτικά, μου λέει, μέση ωριέα 53 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι δηλαδή πάλι εκεί στη γνωστή ανηφόρα του Επταπυργίου. Προς τα ανατολικά είναι λίγο χειρότερα τα πράγματα προς την κατηφόρα αυτή τη στιγμή, όλος παραδόξως. Είναι στα 42 χιλιόμετρα η μέση ωριά, που σημαίνει ότι σε κάποια σημεία μπορεί να είναι και 0 με 10 χιλιόμετρα την ώρα. Κουράγιο, παιδιά, κουράγιο. Η ταλαιπωρία είναι προσωρινή, το έργο θα είναι μόνιμο, έτσι λένε.
1: Τίποτε, έχουμε μάθει, παιδιά. Έχουμε μάθει στην ταλαιπωρία, ούτε καν στην ταλαιπωρία, στην ταλαιπωρία. Ακόμη και στο ζήτημα της μετακίνησης, της μεταφοράς των μαθητών, ξέρετε ότι είναι εξασφαλισμένο το 90% των σχολικών δρομολογίων. Ε, το ξέρετε αυτό. Ακόμη και για τη μεταφορά μαθητών με αναπηρία, η κάλυψη επίσης άγγιξε το 90%. Υπάρχουν δηλαδή ακόμη 8 και 10% αντίστοιχα ποσοστά που δεν έχουν εξασφαλιστεί από Κοντζάν Περιφέρεια και Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης. Εν μεταξύ, έχουμε τόσες αρχές και λες, ρε παιδί μου, δεν θα το κάνει αυτή η αρχή, θα το κάνει η άλλη αρχή, η θεματική, η τοπική, ο έτσι, ο γιουβέτσι, τα τέσσερα υπουργεία που βάλαν την οικία, την υπογραφή, κάτι. Και στο φινάλε, μια τρύπα στο νερό. Μικρή τρύπα, ναι, του 10%. Του 8, του 8. Βέβαια, όταν έχουμε διαμαρτυρίες γονέων και δαιμόνων και τα λοιπά, που έχουν στην επανομή, συναντιούνται με τον αρμόδιο. Το λέω το αρμόδιο ή συναρμόδιο και ντρέπομαι που το λέω. Πίσω να ντρέπονται και αυτοί που το ακούνε.
0: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο αρμόδιος τελικά.
1: Ναι, όταν είσαι αρμόδιος, αναλαμβάνεις και την ευθύνη, όχι μόνο την καρέκλα, αναλαμβάνεις και την ευθύνη της αρμοδιότητας. Λοιπόν, συναντήθηκαν με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι από Δευτέρα 28.
0: Από Δευτέρα, σαν τις δίαιτες.
1: Ναι. Αναμένεται να τεθούν στη διάθεση 2 λεωφορεία ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες μετακίνησης των παιδιών. Άντε, γεια. Χαιρετίσματα.
0: Το 10% που λέγαμε.
1: Το 10 και τις 8 για τα παιδιά με αναπηρία.
0: Εν τω μεταξύ, χαμός στην κίνηση από λεωφορεία, σχολικά, εκδρομικά. Δεν ξέρεις τι είναι. Πρέπει να πλησιάσεις από κοντά να δεις την ταμπέλα. Τι είναι, σχολικό, πάει εκδρομή.
1: Και ξέρεις, όταν έχουμε εκατοντάδες μαθητές ακόμη χωρίς σχολικό λεωφορείο, σημαίνει ότι οι γονείς τους με τα ΙΧ επιβαρύνουν και το κυκλοφοριακό, έτσι. Και το κυκλοφοριακό, την πίεση μας ανεβαίνει και αυτό, βέβαια. Και κυκλοφοριακό και κυκλοφορικό.
0: Ξέρεις τι διαφορά έχει. Εγώ που κυκλοφορώ πολύ νωρίς το πρωί,
1: για
0: πριν
1: πέ.
0: Τα σχολεία, είναι η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή, ειδικά στα στενάκια που είναι τα σχολεία που σταματάνε με τα αλάρμια, να κατεβάζουν τα παιδιά, να φύγουν, να του δώσουν. Όχι, ξέχασα το κολατσό. Όχι, φιλιά στη μαμά, ξέρω εγώ. Τελείωσε. Πάει ο δρόμος. Έχει ποτηλιάρει από πίσω. Είναι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που άμα τις αθροίσεις γίνονται πολύ μεγάλες τελικά.
1: Αχ, παιδιά, αυτό το ακούω χρόνια. Χρόνια. Κώστα μου, το ακούω χρόνια. Έχει δρομολογηθεί, αλλά ακόμη εγώ δεν μπορώ να σε στείλω σε αυτές τις 10 σχολικές μονάδες. Το συζητάνε επί... Το είχαν συζητήσει επί πρώτης θητείας Μπουτάρη, να ανοίγουν, ας πούμε, οι σχολικές μονάδες τα απογεύματα για να παίζουν τα παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να νεκρώνουν τα σχολικά συγκροτήματα ενώ έχουν γήπεδα κτλ. Με φύλαξη.
0: Αυτό το κάνουν άτυπα. Τώρα αφήνουν να πηδά στη μάντρα.
1: Τώρα θα το κάνουν και τυπικά δηλαδή. Έχουν δρομολογήσει, λέει αυτό, και θα βάλουν και φύλακα. Δηλαδή, να δημοσιευθεί, να βρουν το φύλακα, να συμφωνήσει το Υπουργείο, να συμφωνήσει ο Δήμος.
0: Καλώς ήρθε το 2030.
1: Πήδα τη μάντρα. Πήδα τα κάγκελα.
0: Ξέρεις τι, έχουν γίνει ανερχητές εμένα στο σχολείο στη γειτονιά μου. Μιλάμε, έχουν κάνει συστήματα οι γονείς. Πηγαίνει ο ένας από τη μια μεριά, πηγαίνει ο άλλος να πάρει το ποδηλατάκι. Δηλαδή, πηδάει ο άλλος από το τάδε κρεβάζι.
1: Μήπως το κάνουν επίτηδες, είναι σύστημα αυτό, πρόγραμμα αναρρίχησης.
0: Εκγύμνασης.
1: Πάντως, να ξέρεις, για αυτό το πρόγραμμα που λέω, ανοιχτές αυλές τα απογεύματα κτλ., έχει εξασφαλιστεί ένα ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι. Εδώ και ξέρεις όμως έχουν κάποια προβλήματα να λειτουργήσουν τα ολοήμερα. Πρέπει να, δηλαδή, να κλείσουμε πρώτα τα βασικά προβλήματα και μετά να πάμε στις ανοιχτές αυλές.
1: Αμάρε, παιδί μου.
0: Εντάξει,
1: με τίποτε δεν είστε ευχαριστημένοι. Με τίποτε. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Εδώ σου λέω έχει δρομολογηθεί όλη η ιστορία. Ετελείωσε.
0: Εντάξει.
1: Ετελείωσε.
0: Έχει άλλη αρμοδιότητα για τα ολοήμερα και άλλη αρμοδιότητα για τις ανοιχτές αυλές.
1: Ναι, εμένα μου αρέσουν, παιδιά, αυτά τα θέματα. Τα θέματα δηλαδή, γεια σου Δήμο, καλώς ήρθες στην παρέα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά μας. Να ασχοληθώ με τον τραπ, αλλά επειδή ο τραπ δεν ασχολείται πολύ με εμάς, το αποφεύγω, να ξέρετε.
0: Κοίτα,
1: προτιμώ
0: ασχολείται.
1: Να ασχοληθώ με τα μπάζα που πετάνε στην αψίδα του γαλερίου, με τα πεζοδρόμια εδώ, με τα δέντρα που έχουν βγει από τα πλακάκια και κοντεύουμε να φάμε τα μούτρα μας, και όταν τα τρώμε τα μούτρα μας τρέχουμε στα εφημερεύοντα και τα επιβαρύνουμε και τα εφημερεύοντα και το σύστημα. Ασχολούμαι με τέτοια θέματα περισσότερο. Τι έλεγες, κάτι έλεγες και σε
0: όχι, ότι ο Τραμπ ασχολείται μέσος. Όταν δηλαδή κάνει πολέμους και ανεβαίνει το πετρέλαιο, θα μου πεις αυτό είναι μια δικαιολογία, ασχολείται. Και όταν δεν ασχολείσαι εσύ, ασχολείται ο άλλος παραπάνω με σένα.
1: Λάκι μου, έτσι νομίζω ότι ασχολούνται, έτσι. Το νομίζω.
0: Όχι ότι ασχολούνται, λέω υπάρχει μια έμεση επιρροή, ρε παιδί μου.
1: Χρήστο, τι μηχανάρα είναι αυτή. Πω πω, τι άτι. Είδα ένα φιλό πάνω από 50. Πήρε μία μηχανή, την οποία τη βλέπεις και λες, ρε παιδί μου, ξέρεις πώς.
0: Διαστημικό μηχανή.
1: Ω, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Εγώ που δεν είμαι υπέρ των μηχανών, καλωρίζηκε, καλωρίζηκε.
0: Και προσοχή.
1: Εντάξει, χρόνια. Σου λέω, είναι μεγάλος, χρόνια. Μεγάλος άνθρωπος είναι.
0: Κοίτα, εμένα ένα φίλο μας συνάδελφο τον είχε χτυπήσει σταματημένο στο φανάρι και ευτυχώς φορούσε προστασία και κράνος και σώθηκε.
1: Προσοχή, προσοχή στους άλλους λοιπόν, έτσι.
0: Κυρίως στους άλλους.
1: Καλημέρα, Πόπη. Καλώς ήρθες στην παρέα. Δεν λέτε λίγη για τα μέτρα κατά της ακρίβειας. Επειδή τα έχουμε πει διάφορα μέτρα κατά
0: πολύ
1: της ακρίβειας. Και μετά πάτε στο σούπερ μάρκετ, μας βρίζετε εμάς τους μουμουέδες. Το αποφεύγω, παιδιά. Αποφεύγω να ανακοινώνω, να εξαγγέλω, να μεταφέρω.
0: Από τότε που βγήκαν αυτές οι 1.700 μειώσεις, έχουν βγει άλλες 1.800 αυξήσεις. Εδώ μεταξύ είναι σαν την Black Friday. Το ανεβάζουν και μετά το ρίχνουν λίγο, οπότε έχει αυξηθεί στο τέλος.
1: Μεγάλο κόλπο αυτό, έτσι. Εγώ χάνομαι σε 17 προϊόντα. Πού σε 1.700, είναι μεγάλο κόλπο αυτό. 1.700, πού να ψάχνω τώρα, πού να κάνω, το αφήνεις. Το αφήνεις και αυτό στην άκρη.
0: Εγώ κάνω το άλλο.
1: Τι,
0: παρακολουθώ.
1: Πες,
0: βλέπω
1: πες,
0: μόνο. Πες, παίρνω 10 βράματα μόνο από το σούπερ μάρκετ και
1: μπράβο,
0: ξέρω
1: μπράβο.
0: Κάθε τι. Πού είναι στο κάθε σούπερ μάρκετ.
1: Φωτογραφίζεις κιόλας με τιμές και αυτά, γιατί εγώ είμαι οπτικός τύπος. Όχι,
0: ναι.
1: Στο κεφάλι σου.
0: Ναι, τα φωτογραφίζω και τα παρακολουθώ. Ας πούμε, ένας καφές που έπαιρνα εγώ 6,50 μέσα σε ένα χρόνο έχει πάει 11,80. Αλλά αυτός βγαίνει σε προσφορά κάθε τρεις εβδομάδες, ας πούμε, στα 7,30. Πηγαίνω εκεί στον πόνο τρεις-τέσσερις.
1: Έχεις μια συνομιλία με τον καφέ και λες, ξέρω πόσο κόστιζες πέρυσι.
0: Έτσι, I know what you did last summer.
1: Τι πέρυσι, την προηγούμενη εβδομάδα, τι πέρυσι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι, έχει καταγραφεί σε έναν καφέ συγκεκριμένο πράσινο, ας πούμε, συγκεκριμένης, ας πούμε, γνωστής καφεβιομηχανίας, 44% αύξηση σε ένα μήνα.
1: Τι λες, και δεν τον έχεις κόψει τον καφέ?
0: Όχι,
1: εγώ
0: όταν
1: με κολοϊδεύουν έτσι, να, μπράβο, παίρνεις άλλο, έκανες κάτι, μπράβο, μπράβο.
0: Ναι. Ήτανε μέσα σε αυτούς που θα μειωνότανε η τιμή.
1: Έλα.
0: Τελικά αυξήθηκε.
1: Αυτό από μόνο του, ξέρεις, είναι ένα ρεπορτάζ.
0: Το έχω στο κεφάλι μου το ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα,
0: το ζω.
1: Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, Θωμάκο. Καλημέρα, Ολυμπία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αχ. Μ' αρέσει πολύ, γιατί αυτή την εκπομπή να ακούνε άνθρωποι της τέχνης και των γραμμάτων. Αγαπημένοι ζωγράφοι. Γεια σου, Θόδωρε. Ελπίζω να ακούς.
0: Καλημέρα στον Πέτρο το Τζελεπίδη. Μας στέλνει φωτογραφία, λέει, ο Θήτα FM στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και στα λεωφορεία. Είμαστε
1: ο γνωστός πλέον δικηγόρος. Ο γνωστός δικηγόρος. Γεια σου,
0: βέβαια.
1: Πέτρο.
0: Καλημέρα, Πέτρο.
1: Με
0: καλημέρα.
1: Με τον οποίο χθες είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Διαφωνούμε σε αρκετά. Εξαιρετικός όμως. Τουλάχιστον ξέρει τη δουλειά του. Και μακάρι δε τους ανθρώπους να είχαμε σε πολλούς τομείς της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας.
0: Καλημέρα και στον Τάσο το Μιλωνά, λέει, δεν έχω θηρίδα. Ούτε εμείς έχουμε, Τάσο. Άμα είχαμε, θα μας έλεγχε.
1: Καλά, δεν είναι κακό να έχεις θηρίδα. Μην κάνεις το ταξικό εδώ μέσα, βγάζεις όλο το κουτσούμπα από μέσα σου. Εντάξει,
0: δεν
1: είναι κακό.
0: Δεν είπα ότι είναι κακό. Αλλά άμα έχεις.
1: Συγγνώμη, βγάζεις όλο τον Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας είπε για τις θηρίδες.
0: Να φορολογήσουμε τους πλουσίους. Καλά, άλλο αυτό. Μεγάλη συζήτηση για άλλη εκπομπή είναι η φορολόγηση
1: του πλούτου. Αχ, μου θυμίζεις τώρα που πρώην υφυπουργός, δεν θα πω ποιος, αν είναι από τη Θεσσαλονίκη αυτά, πάει στον οδοντίατρο και λέει, έχω κάτι χρυσά δόντια στη θηρίδα μου, τα χρειάζεσαι, μπορούμε να τα πουλήσουμε και τα λοιπά.
0: Δικά του ήταν, όχι.
1: Τι μαθαίνω, ρε παιδιά, δηλαδή, ξέρετε πόσα πράγματα μαθαίνω που δεν μπορώ να τα πω και για προσωπικά δεδομένα, αλλά είναι τόσο τόσο βγάζουν μάτι που δεν το πιστέψουν κιόλας. Οπότε τι να πω εγώ σε τέτοια περιπέτεια. Ευχαριστούμε Πέτρο, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, να είσαι καλά. Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο Μελίνα Καραπονογετίδου, 2 ώρες μαζί κάθε μέρα. Στην παραγωγή Θανάσης Αποστολίδης, Γεωργία Δερμιτζάκη, Χριστίνα Στεφανίδου, Κατερίνα Σιάπαντα, στη γραμματιακή υποστήριξη. Το Viber μας είναι 697-20-10-70.
0: 2317-002-730 το σταθερό μας τηλέφωνο.
1: Ξέρεις για... ότι έχουμε άλλη γραμμή πιο εύκολη, ξέρεις από χθες.
0: Έρχεται σήμερα.
1: Σήμερα έρχεται.
0: Σήμερα, μου στείλε ο τεχνικός.
1: Ωραία. Μετά από πολύ έντονη διαμαρτυρία της πρωινής ζώνης.
0: Νούμερο καραμελέ θα είναι.
1: Έτσι. Νούμερο μελκάρ θα είναι.
0: Μελκάρ. Τα αρχικά σου θα έχει.
1: Έτσι με κοροϊδεύαν. Στο σχολείο έτσι με κοροϊδεύαν. Σιμέλα καραμέλα.
0: Καλό ήταν αυτό.
1: Δεν το έχω ξεπεράσει ακόμη, όχι, δεν το έχω ξεπεράσει.
0: Τι να σε λέει.
1: Βουτύρου, καραμέλα βουτύρου. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους.

0: 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: ΦΙΤΑ FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Επειδή το συμπαθώ ιδιαίτερος τον συγκεκριμένο εκπρόσωπο του λαού και της Θεσσαλονίκης, βάζω και ωραίο τραγούδι. Χαλαρωτικό, χαλαρωτικό. Συνέχισε να κάνεις αυτό που ξέρεις. Αυτό δεν λέει ο καλλιτέχνης.

0: μιλάμε βέβαια για τον πρώην Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων, και τα δημόσια έργα τρέχουν στη Θεσσαλονίκη. Για έναν άνθρωπο που είναι μηχανικός, που ξέρει δηλαδή τη δουλειά από μέσα, πώς γίνονται τα μεγάλα έργα. Κατά την άποψή μου δεν έχει αξιοποιηθεί από αυτή την κυβέρνηση, από την κυβέρνησή του δηλαδή. Και είναι βουλευτής στην Αλφα Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Καλημέρα κύριε Σιμόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά έχω αξιοποιηθεί. Η θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Καλά, κάποιοι θα σας στέλνουν και υπουργό.
1: Εντάξει. Πάντως η θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ειδικά σε μια περίοδο με τοξική αντιπολίτευση και με εκλογές μπροστά μας και με τα προβλήματα μπροστά μας, είναι πολύ σημαντική και την τιμώ όσο καλύτερα μπορώ.
0: Αυτός ο ρόλος τι ρόλος είναι? Εξηγήστε μας λιγάκι στο πρακτικό μέρος του πράγματος.
1: Εκπροσωπώ μέσα στη Βουλή τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι. Και πώς πάει αυτή η εκπροσώπηση?
1: Δηλαδή τι εννοείται πώς πάει?
0: Είναι μια δύσκολη δουλειά όταν υπάρχει τέτοια αντιπολίτευση, αυτό που λέτε.
1: Φυσικά, φυσικά και όχι μόνο αυτό. Γιατί οποιοδήποτε στη Βουλή πολιτικός αρχηγός και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μπορεί να θέσει οποιοδήποτε θέμα. Και εκείνη την ώρα πρέπει να είσαι έτοιμος να απαντήσεις. Γιατί μπορεί το θέμα να αφορά ένα νομοσχέδιο για την Αλία παραδείγματος χάρη και να θέσει ένας αρχηγός ένα θέμα παραδείγματος χάρη για τα ΕΛΤΑ, λέω ένα παράδειγμα. Και πρέπει να είσαι ενήμερος ώστε να απαντήσει κατάλληλα. Είναι πολύ δύσκολος ο ρόλος, πέρα από το περιβάλλον της τοξικότητας το οποίο υπάρχει.
0: Εντάξει, μετά από τόσα χρόνια όμως έχετε μια εμπειρία πια. Τα τελευταία θέματα που
1: χρειάζεται πολλή δουλειά
0: που θέτουν οι συνάδελφοί σας στο Κοινοβούλιο έχουν να κάνουν με την αποφυλάκηση Κασιδιάρη και την κινητοποίηση των βουλευτών της σημερινής Βουλής υπέρ του. Ποια είναι η θέση του Πρωθυπουργού, ποια είναι η θέση δική σας?
1: Δεν καταλαβαίνω τι είπατε. Α, κινητοποίηση βουλευτών.
0: Ναι, που λένε ότι εμείς είμαστε. Ναι.
1: Καλά, υπερβολή. Τώρα βγήκε ένας και είπε κάτι. Δεν νομίζω να είναι κινητοποίηση βουλευτών, επειδή στους 297 που είναι σήμερα στη Βουλή κάποιος είπε κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διαδικασίες κοινοβουλευτικές, αν υφίσταται θέμα, που μπορεί και να μην υφίσταται, γιατί δημοκρατία έχουν.
0: Συνεπώς?
1: Τι συνεπώς? Αν υπάρχει κάποιο θέμα, αυτό
0: πολιτικά δεν θα το αντιμετωπίσετε.
1: Πολιτικά
0: θέλω την αντιμετώπιση.
1: Νομίζω ότι ό,τι λέει ο Κασιδιάρης και μάλιστα αφορά ένταξή του στο κόμμα ή πρόθεση κάποιου κόμματος, είναι θέμα του Αρείου Πάγου κυρίως και της δικαιοσύνης. Δεν έχω να πω κάτι.
0: Επειδή μακριά, στο παρελθόν, ο Αντώνης Σαμαράς δεν περίμενε τη δικαιοσύνη για να καθαρίσει την πουγάδα. Γι' αυτό σας το λέω, κυρία Σιμόπουλου.
1: Ναι, εκεί όμως υπήρχαν περίπου ενοποιήθηκαν πάρα πολλές δικογραφίες και έτσι έγινε αυτή η ιστορία. Προς το παρόν ας μην είμαστε προπαίτες, με την έννοια δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Τότε υπήρχαν δεκάδες δικογραφίες οι οποίες ενοποιήθηκαν και έτσι έγινε η κατηγορία περί εγκληματικής οργάνωσης.
0: Συνεπώς η κυβερνόσα παράταξη, μας λέτε, περιμένει την δικαιοσύνη, τον Άριο Πάγο, για να αποφανθεί. Αυτό.
1: Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα αυτό, και βέβαια να δούμε και ο Κασιδιάρης ακριβώς τι θα κάνει και πώς θα συμπεριφερθεί. Τώρα προχθές αποφυλακίστηκε, έχουμε δρόμο μπροστά μας.
0: Αλλάζει το σκηνικό με την αποφυλάκηση αυτή, τι θεωρείτε εσείς?
1: Θεωρώ πως όχι. Πιθανώς, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον όσον αφορά την πρόθεση του κόμματος, το οποίο ο ίδιος ισχυρίζεται ότι θέλει να προωθήσει. Δεν μπορώ να το ξέρω δικαστικά. Θεωρώ ότι αυτή η ιστορία αφορά τον πέρα της Νέας Δημοκρατίας χώρο, έναν χώρο ο οποίος προσπάθησε και να ουσιαστικά να εκφραστεί και με τους Σπαρτιάτες και τελικά δεν μπόρεσε.
0: Για τον Αντώνη Σαμαρά και την προσπάθεια της, γιατί τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ξέρετε ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση. Πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν δώσει τα χέρια με τον πρώην Πρωθυπουργό. Ποια είναι η θέση?
1: Πολλά στελέχη πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά τα ονόματα τα οποία ακούμε μέχρι σήμερα είναι ονόματα που έχουν κόψει κάθε επαφή με τη Νέα Δημοκρατία εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Κόβεται η Νέα Δημοκρατία τόσο εύκολο όταν είναι ο άλλος 10 και 20 χρόνια στο κόμμα
1: έχει
0: και στην παράταξη.
1: Όμως, εδώ και 10 χρόνια
0: έχει καταθέσει την κομματική ταυτότητα. Ένα στέλεχος που ήταν.
1: Τα ονόματα που ακούω εδώ και 10 χρόνια δεν έχουν επαφή με τη Νέα Δημοκρατία. Τα ονόματα που ακούω, έτσι. Ναι. Αλλά δεν θέλω να μπούμε και σε ονοματολογία.
0: Η θέση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας σήμερα ποια είναι? Γιατί ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να απαντάει στη ΔΕΘΝΕ στη συνέντευξη τύπου και μετά το μαζεύει σιγά σιγά. Δηλαδή, επειδή είναι.
1: Η θέση προσωπική μου είναι ότι περιμένουμε να δούμε το κόμμα, τα πρόσωπα, τις θέσεις και από εκεί και πέρα η απάντηση, η πολιτική απάντηση θα είναι άμεση και ισχυρή.
0: Επειδή εσάς σας γνωρίσαμε πολιτικά με Αντώνη Σαμαρά, ποια είναι η σημερινή?
1: Ναι, βέβαια φαντάζομαι ότι δεν με φωνάξατε για το θέμα αυτό, ε. Με φωνάξατε φαντάζομαι για να μιλήσουμε πολιτικά για τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο.
0: Το κόμμα Σαμαρά δεν απασχολεί τον κόσμο?
1: Ναι, αλλά μου είπατε σε προσωπικό επίπεδο ότι είχα σχέση με τον Σαμαρά. Δεν έχω σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά από το 2015 καμία.
0: Ωραία, ούτε σέβομαι, πολιτικά, το σέβομαι, δεν θέλετε,
1: προσωπικά.
0: Το σέβομαι, το σέβομαι.
1: Όχι, σας είπα ότι δεν έχω καμία ούτε πολιτικά ούτε προσωπικά και ούτε βγήκα στο σταθμό σας να μιλήσω για τις σχέσεις που είχα με τον Αντώνη Σαμαρά πριν το 2015.
0: Γιατί θέλετε να μιλήσουμε?
1: Για τα προβλήματα του κόσμου, προφανώς.
0: Ας μιλήσουμε λοιπόν για την ακρίβεια.
1: Πέστε μου,
0: θεωρείτε ότι έχει γίνει κάτι με τα μέτρα που έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός? Θεωρείτε ότι το καλάθι της νοικοκυράς ή του νοικοκύρη έχει γεμίσει με προϊόντα φθηνότερα?
1: Το θέμα είναι ότι αυτό δεν γίνεται, οι τιμές δεν πέφτουν. Το θέμα είναι το κατά πόσο οι πολίτες μπορούν να ανταποκρίνονται στις τιμές και κατά πόσο η οικονομία έχει τα περιθώρια να δημιουργεί τα εισοδήματα εκείνα ώστε οι πολίτες να μπορούν να ανταποκρίνονται. Και η κυβέρνηση θεωρώ ότι κάνει το καλύτερο που μπορεί. Το θέμα δεν είναι να μειωθούν οι τιμές, το θέμα είναι να μπορείς να αγοράζεις.
0: Ναι.
1: Και όταν παραδείγματος χάρη μειώνεις μάλλον έχεις πλήρη απαλλαγή για τους ανθρώπους, τους νέους, οι οποίοι είναι έως 25 χρονών,
0: ναι,
1: και οι οποίοι το μεροκάματο το 40 ευρώ γίνεται 58 παραδείγματος χάρη, τους βοηθάς. Όταν μειώνεις, όταν εντάσσεις τα βαρέα και ανθυγιεινά τους υγειονομικούς, βοηθάς την κατεύθυνση αυτή. Όταν έχεις διαφορετικά μισθολόγια τα τελευταία χρόνια για τους αστυνομικούς και τους στρατιωτικούς, τους βοηθάς. Όταν στις οικογένειες μειώνεις κατά πολύ το φόρο, τους βοηθάς. Τα προβλήματα βέβαια είναι εκεί, ποτέ δεν ήμασταν ούτε Λουξεμβούργο, ούτε
0: Ελβετία, να σας βοηθήσω.
1: Ελβετία, είναι κάτι που το λέω συνέχεια, αυτό να το θυμόμαστε, και μία και κάποιες άλλες πολιτικές για πάρα πολλά χρόνια μας έφεραν επί 10 χρόνια να έχει μειωθεί το εισόδημά μας το 50%, να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Για το χειμώνα που θα κρυώσουμε, που είπε και ο Πρωθυπουργός, τι βλέπετε, τι βλέπετε να γίνεται?
1: Ας δούμε σήμερα και αύριο αυτά που θα ανακοινωθούν, γιατί ό,τι και να πούμε τώρα, ουσιαστικά δεν θα έχει νόημα αν δεν δούμε τα μέτρα, γιατί είπε ότι θα είναι κάτω από το 1,70. Αλλιώς θα μιλήσουμε αν είναι 1,40 το πετρέλαιο θέρμανση, αλλιώς αν είναι 1,69. Ναι. Άρα τώρα τι να πούμε, περιμένουμε τα μέτρα, περιμένουμε αυτή την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης στην ΑΤΟ-επίδομα στην Αγγλία, πιθανώς και να έχουμε μέτρα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θεωρώ ότι είστε τεχνοκράτης, ότι γνωρίζετε τα πράγματα και από την πρακτική τους πλευρά. Γι' αυτό σας τα θέτω αυτά τα ερωτήματα. Για το μετρό, χρησιμοποιείτε το μετρό, γιατί πάρα πολλοί φίλοι ακροατές μας λένε δεν βλέπουμε βουλευτές της κυβερνώσης παράταξης, ούτε γενικότερα.
1: Καλά, θα βάζουμε, όταν χρησιμοποιούμε το μετρό, θα βάζουμε και μία μπλούζα που θα λέμε.
0: Α, το χρησιμοποιείτε εσείς. Μπράβο, μπράβο.
1: Ότι ξέρετε, είμαστε βουλευτές τώρα.
0: Το χρησιμοποιείτε. Βλέπετε δηλαδή.
1: Συνήθως παίρνουν 5-10 άνθρωποι στα τηλέφωνα, τους οποίους τους τιμώ, ας πούμε, αλλά προφανώς δεν εκφράζουν και το σύνολο.
0: Ναι, όχι, τα λέμε. Και έχουμε και πολλά ερωτήματα, αν θέλετε απαντάτε. για το καψόνι, όπως λέω χαρακτηριστικά, Φλωρίδη. Θεωρώ ότι το μαξί μου σας κάνει ένα καψόνι στην Αλφα Θεσσαλονίκης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Εσείς τι πιστεύετε?
1: Καταρχήν θεωρώ ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ηγήθηκε, ήταν από τους ηγήτορες του αντισυριζαϊκού μετόπου μια δύσκολη περίοδο που ήταν το 15-19. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Από εκεί και πέρα είναι ένας άνθρωπος που, όπως και κάποιοι άλλοι, ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία, ειδικά στην Αθήνα, και οι πολίτες της Νέας Δημοκρατίας τους εξέλεξαν πρώτους. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Από εκεί και πέρα έχει ένα παρελθόν, έχει τις πολιτικές του απόψεις. Θα κριθούμε όλοι, θα κριθούμε σε μια πολύ δύσκολη εκλογική περιφέρεια. Καλώς τον στον αγώνα τον καλό.
0: Κυρία Σημοπούλου, ο Πρωθυπουργός είπε ότι το προσωπικό του στοίχημα είναι στην Αλφα Θεσσαλονίκη τα ποσοστά, τα εκλογικά, να είναι ίδια με αυτά της υπόλοιπης χώρας. Θεωρείτε ότι με αυτή την κίνηση, με αυτή την υποψηφιότητα, θα πετύχει, θα κερδίσει το στοίχημα?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο πιστεύω και ξέρω από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη υπολείπεται, αλλά δεν υπολείπεται τόσο όσο συνέβαινε στις ευρωεκλογές. Ξέρετε, το 23 η Νέα Δημοκρατία στην Άλφα Θεσσαλονίκης είχε 34%,
0: ναι,
1: ενώ Πανελλήνια είχε περίπου 40%.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε πέσει Πανελλήνια, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πέσει στη Νέα Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Υπολοιπόμαστε, αλλά ναι, μπορούμε. Προφανώς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από το κέντρο, μπορεί να φέρει και κάποιους προσωπικούς ψήφους που θα αντισταθμίσουν κάποιες απώλειες οι οποίες συνέβησαν ήδη. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, αλλά να μην ψηφίζουν μετά από το 19 ούτως ή άλλως.
0: Αλλάζει,
1: άρα λοιπόν, ναι, η Νέα Δημοκρατία είναι κεντροδεξιά και από εκεί και πέρα θα κριθούμε από τους πολίτες όταν ήρθε η ώρα. Όπως και ο κύριος Φλωρίδης.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σημόπουλε.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βροχή, βροχή τα ερωτήματα, αλλά οι 5, 10, 20 που λέει και ο κύριος Σημόπουλος δεν είναι όλος ο κόσμος. Αλλά εγώ θα τους πω αυτούς τους 5, 10 που μας έστειλαν τα μηνύματα. Ένας φίλος, δεν θα πω το όνομα γιατί είναι και γνωστό, ακόμη και το όνομα, όχι μόνο το επώνυμο. Ρε Καραπαναγιωτίδου, τους ρωτάς τι να τους ρωτήσεις? Ναι, όταν το κάνεις δημόσια αυτό, φίλε μου, φίλε μου καλέ, καλέ μου φίλε, είναι θεμητό. Ερωτήματα όπως για την απαξίωση του ρόλου του βουλευτή της περιφέρειας, νομίζω ότι είναι άκερο. Νομίζω ότι είναι άκερο, διότι στη ΔΕΘ τους είχαν στα όπα-όπα τους βουλευτές περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Σας θυμίζω το γεύμα πιερακάκι με τα 45, με τους 45 βουλευτές της περιφέρειας. Βέβαια, όπως πολύ καλά μου θύμισε ο Μανώλης Κοτάκης, ο Δένδιας είχε μια εκδήλωση και μια ομιλία και μάλιστα στο όρθιο δεν τους τάισε, 65 και βάλε. Οπότε αυτή την εποχή, γιατί αν δεν πάει καλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκλογές, όπως αντιλαμβάνεστε, θα τεθεί θέμα διαδοχής. Και οι διάδοχοι είναι πολλοί και αυτοί που προέρχονται από το Πασόκ, όπως ο Κυριάκος Κερακάκης. Θα βόλευε αυτό, Κυριάκος, δεν θα κάναμε λάθη πολλά. Δεν βαριές, ας κάνουμε και εμείς και αυτοί λάθη. Το ζήτημα είναι πώς τα διαχειριζόμαστε μετά, πώς τα διορθώνουμε. Και κυρίως αν τα διορθώνουμε.

0: Μας απάντησε για το καψόνι Φλωρίδη. Δεν διέψευσε ότι είναι καψόνι πάντως ο κύριος Σημόπουλος. Το χαρακτήρισε εγώ και δεν είπε δεν το βλέπω έτσι. Και αυτό είναι είδηση. Μίλησε για ανταμοιβή ουσιαστικά ο κύριος Σημόπουλος, ότι εφόσον το 15-19 βγήκε μπροστά κατά του ΣΥΡΙΖΑ και κατά του Αλέξη Τσίπρα, ουσιαστικά τώρα κατεβαίνει και διορίστηκε στην θέση του Υπουργού ως ανταμοιβή. Ναι, βέβαια. Φυσικά. Βέβαια ο κύριος Σημόπουλος δεν φταίει για αυτά που καταλαβαίνω εγώ. Εγώ φταίω για ό,τι καταλαβαίνω. Έστω και αν δεν καταλαβαίνω πολλά. Δεν φταίτε εσείς που εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά. Και πολλές φορές και εσείς δεν φταίτε για αυτά που καταλαβαίνετε.
1: Εγώ να πω ότι δεν κατάλαβα. Πώς θα πέσει η ακρίβεια άμα ο πληθωρισμός παραμένει σε αυτά τα επίπεδα και πώς ας πούμε οι μισθοί που απαξιώνονται με τον πληθωρισμό θα ανεβούνε.
0: Περίμενα να ακούσουμε τα μέτρα, είπε ο κύριος Σημόπουλος.
1: Όλα ακούμε μέτρα, αλλά τα μέτρα είναι πιο αργά από τον πληθωρισμό. Πάντα ο πληθωρισμός τρέχει για να βγούμε μπροστά.
0: Ακριβώς όπως η νομοθεσία και η AI. Πρώτα τρέχει η AI, έχει καταλάβει τα πάντα, τους πάντες, εταιρείες, νοσοκομεία, αυτά, οργανισμούς, και μετά σκέφτονται πώς θα νομοθετήσουν για να τις κόψουν τη φόρα.
1: Μας είπε για την αλυσίδα της εμπορικής ροής πώς θα ελεγχθεί από τον παραγωγό στο ράφι.
0: Καλά, δεν είναι αρμοδιότητά του, αλλά εν πάση περιπτώσει τον ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σημόπουλο για τον χρόνο του. Και με το χαρακτήρα που έχεις, και κυρίως έχω εγώ, δεν θα μπορέσουμε να σταυρώσουμε συνέντευξη πολιτικού.
1: Όχι, εγώ κάνω ρητορικές ερωτήσεις εδώ πέρα.
0: Ναι, από αυτό ζητάω. Ωχ, μάνα.

0: Γίνονται και αυτά. Δεν λένε πολλές φορές, δεν είχε πει ο Πρωθυπουργός όταν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οπουδήποτε, δεν απαντώ σε θέματα που αφορούν στην εσωτερική επικαιρότητα. Το έχεις ακούσει αυτό?
1: Ναι, φυσικά.
0: Το έχεις ακούσει.
1: Παντιλημένος.
0: Αλίμον, ο συγχολήπτης να μην ακούσει αυτά τα πράγματα που βγάζουν μάτι. Και όμως, παιδιά, ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο μίλησε για την τρίτη θητεία και το σχέδιό του για την Ελλάδα του 2030. Καταλαβες?
1: Κατάλαβες.
0: Δεν απαντώ σε θέματα που αφορούν την εσωτερική επικαιρότητα, αλλά απαντώ άμα γουστάρω. Δεν είπε βέβαια αυτά που λένε κάποιοι υποψήφοι βουλευτές, ότι εγώ ή ο Ερντογάν, αλλά το λέει, το είπε αλλιώς, κουμψά το είπε, θα αλλάξει δρόμο, θα αλλάξει ρότα, πάμε σε άλλη φάση, άμα δεν βγω εγώ. Τρέλα, παιδιά, τρέλα. Δηλαδή να πηγαίνουμε για τις εκλογές και να πηγαίνει ο ψηφοφόρος, ο πολίτης, με φόβο. Με φόβο, με διάφορους φόβους. Να μην μπορεί να δει καθαρά το τοπίο, να είναι όλο θολό. Να είναι σε διλήμματα. Να το κάνω αυτό γιατί φοβάμαι ότι αν δεν αυτό. Δηλαδή, με το φόβο. Το φόβο, ξέρετε, χειραγωγεί τους πάντες. Όπου φοβάμαι να φοβάμαι. Και φοβάμαι ότι θα φοβάμαι. Έτσι που πάει το πράγμα.
1: Εγώ φοβάμαι ότι το χειρότερο είναι το ότι είναι όλοι οι ίδιοι.
0: Ναι, μπαίνουμε τώρα. Μπαίνουμε ξανά.
1: Όλοι οι ίδιοι, δεν βαριέσαι.
0: Μπαίνουμε ξανά στην ίδια φάση. Τι φάση.
1: Φασάρα.
0: Φασάρα. Καλημέρα. 6-9-7-7-20-10-70.
1: 23-17-00-2-7-30. Το τηλέφωνο μας για σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες.
0: Μείνετε στο Viber 6-9-7-7-20-10-70 για θέματα που σας απασχολούν, που θεωρείτε ότι πρέπει να τα πιάσουμε, να τα μπουμπονίσουμε, να τα ψάξουμε. Εδώ είμαστε.
1: Φωτογραφίες, live από την κίνηση, πώς τα περνάτε. Θα μου πεις πώς να τα περνάνε.
0: Έστειλαν φωτογραφίες πριν από λίγες ημέρες στο Messenger μου, φίλοι ακροατές, ένα παρεάκι εκεί στην Καλαμαριά, για το θαλάσσιο μέτωπο μεταξύ της Ακτής Ντοβίλ και του ΣΑΡΚ, να σου το πω έτσι,
1: ναι,
0: να το καταλάβεις. Έτσι, μπορείς εκεί, υπάρχει και ένα οικόπεδο της τράπεζας.
1: Και Λάριος Όρμος λέγεται εκεί.
0: Δώσε τα επιστημονικά σου.
1: Όχι, είχα μιλήσει και με την πρόεδρο του
0: προστασίας
1: του συλλόγου του Κελάριου, κατοίκων του Κελάριου Όρμου.
0: Πήγες τελευταία να δεις πώς είναι?
1: Περνάω σχεδόν κάθε μέρα από εκεί.
0: Περνάς από το δρόμο, δεν πας από εκεί να δεις από κοντά τι είναι, τα σκουπίδια, τα κάγκελα, τις καρέκλες που έχουν καρφώσει, τα περιστατικά. Τη βρωμιά, δεν τα έχεις δει αυτά?
1: Και το σημείο από το σωματείο ΤΕΜΕΤ μέχρι το ΣΑΡΚΛΕΣ.
0: Πάντα εκεί. Το ΒΙΛ μέχρι εκεί, ναι. Αυτό το κομμάτι λοιπόν σαφώς είναι του Δήμου Καλαμαριάς. Θα πρέπει κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ένας πρώην δήμαρχος είχε βουτήξει εκεί για να αποδείξει. Δεν θυμάσαι?
1: Όχι, ήμουν μικρός μάλλον. Πότε?
0: Το Λαζαρίδης, μετά το Λαζαρίδης. Όχι. Αχ, το χάσα τώρα. Ποιος δήμαρχος ήταν που είχε βουτήξει για να πει? Οικονομίδης.
1: Μάλιστα. Ήμουν πολύ μικρός τότε, μάλιστα.
0: Ο Γλυκούλης. Πολύ του συμπαθούσα. Το συμπαθώ ακόμη, δηλαδή, τον άνθρωπο. Τον έβλεπα με τροχόσπιτο κάπου στη Χαλκιδική, στη Σάνικα, μια φορά και ένα καιρό. Λοιπόν, και που τήξε εκεί για να αποδείξει ότι τα νερά του Θερμαϊκού είναι. Εκείνο το κομμάτι, λοιπόν, το επιστημονικό εδώ που λέει ο συνάδελφος, πέρασα να το δω γιατί πήρα κάτι φωτογραφίες στο Messenger πριν από λίγες μέρες από εσάς. Από το παρεάκι. Γεια σου ρε Γιάννη. Συνέχισε να στέλνεις. Συνέχισε από Καλαμαριά. Με ενδιαφέρουν τα θέματα. Και πέρασα από χθες. Χθες να το δω κι εγώ. Είναι έτσι. Έχουμε υπερβολές ή γιουβέτσι. Έχουμε κάτι. Είναι έτσι και χειρότερα. Λοιπόν, ας πάει ο Δήμος να καθαρίσει, να βγάλει τα σίδερα, να βγάλει κάτι σκεπαστά που έχουν εκεί. Κανείς δεν ξέρει τι έχει από κάτω. Λέμε για τη Χαλκιδική, αλλά αυτά που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας πολλές φορές δεν τα βλέπουμε ή κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε.
1: Ξέρεις, είχα κάνει μια μικρή έρευνα για εκείνη την περιοχή.
0: Για πες.
1: Γιατί κάποιοι, ας πούμε, είχαν δηλώσει κάποιες ιδιωτικές εκτάσεις που είναι δίπλα στο κύμα. Και λέω πώς γίνεται, ρε παιδί μου, και μπαίνω στην πολεοδομία και βλέπω ότι οι οικοδομικές γραμμές εκεί πέρα παράκτια από τη Χούντα είχαν δοθεί, ας πούμε, σαν οικόπεδα. Οπότε.
0: Ναι, γνωστή ιστορία αυτή. Ναι. Το πήγε τόσο παλιά, εσύ, έτσι.
1: Εκεί πέρα έγινε η αγωγή.
0: Εγώ το πάω στην υπηρεσία καθαρισμού πάντως, η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, να πάνε τα μαζέψει από εκεί. Είναι, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Χθες βέβαια κολυμπούσαν πάρα πολύ.
1: Ναι, γίνεται χαμός. Αλλά μάλλον κάποιοι που δεν ξέρουν τόσο. Δεν είναι και το πιο ιδανικό.
0: Οι οργανισμοί μας έχουν γίνει αντεκτικοί.
1: Α.
0: Αντέχουν τα πάντα.
1: Με το Μηθριδάτη.
0: Δηλαδή, αν είχα λίγο χρόνο, μπορεί να βουτούσα κι εγώ. Αυτό σου λέω μόνο.
1: Δεν το έχω δοκιμάσει. Έχω κάτσει πάρα πολλές ώρες.
0: Ναι.
1: Βράδια, ας πούμε, μουσικές με φίλους κτλ.
0: Εγώ εμπιστεύομαι το θερμαϊκό. Εμπιστεύομαι ότι και τις μετρήσεις και τους βιολογικούς ότι λειτουργούν κανονικά και καλά. Αυτό που. Αυτή η έκκληση, η παράκληση τέλος πάντων της εκπομπής είναι ο Δήμος να πάει να καθαρίσει αυτό το κομμάτι της παραλίας της Χαλαμαριάς. Και η έκκληση και παράκληση βέβαια στους λουμένους να μην πετάνε σκουπίδια, ούτε να φάβουν, ούτε να καλύπτουν. Για να το έχουν κάνει χειρότερο και ο Παπανηγύρη, γιατί μου αρέσουν τα πανηγύρια. Έτσι μου ήρθε να ξεσκεπάσω ένα, να δω από κάτω τι κρύβεται. Αν κρύβονται αυτοκινητάκια, ξέρω κι εγώ, η μαλλιά της γριάς, κανένα μηχάνημα.
1: Εκεί πέρα πηγαίνουν και παρκάρουν διάφοροι συλλέκτες που συλλέγουν μέταλλα και τα λοιπά, τα καροτσάκια τους έχω δει πολλές φορές. Κάνουν και το μπανάκι τους μέσα στην ακτή Ντοβίλ.
0: Και περιστέρια, και ταΐζουν και τα περιστέρια αυτά, ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή μιλάμε τώρα, καθαρισίες περιστεριών, αυτά τα μηχανήματα, το ένα, το άλλο και...
1: Πολύ ωραία.
0: Το σκέφτεσαι, το σκέφτεσαι, το μείγμα, το κοκτέιλ. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, να είστε καλά. Καλημέρα Κυριάκο, α, κι άλλος Κυριάκος. Τι έγινε, καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε. Φυσικά και τα spam βλέπω. Δηλαδή και αυτά που δεν ανοίγουν στο messenger μου τα βλέπω αργά ή γρήγορα και απαντώ, όπως έχετε καταλάβει, το Σαββατοκύριακο που έχω περισσότερο χρόνο. Με Λίνα Καραπαναγιωτίδου, με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως το ακούτε. Πολύ περίεργη η Λεζάντα. Από τις σπάνιες αυτή.
1: Ναι. Καλημέρα και στο φίλο που το τηλέφωνο του τελειώνει σε 093. Λέει, καλημέρα και στους δυο. Συνεχίζετε την καλή δουλειά. Λέει, έκανες πολύ καλή συνέντευξη με το Σιμόπουλο. Δεν θα το πω έτσι πως το γράφει. Δεν έχουμε το όνομά σου, φίλε, γιατί δεν μου το βγάζει το Viber.
0: Δεν πειράζει, δηλαδή, μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για τις καλημέρες. Να είστε καλά. Και για τις τραβές μας θέλουμε τις απόψεις σας. Γίνονται πολλές τραβές, ειδικά στον προφορικό λόγο. Βέβαια, πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να κάνω σαρδάμ επίτηδες. Ξέρετε γιατί, για να καταλάβετε ότι είμαι άνθρωπος.
1: Κοίτα το
0: όχι AI. Θα δείτε ότι αυτό που λέω θα γίνονται εκπομπές με AI στα ραδιόφωνα. Θα το δείτε αυτό το πράγμα.
1: Όχι, το Σαρδάμ είναι υπερφόρτωση πληροφορίας.
0: Ναι, φίλε, τι είναι αυτό. Έχω όλα τα συρτάρια του μυαλού μου είναι ανοιχτά. Ταυτόχρονα. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα.
1: Ναι, έτσι όμως παράγεις μοναδικά αποτελέσματα.
0: Ναι. Συγχαρητήρια. Τι κάνουμε τώρα, αλληλοσυγχαιρόμαστε αυτό. Λέμε πόσο καταπληκτικοί είμαστε. Φτού.
1: Τι κακό είναι, δηλαδή.
0: Φτού.
1: Οι πολιτικοί που το κάνουν αυτό πηγαίνουν μπροστά. Εμείς γιατί να μην το κάνουμε. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη το Βουτσά. Λέει, νομίζω είμαστε γατάκια μπροστά στους καθηγητές.

0: Φυσικά, φυσικά είναι πολύ πιο έξυπνοι πολιτικοί από εμάς. Εννοείται. Έχουν πολύ καλύτερο οργανισμό, καλύτερο στομάχι. Φυσικά, εννοείται.
1: Έξυπνοι ή τολμηροί, γιατί άλλο.
0: Όχι, είναι καλύτεροι. Είναι καλύτεροι από εμάς. Είναι ανθεκτικότεροι, είναι καλύτεροι. Συμφωνώ κι εγώ.
1: Εγώ θα έλεγα ότι παίζει ρόλο και πού ξεκινάς. Άλλο να ξεκινάς με Φεράρι και άλλο να είναι με σαγιονάρες. Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα.
0: Τίποτα, εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιάννη. Ωραία. Γεια σου, Φίλιππε. Καλώς ήρθες.
1: Έχεις μισό λεπτό ακόμα. Πάμε σε ειδήσεις.
0: Άντε, πάμε σε ειδήσεις. Πάμε. Μην ξεχνάτε, μείνετε συντονισμένοι. 9:30 θα συνδεθούμε με το γραφείο του Μανώλη Κοτάκη να δώσει το πολιτικό στίγμα της ημέρας και όχι μόνο, και το πρωτοσέλιδο της Εστίας. Τα μηνύματά σας στο Viber 6977 20 10 70.

0: Θήτα FM 107,1. Θήτα να μαθαίνεις κάθε μέρα στις 3 με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι ηγέτες του κόσμου καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη με φόντο την ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο η σημερινή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Ιρανός πρόεδρος. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται από εχθές και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία κολοσσών στην Καλιφόρνια, όπου είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη και ερευνητές. Ξεναγήθηκε επίσης τα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της Τέσλα, ενώ συναντήθηκε και με Έλληνες που εργάζονται εκεί. Αλλαγή διακυβέρνησης επιθυμούν οι πολίτες σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α σε ποσοστό 67%. Το 48% των ερωτηθέντων λέει ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν θα βοηθήσουν την οικογένεια. Μόνο το 9% λέει ότι απέδωσε η μείωση των τιμών σε προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,3%, 14,4% η ΕΛΑΣ και 11,1% το ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,4, το ΚΚΕ με 6,2, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5 και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,1%. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης έλαβε ο 27χρονος καθομολογή ανδράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Χθες το απόγευμα, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έρχονται διπλά τέλη κυκλοφορίας για όσους δεν τα πλήρωσαν. Στο στόχαστρο μπαίνουν όσοι εμφανίζουν οφειλές του 2021. Μαζική αποστολή ειδοποιητηρίων από την ΑΔΕ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα για όσους δεν έκαναν αίτηση τον περασμένο Ιούλιο.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Συννεφιά αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Για την εξέλιξη της ημέρας αναμένονται βροχές με γρήγορη όμως βελτίωση. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς. Βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στη Βόρεια Ελλάδα τα φαινόμενα κατά τόπους σε τμήματα της Χαλκιδικής θα είναι πιθανόν έντονα. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Τι δίνει ο Τσίπρας? Δίνει 1,4 για πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 για πετρέλαιο κίνησης.
1: Είναι πάροχος ενέργειας. Ναι. Πού θα πας εσύ, στο πράσινο, στο κόκκινο?
0: Στο ποιο πρόγραμμα θα πας?
1: Στο μπλε.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους. Μ' αρέσει που για ορισμένους η εβδομάδα αρχίζει σήμερα και τελειώνει Πέμπτη. Μ' αρέσει η διαχείριση του χρόνου.
1: Υπάρχουν ακόμα τέτοιοι?
0: Υπάρχουν. Αυτοί που δουλεύουν από το σπίτι.
1: Και τα κομμωτήρια είναι κλειστά τη Δευτέρα.
0: Αυτοί που δουλεύουν από το σπίτι.
1: Ναι, δεν είναι τόσο ωραίο να δουλεύεις από το σπίτι, ξέρεις.
0: Δεν είναι. Δουλεύεις πιο πολύ καταρχήν. Ναι. Δεν έχεις ωράριο στο σπίτι.
1: Και μπερδεύεις το σπίτι με τη δουλειά μετά.
0: Διάβαζα τη συνέντευξη της περιφερειάρχη της κυρίας Άγη Δονά στη Θεσσαλονίκη, στη Χριστίνα Χαλιπλίδου, που ουσιαστικά λόγω της μικρής περιπέτειας υγείας που είχε και τα περαστικά μας και από εμάς βεβαίως, δουλεύει εδώ και ένα μήνα περίπου από το σπίτι. Και λέει από Δευτέρα θα είμαι, από Δευτέρα, δηλαδή από χθες θα είμαι στο γραφείο. Και μας θύμισε σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη του Ομίλου Φιλιππάκη και το ατύχημα που είχε ο πρώην περιφερειάρχης, ο κύριος Λυκός, δεν θυμάσαι, με το πόδι που είχε σπάσει, που ήταν δυόμισι-τρεις μήνες στο σπίτι και δούλευε από το σπίτι. Δράμα να δουλεύεις από το σπίτι, δράμα. Επειδή και εγώ είμαι πολύ της τηλεεργασίας, δουλεύω πολύ από το σπίτι, σε site, σε εφημερίδες, έχω και αυτή τη χαρά. Δεν έχεις ωράριο, παιδιά. Δεν έχεις ωράριο.
1: Εγώ όταν με πιάνουν δουλειές έτσι στο σπίτι, βγαίνω, κάνω βόλτα για να κάνω break, για να κάνω διάλειμμα. Γιατί αλλιώς με
0: πας,
1: πιάνει.
0: Στο βουνό ή πάνω,
1: δίπλα είμαι.
0: Ναι.
1: Ή πάω στην παραλία μια βόλτα. Έχει πολύ ωραίο ρεπορτάζ το Theta News, μπείτε, για τους ψαράδες του Θερμαϊκού το πρωί. Εγώ ξέρεις βγαίνω πολύ νωρίς, κατά τις 5.30.
0: Δεν βουτάμε, 6. Μόνο τρώμε και από Θερμαϊκό, ορίστε.
1: Ξέρεις τι ψάρι
0: Θερμαϊκό
1: έχει.
0: Θερμαϊκό Θεσσαλονίκης, εδώ κοντά μας, έτσι είναι.
1: Ξέρεις τι ψάρι έχει μέσα στο Θερμαϊκό.
0: Το πλακτόν, τι.
1: Όχι, έχει πάρα πολύ ψάρι και πίστεψε με.
0: Λίγο πιο βαθιά ξέρουμε, ήδη αυτά.
1: Και έξω, και έξω. Έχει.
0: Ναι, εδώ.
1: Ναι.
0: Εδώ.
1: Γιατί έχει τόσο κόσμο που
0: πλέον. Ήψος Αγία Σοφίας, ας πούμε, ήψος Μέγαρο Μουσικής εκεί.
1: Από όλο το μέγεθος.
0: Από εκεί μου έχει φέρει τα ψάρια πριν από κανένα μήνα, να ξέρω.
1: Εκείνα τα κεφαλόπουλα. Να ξέρεις πάντως ότι αυτά τα ψάρια μπορεί να πάνε και προς τα έξω, να πάνε προς Μηχανιώνα. Δεν ξέρεις εσύ από πού έχουν περάσει.
0: Ναι, βέβαια, κόβουν βόλτες τα.
1: Θα τους δείτε που έχουν κόψει διόδια.
0: Δεν έχουν αρχή και τέλος.

0: μεταξύ, χθες λέγαμε για το MedWatch, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ουσιαστικά αξιολογήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη κατόπιν ανθρώπινης παρέμβασης, ανθρώπινης νοημοσύνης της δικής μου. Και σήμερα βλέπω στην Δημοκρατία χτύπημα επάνω. Δεν ξέρουμε πόσο πληρώσαμε αυτό το σύστημα. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, δεν έχουν δημοσιευτεί στοιχεία. Κοίταξε, εδώ πάει τώρα το απευθείας μετάθεση, γιατί, ανάθεση γιατί. Γιατί σου λέει εδώ υπάρχει θέμα. Είναι αιχμής, είναι ανάγκη, είναι έκτακτη ανάγκη. Τσακ, πάρε μια απευθείας.
1: Με τη μέθοδο του κατεπήγοντος.
0: Βέβαια.
1: Αυτό ξεκίνησε με τα μνημόνια, ναι.
0: Ξαναλέμε, η κακοκαιρία ή όποια κακοκαιρία, γιατί φθινόπωρο έχουμε, σιγά την κακοκαιρία, θα βρέξει, λέει, στη Χαλκιδική, θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, θα έχουμε. Εγώ εφιστώ λίγο την προσοχή στις αρχές της Χαλκιδικής για την περιοχή της Ήβηρης, όπου είχαμε μεγάλη φωτιά και είχαμε πολλά θέματα με δέντρα και δασικές περιοχές που κάηκαν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα υπάρχουν τα ανάλογα να συγκρατήσουν τα νερά. Τα ανάλογα εμπόδια, φυσικά εμπόδια. Οπότε έχετε το νου σας λιγάκι εκεί. Η πολιτική προστασία και των δήμων και της περιφέρειας και της αντιπεριφέρειας Χαλκιδικής, όπως είναι αρμόδιοι. Δεν προλαβαίνεις τους αρμόδιους, ρε παιδί μου. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλημέρα Πέτρο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Έχουμε 1, 2, 3, 4 με διαφορετικά τηλέφωνα από ό,τι βλέπω εδώ και στο Viber.
1: Μπήκα για τον καιρό τώρα σε μια εφαρμογή που έχει για τους ψαράδες το Ποσειδόν, το οποίο δείχνει τα μέτωπα της βροχής.
0: Ναι.
1: Σε εμάς πάλι περνά εξόφαλτσα. Δηλαδή,
0: από τώρα, Θεσσαλονίκη λες, έτσι.
1: Ναι, στις 9 στο Βόλο, για παράδειγμα, εκεί πέρα και στη Χαλκίδα έξω, γίνεται χαμός. Αυτό το μέτωπο στις 12 περνά εξόφαλτσα από τον Πολύγυρο και θα πάει δεύτερο και τρίτο πόδι Χαλκιδικής. Έτσι τουλάχιστον δείχνει εδώ αυτή η εφαρμογή που είναι επιστημονική, όπως βλέπω.
0: Αλλά εσύ μόνο επιστημονικά τα παρακολουθείς, δεν είναι γνωστό αυτά. Μιλάμε για το κομμάτι εκεί, το Βίλσαρ, και μου πετάς το γκελάριο. Κατάλαβες. Μόνο έτσι τα προσεγγίζεις εσύ, είναι γνωστό αυτό.
1: Μήπως με πάρει κανένας για επιστημονικό σύμβουλο.
0: Έχεις πτυχίο κομμωτικής ή αισθητικής?
1: Έχω πτυχίο ηλεκτρονικού. Κάνει.
0: Από ό,τι βλέπω στη Διάβη για τα πτυχία αισθητικής.
1: Α, η μητέρα μου έχει πτυχίο αισθητικής.
0: Μπορείς να το νοικιάσεις, να το πάρεις.
1: Να το νοικιάσω, θα την αυτή να μπροστινή.
0: Ας στη Βουλή τώρα βλέπω, έχω μπροστά μου ένα από αυτά. Είναι με πτυχίο αισθητικής, φαντάζομαι, μακιγιές, μακιγιέρ. Οκ. Για τις ανάγκες ραδιοτηλεοπτικές του ραδιόφωνου, δεν μας βάφουν, μας βάφουν το ραδιό. Δεν πιστεύω να σας βάφουν όλους τους άλλους εκτός από μένα εδώ μέσα.
1: Δεν μας βλέπεις καλέ πως έχουμε γίνει.
0: Ναι.
1: Το eyeliner το βλέπεις?
0: Το βλέπω. Νόμιζα ήταν η συγκίνηση. Συγκίνηση. Με αυτά που ακούς. Την βουρκώνεις. Κοίταξε, φίλε μου, καλέ, καλέ μου φίλε. Δεν θα πω πάλι το όνομα, αφού δεν θέλεις. Κάποια ονόματα είναι πολύ βγάζουν μάτι. Δεν έχουν τη χαρά να. Όπως τον Νίκο, που είναι πολύ συνήθες, το Γιάννης κτλ. Όχι.
1: Είναι κάποιο που βγαίνει κάρτα.
0: Ναι, βγαίνει κάρτα.
1: Θρασίβουλας, πώς λέμε.
0: Ναι, τηλέμαχος, Ιάσον, που είναι αγαπημένο μου όνομα. Τι άλλο, για πες, άλλο.
1: Ένα όνομα
0: που κυκλοφορεί. Τι ήθελα να πω κάτι και με διέκοψες πάλι. Αυτές οι παρενθέσεις που έχουμε, ρε παιδιά, τι είναι φοβερό αυτό με τις παρενθέσεις.
1: Ένα όνομα που κυκλοφορεί τελευταία στο Instagram είναι το Φεδόργιε, Φέδων και Γεώργιε μαζί. Είναι αυτά τα καινούρια που δεν θέλουν να δυσαρεστήσουν τους παππούδες.
0: Εμένα μου αρέσει το Σαβονίκη, να ξέρεις.
1: Σαβονίκη, αυτό είναι ωραίο όμως.
0: Ευχαριστώ. Ήρθε και ο Μίτσος. Πού είσαι ο Μίτσος σήμερα, στους καφέδες? 9 και, 8 και η παρουσίαση παίρνουμε εδώ. 9 και... Χτύπα κάρτα.

0: Αν θέλετε να ξανακούσετε πάντως τη συνέντευξη Σιμόπουλου που κάναμε λίγο νωρίτερα με τον εκπρόσωπο, τον κοινογραφικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ανέβηκε στο Mixcloud.
0: Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι στο site, το ενημερωτικό site του ομίλου Φιλιππάκη, στο thetanews.gr, στο επόμενο διάστημα θα υπάρχει ξανά ολόκληρη. Μήπως κάποια πράγματα δεν τα καταλάβαμε ούτε εμείς ούτε εσείς. Ναι, τα ξανακούω μετά. Τα ξανακούω και λέω τα κενά, βρίσκω τα κενά μου. Που έπρεπε να ρωτήσω και να ξαναρωτήσω. Βέβαια, το κάνω αυτό, το κάνω αυτό. Βέβαια, δεν μαθαίνω. Δεν μαθαίνω με τίποτα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Διότι εμείς θα πούμε αυτά που θέλουμε να πούμε και οι άλλοι επίσης θα πούνε αυτά που θέλουν να πούνε. Δηλαδή, δεν ξέρουμε από διαλόγους και από. Όχι, ναι, από συνομιλίες. Μου το πετάς πάλι, αυτό με τον τραπ.
1: Ποιο αυτό που δεν είχε ήχο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και έκανε μετά κανάλι δικό του. Τα λέβες, η απάντηση αυτή είναι.
1: Όλοι μπορούν
0: δεν
1: να κάνουν.
0: Μιλάτε, θα κάνω εγώ δικό μου ραδιόφωνο, θα κάνω δικό μου μαγαζί.
1: Α, τίποτα. Ένα κανάλι YouTube. Τι είναι, 5 λεπτά υπόθεση είναι να ανοίξει σήμερα. Το θέμα είναι ποιο σε βλέπει, άμα δεν βλέπεσαι δηλαδή.
0: Καλά, ξέρεις ότι θα βάλει και διαφημίσεις δικές του, έτσι. Το ξέρεις ότι ο τραπ θα πουλήσει τραπ.
1: Έχει κάνει νόμισμα, κρυπτονόμισμα.
0: Τόσο από αυτό, παιδί μου. Δηλαδή θα υπάρχει αποκλειστικότητα. Μπορείτε να ακούσετε τον Αμερικανό πρόεδρο καταπληκτικό σε αυτό το κανάλι και θα υπάρχουν μέσα και διαφημιστικέ χορηγία, α το πω έτσι. Ορίστε, το λέω και κανείς δεν αντιδράει. Το περιμένει όλος ο κόσμος αυτό. Να είστε καλά, να είστε καλά. 2,00 η μέση τιμή αμόλυβρης, 2,21 ευρώ έφτασε το diesel κίνησης. Εγώ 2,22,2 το είδα χθες. Όχι, ψέματα. 2,22,3 το είδα χθες. Σήμερα το πρωί δεν το ψάξα. Δεν μπορώ.
1: Σήμερα ανεβασμένη είναι, ναι. Όχι 2,00. 2,195 είναι. Χθες ήταν 2,188.
0: Και εγώ σου είπα χθες είδα 2,22,3. Πιο πολύ είναι.
1: 22-32.
0: Ναι.
1: Έχει.
0: Τα βλέπω, ρε παιδί μου. Στον δρόμο βλέπω λίγο τι παίζει, αλλά δεν.

0: αρέσει που με αμφισβητείτε, να ξέρετε αυτά που λέω έχουν και το ανάλογο έγγραφο στη Διάβια. Αναρτητέα 10/9/26. Θα το στείλω τώρα να το δεις.
1: Για πες, για πες.
0: Αυτό που είπα για τον πτυχιούχο τμήματος αισθητικής. Για τις ανάγκες βάσει διατάξεων του ειδικού, ειδικού κανονισμού, με συγχωρείτε, του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού της Βουλής.
1: Του τηλεοπτικού πάει αυτός μάλλον.
0: Ναι.
1: Έχει ραδιοφωνικό σταθμό η Βουλή και δεν το ήξερα.
0: Ούτε εγώ το ήξερα.
1: Στα FM δεν πρέπει να είναι, πρέπει να είναι δικτυακό.
0: Ρε φίλε, ούτε εγώ το ήξερα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άντε να με το ξέρεις, οκ, okay, εγώ τι ντροπή.
1: Εγώ
0: που βλέπω συνέχεια Βουλή, τηλεόραση Βουλή, γιατί σε συνεδριάζει τη Βουλή.
1: Η Βουλή έχει εν τω μεταξύ το άλλο. Δεν έχει online πέρα από τις συνεδριάσεις, δεν μπορείς να δεις τις εκπομπές, το ξέρεις αυτό. Βλέπεις μόνο τις συνεδριάσεις online, δεν τις έχει τις εκπομπές. Μάλλον κάτι γίνεται με τα δικαιώματα εκεί πέρα. Θέλουμε, ρε παιδί μου, να βάλουμε εμείς Βουλή στη Smart TV, ας πούμε. Και τα λοιπά, και δεν έχει τις, τις εκπομπές, που έχει πολύ ωραίες εκπομπές.
0: Όχι, τις βλέπω εγώ. Δεν ξέρω πώς τις βλέπω.
1: Στον υπολογιστή.
0: Στον υπολογιστή, ναι, τις βλέπω.
1: Θα το ψάξω λίγο καλύτερα, αν και το έχω ψάξει ήδη, αλλά...
0: Έχουμε τα σχετικά έγγραφα για αυτά που λέμε, παιδιά. Δεν τα λέμε έτσι στον αέρα. Μπορεί να τα λέμε στον αέρα, δεν τα λέμε στον αέρα. Με τόσο οίκο. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε, Νίκο, ευχαριστούμε. Χαιρετίσματα και στον Δήμαρχο.
1: Έκανα κάτι πρόσφατους υπολογισμούς εδώ πέρα, κοιτούσα τις τιμές της βενζίνης για να φουλάρεις ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων με απλή αμόλυβδη. Με την παλιά τιμή ήταν 97,5 ευρώ και τώρα έχει πάει 111. Άρα μπορείς εσύ να φαντάζεσαι ότι έχεις ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, ότι έχεις ένα 2 λίτρο αυτοκίνητο από 1300, ας πούμε, που φουλάρει με περισσότερα. Σκεφτείτε θετικά. Θυμάμαι παλιά έβγαζα 50 για το Swift, ας πούμε, και γέμιζε και πετούσε και τη μάνικα.
0: Έπεφτε κάτω.
1: Όχι, δεν έπεφτε, την πετούσε, εννοώ, όταν φουλάρει, ας πούμε, χτυπάει η μάνικα και κλείνει η παροχή.

0: Στα πολλά περίεργα πάντως που έψαξα και βρήκα είναι και το περίπτερο της Προεδρίας στην Ελλάδα, της Ελλάδος, στον ΟΣΕΠ. Και αυτό το πλήρωσε η Ελληνική Βουλή, το πλήρωσε ο Εθνικός Προϋπολογισμός, εδώ στη ΔΕΘ. Είδα ποια περίπτερα πλήρωσε το κράτος.
1: Και έχει και πολύ κράτος αυτή η ιδέα.
0: Δηλαδή, φίλε, κάτσε λέει, περίπτερο Προεδρίας της Ελλάδος στον ΟΣΕΠ. Δηλαδή, μπαίνεις εσύ, έμπαινες μέσα στη τέτοια, πού είναι το περίπτερο της Προεδρίας?
1: Αυτό το πρώτο που θα δεις.
0: Ναι, έχω και το ΦΕΚ, παιδιά. Να σας πω και το ΦΕΚ. 106, α, 1, 9, 8, 7. Αυτό είναι το κανονισμός της Βουλής. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Υπάρχει ένας που πήγε σε αυτό το περίπτερο? Στο περίπτερο της Προεδρίας της Ελλάδος στον ΟΣΕΠ.
1: Αυτοί που το στήσανε πήγανε.
0: Καλά, ευχαριστώ.
1: Σίγουρα.
0: Όχι, από εμάς, τους υπολείπους που πήγαμε στη ΔΕΘ και τρέχαμε να βρούμε και τα τζιτζιμιτζίλα. Τζιτζιλομίτζιλα. Αυτά. Πώς το χασε εγώ αυτό το περίπτερο?
1: Για να το χάσεις κι εσύ, μάλλον είναι δύσκολο να το βρεις. Ναι.
0: Πώς το χάσα.
1: Έλα, έχω καλά νέα από τον περιφερειακό. Έχει ανέβει προς τα δυτικά η μέση ωρία στα 68 χιλιόμετρα την ώρα. Και προς ανατολικά, λέει, συμπαθητικά είναι. Όχι τέλεια, αλλά εντάξει, ποτέ δεν πρόκειται να είναι τέλεια στον περιφερειακό.
0: Θα μου βάλεις το χθεσινό τραγούδι που σου ζήτησα, που μου άρεσε πάρα πολύ και το διέκοψες μετά, γιατί γλώσσα δεν βάζεις μέσα και μιλάς συνέχεια. Ε?
1: Εμένα λες ότι
0: βάζεις μέσα. Εσένα, ναι, ναι. Κάνω προβολή τώρα, καταλαβαίνεις. Κάνω προβολή του προβλήματός μου. Για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Θέλω να το αφιερώσω σε φίλους και παρεάκια που μας ακούνε σε καφέ. Να το.
1: House Martins. Ξέρεις ποιος έπαιζε, ένας πολύ γνωστός, ο Fatboy Slim έπαιζε στους House Martins.

0: είναι μετά το Βρώμικο 89.
1: Λίγο
0: έτσι,
1: μετά το Βρώμικο 89.
0: 90, 90 και κάτι, ναι, ναι.
1: Τι ανάλαφρες εποχές, ναι. Τι ωραία, τραλαλά, τραλαλό.
0: Ανάλαφρες εποχές. Λοιπόν, έχω πάρα πολλούς αμφισβητείες εδώ στην εκπομπή και πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι για τους ακροατές μας.
1: Έτσι.
0: Αμφισβητούν τα πάντα, κυρίως εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Να ξαναπώ λοιπόν την πληροφορία, έχω και το σχετικό έγγραφο. Το κατέβασα να το έχω μπροστά μου, όχι από τις σημειώσεις μου. Λοιπόν, η Βουλή των Ελλήνων ενέκρινε 5.500 ευρώ με το ΦΠΑ για να φτιάξει ειδικό περίπτερο στη ΔΕΘ, αφιερωμένο στην ελληνική προεδρία του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Και εγώ ρώτησα, Στέλλα μου, αν πήγε κάποιος από τους επισκέπτες της ΔΕΘ σε αυτό το περίπτερο που ήταν αφιερωμένο στην ελληνική προεδρία του ΑΣΕ. Τα μηνύματα, τα απαντητικά εδώ που μας στέλνετε στο Viber, δεν έχω. Κάτσε να το ξαναδώσουμε. 6977-20-1070.
1: Στείλτε μας φυλάδιο από το περίπτερο και κερδίστε. Κερδίστε έκπτωση στα καύσιμα.
0: Υπάρχουν Θεσσαλονικοί που μαζεύουν όλα τα φυλάδια. Είναι αυτοί που κουβαλάνε και τις βαλίτσες, ναι, και τις λαϊκείς. Ναι, και καλά κάνουν. Είναι ντοκουμέντα όλα αυτά. Και μην νομίζετε ότι οι 5.500 είναι λίγα χρήματα, γιατί σκεφτείτε και τα έξοδα του υπαλλήλου. Τα ξενοδοχεία, τους καφέδες, όλα αυτά. Γιατί, για να μάθουμε τι. Αυτό ρωτάω. Πώς είναι μια προεδρία στο ΟΑΣΕ, δηλαδή τι ακριβώς μας λένε. Και αν θέλουν να μας το πούνε, γιατί δεν μας το στέλνουν σε SMS, δεν μας το στέλνουν μέσω GAP, δεν μας το στέλνουν μέσω ΕΡΤ. Γιατί να βάλουν... πρέπει να έχουμε τέτοιο περίπτερο.
1: Ένα, ναι, QR code να βάλουν σε ένα GOV περίπτερο από αυτά τα τεράστια που έχουν εκεί πέρα και να εξηγούνε, ρε παιδί μου. Μάλλον εμείς δεν το καταλάβαμε.
0: Καλημέρα, Αριστίδη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μ' αρέσει που το κρατάς το Αριστίδης και το έχεις κάνει Άρης. Είτε άλλο Αριστίδης και άλλος Άρης. Βέβαια. Ο ένας σίγουρα είναι ο Θεός του πολέμου. Καλημέρα, Όλγα. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Αναστασία. Σε λίγο θα μιλήσουμε, θα συνδεθούμε το γραφείο του Μανώλη Κοτάκη. Να μιλήσουμε λίγο για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα.

0: Μου στέλνουν κάποιοι φίλοι μέσω Messenger εδώ στο Facebook, Μελίνα Καραπαναγιωτίου, φωτογραφίες από άλλα φυλάδια. Έχει πλάκα αυτό, όντως πραγματικά είχε πολύ μεγάλη πλάκα. Το είδα και εγώ, το παρατήρησα. Συνεννόμα τη Μελίνα εδώ. Λέγανε αυτό το ψηφιακό κράτος, το αυτό, και είχε μέσα στο έντυπο το. Μέσα στη χαρτούρα. Κάθε περίπτωση που σεβόταν τώρα, η ψηφιακό κράτος, αυτά, είχε κάποια Ιαπωνέζικα, να τα βλέπουν και οι Ιάπωνες πόσο μπροστά είμαστε με το ψηφιακό κράτος. Ούτε έναν Ιάπωνα είδα, τέλος πάντων. Και από δίπλα, δεξιά-αριστερά, χαρτούρα, ατέλειωτη χαρτούρα. Και καλό χαρτί, έτσι, ηλουστρασιών, όχι το.
1: Βέβαια. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν, ρε παιδί μου, πρόσβαση στη τεχνολογία. Πάντα εγώ να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου.
0: Ξέρεις, ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν πρόσβαση, γιατί πια.
1: Ηλικιωμένοι.
0: Ποιοι είναι ηλικιωμένοι, είναι 60-70.
1: Παραπάνω.
0: Παραπάνω. Ναι, 60-70 τι είναι.
1: 60-70 είχαν υπολογιστεί σίγουρα.
0: Έτσι, ευχαριστώ.
1: Πριν από 20 χρόνια.
0: Ευχαριστώ. Ναι.

0: 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: ΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Καλημέρα, καλημέρα Μελίνα. Καλημέρα και στους ακροατές.
3: Μεσημέριασε από τις 8 το πρωί.
2: Ποιος μπορεί να κάνει αποταμίευση σήμερα?
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου στον Θήτα FM 107,1.
4: Είναι μια φωνή που έλειπε από τα Ελτιανά.
3: Επικαιρότητα, σχόλια και συνεντεύξεις παρέα με τον Θανάση Αποστολίδη.
5: Δηλαδή κάτι ουρανοκατέβατη τύπη.
3: Μελίνα Καραπαναγιωτίδου στον Θήτα FM 107,1.

0: Ελπίζω ο Μανώλης Κοτάκης, ο διευθύντης εφημερίδας Εστία, έχει ακούσει το τρέιλερ.
1: Το άκουσε σίγουρα τώρα.
0: Το άκουσε.
1: Είναι στη γραμμή.
0: Που έχουμε βάλει και Μανώλη Κοτάκη στο τρέιλερ.
1: Είναι μια φωνή που έλειπε από τα Τζιάννα της Θεσσαλονίκης.
0: Συνδεόμαστε με το γραφείο του διευθυντή της εφημερίδας Εστία, του Ομίλου Φιλιππάκη, τον Μανώλη Κοτάκη. Μανώλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Το άκουσα και σας ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου. Τι γίνεται, διαβάζουμε πρωτοσέλιδο σήμερα για Γιαννίτση που πόνεσε το μαξί μου, επιτίθεται στη διαφθορά Σιμίτη. Βλέπουμε εδώ εξαιρετικά θέματα για ανάγνωση και όχι μόνο.
2: Έχει γούστο αυτές τις μέρες, γιατί τα πρωτοσέλιδα της Εστίας και οι αποκαλύψεις και του Θήτα FM σε μεγάλο βαθμό έχουν γίνει κεντρικό θέμα της πολιτικής ενημέρωσης των συντακτών. Και κυριάρχησαν χθες στις ερωτήσεις που υπευλήθησαν στον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και το θέμα Γιαννίτση, το οποίο αναδείξαμε εμείς και έθαψαν όλοι οι άλλοι, δηλαδή ο πρώην υπουργός και στενός συνεργάτης Σιμίτη, βγήκε σε μια τηλεόραση και είπε ότι η διαφθορά σήμερα είναι 200 φορές μεγαλύτερη επί αυτής της Νέας Δημοκρατίας, σε σύγκριση με αυτή που υπήρχε το 4 επί Τσοχαντζόπουλου, και πολλοί άλλοι θα έπρεπε να έχουν βγει φυλακή. Αυτό πέρασε ντούκου. Το αναδείξαμε εμείς και αναγκάστηκε χθες πρωτοφανές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να επιτεθεί στην περίοδο Σιμίτη. Γι' αυτό γράφουμε στην πρώτη σελίδα ότι πόνεσε ο Γιαννίτσης στο Μέγαρο Μαξίμου. Έφτασαν να θυμηθούν μέχρι και τους υπουργούς που πήγαιναν στη φυλακή για τις υποθέσεις της Ζήμενς, όχι μόνο τον Τσοχαντζόπουλο. Υπάρχει επίσης στην ατζέντα το θέμα του αδιάβλητου των εκλογών, με μια ερώτηση που κατέθεσε με βάση δημοσίευμα της Εστίας και πάλι για την Singular Logic ο ανεξάρτητος βουλευτής ο κ. Σαλμάς. Καθώς η μητρική εταιρεία της Singular έχει πάρει δεκάδες συμβάσεις από το ελληνικό δημόσιο, με συνέπεια ο ανεξάρτητος βουλευτής να θέσει το ερώτημα αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντα και πώς βγάζει τα αποτελέσματα μια εταιρεία η οποία σητίζεται από το ελληνικό δημόσιο.
0: Έτσι, αντικρουόμενα συμφέροντα, ναι.
2: Βέβαια, βεβαίως. Και ετέθη επίσης το θέμα της μυστικής συνάντησης που έχει στο διοικητήριο στο Υπουργείο Μακεδονία Θράκης πριν από μερικούς μήνες, στο διευθυντή του Γραφείου Πρωθυπουργού του κ. Μπεκίρη, με ένα ηγετικό στέλεχος του Εθνικού Μετώπου στην Θεσσαλονίκη. Και εκεί ο κ. Μαρινάκης ήταν μάλλον αμήγανος, παρέπεμψε στον κ. Μπεκίρη, δεν ξέρει τι να πει. Έχει ενδιαφέρον. Κατά τα λοιπά, λοιπόν, θα ζήσουμε ένα ενδιαφέροντα χειμώνα μαζί με όλα τα άλλα που μας έρχονται για παίξω.
0: Αυτό με αυτή η ερώτηση που κατέθεσε ο κ. Σαλμάς, νομίζω πρέπει να μείνουμε λίγο σε αυτό το πράγμα, στο διάβλητο των εκλογών, γιατί πολλά ακούγονται, δεν αποδεικνύονται βέβαια, αλλά ακούγονται πολλά, και πραγματικά ο πολίτης που σκέφτεται τώρα να πάει να ψηφίσει, να μην πάει να ψηφίσει, δηλαδή του βλέπει και λίγο και το μάτιο της υπόθεσης, αν υπάρχουν αυτοί οι ψήθυροι και αυτές οι υπόνοιες.
2: Εγώ δεν θα θέτα ζήτημα διάβλητου πάντως, αυτό το οποίο θα έλεγα είναι το εξής. Δεν μπορείς από τη μία τσέπη να παίρνει χρήματα από συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου, για παράδειγμα πρόσφατα τους κατοχυρώθηκε το θέμα των αρχαιολογικών χώρων, των πολιτήριων των αρχαιολογικών χώρων σε όλη την Ελλάδα, Ακρόπολη, Κλωσσός, Ολυμπία, Δελφή, Βεργίνα, όπου μπορείτε να φανταστείτε, και από την άλλη να κάνεις καμαρωτός εκλογές και να λες ότι δεν τρέχει τίποτα. Νόμιμο είναι, ηθικό είναι?
0: Ο κύριος Σιμόπουλος πριν από λίγη ώρα φιλοξενήθηκε εδώ στο Θήτα FM 107,1 και τον ρωτήσαμε για την περίπτωση Χασιδιάρη και για όσα είπε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος εντός εισαγωγικών, για το κόμμα που κυοφερείται. Εσύ βλέπω εδώ στο πρωτοσέλιδο της Εστίας ότι ο Χασιδιάρης είναι αρχηγός 4 βουλευτών, όχι ενός, γιατί δεν έδωσε πολύ σημασία ο κ. Σιμόπουλος, λέει ένας βουλευτής είναι, σιγά τώρα μην το κάνουμε θέμα ανάμεσα στους 297 πόσοι είμαστε, τέλος πάντων.
2: Κοίταξε, ούτε να γίνει θέμα, ούτε για να μην γίνει. Απλώς να το παρακολουθεί προσεκτικά. Απλώς από τους 4 βουλευτές που υπογράφουν τις ερωτήσεις αυτού του κόμματος που λέγεται Συμμαχία Ελλήνων, αλλά δεν έχει στη Βουλή Μπασοριτός εμφανιστεί με αυτή την ονομασία, ο ένας, ο κύριος Φλόρος, αν θυμάμαι καλά, μαζί με άλλους από τους Σπαρτιάτες, τους οποίους ο κύριος Κασιδιάρης ονόμαζε Εθνική Αντιπολίτευση, αλλά δεν απερίπτυσαν ποτέ. Έχουν ψηφίσει με Ελλήνα προϋπολογισμό της κυβέρνησης. Έχουν ψηφίσει σε πρόταση δυσπιστίας να μην πέσει η κυβέρνηση. Έχουν ψηφίσει διατάξεις υπέρ του 13ωρου. Mm-hmm. Δηλαδή αν δει κανείς τι ήταν οι Σπαρτιάτες, τους οποίους λανσάρισε ο Καστιγιάρης από τη φυλακή, μπορεί να καταλάβει ότι αντενρίχνεται οποιαδήποτε αυτή τη στιγμή έτσι, τάση συμπάθειας, υπό την έννοια ότι σε αυτά τα 4 χρόνια στήριζαν η μισή από αυτούς σταθερά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία αυτοί που πήγαν να ψηφίσουν τους έδωσαν εντολή να την αντιπολιτευτούν και όχι να την συμπολιτευτούν.
0: Πολύ αντιφατικό, πολύ αντιφατικό με μια άλλη εποχή της Νέας Δημοκρατίας, με Αντώνη Σαμαρά.
2: Εγώ έριξα μια ματιά, γιατί έριξα μια ματιά και στις διακηρύξεις και στο καταστατικό. Το ενδιαφέρον δεν ταιριάζει με αυτά που λένε οι δημοσκοπήστες. Χθες το βράδυ που έριξα τελευταία ματιά, έχει γύρω σε 180.000 που μπήκαν μέσα, δηλαδή όσοι αυτοί που ψήφισαν βασικά τους Σπαρτιάτες πάνω κάτω στις τελευταίες εκλογές. Αυτά τα οποία λένε όμως είναι αυτά που λένε και τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή για τα ΦΑΝΤ, για την ΑΟΣ, για τα... δεν παρατηρεί κανείς κάτι πρωτότυπο και είναι και εξαιρετικά πρόχειρα μάλιστα.
0: Και να μείνουμε λίγο και σε ένα άλλο κτύπημα που έχεις. 8 στους 10 βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΤ, γιατί σήμερα περιμένουμε και άλλα μέτρα για τα καύσιμα. Η συντριπτική πλειοψηφία...
2: Θα σου πω αυτό μόνο και επειδή σχετικά επίγομαι, είχαμε υπολογίσει ότι θα βγούμε λίγο νωρίτερα. Και να με συγχωρείς για αυτό.
0: Δεν πειράζει.
2: Η δημοσκόπηση που έγινε χθες είναι εντυπωσιακή, γιατί έδειξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στο 23,8. Δεν έκανε αναγωγή, αν θυμάμαι καλά, η Άλκο. Εάν κανείς κάνει αναγωγή σήμερα, οι πιθανότητες να βρει χωρίς Σαμαρά τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 28% είναι σχεδόν μηδενικές. Είναι κάτω από 28 χωρίς Σαμαρά. Με Σαμαρά ή και με τυχόν άλλα κόμματα, τα πράγματα γίνονται ακόμα πολύ πιο δύσκολα. Αρχίζει ο κατήφορος προς το 26-25. Αλλά αυτά είναι εξαιρετικά πρόωρα, σας λέω σημερινά δεδομένα. Οπότε το έβριμα ότι 8 στους 10 απορρίπτουν ουσιαστικά αντικατοπτρίζει και την τάση αποδοκιμασίας ή συρρήκνωσης δηλαδή της πρωτοπορίας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι ένα κόμμα το οποίο, ας πούμε, αν ήταν ουρανοξύστη στο εκλογικό σώμα και ήταν στον 8ο όροφο, είναι σε ελεύθερη πτώση, οδεύει προς τον 3ο-4ο για να συναντήσει τους άλλους που είναι στο 2ο-3ο. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά όλο το σύστημα σε αντίθεση με άλλες χώρες ευρωπαϊκές όπως η Γερμανία που είδαμε, συμπιέζεται προς τα κάτω με πρωτοπορίες. Είναι ο πρώτος ανάμεσα μεταξύ μικρότερων και μεγαλύτερων η Νέα Δημοκρατία, ενός σχετικά μικρότερου ποσοστού.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, Μελίνα μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Θανάση.
1: Καλημέρα.
0: Ποιος Θανάσης. Ποια δημοσκόπηση.
1: Τώρα αυτό που είπε με την πολυκατοικία, εμένα ξέρεις, μου θύμισε κάτι, πρέπει να το είχε πει ο Παπανδρέου το 80. Πρόσεχε ποιους θα πατήσεις ανεβαίνοντας, γιατί θα τους συναντήσεις όταν θα πέφτεις.
0: Εσείς οι παλαιότεροι όλοι τέτοια θυμάστε, έτσι μας πάτε στο παρελθόν, στο βαθύ παρελθόν, στο βαθύ Πασόκ.

0: εμφανίζεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είτε φιλοκυβερνητικές, είτε φιλοσαμαρικές, ή όπως θέλετε πέστε στις δημοσκοπήσεις. Ούτως ή άλλως πολλές φορές δεν βγάζουν φωτογραφία της στιγμής. Ίσα-ίσα χειραγωγούν. Ανάλογα το ερώτημα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Εν πάση περιπτώσει, να δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις, το βασικό είναι, παιδιά, η ακρίβεια. Σε όλες. Μα σε όλες. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just τις βενζίνες θα τα φάμε όλα, όλα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν. Όλα. Ό,τι ανακοινώνεται, ναι. 300 άρια, σιγά μην τα δώσουν. 100 άρια, σιγά να μην τα δώσουν αυτά. Πάρουμε, δεν πάρουμε, εκεί θα τα φάμε.
1: Έλα, ετοιμάζεται τώρα το πακέτο.
0: Τι πακέτο, άλλο.
1: Αυτό καινούργιο. Με την επιδότηση στην Αγγλία πάλι. Θα πέσει, λέει, κάπου τη 10 λεπτά, διάβασα. Χάρη στη πηλιάρη.
0: Μεσημέριασε για τα καλά στο μικρόφωνο με Ελίνα Καραβαναγιωτίδου. Στην παραγωγή Γεωργία Δερμιτζάκη, Χριστίνα Στεφανίδου, Κατερίνα Σιάπαντα, Θανάση Αποστολίδης, Γιάννης Κατσαβουνίδης, όλη η παρέα εδώ, επίποδος, από νωρίς το πρωί, από τις 5-5.30, με το Δημήτρη Καρυπίδη να χάνει τη φωνή του από τις διαφωνίες με το σύστημα. Γεια σου ρε Δημήτρη. Μπα, εμείς δεν θέλουμε να ανεβάσουμε πίεση. Κατεβάζουμε, κατεβάζουμε.
1: Αποφεύγεις, μετά σου έρχονται μαζεμένα όμως. Ναι, ναι. Όσο αποφεύγεις, μετά τα βρεις μπροστά σου, ρε παιδί μου.
0: Κατεβάζουμε level. Δεν μας τρελάνετε εσείς. Θα τρελαθούμε μόνοι μας.

0: Να επαναλάβουμε λίγο το πρόγραμμα, το οποίο το ξέρει απ' έξω ο Αποστολίδης.
1: Θα με βάλεις πάλι να κάνω challenge.
0: Ναι, φίλε.
1: Λοιπόν, 6 με 8.
0: Θα θυμάσαι, εγώ μπροστά μου τα έχω και δεν μπορώ να τα διαβάσω.
1: 6 με 8 Δημήτρης Καρυπίδης.
0: Οκ, το έχω.
1: Μετά 8 με 10 η αφεντομουτσουνάρα μας. Μεσημέριασε. 10 με 12 Βαγγέλης Μωυσής. 12 με 2 ο φίλος ο Βασίλης ο Κεχαγιάς. Πολλά χαιρετίσματα, Βασίλη, γιατί ξέρω ότι μας ακούς.
0: Γεια σου, Μπίλη.
1: Λάρα, μεγάλε. 2 με 3 Χριστίνα Χαλεπλίδου με το Μαγαζίνο. Με πολλές και ωραίες συνεντεύξεις με πρόσωπα της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας. Λοιπόν, 3 με 5 η φίλτατη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Με πιο χαλαρούς τόνους. Πάμε με τα 5 με 6 η φίλη Δήμητρα Μακρύ. 6 με 7 ο Γιάννης Ιωαννίδης. 7 με 8 Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ, η συμπαίκτριά σου στο βόλεϊ. 8 με 9 Βασιλική Πολίτου. 9 με 11 Ελένη Μπαρμπάκου.

0: καλημέρα Βίλη, έστειλε κατευθείαν μήνυμα. Γιατί σ' αρέσει ο και χαγιάς, με ρωτάει ο Μελέτης. Μ' αρέσει ο και χαγιάς γιατί είναι βιωματικά όλα αυτά που λέει. Δηλαδή τα έχει ζήσει.
1: Τα έχει ταξιδέψει.
0: Τα έχει περπατήσει. Τα έχει λουστεί. Και μ' αρέσουν τα βιωματικά. Οι μαρτυρίες μ' αρέσουν πάρα πολύ. Γι' αυτό οι πρωινοί να φεύγουν σιγά σιγά. Θα φύγουμε σε λίγο. Θα έρθει ο άλλος ο πρωινός, Βαγγέλης Μωυσής. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Και επειδή μας ζητάτε και πρωτοσέλιδα, τα οποία πρωτοσέλιδα, όπως ξέρετε, εμείς τα γράφουμε εδώ, Όμιλος Φιλιππάκη με τις εφημερίδες Δημοκρατία, Εστία, Θεσσαλονίκη, Ελευθερία στη Λάρισα, πολλές περιφερειακές σε όλη τη χώρα. Το αποφεύγουμε, αλλά αφού θέλετε θα το εντάξουμε στο τελείωμα της εκπομπής. Η Δημοκρατία γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Και υπάρχει και θέμα που έχουμε αναδείξει εμείς εδώ και μέρες από την Παρασκευή, με την ανακοίνωση του Άδωνη Γεωργιάδη για το σύστημα AI που θα τσεκάρει τα παράνομα ιατρία και τις παράνομες πράξεις. Η εφημερίδα λοιπόν αναρωτιέται, Δημοκρατία, πόσο μας τύχησε αυτή η εφαρμογή, γιατί δεν δημοσιοποιούνται στοιχεία. Δεν μπορείς να τους αγγίξεις, που λέει και ο καλλιτέχνης. Θα σου πω γιατί είναι μια απευθείας ανάθεση. Απευθείας ανάθεση είναι έκτακτη ανάγκη, αυτό, πανδημίες, καταστροφές, πλημμύρες, φωτιές. Απογευματινή στο εδόλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η Τουρκία. Ελεύθερος τύπος αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις. Εφημερίδα συντακτών συγκάτοικη στη φτώχεια. Τα νέα, η προσεξαφάνιση εξυνομή της χώρας. Έξι είναι μόνο, τη μείωση του γεννήσεω λέτε. Την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα δώσει ένα ρεπορτάζ, είχα ψάξει την ελληνική στατιστική και βρήκα μόνο μια περιοχή εκεί στην Κρήτη που οι γεννήσεις είναι λίγο περισσότερες από τους θανάτους. Μόνο αυτή την περιοχή βρήκα. Το πρώτο σελίδο της Εστίας το ακούσατε από τον ίδιο τον Μανώλη Κοτάκη, το διευθυντή της εφημερίδας του Ομίλου Φιλιππάκη. Η Καθημερινή, τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό. Και το λέει η Καθημερινή. Έχει σημασία, ναι, έχει σημασία ποιος το λέει. Η εφημερίδα που παραδοσιακά στέκεται στην κυβερνώσα παράταξη δίπλα. Τι λέει λοιπόν στον κύριο Πρωθυπουργό, ότι τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό. Το χάσαμε κι αυτό. Και αυτό το τρένο. Και ουσιαστικά αναδεικνύει η εφημερίδα το δικό μου ρεπορτάζ πριν από μέρες εδώ στο Θήτα FM 107,1. Κρήτη αντιστέκεται στη μείωση γεννήσεων. Δίνει και 12 κυκλάδες. Εγώ βέβαια τις περισσότερες γεννήσεις από τους θανάτους λίγο 6-7. Ναι, μην φανταστείτε φοβερό. Το βρήκα μόνο στην Κρήτη. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις φωτογραφίες που στέλνετε, τα θέματα που σας απασχολούν. Σας ευχαριστώ που το παλεύετε. Που το παλεύετε χωρίς να ανεβάζουμε πίεση, παιδιά. Πρέπει να το παλέψουμε. Είμαστε εδώ, συμμετέχουμε, το αντιμετωπίζουμε. Δεν κρυβόμαστε κάτω από το χαλί. Το πατήσουμε εμείς, θα φάνω τα μούτρα μας. Ό,τι βάζουμε κάτω από το χαλί ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα σε εμάς που έχουμε το χαλί ή το χάλι. Σύντροφε, δεν δίνω ριζοσπάστη, γιατί κάθε φορά που δίνω τα πρωτοσέλιδα δεν είναι τα προηγούμενα. Δηλαδή το ίδιο είναι. Δυνατό κουκουέ για να νικήσει ο λαός. Ορίστε το πρωτοσέλιδο, το βασικό θέμα. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Και χθες κάτι ανάλογο. Και προχθές το ίδιο. Πέρσι επίσης το ίδιο. Τι να κάνω δηλαδή.
1: Πότε θα οριμάσουν οι συνθήκες τελικά, πότε θα γίνει η ορίμανση.

0: Εν τω μεταξύ ρωτάω και εδώ συναδέλφους πόσοι χρησιμοποιούν μετρό και δεν είναι μεγάλο το ποσοστό.
1: Δεν το ρισκάρουν πολύ.
0: Δεν είναι. Δηλαδή, χθες μας έλεγε ο Γιώργος Μίρτσος ότι δεν παίρνει μετρό, αν και είναι κάτω, ο σταθμός είναι κάτω από το σπίτι του.
1: Θα σου πω, εγώ κάνω έρευνα κόστους ωφέλειας κάθε φορά που είναι να πάρω το μετρό. Θα βρέξει σήμερα. Μπορεί να το πάρω. Θα βρέξει σίγουρα, θα το πάρω.
0: Ωραία, φίλε, κάνεις τέτοιο, το έχεις βάλει σε αλγόριθμο.
1: Ναι, όπως είναι η επέκταση στα δυτικά, δεν περιμένουμε την έρευνα κόστους ωφέλους, τη μελέτη.
0: Είμαστε εδώ 40 άτομα. Είναι δυνατόν ούτε η μισή να χρησιμοποιούν μετρό? Το λέω.
1: Το μετρό είναι να το πάρεις για να βγεις τη βόλτα σου, να είσαι χαλαρός. Άμα βασίζεται τώρα η μέρα σου πάνω σε αυτό, δεν το παίζεις, δεν το ρισκάρεις, παιδί μου. Αξιάς μην είμαστε πολύ αρνητικοί. Τώρα ξεκίνησαν πάλι διάφορες αριθμίες με την Καλαμαριά. Πριν είχε ψηλοστρώσει, δεν θυμάμαι.
0: Δύο χρόνια. Ναι. Δύο χρόνια στρώνει το πράγμα. Παίρνεις και το υπογλώσιο, ναι. Το σύστημα εννοώ. Μαθαίνει τι και πώς. Ναι. Εντάξει, όλα, κάθε αρχή και δύσκολη, για να μην είμαστε και εμείς υπερβολικοί.
1: Η ταλαιπωρία είναι προσωρινή, το έργο είναι μόνιμο.
0: Εντάξει.
1: Μόνο όταν γίνονται πολλά έργα, μετά μαζεύονται πολλές ταλαιπωρίες ταυτόχρονα.
0: Ούτως ή άλλως οι βενζίνες θα μας τα φάνε.

0: υπήρχε θέμα χθες βέβαια, δεν το βλέπω σήμερα πρωτοσέλιδο, το ψάχνω ακόμη γιατί θέλω να δω και τι λένε και οι ευρωβουλευτές. Μπαίνω λίγο στα ευρωπαϊκά ΜΜΕ από χθες για τη συνάντηση του Υπουργού Υγείας με ευρωβουλευτές της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας του ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει πολύ ενδιαφέρον μετά από όσα έχουν διαδραματιστεί μετά τον τραγικό θάνατο Γιώργου Μαζονάκη. Τι συζητάει η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον Έλληνα Υπουργό Υγείας. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον,
1: για
0: το
1: πες,
0: ψάξω.
1: Για πες.
0: Ναι, αυτό ψάχνω τώρα. Δεν έχουν αναρτήσει ούτε οι ευρωβουλευτές, τα μέλη της Επιτροπής, πρόσεξε το αυτό. Είναι και αυτό. Έβγαλε μια ανακοίνωση το Υπουργείο, αλλά ξέρεις ότι εγώ δεν μένω στις ανακοινώσεις, οπότε θέλω να το ψάξω και αύριο θα σας έχω αναλυτικό ρεπορτάζ. Με τι μούτρα το Υπουργείο, ο Έλληνας Υπουργός, μίλησε με τους ευρωβουλευτές της Επιτροπής Υγείας μετά από όσα διαδραματίστηκαν, διαδραματίζονται ακόμη στην Ελλάδα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.

0: Εν τω μεταξύ, νομίζουμε εμείς κάποια θέματα τα χτυπάει το πολιτικό, τα διεθνή, τα μεγάλα ευρωπαϊκά μου. Τα ψάχνουν εδώ, ας πούμε, αυτά που απασχολούν την ελληνική επικαιρότητα. Ψάχνουν την ακρίβεια, ψάχνουν το ένα, ψάχνουν. Τίποτε. Σαν να είμαστε άλλος κόσμος, ρε παιδί μου. Σαν να μην είμαστε Ευρώπη. Έχουν τα δικά τους τώρα, γι' αυτό καταλαβαίνεις. Έχουν τα δικά τους.
1: Και εμείς έχουμε τα δικά μας.
0: Αλλά έτσι δεν γίνεται Ευρώπη.
1: Ναι, ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Για την ακρίβεια δεν τον αφήνει στα καύσιμα να ρίξει τις τιμές η Ευρωπαϊκή Ένωση με στις άκρες.
0: Εντάξει, υπάρχουν οδηγίες και κανονισμοί.
1: Ένα πλαφόν προς τα κάτω. Εμείς είμαστε δύο φορές πάνω από αυτό το πλαφόν. Δηλαδή έχουμε περιθώρια. Δηλαδή, φαντάσου η Σουηδία έχει καταφέρει να ρίξει κάτω από το πλαφόν με ειδική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις τιμές της βενζίνης και εμείς είμαστε, ξέρω εγώ, από τα 300 λεπτά είμαστε, ξέρω εγώ, 800 πάνω.
0: Εξαιρετική ιδέα, πάρα πολύ ωραία ιδέα, αυτό που έλεγες νωρίτερα για τους ψαράδες του Θερμαϊκού.
1: Βέβαια.
0: Το thetanews.gr, thetanews, με λατινικούς χαρακτήρες φυσικά, thetanews.gr. Έχει αφιέρωμα για τους 20 ψαράδες που βλέπουμε ξημερώματα στο θαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης, στο Θερμαϊκό, γιατί πάνε, και βιντεάκι από ό,τι βλέπω, η φρουρή του Θερμαϊκού.
1: Νομίζω η φίλη μας η Μάρνη το έκανε το βιντεάκι. Ξέρεις από πότε.
0: Δεν το βλέπω, δεν βλέπω υπογραφή της Μάρνης.
1: Νομίζω άκουσα φωνή. Άκουσα φωνή.
0: Άκουσες φωνή, νομίζω. Το κατάλαβες. Την έδωσες κατευθείαν, έτσι.
1: Ε, ναι, δεν την ξέρουν.
0: Είστε εσείς, ρε παιδί μου. Είστε εσείς οι γολύπτες. Άμα θέλετε, κλείνετε το μικρόφωνο στον Τραμπ. Άμα θέλετε, κλείνετε στη Μάρνη. Αν θέλετε, ανοίγετε. Τι θέλετε, κάνετε.
1: Τραμπ δεν μας άφησε.
0: Αυτό το πράγμα με εσά.
1: Άμα θέλετε, το κλείνω και σε σένα.
0: Κλείστο να δεις τι θα γίνει. Θα αρχίσω να βγω από τον μπαλκόνι και θα φωνάζω.
1: Ξέρεις, πάντως η φυλή της παραλίας του πρωινού είναι πολύ συγκεκριμένη και γνωστή. Δηλαδή κάθε φορά που βγαίνω βλέπω τις ίδιες φάτσες. Εδώ και 3 χρόνια που ξημερώνει, ας πούμε, και βγαίνω για τρέξιμο, βλέπω τους ίδιους και τους ίδιους. Βλέπω εκείνο το ζευγαράκι το ηλικιωμένο που είναι σκυφτοί και περπατάνε κάθε μέρα χεράκι-χεράκι.
0: Ο πρόεδρος εδώ του Fan Club μου λέει, ο Θωμάκος μου λέει, ότι πριν χρόνια είχε πάει για ψάρεμα στη Σκάλα Μηχανιώνας χωρίς ένας φίλος και τον πήγαμε για ψάρεμα για να ξεχαστεί. Αυτός με καλάμι 3 μεγάλα ψάρια, εγώ 4, ο κουμπάρος μου 3, κατά λάθος μπλέχτηκαν στην πετονιά. Κοίταξε τι μαθαίνω τώρα, υπάρχει, υπάρχει καλάμι 3. Καλά, εσύ είσαι σίγουρα καλάμι 1, δεν το συζητώ.
1: Καβαλημένο. Έλα, αφιερωμένο. Slayer, Slayer.
0: Η διασκευή που δεν ακούτε συχνά. Και με αυτή τη διασκευή θα σας αφήσω για να το ακούσουμε όλο το τραγούδι. Από εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Από τη Θεσσαλονίκη. Στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ. Καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός και απίφθινε κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετάσχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε, με φόντο την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι ηγέτες του κόσμου καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη με φόντο την ενεργειακή κρίση. Στο επικέντρο βρίσκεται σήμερα η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός πρόεδρος βρίσκεται από εχθές στη Νέα Υόρκη. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα, 1,40 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,80 ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης, κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα. Αλλαγή κυβέρνησης επιθυμούν οι πολίτες σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α σε ποσοστό 67%. Το 48% των ερωτηθέντων λέει ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν θα βοηθήσουν την οικογένεια. Μόνο το 9% λέει ότι απέδωσε η μείωση των τιμών σε προϊόντα. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,3%, η Ελλάς 14,4% και το ΠΑΣΟΚ 11,1%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,4%. Το ΚΚΕ με 6,2, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5 και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,1%. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης έλαβε ο 27χρονος καθομολογή ανδράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έρχονται διπλά τέλη κυκλοφορίας για όσους δεν τα πλήρωσαν. Στο στόχαστρο μπαίνουν όσοι εμφανίζουν οφειλές του 2021. Μαζική αποστολή ειδοποιητηρίων από την ΑΔΕ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα για όσους δεν έκαναν αίτηση τον περασμένο Ιούλιο.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Συννεφιά αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Για την εξέλιξη της ημέρας αναμένονται βροχές με γρήγορη όμως βελτίωση. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς. Βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στη Βόρεια Ελλάδα τα φαινόμενα κατά τόπους σε τμήματα της Χαλκιδικής θα είναι πιθανόν έντονα. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 12. Βαγγέλης Μωυσής.
3: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
4: Ωραία αυτό.
5: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
6: Κάτω στο λουλί, το λουλάκι μας.
3: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
6: Τι λες φορές.
7: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
6: Τα

0: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
1: Φαρμόζει σε μωρέ να με φαλάξει σήμερα.
2: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
3: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
4: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
1: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
5: Αλλά αυτοί είστε.
6: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

0: Έχω αποκλειστικό. Θήτα FM 107,1. Το φρέσκο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Πιο φρέσκο και από τα ραπανάκια της ημέρας. Για να σας ανοίξουν την όρεξη. Μετά Χριστόν Προφήτης, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο. Η εκπομπή του Μπράβο και του Θάβο. Και διαθέσιμο το Viber 6977 20 10 70, για τα μηνυματάκια σας, για να μας μπριζώνετε, να μας διορθώνετε, να μας συμπληρώνετε. Έχω αποκλειστικό, σας λέω. Είδατε, φαντάζομαι πολλοί από εσάς ξυπνήσατε πρωί-πρωί, όσοι μπήκατε σε site και τα λοιπά, να δείτε τι είναι τα πρώτα νέα της ημέρας. Είδατε τη φωτογραφία του Μητσοτάκη εκεί στην Αμερική να κάνει χειραψίες και high five με ένα ρομπότ εκεί στην Τέσλα. Εγώ έχω μάθει και το διάλογο.
1: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
0: Διότι πάνε εκεί πέρα, του λέει: γεια σας, είμαι ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας. Του λέει του ρομπότ: ψηφοφόρος σου. Αλήθεια, του λέει ο Μητσοτάκης, βέβαια, λέει. Να φάω, δεν χρειάζεται να πάω σούπερ μάρκετ.
2: Έλα, καλύτερα, μου λες και με έχεις ξετρελάνει.
0: Να κρυώσω, δεν κρυώνω. Θέρμανση δεν χρειάζομαι. Πετρέλαια και τέτοια. Μπορώ να δουλεύω 25 ώρες το 24ωρο και δεν χρειάζομαι ούτε τον κατώτερο μισθό. Γιατί να μην σε ψηφίσω, τζάμπα μου ναι. Αφού μαθαίνω ότι τα έχει βρει, τα έχει κάνει πλακάκια ο Μητσοτάκης με 4-5 μεγάλους ομίλους, θα ξεκινήσουν μαζική παραγωγή ρομπότ. Και να τα μοιράζουν δωρεάν. Για οικιακούς βοηθούς, για υπηρέτες, για οδηγούς, για ό,τι θέλετε.
2: Θα το πάω στην κεραμίνα μου το ξεματιάζει.
0: Άνα μπράβο. Και μετά θα περάσει μια ωραία τροπολογία, θα κάνει και μια συνταγματική αναθεώρηση, θα ψηφίζουν και τα ρομπότ. Και μια πλατφόρμα να ψηφίζουν ηλεκτρονικά, να μην χρειάζεται να κουνηθούν από το σπίτι. Αυτή ήταν ευγενική χορηγία Γιάννη Κατσαβουνίδη. Να δείτε τι ωραία που θα πάει το πράγμα από εκεί και πέρα. Στο τέλος δεν θα πηγαίνουμε εμείς να ψηφίσουμε, θα στέλνουμε τα ρομπότ. Τα οποία μπορεί να είναι και λίγο προγραμματισμένα βέβαια από την παραγωγή. Θα έχουν και μυστικό κωδικό στο προγραμματισμό μου, κώδικα μέσα. Μητσοτάκης 358.
1: Στα χέρια του βρίσκεται η τύχη της Ελλάδας. Αυτό... είναι ο τύπος του πολιτικού που βλέπει
0: μπροστά. Άλλοι το μεταξύ στο, εδώ πέρα τώρα την ώρα που γίνονται τέτοια πράγματα που μιλάμε τώρα μέλλον, βλέπουν το μέλλον μπροστά. Άλλοι εδώ σκοτώνονται για ψήλου πίδημα και για παλιές ιστορίες και για χαριετίσματα. Αλήθεια, προσπαθώ να δω, μπήκα να δω ακριβώς τι σημαίνει χαριεντίζομαι. Χαριεντίζομαι σημαίνει αναφέρομαι σε ένα θέμα ή επικοινωνώ με κάποιον και ανταλλάσσω κουβέντες χαριτωμένα με μια διάθεση αστείσμου και ενίοτε με μια διάθεση ερωτική και λίγο φλερτάρουσα. Λοιπόν, εχθές τώρα Ισδούκου, η Αλεξάνδρα Ισδούκου, η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Φαραντούρης από το ΠΑΣΟΚ, δεν χαριεντίζονταν κιόλας. Πάμε να ακούσουμε πόσο χαριεντίστηκαν.
3: Της καλής κοινωνίας που εξέθρεψαν αυτά τα φαινόμενα και περνούσαν το κατόφλι των τζαρλατάνων αυτών, ναι. Είναι αυτοί που κουνούν το δάχτυλο
4: στους
3: στα εκατομμύρια συμπολίτες,
4: κύριε Φαραντούρη,
3: στα εκατομμύρια συμπολίτες μας που τους χαρακτηρίζουν ψεγασμένους.
4: Εκεί θα ήσασταν.
3: Θέλω να σας θυμίσω,
5: αγαπητή
3: κυρία Σδούκου. Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου.
4: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
3: Υπηρετούσατε σε γραφείο Υπουργού του Πασόκ.
4: Όταν υποστηρίζατε τη Νέα Δημοκρατία.
3: Και στη συνέχεια,
4: εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
3: Επί 4 χρόνια, έτσι σας γνωρίσαμε.
4: 20 χρόνια, κύριε Παραδούλη.
3: Την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε, όταν εγώ έδινα μάχη ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος, εσείς είχατε οδηγήσει σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα πια σε μένα, όχι σε μένα.
0: Τι ωραία ατμόσφαιρα. Τι επίπεδο. Παιδιά, κάπως έτσι θα πάει η προεκλογική περίοδος. Όσο πηγαίνουμε πιο προς τη στενή προεκλογική περίοδο, κάπως έτσι θα είναι το κλίμα. Και βέβαια, για να το σαβαρέψουμε λίγο, επειδή για Αλεξάνδρα Σδούκου ξέρουμε τώρα ότι είναι χρόνια στο δημόσιο ως στέλεχος που γνωρίζει τα ενεργειακά. Έχει δύο αναγνώσεις εδώ τώρα ο Καβγάς. Το ένα είναι ότι δεν ακούστηκε στο ηχητικό, αλλά πρώτη η Σδούκου του είπε ότι χαριετιζόσουνα με την Καριστιανού που μιλούσε για κβαντικές επιστήμες. Άρα πρώτη η Σδούκου πέταξε τα περί χαριετισμών. Ακολούθως ο Φαραντούρης της είπε ότι χαριετιζόταν με υπουργούς τώρα. Πρώτον, όταν μία γυναίκα μιλάει σε έναν άντρα ελαφρώς προσβλητικά, δεν θεωρείται σεξισμός. Όταν το κάνει ο άντρας θεωρείται σεξισμός. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση πρέπει να θυμόμαστε ότι ο άντρας, ακόμα και όταν μας βρίζει μια γυναίκα, εμείς οφείλουμε να απαντούμε πιο ήρεμα, πιο ευγενικά. Είμαι λίγο της παλιάς σχολής. Και να με βρεις η γυναίκα, δεν θα τη βρίσω πίσω. Εντάξει, το έχω κάνει. Αλλά το μετάνιωσα.
5: Παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχραίμως και αντικειμενικώς.
0: Όχι η γυναίκα του περιβάλλοντος, εννοείται. Στο δρόμο, άμα σου πει άλλη, αν χαθείς, ξέρω εγώ, πάνω στο πάρκινγκ, ας πούμε, μπορεί να πεις και εσύ καμιά κουβέντα. Αλλά σε κάθε περίπτωση να πρέπει. Ο άντρας οφείλει να κρατάει ένα επίπεδο και πάντα να θυμάται ότι έχει απέναντί του μία κυρία. Ακόμα και αν η κυρία του απευθύνει ένα χαρακτηρισμό που μπορεί να μην είναι ο καλύτερος. Τώρα που είχε πέρα, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, η Αλεξάνδρα Σδούκου έχει πολλά χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, αλλά ως στέλεχος του δημοσίου έχει υπηρετήσει και υπουργούς του ΠΑΣΟΚ και άλλων κυβερνήσεων. Ήτανε κοντά στο Μανιάτη και επειδή ξέρετε ο Γιάννης ο Μανιάτης, εδώ συντοπίτης μας, κοντά μας, εν πάση περιπτώσει, έχει συντοπίτης μας, κοντά μας, έχει δουλέψει πολύ στη Θεσσαλονίκη ο Γιάννης ο Μανιάτης. Λοιπόν, επειδή ο Γιάννης ο Μανιάτης έχει τεχνοκρατική αντίληψη, νομίζω δεν τον πείραξε που συνεργάστηκε με ένα στέλεχος προερχόμενο από την Νέα Δημοκρατία, γιατί συνεργάστηκε σε μια τεχνοκρατική βάση. Δεν είναι σαν κάτι άλλες περιπτώσεις δηλαδή που ήρθαν αμιγώς Πασόκ, που είναι πασοκοαναθρεμμένες, γιατί είναι γεμάτη η Νέα Δημοκρατία με πασοκοαναθρεμμένες περιπτώσεις. Η Σδούκου δεν είναι ακριβώς. Και καλό είναι να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και ξαναλέω, ακόμα εδώ τρεμαλώνουμε με γυναίκα, άμα μας πει μια κουβέντα παραπάνω, οι άντρες κρατάμε λίγο μπόσικα. Δεν γινόμαστε... Δεν βγάζουμε τα χαμηλότερα ένστικτά μας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Theta Radio 107,1. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, μετά Χριστόν Προφήτης. Ναι, ναι, μου γράφει ο Τάκης ότι υπήρξε και διευθύντρια του πολιτικού του γραφείου του Μανιάτη από το 12 ως το 15, η Αλεξάνδρα Σδούκου. Βεβαίως. Εντάξει, μπορεί να πήγε στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ και να ανέκαμψε μετά. Εχθές έβγαλε Σδούκο και το τέτοιο, το Μητρό, που ήταν γραμμένη στη Νέα Δημοκρατία.

μάλλον το δικό μου χτυπούσε εκτός αέρα. Ή όχι, όχι. Δεν χτυπάει έτσι το δικό μου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχουμε να πούμε αρκετά σήμερα. Είπαμε ότι χθες περιμέναμε να πάει στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών και το θέμα της, των συναντήσεων που είχε ο Μπεκίρης εδώ, ο κύριος Μπεκίρης, το γραφείο του Πρωθυπουργού. Να δούμε τι θα πει ο Παύλος Μαρινάκης. Θα πάμε να δούμε τι είπε. Αφού πρώτα πάρουμε μια μουσική ανάσα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε να ακούσουμε γαργάρες.

0: και από τον εξαργολίδος κλεγέντα Γιάννη Μανιάτη και την Σδούκου και τον Φαραντούρη, πάμε στον Παύλο Μαρινάκη. Διότι χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αναδύθηκαν μία σειρά θεμάτων. Τα ακούσατε, τα συζητάνε και νωρίτερα με τον Μανώλη τον Κοτάκη ή με Ελίνα Καπαναγιωτίδου. Ένα εξ αυτών, όπου θα σταθούμε εμείς λίγο παραπάνω, ήταν το θέμα της συνάντησης που είχε ο κύριος Μιχάλης Μπεκίρης, ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, με τον κύριο Κουριανίδη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Και το θέμα είναι τι λέει η κυβέρνηση για τον κύριο Μπεκίρη και τις συναντήσεις του. Ερωτήθη λοιπόν στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, πείτε μας, ερωτήθηκε μια γενικότερη ερώτηση περί σχέσεων της κυβέρνησης με την ακροδεξιά ή τι γίνεται με τον Κασιδιάρη. Και εν μέσω αυτής της ερώτησης κλήθηκε να απαντήσει και για την συνάντηση Μπεκίρη στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε τι απάντησε.
1: Το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε προημερών φερόμενη συνάντηση του στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού, του κυρίου.
0: Αυτή είναι η ερώτηση του συναδέλφου.
1: Άτομο του πολιτικού περιβάλλοντος του καταδικασμένου εγκληματία Ηλία Κασιδιάρη. Χτες η εφημερίδα Εστία άφηνε υπονοούμενα ότι η κυβέρνησή σας ρίπτει σωσίβιο προς την ακροδεξιά και τον Κασιδιάρη για λόγους πολιτικού ωφέλους. Οπότε το ερώτημα είναι πρώτον τι απαντάτε στο ΠΑΣΟΚ και δεύτερον πώς σχολιάζετε το δημοσίευμα και όλα αυτά τέλος πάντων που περιέγραψε. Ευχαριστώ.
2: Νομίζω ότι ισχύει το εντελώς αντίθετο. Γιατί η πραγματικότητα δεν προκύπτει από διάφορα δημοσιεύματα ή ατεκμηρίωτα συμπεράσματα, αλλά προκύπτει από πολιτικές και πράξεις. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Κάποιοι δεν έβρισκαν αίθουσα για να ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής. Και μάλιστα διακήρυταν για δεκαετίες αυτοί κάποιοι ότι έχουν το μονοπόλιο στη δημοκρατική ευαισθησία. Αντιθέτως, η κυβέρνηση αυτή βρήκε αίθουσα και ολοκληρώθηκε η δίκη. Και δεν βρήκε απλά αίθουσα. Η παράταξη αυτή, ως συγκυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια, συγκέντρωσε. Η τότε συγκυβέρνηση, ο τότε αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Δένδιας, όλες τις δικογραφίες τις οδήγησε στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη από το σημείο αυτό και μετά, με τον ανεξάρτητο ρόλο της, έδρασε. Να θυμίσω ότι κάποια χρόνια μετά, εκτός το ότι βρέθηκε αίθουσα για να δικαστεί η Χρυσή Αυγή, η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχώρησε στην ψήφιση, στην πρόταση και στη συνέχεια ψηφίστηκαν από τη Βουλή δύο νομοθετημάτων. Τα οποία έδιναν τη δυνατότητα στον Άριο Πάγο, εφόσον κρίνει η δικαιοσύνη, να μην επιτρέψει σε κόμματα των οποίων ηγούνται πρόσωπα καταδικασμένα για συγκεκριμένα αδικήματα, να συμμετέχουν σε βουλευτικές εκλογές. Δηλαδή, έδωσε τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να προστατευτεί η δημοκρατία, να προστατεύσει τη δημοκρατία.
0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, σε αυτή την ερώτηση που περιλάμβανε τα περί συναντήσεων Μπεκίρη στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μαρινάκης κάνει πως δεν άκουσε, δεν απάντησε τίποτα, κιχ, γαργάρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αναφερόμενος στην προϊστορία με την Χρυσή Αυγή, δεν τολμούσε ρε παιδιά να πει τη λέξη Σαμαράς. Αναφέρθηκε στο ότι αυτή η παράταξη ως συγκυβέρνηση, ποιος ήταν συγκυβέρνηση, ποιανού συγκυβέρνηση ήταν αυτή, επί Σαμαρά ήτανε, με το ΠΑΣΟΚ τότε με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, που μάζεψε όλες τις δικογραφίες και έστειλε την Χρυσή Αυγή τότε στο Σκαμνί. Τα λέω αυτά σαν ιστορία επειδή πολλοί ονειρεύονται, από το Μαξίμου εννοώ, ότι αν καταφέρει με την έγκριση του Άριου Πάγου, αν τα καταφέρει, τον οποίο πρόσφατα Άριο Πάγο έχει αποκτήσει καινούργια ηγεσία εγκεκριμένη από το Υπουργικό Συμβούλιο. Λέμε τώρα, να μην ξαναμπω σε όλη τη διαδικασία πώς εκλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης. Ναι, ψηφίζουν και δικαστές. Αλλά με κάποιο τρόπο πάντα περνάει από την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ειδικά ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου. Και ονειρεύονται πάντως κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία ότι θα κατέβει ο Κασιδιάρης και θα κόψει ψήφους από τον Σαμαρά, όταν κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Τον οποίο Κασιδιάρη στο Σκαμνί τον έστειλε ο Σαμαράς. Ξέρω εγώ. Δεν το βλέπω πολύ σόι το σενάριο. Αλλά η πλάκα είναι αυτή, ότι ο κύριος Μαρινάκης ντρεπόταν να πει ποιανού ήταν η συγκυβέρνηση που ως παράταξη. Άρα ο κύριος Σαμαράς είναι στην παράταξη, άρα μπορεί να μιλάει ως παράταξη, άρα γίνονται πολύ συνειρμοί μετά. Σου λέει πού να μπλέξουμε τώρα. Λογοκρισία στο όνομα. Λοιπόν, και έκανε γαργάρες. Δεν έχουμε και ηχητικό. Πρέπει να βρω εκεί εδώ. Που κάνουν. Ναι, ναι. Πώς κάνουν γαργάρες οι ελληνικές ταινίες. Πρέπει να το βρούμε κοινό. Θα μας είναι πολύ χρήσιμο, διότι τώρα στην προεκλογική περίοδο θα ακούσουμε πολλές γαργάρες. Βέβαια. Παλιά έλεγα, χρησιμοποιούσα γνωστό σκεύασμα που χρησιμοποιείται για γαργάρες και μου λέγανε ότι κάνω τζάμπα διαφήμιση. Φυσικά όμως οι καλοί συνάδελφοι δεν το άφησαν έτσι. Τον ξαναρώτησαν τον κύριο Μαρινάκη. Επέμειναν στο θέμα της συνάντησης και της ανακοίνωσης του Πασόκ για τη συνάντηση και των αποκαλύψεων του Θήτα FM για τη συνάντηση του κυρίου Μπεκίρη στη Θεσσαλονίκη. Και ο κύριος Μαρινάκης φυσικά αναγκάστηκε να απαντήσει επί του συγκεκριμένου. Τι απάντησε, για να ακούσουμε τι απάντησε, Γιάννη.
2: Θα απευθύνω ερώτημα στον κύριο Μπεκίρη, αλλά νομίζω ότι οποιαδήποτε προσπάθεια σύνδεσης είτε του ιδίου είτε συνολικά της κυβέρνησης με κάτι παραπάνω από άκρο είναι άστοχη.
0: Εγώ ξέρω ότι κάτι παραπάνω από άκρο πέφτεις. Άμα έχεις φτάσει στο άκρο και πας στο κάτι παραπάνω, άμα κάνεις και άλλο βήμα, πέφτεις μετά. Γκρεμοτσακίζεσαι. Άρα περίπου ο κύριος Μαρινάκης επίσης δεν κατάλαβε τι θέλει να πει. Κάτι άλλο θέλει να πει. Το δεχόμεθα ως Σαρδάμ. Δηλαδή εντάξει, δεν λέμε ότι είναι η Νέα Δημοκρατία με κάτι παραπάνω από άκρο. Ακόμα χειρότερα από τον Κασιδιάρη, πού θα βρούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, τι είπε? Είπε θα ρωτήσω τον κύριο Μπεκίρη. Δηλαδή προσέξτε για να δείτε πόσο εκοφαντική είναι η γαργάρα, ρε παιδιά.
3: Ξέρει να ελίσετε.
0: Ξέρει να ελίσετε, έλουρος. Από την Παρασκευή που έβγαλε το θέμα ο Θήτα FM. Ακολούθησε το Σάββατο πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πρωτοσέλιδη αναφορά στην εφημερίδα Εστία. Ακολούθησε πρωτοσέλιδη αναφορά στη Δημοκρατία. Μεσολάβησε ανακοίνωση του Πασόκ. Όλα αυτά μέσα σε τρεις μέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και μέχρι Δευτέρα πρωί, ο κύριος Μαρινάκης δεν υποψιάστηκε, είναι άπειρος, και δεν υποψιάστηκε ότι θα ερωτηθεί γι' αυτό τη Δευτέρα το μεσημέρι. Οπότε σου λέει δεν μπήκε στη διαδικασία να ρωτήσει τον κύριο Μπεκίρη τι έκανε ρε Μιχάλη στη Θεσσαλονίκη. Για να έχει, να είναι προετοιμασμένος μια απάντηση. Δεν υποψιάστηκε ότι θα ερωτηθεί, ότι είναι ένα θέμα που μπορεί να έχει αξία, που θα πρέπει να ενημερωθεί, που θα έπρεπε να έχει επικοινωνήσει με το γραφείο του Πρωθυπουργού. Να έχει πάρει, εν πάση περιπτώσει, γραμμή για το τι θα πει. Διότι φυσικά όταν δεν ξέρεις τι να πεις, ως συλλογική ευθύνη, ο μόνος δρόμος είναι η γαργάρα. Θα ρωτήσω, λέει, τον κύριο Μπεκίρη. Κάποιος δεν τον πετύχω, ρε παιδάκι μου, μέσα στο μήνα. Κάπου στο καφενείο της Βουλής, στο εντευκτήριο της Πειραιός, τη Συγκρού εκεί. Κάπου θα μπλαχτούμε που λέμε και στη Χαλκιδική εκεί στο χωριό μου στην Αρνέα.
3: Να τώρα το παιδί, ρε.
0: Μπλάχκαμε. Θα είναι Χαλκιδική Ότικα. Και βέβαια έχουμε στο μεταξύ τη Συμμαχία Ελλήνων ανακοινώνεται από τον Ηλία Κασιδιάρη, τον με σχέμα νούσο στη Βουλή να δηλώνει εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικός της Συμμαχίας Ελλήνων. Τον Κασιδιάρη να λέει αυτό είναι το κόμμα μου, αν δεν ξέρω αν θα είμαι αρχηγός, δεν ξέρω αν θα κατέβω, ίσως κατέβω, ίσως δεν κατέβω. σταματήσουμε τη Μαργαρίτα να κατέβω, να μην κατέβω. Και θα σας πω ευθέτω. Ασχοληθείτε μαζί μου. Λοιπόν, εμείς σας εκπομπή εδώ, όσο τόσο θα ασχοληθούμε. Δεν θα ασχοληθούμε περαιτέρω. Αν δεν καταλαβαίνουν ποιους εξυπηρετεί και ποιον εξυπηρετεί αυτός ο κατακερματισμός που επιχειρείται και οθείται και από ποιους, είναι λίγο φαϊνότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Πάμε να κάνουμε διαλυματάκι και μετά έρθουμε να πάμε σε διεθνές περιβάλλον, παιδιά, γιατί έχει πολύ πλάκα για το διεθνές περιβάλλον, τι γίνεται με τη Ρωσία, τι φοβάται η Γερμανία, τι πλακώνει η ακροδεξιά, κάνει κόλπα η Ούρσουλα με τον Καναδά, τι κάνει ο Ρώσος, τι γίνεται στα ελληνοτουρκικά. Θα τα πούμε με τον καλώς εγώ των πραγμάτων και εκτός απρόπτου, με τον Μίλτο Σαριγιαννίδη, τον διεθνολόγο, τον καθηγητή, αναπληρωτή της, του Τμήματος Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θήτα FM 107,1, σε λίγα λεπτά πάλι παρέα.
4: Θήτα FM 107,1. Στον Θήτα FM μέχρι τις 9. Βασιλική Πολίτου. Ακούστε το Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Θήτα FM 107,1. Μετά Χριστόν Προφήτης, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο και όπως σας ενημέρωσα λίγα λεπτά νωρίτερα, θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, διεθνολόγο με λίγα λόγια, της νομικής σχολής στο Απουθού, τον κύριο Μιλτιάδη Σαριανίδη. Κύριε Σαριανίδη, καλή σας ημέρα.
1: Πολύ πολύ καλημέρα και καλό φθινόπωρο επίσημα νομίζω πλέον.
0: Επίσημα, ναι, πλέον ναι, με αυτόν τον καιρό που ξυπνήσαμε σήμερα, εννοείται. Και βλέπω ότι τα σύννεφα γενικά μαζεύονται και στην Ευρώπη όμως, γιατί μας λέει το CNN ότι η Ευρώπη προετοιμάζεται, λέει, για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με την Ρωσία. Με όλα αυτά που γίνονται, με την Πολωνία, βλέπουν δηλαδή μια επέκταση της σύγκρουσης με την Ουκρανία προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Πόσο ρεαλιστικά είναι αυτά τα σενάρια?
1: Ας ξεκινήσουμε από το ότι είναι φιλολογίες πρώτα απ' όλα, διότι ο καθένας μπορεί να καθίσει και να φτιάξει σενάρια. Ναι. Αν καθίσουμε παρέα, κύριε Μωυσή, για να φτιάξουμε σενάρια αναφορικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μπορούμε να βγάλουμε 10, 15, 20 σενάρια και κάθε μέρα να δημοσιεύουμε και καθένα από αυτά, προδιαγράφοντας έτσι το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η διεθνής πολιτικής κακέρας σε αυτή την περιοχή του πλανήτη. Ναι. Όμως από όλα αυτά τίποτα δεν θα είναι ακριβές, γιατί ακριβώς απλά είναι σενάρια. Και βέβαια μπορεί να συζητάμε για το γεγονός ότι πάμε για τον πέμπτο πλέον χρόνο για τη σύγκρουση αναφορικά με την Ουκρανία, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η Ρωσία πρώτον επιδιώκει να εξαπλωθεί αυτή η ένοπλη σύραξη οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη, ούτε και βέβαια έχει και τη δυνατότητα να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτά νομίζω είναι τα βασικά τα οποία πρώτα απ' όλα θα πρέπει να εξετάσουμε. Αν η Ρωσία διαθέτει τους πόρους προκειμένου να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και κυρίως να τον επεκτείνει. Εδώ δεν ξέρουμε αν είμαστε σίγουροι, μάλλον αν μπορεί να συνεχίσει με την ίδια ένταση τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συζητάμε τώρα γιατί δεν μπορούσε να συμβεί στην Πολωνία.
0: Στο θεωρητικό επίπεδο η Ρωσία έχει στρατηγικά κίνητρα που θα μπορούσαν να υπαγορεύσουν υπό προϋποθέσεις μια τέτοια απόπειρα επέκτασης των συγκρούσεων?
1: Όχι, ίσα ίσα θα έλεγα πως το σημαντικό για τη Ρωσία και αυτό το οποίο επιδιώκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να ενταχθεί η Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας. Το ζητούμενο αυτό ήταν πάντοτε, να δημιουργηθεί δηλαδή μια τέτοια αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ευρώπη που θα ενώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία και θα υπάρχει ως πυλώνας η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αλλού το ενδιαφέρον τετρεμένο. Ο ανταγωνισμός με την Κίνα, το ζήτημα της λεκάνης του ειρηνικού και βέβαια τα συμβαίνουν πλέον στη Μέση Ανατολή, κυρίως στον Περσικό κόλπο, αυτά είναι τα ενδιαφέροντα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι το ενδεχόμενο να συμβεί κάτι μεταξύ Πολωνίας, γενικότερα ευρωπαϊκών κρατών και της Ρωσίας. Αυτά ανήκουν στη σφαίρα, αν θέλετε, σενάριων τα οποία απλά τα κάνουμε για να τα κάνουμε, όχι γιατί πραγματικά υπάρχει κάτι βάσιμο πάνω στο οποίο θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να φτιάξουμε πολιτικές, στρατηγικές και το καθεξής.
0: Να το πάρω λίγο ανάποδα τώρα. Αναμφίβολα, ολοκληρώστε.
1: Αναμφίβολα. Υπάρχει πάντα το ζήτημα, η συζήτηση αν θέλετε, σχετικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και φυσικά το να συζητήσουμε για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, περισσότερη ασφάλεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προϋποθέτει έναν ευρωπαϊκό στρατό, εν πάση περιπτώσει, ναι, ευελιξία στη λήψη αποφάσεων σε σχέση με θέματα ασφάλειας και άμυνας μεταξύ των κρατούμενων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και στην κατάργηση, αν θέλετε, του βέτο, την υποχρέωση της ομοφωνίας. Ναι, όλα αυτά μπορεί να γίνονται, αν θέλετε, τελικά ένας πολιτικός αχταρμάς και μέσα από όλα αυτά τελικά ένα τέτοιο σενάριο να μην εξυπηρετεί ακριβώς την Πολωνία, αλλά να χρησιμοποιείται ως δόλωμα ή να χρησιμοποιείται ως άλοθη η Πολωνία και ο ενδεχόμενος εντός εισαγωγικών κίνδυνος ή απειλή από την πλευρά της Ρωσίας, προκειμένου να συζητήσουμε οι Ευρωπαίοι.
0: Μπράβο,
1: άλλα πράγματα.
0: Εκεί ήθελα να πάω τώρα, να το πάρω λίγο ανάποδα. Για ποιο λόγο λοιπόν, εφόσον η Ρωσία δεν έχει κάποιο φοβερό ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιο ορατό, γιατί στρατηγικό κίνητρο για την Ουκρανία είχε η Ρωσία και είναι γνωστό και για την Κριμαία και για το Μπάνσκ. Απ' την άλλη μεριά, δεν φαίνεται, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η Ευρώπη διαρκώς καλλιεργεί τον ρωσικό κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ίδια Και αναφέρομαι και το κάνει επίσημα, έτσι, διότι όταν ξεκινάς τη διαδικασία των κάθετων αγωγών από την Ελλάδα προς την Βόρεια Ευρώπη, προς την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, και αναφέρεσαι σε μια στρατιωτική Σέγγεν, στην οποία μάλιστα έχει ενεργό ρόλο και ο συντοπίτης μας εδώ, Απόστολος Τζικώστας, ως επίτροπος μεταφορών και τουρισμού. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο και αξιόλογο έργο αυτή η κάθετη διάδρομη. Όταν συνδέονται όμως ως στρατιωτική Σέγγεν για τη γρήγορη μετακίνηση στρατευμάτων στην Ευρώπη με το ρωσικό κίνδυνο που θα έρθει, λέει, το 2030, υπολογίζουμε, και το έχει ανακοινώσει αυτό επίσημα η Ευρώπη, αν έχουμε το Θεό μας, ότι το 2030 θα μας την πέσει ο Πούτιν. Αυτά όλα εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω. Δηλαδή, κάθεται ο Πούτιν στην καρέκλα του και λέει: εντάξει, παιδιά, κάντε ό,τι να κάνετε μέχρι το 2030 και τότε θα έρθω.
1: Εγώ θα πω πρώτον ότι τα σοβαρά κράτη και οι σοβαροί οργανισμοί, όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν διαμορφώνουν μια στρατηγική, οφείλουν να διαμορφώσουν μια στρατηγική σε ένα αλφα χρονικό βάθος και να θέσουν στόχους. Από εκεί και πέρα, το να θέτεις κινδύνους ώστε να θέσεις στόχους, οι οποίοι κίνδυνοι προφανώς δεν είναι τεκμηριωμένοι, αλλά υφίστανται σε μια λογική, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Αυτό δεν βοηθάει από μόνο του να δημιουργηθούν συνεκτικές πολιτικές ή, αν θέλετε, επιχειρησιακά να υπάρχει συνοχή ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι είναι αρμόδιοι, ώστε να διαμορφωθεί είναι η ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας που θα είναι πραγματικά ουσιαστική. Τι θέλω να πω, έτσι. Το γεγονός ότι υπάρχουν κάθετοι άξονες και σχεδιασμοί για κάθετους άξονες είναι κάτι το οποίο έχει απασχολήσει εδώ και μια δεκαετία την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και είναι και θεμητό, έτσι. Και μας συμφέρει.
1: Είναι θεμητότατο το να συνδέσουμε τη Βαλτική με την Αλεξανδρούπολη, με τη Θεσσαλονίκη, με το Αιγαίο γενικότερα. Είναι σημαντικό για τα logistics, είναι σημαντικό για την ανάπτυξη, για τον τουρισμό και ενδιαφέρονται όλες οι χώρες οι οποίες βρίσκονται σε αυτό το κάθετο άξονα. Την ίδια στιγμή όμως, αυτός ο άξονας και ο οδικός και ο σιδηροδρομικός τον οποίο θέλουν να δημιουργήσει δεν είναι άξονας πάνω στον οποίο θα μεταφέρονται μονάχα εμπορεύματα ή θα παρέχονται υπηρεσίες. Ακριβώς, μπορούν να μεταφέρουν και στρατεύματα. Και το γεγονός, και εδώ είναι το κλειδί ίσως, ότι η σταδιακή αποχώρηση των Αμερικανών και των μεταφορικών μέσων, των μεταφορικών ικανοτήτων που έχουν οι Αμερικανοί στην Ευρώπη, στερεί τους Ευρωπαίους από τη δυνατότητα της άμεσης, της γρήγορης ανάπτυξης στρατευμάτων. Λοιπόν, πάνω σε αυτό κάθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει τώρα ότι εγώ, ναι, με φτιάχνω κάθετους άξονες για να διευκολύνω τις μετακινήσεις, τις μεταφορές προσώπων εμπορευμάτων κτλ. Αλλά την ίδια στιγμή αυτό ως πολιτική εξυπηρετεί και μια πιο συνεκτική πολιτική για την άμυνα και την ασφάλεια. Οπότε με ένα σβάρο δύο τριγώνια.
0: Και άμα τώρα, έχουμε και ένα κίνητρο μια απειλή για να τα επιταχύνουμε όλα αυτά, να κάνουμε και λίγο γρήγορα τις αναθέσεις.
1: Το κίνητρο είναι πολιτικό και οικονομικό, δηλαδή.
0: Άμα
1: είναι να περιμένουμε 5 χρόνια μέχρι να βγουν τα κονδύλια να χρηματοδοτηθούν αυτές οι πολιτικές κτλ.
0: Ενώ άμα υπάρχει ρωσική απειλή, τα τρέχουμε όλα γρήγορα και δεν δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν.
1: Προσέξτε, εγώ δεν θα πω ρωσική απειλή, εγώ θα πω πουτινική απειλή. Ναι. Διότι όλη αυτή η ιστορία, αν θέλετε, η δαιμονοποίηση του Πούτιν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: σωστό,
1: με δηλώσεις επισήμων, αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιωματούχων αρχηγών κρατών, κυβερνήσεων κτλ. Έχει να κάνει ακριβώς με τι? Με την προσπάθεια να υπερισχύσει η Ευρώπη σε ένα πολιτικό brand affair απέναντι στον Πούτιν. Νομίζω πως η όλη ιστορία έχει να κάνει με το πόσο πολιτικό χρόνο έχει ακόμα ο Πούτιν. Έχει φιλοτεχνηθεί προσεκτικά ένα πολύ ενδιαφέρον πορτρέτο του Πούτιν, που ουσιαστικά τον παρουσιάζει ως εκείνο τον άνθρωπο ο οποίος με σιδηρά πυγμή ελέγχει τα πάντα
0: στη Ρωσία. Ο καινούριος Τζέκης Χάν, ο καινούριος Ιβάνο Τρομερός, κάπως έτσι, ναι, μπράβο.
1: Λοιπόν, αυτό λίγο ανάμεσα στη λαϊκή μυθοπλασία και στην πραγματικότητα θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε, διότι σε τελική ανάλυση, αν αποφασίσει η οικονομική ελίτ, οι οικονομικοί ολιγάρχες της Ρωσίας να ξεφορτωθούν τον Πούτιν, μια χαρά θα μπορέσουν να το ξεφορτωθούν.
0: Ναι, και νομίζω πως ένας αυτοκτονούν πάντως τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, αλλά μέχρι πόσο θα πάει αυτό? Και αν αυτή είναι η ιστορία, γιατί να καθίσουν οι υπόλοιποι να περιμένουν να τους αυτοκτονήσει κάποιος άλλος και να μην πάρει την κατάσταση στα χέρια τους, έτσι? Ένα παραπάνω που βλέπουμε, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, και πρέπει να εστιάσουμε στο γεγονός ότι η Ουκρανία τον τελευταίο καιρό διενεργεί πλήγματα σε βάρος οικονομικών υποδομών της Ρωσίας που μπορούν να έχουν διπλή χρήση, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν και για ειρηνικούς αλλά και για στρατιωτικούς
0: σκοπούς, οπότε
1: πλήττονται και οικονομικοί ολιγάρχες.
0: Πάμε λίγο σε μία ακόμα μεριά έξω και μετά να έρθουμε στα δικά μας τα ελληνοτουρκικά. Λοιπόν, για προσατλαντικό μεριά θα κάνω το εξής ερώτημα απλό. Έχουμε, δηλαδή μαγκεψάμινο ως Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα τελευταία έχουμε σηκώσει λίγο μπόι παραπάνω, γιατί βλέπω η Ούρσουλα την ώρα που παίζει ξύλο με τη Ρωσία υποτίθεται και μιλάμε για την πουτινική απειλή όπως είπατε. Ταυτόχρονα ανοίγει και ένα μέτωπο πίσω από την πλάτη του Τραμπ και πάει να το παίξει, πάμε να φέρουμε τον Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έπαθε 4 κεφαλικά εκεί ο Ντόναλντ. Φυσικά του πέρασε στη Γροιλανδία και δεν ξέρω σε εμάς πόσο θα βγει αυτό το διμέτωπο ως Ευρώπη και αν μπορούμε να το σηκώσουμε.
1: Το αν μπορούμε να το σηκώσουμε είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι το σηκώνει η Φόντερ Λάιεν νομίζω πως δεν είναι προσωπική της υπόθεση. Προφανώς είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί. Μπορεί να ήταν κεραυνός εν εθρία, αλλά προφανώς είναι κάτι προετοιμασμένο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πράγματα δεν λειτουργούν με τη λογική ότι έχω αυτή την ιδέα. Κάνω κουμάντο εγώ για παράδειγμα, είμαι Μετσόλα, είμαι η Φόντερ Λάιεν, είμαι εν πάση περιπτώσει ανώτατος αξιωματούχος, οπότε παίρνω τα πράγματα στα χέρια μου και λέω αυτό. Δεν πάνε καθόλου έτσι τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται προηγουμένως να δημορφωθούν ευρύτερες πολιτικές συνενέσεις. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν συζητήσει, είναι επεξεργασμένο. Νομίζω πως οικονομικά είναι συμφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη αγορά, για τον Καναδά.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μια χώρα η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως αντιστάθμισμα στις πολιτικές πιέσεις και οικονομικές πιέσεις τις οποίες προσπαθεί να επιβάλλει ο Τραμπ. Ξέρετε, σε κάθε περίπτωση δεν είναι κακό να τον κοντίνει στον άλλο όταν την ίδια στιγμή λειτουργεί ως τάβρος σε ένα άλλο πολίο. Mm-hmm. Δηλαδή θα πρέπει να νιώσει ο Τραμπ και κάποιες στιγμές ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως νομίζει ή έτσι όπως νομίζει ότι μπορεί.
0: Ναι.
1: Επομένως, εγώ το βρίσκω θετικό, δεν ψήλωσε ξαφνικά η Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Ή όπως είπες, δεν μαγκεψάμε ξαφνικά και αποφασίσαμε
0: να το παίξουμε
1: για τα πόνια. Ακριβώς. Νομίζω πως είναι στοχευμένες επιλογές πολιτικές, οι οποίες θέλουν να υπηρετήσουν και συγκεκριμένους στόχους. Αν για παράδειγμα ο ίδιος
0: Η Ευρώπη δια της Ούρσουλας, και εν πάση περιπτώσει για να θυμίσω ότι η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν δεν είναι καμιά εκλεγμένη από το ευρωπαϊκό κοινό, είναι εκλεγμένη πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής από ένα κολέγιο επιτρόπων. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Όποιος θέλει,
0: δεν έχει λαϊκή
1: αίτηση.
0: Ψήφο. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν έχει λαϊκή
1: ψήφο.
0: Έχει λαϊκή ψήφο η Ούρσουλα, άρα επικοινωνεί και λογοδοτεί σε 15 ανθρώπους.
1: Αυτό ας πούμε πως μπορεί και ισχύει και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Ελλάδα για παράδειγμα.
0: Σωστό
1: και
0: αυτό. Ακριβώς. Σωστό.
1: Λοιπόν, αυτό όμως δεν σημαίνει πως και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων ή των εξουσιών που έχουν αυτοί οι άνθρωποι κάνουν πράγματα τα οποία εκφεύγουν της νομιμότητας. Mm. Δηλαδή την Φόντερ Λάιεν άνετα μπορεί να της τραβήξουν το αυτή και να καταθέσει για παράδειγμα το κοινοβούλιο αίτησιμο μορφής προκειμένου να την οδηγήσει σε παρέτηση.
0: Είναι καλή περίοδος όμως για να εμφανίζεται η Ευρώπη ως στρατευμένη αντιτραμπ, διότι όταν του κάνεις τέτοια παιχνίδια του Ντόναλντ στο παρασκήνιο σε παιδεία ας πούμε, που εν πάση περιπτώσει έχει το συγκεκριμένο δικό του ενδιαφέρον και τη στρατηγική, λέω ότι δεν αποκλείεται να είναι και ένα παιχνίδι στο οποίο ερεθίζει λίγο τα αντιευρωπαϊκά του ή εν πάση περιπτώσει τα εγωιστικά του ένστικτα, ας το πω έτσι. Δεν ξέρω, είναι έξυπνη περίοδος για να το κάνουμε αυτό με όλη αυτή την ενεργειακή κρίση στο κεφάλι μας?
1: Είναι σε μια δύσκολη φάση πολιτικά και ο ίδιος ο Τραμπ, έτσι, και γιατί έχει τις εκλογές μπροστά του.
0: Σωστό.
1: Τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Ναι.
1: Αλλά και γιατί τα πράγματα έτσι όπως υπολόγισε δεν του πάνε αναφορικά με τον περσικό κόλπο.
0: Ναι.
1: Νομίζω πως στην παρούσα φάση το να μπει μια κόντρα προκειμένου να πάρει το μήνυμα ότι δεν μπορείς να είσαι ανεξέλεγκτος.
0: Ηρέμησε
1: λίγο.
0: Ναι, δεν είναι κακό.
1: Δεν είναι κακό.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι κακό.
0: Στον περσικό βλέπουμε
1: να
0: τραβάει το πράγμα.
1: Κόστος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μεγαλύτερα κόστη θα υπάρξουν σε περίπτωση κατά την οποία τον αφήσει ανεξέλεγκτο. Νομίζω πως θα κάνει χειρότερα πράγματα. Καλό είναι να έχει έναν φόβο.
0: Ναι. Επειδή η βενζίνη τρέχει άλμα εις ύψος τώρα το τελευταίο διάστημα και σε λίγο θα κύσει να κάνει επικοντό, λέγαμε χθες. Θα συναγωνιστεί τον Μανουέλ τον Κάραλη. Η κατάσταση εκεί στον Περσικό, βλέπουμε να υπάρχει καμιά ελπίδα να εξομαλυνθεί ή να κοιτάξουμε, να πάρουμε τα μέτρα μας?
1: Ναι, τα έχουν καταφέρει με τέτοιον τρόπο ώστε τελικά ο Περσικός να είναι ένα μαύρο κουτί. Δηλαδή, μέχρι ένα χρονικό σημείο όλοι αναρωτιόντουσαν τι συμβαίνει με το σκούφι, γιατί δεν έχουν ενεργοποιηθεί, και ούτω καθεξής. Ναι. Ενεργοποιήθηκαν και ενεργοποιήθηκαν ξαφνικά, ναι, και με τρόπο ο οποίος φέτει καινούργια δεδομένα στην περιοχή, διότι ουσιαστικά έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν και το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας. Και κυρίως έχουν τη δυνατότητα και το πράττουν, πλήττουν την ίδια τη Σαουδική Αραβία. Έπληξαν το αεροδρόμιο του Ριάντ. Που σημαίνει τι, που σημαίνει πως έχουν τόση ισχύ αυτή τη στιγμή στα χέρια τους, ώστε να δημιουργήσουν ένα ικανό μέτωπο το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη κρίση από αυτή την οποία προκαλεί το Ιράν, κλείνοντας τα στενά του Ορμούζ. Επομένως, επειδή η κατάσταση είναι μαύρο κουτί, δεν βλέπουμε έτσι ξεκάθαρα προθέσεις και το τι πρόκειται να συμβεί, επειδή ο Τραμπ διάγει περιόδους ιδιαίτερης φλιαρίας με αλληλοανερούμενες δηλώσεις και περιόδους στις οποίες δεν μιλάει ιδιαίτερα, γίνεται σφίγγα. Νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, αλλά να είμαστε εδώ πέρα και προετοιμασμένοι και για το χειρότερο σενάριο. Δηλαδή να δούμε πραγματικά τις τιμές των καυσίμων να κάνουν, όπως είπατε, το άλμα επί κοντό, και να βιώσουμε ουσιαστικά μια πετρελαϊκή κρίση σοβαρή. Σοβαρότατη, η οποία θα πλήξει τις οικονομίες των προηγμένων χωρών. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο και ναι, πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας.
0: Και μέσα σε όλο αυτό πρέπει να φοβόμαστε και ένα ελληνοτουρκικό θερμό επεισόδιο, γιατί πολύ βράζει η κατάσταση τώρα τελευταία και δεν ξέρω πόσο, για να βάλω και αυτό στην κουβέντα, πόσο συμφωνείτε, όχι με σενάρια, αλλά με τη σύμπτωση θα πω εγώ, ότι κόποτε πλησιάζουν εκλογές και στην από εδώ και στην από εκεί πλευρά, βλέπουμε την ένταση να ανεβαίνει και ξέρουμε το ρηθέν ότι γενικά στις περιόδους εθνικών κρίσεων ο κόσμος συσπηρώνεται γύρω από τις κυβερνήσεις. Είναι λίγο και αντανακλαστικά δουλεύει όλο αυτό, ενδεχομένως με απαρχή από την Άγκυρα.
1: Τώρα αγαπητέ Βαγγέλη, με έκανες να σκεφτώ άλλα πράγματα, έτσι, γιατί με ρώτησες να φοβηθούμε ένα ενδεχόμενο κρίσης.
0: Ναι.
1: Η θερμού επεισοδίου, να προσθέσω εγώ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Σε τελική ανάλυση, την κουβέντα αυτή, αν υποθέσουμε πως εμείς την κάναμε,
0: ναι,
1: 30 χρόνια πριν,
0: ναι,
1: και ήμασταν περίοδο ημείων, θα λέγαμε τα ίδια πράγματα, θα σκεφτόμασταν για παράδειγμα ότι υπήρχε μια νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα, αδύναμη κυβέρνηση, η οποία.
0: Τότε είχαν περάσει εκλογές. Είχαν περάσει εκλογές.
1: Ναι, ναι, ήταν, ναι, γι' αυτό λέω, ήταν νέα κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Έβγαλε το στόλο στο Αιγαίο, έδειξε πυγμή και αποφασιστικότητα ότι εμείς κάνουμε το δικό μας. Τελικά δεν κάναμε το δικό μας, μαζευτήκαμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν πήγαμε μέχρι το τέλος του δρόμου, γιατί το τέλος του δρόμου είναι πραγματικά να χρησιμοποιήσεις
0: να πατήσεις
1: αυτά τα οποία ακριβώς να απελευθερώσεις κανόνες εμπλοκής και να προκαλέσεις το επεισόδιο. Ναι. Στη λογική ότι έχεις να κερδίσεις από αυτό, ότι θα καταφέρεις περισσότερα από αυτά τα οποία θα κατάφερες αν δεν χρησιμοποιήσεις, εν πάση περιπτώσει, τα μέσα.
0: Υπάρχει
1: που διαθέτεις.
0: Υπάρχει και άλλη ανάγνωση βέβαια ότι μπορεί να χάσεις περισσότερα τελικά και μακροπρόθεσμα αν εμφανιστείς, αν προβάλλεις ότι έχεις δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις κάποια μέσα τα οποία δείχνεις τελικά άτολμος να χρησιμοποιήσεις.
1: Στο τέλος, νομίζω πως για αρκετά χρόνια πληρώσαμε τις αμαρτίες των ημείων.
0: Μάλιστα.
1: Αν θα έλεγα τα σφάλματα, θα έλεγα, αναφορικά με τη διαχείριση της κρίσης στα ημεία. Επομένως, στο ερώτημα αν φοβόμαστε ή δεν φοβόμαστε μία κρίση, ένα θερμό επεισόδιο, εγώ θα έλεγα, αν το θέλουμε, αν είναι καλή στιγμή προκειμένου να προκαλέσουμε κάτι τέτοιο και να πούμε ότι, okay, σταματάει, βάζουμε ένα stop στην Τουρκία και της δείχνουμε ότι θα πληρώσει ένα πολύ μεγάλο κόστος εάν, ναι, συνεχίσει με την ίδια τακτική.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να το κάνουμε. Να το κάνουμε. Είναι ο καλύτερος τρόπος αυτή τη στιγμή.
0: Χωρίς φόβο εννοείς. Να μην χρησιμοποιούμε τον όρο φοβόμαστε, ότι δεν υπάρχει λόγος.
1: Τι θα πει φοβόμαστε.
0: Ή το έχουμε και το κάνουμε, ή δεν το έχουμε και γυρνάμε πίσω.
1: Και δεν το κάνουμε και το βλέπουμε. Ή το έχουμε. Ναι.
0: Ίσως έθεσα εγώ λάθος το ερώτημα.
1: Ναι, ναι.
0: Να πω ότι έθεσα εγώ. Ωραία, έθεσα εγώ λάθος το ερώτημα. Να μην χρησιμοποιούμε την λέξη φοβόμαστε. Προβλέπουμε την πιθανότητα μιας τέτοιας εξέλιξης.
1: ανεξάρτητα από το κατά πόσο υπάρχει προκλητικότητα από την πλευρά της Τουρκίας, και υπάρχει.
0: Ναι.
1: Τα ήρεμα νερά ήταν ήρεμα νερά όσο εξυπηρετούσαν και η Τουρκία και εμάς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πλέον, εφόσον για την Τουρκία είναι σημαντικό να καταθέσει, για παράδειγμα, στην Βουλή το νομοσχέδιο για τα θαλασσία πάρκα, όσο είναι σημαντικό για την Τουρκία να δείξει πως δεν αποδέχεται τελεσμένα του τύπου πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου για την ένωση μεταξύ Κύπρου και Κρήτης. Όσο είναι σημαντικό για, πολιτικά για την Τουρκία να δείξει ότι έχει την ικανότητα να σπάσει τον άξονα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ.
0: Προαναγγέλει τσαμπουκά, λοιπόν. Το κάνει ότι προαναγγέλει τσαμπουκά για να
1: το
0: μετρήσει και, είναι, και εμάς. Προσπαθεί να μας
1: το
0: μετρήσει.
1: Το θέμα είναι πως πολλές φορές έχει προαναγγέλει τσαμπουκάδες, αλλά δεν έχει κάνει κάτι η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Με την ίδια λογική, πόσες φορές είπε ο Ταγίπ Ερντογάν ότι δεν θα συναντηθεί με το Μητσοτάκη, αλλά τελικά συναντήθηκε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτά λοιπόν τα ακούω φίλε μου, ναι.
1: Έχω και μετά. Οπότε δεν είναι. Δηλαδή δεν θεωρώ πως σόν και καλά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένταση που θα οδηγήσει σε κρίση και μετά σε θερμό επεισόδιο και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά ναι, αλλά τουλάχιστον για αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας, δηλαδή ένα νομοσχέδιο που καταστηθεί στην Τουρκική Βουλή αναφορικά με τα θαλάσσια πάρκα, μας κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτά είναι εσωτερικές πράξεις. Από εκεί πέρα εμείς θα το καταγγείλουμε και τελειώνει και η ιστορία. Δεν είναι αντιτάξιμο σε διεθνές επίπεδο. Το ζήτημα του καλώδιου. Αν για παράδειγμα αναλάβει η Γαλλία να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.
0: Εδώ τώρα, εδώ συγγνώμη, έχω μια ένσταση και θέλω λίγο να μου πεις την άποψή σου. Πήγαμε να βάλουμε μόνοι μας το καλώδιο, φύγαμε άρον τον άρον. Όταν πούλησε τσαμπουκά η άλλη πλευρά. Τώρα πάμε με τη Γαλλία. Δηλαδή, εμείς που είμαστε τόσο ισχυροί και έχουμε αναπτύξει τόσες στρατιωτικές δυνάμεις και εξοπλισμούς και συμμαχίες κτλ., μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει να έχουμε έναν Γάλλο, Αμερικάνο, Ιταλό, Πορτογάλο μπαμπάκα από πίσω να έρθει να μας κάνει τη δουλίτσα.
1: Εγώ θα πω το εξής. Ότι με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Ας έρθει να το κάνει ο Γάλλος. Αρκεί να. Έτσι, τελειώνει εκεί η ιστορία. Τώρα, αν γυρίσω τον χρόνο πίσω και πάμε στην περίπτωση της Κάσου, ναι, με ενοχλεί πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι το οποίο, όχι θα το κάνουμε τσαμπουκά μου, δίνει το δικαίωμα το διεθνές δίκαιο να το κάνω, χωρίς καμία συνένεση κανένας άλλου.
0: Έχω απόλυτο δίκαιο να το κάνω.
1: Ναι, έχω δικαίωμα, τέλος.
0: Μπράβο, τέλος.
1: Δηλαδή, είτε η Τουρκία θέλει να ποτίσει καλώδιο, εφόσον δεν παίρνει από τα χωρικά μου ύδατα, είτε εγώ θέλω να ποτίσω καλώδιο, εφόσον δεν παίρνει από τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος μου ζητήσει την συνένεση. Έτσι, αυτό το είχα βάλει μάλιστα πριν την Κάσο, θέμα πρακτικής άσκησης στις εξετάσεις των πρωτοετών. Διότι είναι τόσο απλό, βγαίνει τόσο εύκολα από τις διατάξεις της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, που τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα. Αλλά η Τουρκία αποφάσισε αυτό να το κάνει πολιτικό θέμα. Λοιπόν, ή το να φέρει
0: και εμείς
1: το κάνει πολιτικό θέμα.
0: Να το επικυρώσουμε.
1: Να το αποδεχθούμε παθητικά.
0: Να το αποδεχθούμε παθητικά.
1: Έτσι. Λοιπόν, δεν πρέπει να γίνονται αυτά. Είναι απλό. Δεν πρέπει να γίνονται. Καταλαβαίνω πως πολλά πράγματα επίδυνε στη διαδικασία και στη λογική της διαχείρισης, προκειμένου να μην δημιουργήσουμε περαιτέρω καταστάσεις. Καταλαβαίνω πως πολλά πράγματα έχουν να κάνουν με τη συγκυρία. Δηλαδή, μπορεί κάσος να ήταν αυτό που ήταν, αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να υπήρχε κάποιο άλλο μεγαλύτερο ή πιο σημαντικό ζήτημα, διακύβευμα για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Οπότε δεν θέλεστε να ανεβάσει τους τόνους στην Κάσο. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που συνέβη στην Κάσο ήταν ανορθογραφία και πρέπει να το διορθώσουμε.
0: Άρα, για
1: με ή χωρίς τη βοήθεια των Γάλλων.
0: Μπράβο. Άρα, με ή χωρίς τη βοήθεια των Γάλλων. Και άσχετα μόνο, το ένα είναι το καλώδιο, το άλλο είναι η Καστελόριζο. Το λέω ευθέως. Υπάρχει περίπτωση ή πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για θερμό επεισόδιο στους επόμενους μήνες, κατά τη γνώμη σου, ή καλά θα μου πεις ότι σε μια νέα πραγματικότητα πρέπει πάντα να είσαι εγρήγορση για τα πάντα. Αλλά πόσο πιθανό, ας πούμε, θεωρείς ότι μπορεί η εγρήγορση να αποδειχθεί αναγκαία?
1: Η εγρήγορση θα πρέπει να υπάρχει ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η επαγρύπνηση, είναι και ένα από τα μότο του ίδιου του ΝΑΤΟ, έτσι. Αυτό σημαίνει πως σε επαγρύπνηση είμαστε και εμείς, σημαίνει και η Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, το ενδεχόμενο μιας κρίσης είναι πάντα υπαρκτό. Δεν εφησυχάζουμε στη λογική των ήρεμων νερών. Αλλά τα ήρεμα νερά ήταν μια...
0: εφημισμός, μάλλον.
1: Μια συναντήληψη. Για το γεγονός ότι, έλα, ας μην μιλάμε για διερευνητικούς γύρους τώρα,
0: αφού
1: το εκφυλίστηκε όλη αυτή η ιστορία, ναι, δεν οδηγεί κάπου. Ας φτιάξουμε ένα καινούριο πλαίσιο εντός του οποίου θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε. Ναι, και το σημαντικό, ναι, για τα ήρεμα νερά ήταν η χαμηλή ατζέντα, η χαμηλή πολιτική.
0: Τα δεκαδείς που δεν τα θεωρώ καθόλου χαμηλή πολιτική.
1: Τουριστική συνεργασία, ναι, φυσικά. Αλλά όλη αυτή η τουριστική, οικονομική, εκπαιδευτική συνεργασία ανάμεσα στα δύο κράτη. Ναι. Δεν ήταν κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Σημαντικό, όμορφο και ωραίο. Από εκεί και πέρα όμως, ακόμα και αν θεωρήσουμε πως θα έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία μιας κρίσης και ενδεχομένως και ενός επεισοδίου με αφορμή Καστελόριζο ή οτιδήποτε άλλο, θεωρώ πως είναι μια δύσκολη εποχή, προβληματική εποχή, διότι αυτός ο οποίος αποφασίσει να το παίξει επί διαιτητής δεν θα ωφελήσει εμάς. Και αυτός είναι ο Τραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα ήθελα να μπλακεί ο Τραμπ σε μια ελληνοτουρκική κρίση, γιατί δεν υπάρχει λόγος να σκεφτώ τίποτα το θετικό για αυτά τα οποία θα προτείνει, θα προσπαθήσει να επιβάλλει ένας Ντόναλντ Τραμπ σε μια τέτοια περίπτωση.
0: Σαφέστατος. Μιλτιάδης Σταριανίδης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα φώτα σου. Καλή σου ημέρα.
1: Εγώ για τη φιλοξενία. Πολύ καλημέρα.

0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: 7 σημεία και τέρατα. 4, 3, 2, get down. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τη Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις των ΘΕΤΑ FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στη χώρα μας τη διετία 2024-2025. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών, μέσα σε μόλις 15 χρόνια οι γεννήσεις από 117.000 το 2009 κατρακύλησαν σε 67.000 το 2024. Τη μαύρη πρωτιά στη μείωση των γεννήσεων κρατούν η Θεσπρωτεία, τα Γρεβενά, η Φθιώτιδα, η Κοζάνη, η Ευρυτανία και η Φλόρινα. Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι ηγέτες του κόσμου καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη με φόντο την ενεργειακή κρίση. Στο επικέντρο βρίσκεται σήμερα η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός πρόεδρος βρίσκεται από εχθές στη Νέα Υόρκη. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί η συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα, 1,40 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,80 ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης, κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα. Αλλαγή διακυβέρνησης επιθυμούν οι πολίτες σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α σε ποσοστό 67%. Το 48% των ερωτηθέντων λέει ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν θα βοηθήσουν την οικογένεια. Μόνο το 9% λέει ότι απέδωσε η μείωση των τιμών σε προϊόντα. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,3%, η Ελλάς 14,4%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,4%, το ΚΚΕ με 6,2%. Η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5% και η Ελπίδα με 3,1%. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 38χρονου άνδρα που είχε εξαφανιστεί το πρωί της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου από την περιοχή της Σταυρούπολης. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το χαμόγελο του παιδιού, ο άνδρας εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του. Με μαύρη μπογιά καλύφθηκε το γκράφιτι στην πόρτα της θύρας 4-5 στο γήπεδο του Άρη στη Θεσσαλονίκη. Το εν λόγω γκράφιτι είχε προκαλέσει τη δημόσια δυσαρέσκεια αρκετών φίλων του Άρη και τελικά σβήστηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας. Είχε προκαλέσει και εισαγγελική παρέμβαση μετά από σχετικές αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης έλαβε ο 27χρονος καθομολογεί ανδράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο. Έρχονται διπλά τέλη κυκλοφορίας για όσους δεν τα πλήρωσαν. Στο στόχαστρο μπαίνουν όσοι εμφανίζουν οφειλές του 2021. Μαζική αποστολή ειδοποιητηρίων από την ΑΔΕ μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Συννεφιά αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Για την εξέλιξη της ημέρας αναμένονται βροχές με γρήγορη όμως βελτίωση. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς. Βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στη Βόρεια Ελλάδα τα φαινόμενα κατά τόπους σε τμήματα της Χαλκιδικής θα είναι πιθανόν έντονα. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Theta FM 107,1. Μετά Χριστόν Προφήτης, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο. Να επιστρέφουμε σιγά σιγά. Μας έκανε την καρδιά περιβόλη ο Μίλτος Ζαριανίδης, υπό την έννοια ότι περιβόλη. Το λέμε εδώ και καιρό, ότι ή το έχουμε και το ασκούμε, ή δεν το έχουμε και κάνουμε τα γατάκια. Σε ό,τι αφορά τους τσαμπουκάδες, τους κατά καιρούς τσαμπουκάδες των Τούρκων. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν λέω, προσέξτε, δεν είμαι κανένας πάλι με πόλεμο κάπηλος, ούτε λέω εγώ πάμε να κάνουμε πόλεμο. Αλλά όταν επικαλείσαι πως είσαι μη ή έχεις ισχυροποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις σου και ότι είσαι πλέον σε ένα τέτοιο επίπεδο στρατιωτικό ικανά αποτρεπτικό για τον οποιονδήποτε, αυτό το δείχνεις και επί του πεδίου. Δεν το δείχνεις μόνο στα λόγια και επί του πεδίου βάζεις την ουρά στα σκέλια και φεύγεις, όπως έγινε στην Κάσο. Πάμε τώρα στα ξανά στο εσωτερικό μέτωπο. Είχαμε δημοσκοπήσεις χθες και έχουμε και συνέχεια, μην νομίζετε. Έχουμε την δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης, εδώ την πατριώτισσα Παλμός Ανάλυσης, που δίνει στη Νέα Δημοκρατία 27,5% στην πρόθεση ψήφου και 30,1% στην εκτίμηση. Είναι από τις εταιρείες μαζί με τη Mark, νομίζω, που με κάποιο τρόπο δίνουν τα υψηλότερα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή πάνω από το 27%. Ενώ όλες οι άλλες κινούνται γύρω στο 24, 25, 23, εκεί. Ωστόσο, δίνει ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων, αυτό που δεν το συζητάνε καθόλου οι όποιοι τηλεοπτικοί σταθμοί αναλύουν τις δημοσκοπήσεις. Το μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων που κυμαίνεται στο 15-16%,

Λοιπόν, η αδιευκρίνηση ψήφος είναι έτσι σε αυτά τα επίπεδα, στο 16% περίπου. Γεγονός που αφήνει πάρα πολύ ψωμί για τη συνέχεια. Και όλα τα σενάρια ανοιχτά. Είναι, ξέρετε, ασφαλές για τις δημοσκοπικές εταιρείες αυτήν την περίοδο να δίνουν δημοσκοπήσεις με ένα σχετικό εύρος στατιστικού λάθους. Όταν υπάρχει μια δεξαμενή αναποφάσιστων, μπορεί να ανατρέψει τα πράγματα ανά πάσα στιγμή και να δικαιολογήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών οποιοδήποτε λάθος αυτής της περίοδου αργότερα. Από την άλλη έχουμε την δημοσιοκόπηση της ΑΛΚΟ που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 24,3%, να τσιμπάει 0,3% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα στο 14,4% να πέφτει κατά τι από το 14,7% της προηγούμενης έρευνας. Το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει στο 11,1% από το 10,4%. Και τους αναποφάσεις τους, προσέξτε τώρα τι γίνεται στην αδιευκρίνηση ψήφο. Εδώ γίνεται το μεγάλο πανηγύρι. Καλά, για να δούμε λίγο και τις... να ανοίξω λίγο εδώ την οθόνη να τη βλέπω καλύτερα. Λοιπόν, η ελπίδα έχει κατακριμνιστεί της Μαρίας Καριστιανού. Από το 7,8% έχει πέσει στο 3,1%. Οριακά δηλαδή. Η φωνή λογικής παραμένει στο 2,2% από το 2,3% που ήταν. Η πλεύση ελευθερίας κάτι τσίμπησε 0,3% από το 3,1% πήγε στο 3,5%. Στο 6,4% είναι η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Το σταθερό μπορείς να το πεις το ΚΚΕ στο 6,2% σε σχέση με το 6,4%. Και το ΣΥΡΙΖΑ κάτι να τσιμπάει στο 2% από το 1,3% που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση. Αλλά εκεί που γίνεται το παιχνίδι, παιδιά, και που είναι το μεγάλο στοίχημα, είναι με τους αναποφάσεις τους. Όπου έχουμε το 15,3% των αναποφάσιστων να προστίθεται στο 6,9% εκείνων που λένε άλλο κόμμα και να πηγαίνουμε στο 22,2%. Έτσι. Και προσέξτε, ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων φαίνονται να είναι σταθερή, δηλαδή ήταν στο 15,7, πέφτει στο 15,3%. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτοί που λένε άλλο κόμμα, δηλαδή περιμένουν άλλο κόμμα, έτσι, ονοονοήτο, Σαμαράς έρχεται, αλλά θέλουν γενικώς άλλο κόμμα από αυτά που είναι διαθέσιμα μέχρι στιγμής στην παλέτα την εκλογική, εκτινάχθηκαν από την προηγούμενη μέτρηση από το 2,9 στο 6,9, 4 μονάδες πάνω. Σε αυτά τα επίπεδα ποσοστών, στα μικρά ποσοστά, αυτή η εκτείναξη είναι τεράστια. Δεν είναι, δηλαδή, είναι άλλο να πηγαίνεις από τα 25 στα 29, ας πούμε, και είναι άλλο να πηγαίνεις από τα 2 στα 6 ή από τα 3 στα 7. Και μην νομίζετε ότι δεν έχω να σας πω γιατί και αν πρέπει να είστε ψαγμένοι και λίγο υποψιασμένοι με τις δημοσκοπικές εταιρείες. Και εδώ δεν είναι άσχετη και η ερώτηση που έχει καταθέσει ο Μάριος Αλμάς στη Βουλή για τη Singular Logic και για το κατά πόσο είναι εγγυημένο το αδιάβλητο της παράθεσης των εκλογικών αποτελεσμάτων από τη Singular Logic, η οποία έχει μπει και σε μία μπίζνα 22 εκατομμύρια με το δημόσιο μέσα από μία κοινοπραξία. Έτσι, θα συζητηθεί αυτό τις επόμενες μέρες. Αλλά κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τις δημοσιογραφικές εταιρείες. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Να κάνω μια παραγγελιά, Γιάννη μου. Είναι εύκολο ή είναι πολύ τελευταία στιγμή στο λέω? Το first we take Manhattan, then we take Berlin. Berlin το έχουμε. Γιατί έχει παίξει πολύ, ξέρεις, και πολιτικά το τελευταίο διάστημα. Θα σας θυμίσω ότι έχει γίνει τέτοιο. Επειδή βγήκε αριστερά στο Βερολίνο, είχε βγει και ο Μαντάνι αυτός, ο αριστερό
τέτοιος εκεί στη Νέα Υόρκη. Είναι πολύ μεγάλη. Άστο για αύριο, μην. Ναι, θα το αφήσουμε για αύριο. Θα το αναλύσουμε το θεματάκι αύριο και θα το κάνουμε και μουσική υπόκρουση. Βάζουμε λοιπόν τραγουδάκι, πάμε σε διαλυματάκι, επιλογή Γιάννη Κατσαβουνίδη και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δώσω μια μεγάλη εικόνα που δεν θα την ακούσετε από πολύ κόσμο. Δεν θα ακούσετε δηλαδή από πολλές πλευρές να σας μιλάνε ανοιχτά για το παιχνίδι της επικοινωνίας, για τα χρήματα που διακινούνται μέσω των διάβλων της πολιτικής επικοινωνίας ή των ερευνών που γίνονται για ποιοτικούς, ως ποιοτικές έρευνες για τις ανάγκες οργανισμών ή φορέων του δημοσίου ή οτιδήποτε άλλο. Και πώς αυτό ενδέχεται ή μπορεί στο νου κάποιον, ευλόγως ή παραλόγως, εσείς θα κρίνετε, θα βγάλετε και εσείς την περάσματά σας, να λειτουργήσει ως ένας μοχλός επιρροής, πίεσης και άλλων πραγμάτων όσον αφορά τις πολιτικές έρευνες που βλέπουμε να δημοσιεύονται. Δεν λέω ότι είναι έτσι, δεν λέω ότι είναι αθέμητο να λειτουργούν. Προφανώς μια εταιρεία που κάνει πολλές έρευνες φυσικά θα προσφέρει και τις υπηρεσίες της σε οργανισμούς, σε άλλες εταιρείες, στο δημόσιο, στο. Αλλά καλό είναι να τα ξέρουμε αυτά. Και δεν λέω ότι τα κρύβει κανένας, απλά λέω ότι κανείς δεν σας ενημερώνει. Γιατί κανείς δεν τα κρύβει. Είναι στη δημόσια σφαίρα όλα αυτά που θα σας πω τώρα. Τα γνωρίζουν αυτοί που πρέπει να τα γνωρίζουν. Είναι γνωστό σχεδόν τη πάση, αλλά στην ευρύτερη κοινή γνώμη δεν φτάνουν. Και τι εννοώ? Εννοώ οι business που κάνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες ή οι εταιρείες στις οποίες ανήκουν οι δημοσκοπικές εταιρείες με το δημόσιο. Ξαναλέω, είναι θεμητό. Αυτή είναι η δουλειά τους. Να κάνουν έρευνες. Τι θα κάνουν? Θα κάνουν μόνο μια δημοσκόπηση κάθε τρίμηνο ή κάθε μήνα και με αυτά θα βγάζουν, θα πληρώνουν υπαλλήλους, θα ζουν οι ίδιοι, θα βγάζουν κέρδη ή οτιδήποτε άλλο? Προφανώς θα κάνουν business και με το δημόσιο. Αλλά καλό είναι να γνωρίζουμε, να είναι ανοιχτό αυτό και να ξέρει ο κόσμος ποιες είναι οι business που γίνονται με το δημόσιο και σχετίζονται με τις ίδιες εταιρείες που κάνουν και έρευνες κοινής γνώμης για την πολιτική ανάλυση. Και συμφωνώ στο επιχείρημα ότι καμία σοβαρή δημοσκοπική εταιρεία δεν θα διακινδυνεύσει το στάτους της, τη φήμη της, την επιστημονική της σοβαρότητα, δεν θα ρισκάρει να ξεφτυλιστεί για να κάνει αβάντα δεξιά ή αριστερά. Το δέχομαι. Ναι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δεν είμαστε χθεσινοί. Μικρές αβάντες μπορούν να γίνονται όμως και όπως σας είπα πριν, είναι πολύ εύκολο πίσω από μια δεξαμενή αναποφάσιστον του 15, του 16 ή του 20% μελλοντικά να βρεις την δικαιολογία για πιθανά λάθη αυτής της περίοδου που μπορεί να έχουν γίνει ή να είναι όντως λάθη ή μπορεί να είναι και λίγο, λίγο, σπροξηματάκια λίγο. Εδώ μεταφέρουμε και την αίσθηση και την ψυχολογία και όσα ακούμε από τον κόσμο έξω, έτσι. Είναι αμφίδρομη η διαδικασία και ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι αμφίδρομος. Δεν μεταφέρει μόνο τα λεχθέντα της εξουσίας στους πολίτες, μεταφέρει και τα λεχθέντα των πολιτών και τις σκέψεις των πολιτών προς την εξουσία. Πάμε λοιπόν να πούμε 5 πραγματάκια, παραδείγματα, έτσι. Οι δύο ειδικές μας, για να ξεκινήσω, εδώ οι τοπικές, η interview και η παλμός ανάλυσης, είναι οι πιο αδικημένες από όλους. Και καλά κάνουν και κάνουν πολύ καλά δουλειά, γιατί τα ξέρω τα παιδιά και τον Πασχάλη τον Τεμεκενίδη, είμαστε πάλι συμμαθητές, και ο Δημήτρης ο Βασιλιάδης, κάνουν εξαιρετική δουλειά, δουλεύουν όμως με δήμους, πάρα πολύ δήμους. Και συμμετέχουν και σε κάποιες άλλες έρευνες. Λοιπόν, και καλά κάνουν. Και κάποιοι τους ζητάνε, και πολιτικοί που τους ζητάνε δημοσκοπήσεις για να δούμε που βρίσκονται, πολιτικές ή ποιοτικές έρευνες σε ΟΤΑ. Δηλαδή θέλει ένα ΟΤΑ να ασκήσει μια πολιτική και θέλει να βάλει μια μέτρηση, μια ποσοτική μέτρηση στην μελέτη βιωσιμότητας ή στη μελέτη σκοπιμότητας μιας υπηρεσίας που θέλει να δημιουργήσει ή ενός έργου που θέλει να κατασκευάσει. Λοιπόν, εκεί θα προσφύγει προφανώς στις εταιρείες ερευνών. Ξαναλέω, δεν είναι αθέμητο. Εκεί όμως που παίζονται τα χοντρά πακέτα είναι με κάποιες εταιρείες των Αθηνών. Ξαναλέω ξανά, Επαναλαμβάνω ξανά. Έτσι. Δεν είναι ούτε παράνομο ούτε αθέμητο. Καλό είναι όμως να τα γνωρίζετε. Παράδειγμα, MRB ανήκει στη Τζουζ. Εξαγοράστηκε. Η Τζουζ δουλεύει με πάρα πολλούς, με πάρα πολλούς φορείς. Και με τη ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, και με τον ΕΦΚΑ. Συμμετείχε και στο rebranding, στο επικοινωνιακό λασάρισμα της ΑΔΕ. Η Opinion Poll. Η εταιρεία και οι συνδεδεμένοι φορείς της, συνεργαζόμενες εταιρείες, έχουν κατά καιρούς συμβάσεις για έργα ψηφιακής επικοινωνίας, διαχείριση social media, πληροφοριακών συστημάτων, μέτρηση ικανοποίησης των πολιτών για υπουργεία. Η ΜΑΡΚ ομοίως έχει μια σταθερή δραστηριότητα παροχής ολοκληρωμένων λύσεων επικοινωνίας και στρατηγικού σχεδιασμού τόσο για το ιδιωτικό τομέα όσο και για το δημόσιο. Κάνει έρευνες ικανοποίησης κοινού, έχει call centers, μετράει οικονομικό κλίμα, δουλεύει και με δήμους και με περιφέρειες και με επιμελητήρια, με τη ΓΕΣΕΒΕ για παράδειγμα, με δημόσιους οργανισμούς. GPO, Pulse ακολουθούν το ίδιο μοντέλο λειτουργίας. Είναι εγγεγραμμένες εταιρείες ερευνών. Συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς, αναλαμβάνουν πέρα από τις γνωστές πολιτικές δημοσκοπήσεις των μέσων ενημέρωσης έργα με το δημόσιο, ποιοτικές έρευνες, μελέτες σκοπιμότητας, focus groups, έτσι για λογαριασμό υπουργείων, δήμων, περιφερειών, ΔΕΚΟ. Παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας. Σε επιστημονικά Ινστιτούτα, κρατικούς οργανισμούς. Η μέτρο ανάλυσης είναι γνωστή για τη συμμετοχή της σε κοινωνικές έρευνες και μελέτες τάσεων για μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών. Έχει παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, στρατηγικής, σε κοινοπραξίες. Η ΑΛΚΟ που μόλις είδαμε πριν την στατιστική, την έρευνα που παρουσίασε χθες, λειτουργεί από το 89 και πέρα από τις γνωστές πολιτικές δημοσκοπήσεις για τηλεοπτικούς σταθμούς εστιάζει παραδοσιακά στο marketing research και στην εφαρμοσμένη επικοινωνία. Επίσης με έρευνες ικανοποίησης πολιτών για ασφαλιστικούς δημόσιους φορείς, για βαθμό ικανοποίησης πολιτών από παρεχόμενες υπηρεσίες. Έχει δουλειές με επιμελητήρια με επαγγελματικούς φορείς, έτσι. Και αναλαμβάνει και project στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, τέτοια πραγματάκια όπως καταλαβαίνετε θα ακούτε μόνο εδώ στο ΘΦΜ 107,1 και σε αυτή την εκπομπή μετά Χριστόν Προφήτης. Ακριβώς γιατί μιλάμε με όλους, τους ακούμε όλους, είμαστε ανοιχτοί σε όλους, φιλοξενούμε κάθε άποψη, αλλά δεν κολώνουμε ούτε να πούμε άποψη ούτε να πούμε πραγματικές πληροφορίες. Δεν θα κρυβόμαστε εδώ πίσω από το δάχτυλό μας, ούτε θα σας βάζουμε εσάς να κρύβεστε ή να φοράτε το ασπίδες και να ακούτε μόνο όσα θέλουν άλλοι να ακούτε. Εδώ θα σας λέμε όσα εμείς κρίνουμε ότι καλό είναι να τα ακούτε και να τα γνωρίζετε και εσείς αξιολογήστε μας. Πάμε τώρα Μανχάταν και Βερολίνο. Πρώτα διαλυματάκι και μετά Μανχάταν και Βερολίνο. Ωραία, πάμε διαλυματάκι και μετά Μανχάταν και Βερολίνο, γιατί μετά θα επανέλθουμε με εκτός απρόπτου Χάρη Καστανίδη. Ω, έχουμε να πούμε εκεί. Χάρη Καστανίδη. Λοιπόν, έλα, πάμε διαλυματάκι και γυρνάμε.
1: Θήτα FM 107,1. Στο Θήτα FM μέχρι τις 7. Γιάννης Ιωαννίδης. Ακούστε το Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Επιστρέφουμε εδώ στο ΘΦΜ 107,1, Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης, και πάμε να υποδεχθούμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρώην βουλευτή και χρόνια υπουργό και πολύπειρο Θεσσαλονικιό, Χάρη Καστανίδη. Κύριε Καστανίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Μωυσή.
0: Λοιπόν, σας παρακολούθησα τον τελευταίο καιρό. Έχετε συμβάλει κι εσείς σε αυτόν τον διάλογο περί συνεργασιών στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι κατά πόσον είναι ρεαλιστικό αυτό το σενάριο, διότι πολλοί μιλάνε για την ανάγκη συνεργασιών και συνενέσεων στην κεντροαριστερά, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι οι κεφαλές, αντί να συγκλίνουν, μάλλον αποκλίνουν.
1: Στην παρατήρησή σας έχετε δίκιο. Ο λόγος για τον οποίο, ένας από τους βασικούς λόγους για τον οποίο τίθεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας και είναι αναγκαιότητα η συνεργασία, αποτελεί το γεγονός ότι είναι κατακαιρματισμένος ο χώρος ο προοδευτικός της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Πάρα πολλά κόμματα εκπροσωπούν έναν αριθμό Ελλήνων που νομίζω ότι δεν χρειάζεται αυτήν την πληθώρα των κομματικών παρουσιών. Η κάθε πολιτική δύναμη του προοδευτικού χώρου κινείται σε σχετικά χαμηλά ποσοστά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που διέγραψε μια καταστροφική πορεία για τη χώρα μέχρι τώρα, να βρεθεί μια εναλλακτική δημοκρατική πρόταση διακυβέρνησης. Γι' αυτό ακριβώς και μιλάω εδώ και πολύ καιρό για την ανάγκη συνάντησης των προοδευτικών δυνάμεων. Εάν δεν είναι τίποτα εύκολο, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση, διότι η συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων προϋποθέτει ηγεσίες οι οποίες αντιλαμβάνονται το εθνικό τους καθήκον και όχι την προσωπική τους στρατηγική.
0: Να βάλω όμως μια πινελιά, μια ερώτηση πάνω σε αυτή που δεν μπαίνει συχνά. Και εννοώ, δεν μπαίνει συχνά, εννοώ ότι από ένα σημείο και μετά ο κόσμος δείχνει με το δρόμο καμιά φορά ποιος είναι αυτός που μπορεί ή έχει τα προσόντα λίγο παραπάνω να συσπυρώσει, να συνενώσει ή να ηγηθεί μια τέτοια προσπάθεια. Εδώ βλέπουμε στον κατακαιρματισμό αυτό να είναι και ένας κατακαιρματισμός προσωπικότητων. Δεν βλέπουμε να λάμπει κάποιος ηγέτης με μια τέτοια δυναμική που να λέει ότι εγώ θα είμαι αυτός που θα συσπυρώσει, δηλαδή που θα φέρει και μια εναλλακτική πρόταση απέναντι σε μια κυβέρνηση που φαίνεται να συγκεντρώνει ένα ποσοστό, σε όλους τους άλλους να μοιράζονται τα υπόλοιπα. Πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος δεν πείθει ως εναλλακτική για να τραβήξει, αν θέλετε, να έχει το ρεύμα που θα υποχρεώσει και τους υπόλοιπους.
1: Έχω πει πάρα πολλές φορές, κύριε Μωυσή,
0: ναι.
1: Κύριε Μωυσή, έχω πει πάρα πολλές φορές, το λέω και σε εσάς, ότι δεν διαθέτει η χώρα το πολιτικό προσωπικό που διέθετε πριν από 15-20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και πολύ περισσότερο δεν διαθέτει το πολιτικό προσωπικό της περίοδου, συγκριτικά με την περίοδο μετά την πτώση της δικτατορίας και στον πρώτο κύκλο της μεταπολίτευσης, τα πρώτα 20 χρόνια της μεταπολίτευσης, όταν κυριαρχούσαν φυσιογνωμίες όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Λεωνίδας Κύρκος ή ο Χαρίλαος Φλωράκης και άλλοι τους οποίους δεν κατονομάζω για να είμαι σύντομος. Όταν λοιπόν δεν έχεις προσωπικότητες βεληνεκούς και το πολιτικό προσωπικό με τα βία σαν κομμαχά να καταλάβει πράγματα, τότε επειδή η ανάγκη να φύγει η δεξιά κυβέρνηση είναι μεγάλη, κάνεις το βήμα να συνεννοηθείς, γιατί μέσα από την συλλογικότητα δίνονται απαντήσεις. Αν θα κάνουν το βήμα δεν είναι καθόλου εύκολο, επαναλαμβάνω,
0: ναι,
1: δεν το γνωρίζω. Αλλά
0: περισσότερο,
1: εγώ θα προσπαθήσω προς αυτήν.
0: Περισσότερο είναι και η κόντρα του ποιος θα γίνει αρχή, ποιος θα ηγηθεί αυτής της ιστορίας, και νομίζω ότι εκεί δεν πρόκειται να τα βρουν ποτέ. Δεν ξέρω ποια είναι
1: συνήθως, η δικιά σας. Συνήθως οι ισοϋψείς κοντοί έχουν τέτοια λογική.
0: Έτσι. Βέβαια, ήθελα να ζητήσω και την παρατήρησή σας, επειδή μιλήσατε για τις προσωπικότητες του παρελθόντος. Δεν ξέρω πόσο εκείνες οι προσωπικότητες θα άντεχαν στο σημερινό περιβάλλον των social media, της συνεχούς έκθεσης, της διαρκούς επιθετικότητας των λογαριασμών και των bots που καθερούν κάθε ίχνος προσωπικότητας από οποιονδήποτε και κάθε προσωπική ιστορία. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο ο Καραμαλής και ο Παπανδρέου και ο Φλωράκης και ο Κύρκος θα είχαν τη λάμψη με τους οποίους έχουμε στο μυαλό μας, αν έπρεπε να περάσουν τη βάσονο αυτής της καθημερινής φθοράς σε έναν παγκόσμιο διαδικτυακό χώρο.
1: Μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι ως προϊόντα λαμπρά εκείνης της εποχής θα είχαν βρει τον τρόπο να είναι και λαμπρά προϊόντα της τωρινής εποχής.
0: Μάλιστα. Είναι, είστε από τους πρώτους που μου λέει αυτή την άποψη. Συνήθως λένε ότι ναι, εντάξει, ναι, ποιος θα άντυχε να έχει χιλιάδες να τον βρίζουν κάθε μέρα στο, και να τον διακομωδούν στο διαδίκτυο.
1: Το Ουμπέρτο Έκο έχει πει, συμφωνώ μαζί σας ότι το διαδίκτυο είναι μια ιστορία και, που διαθέτει και δημοκρατικά χαρακτηριστικά αλλά και πολύ λυπηρά χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που είχε πει ο Ουμπέρτο Έκο, ότι στο παρελθόν ήσουν αναγκασμένος να συζητάς στο καφενείο,
0: ναι,
1: και αν έλεγες ανοησίες ο άλλος σου δίνει ένα σκαμπίλι και τελείωνες. Τώρα δεν τρέπει κανείς, κάθεται πίσω από το πληκτρολόγιο, μπορεί να λέει ό,τι ανοησία θέλει, μπορεί να υβρίζει ανωνύμως και να μην έχει καμία συνέπεια, δηλαδή οι βλάκες του χωριού και οι ανόητοι του χωριού έχουν γίνει πατριάρχες.
0: Ναι. Ο Χάρης ο Καστανίδης τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνει προσωπικά σε αυτό το επίπεδο της συνεννόησης?
1: Κάνω ό,τι μπορώ να βοηθήσω προς την κατεύθυνση που συζητούσαμε προηγουμένως.
0: Ναι, και άμα δεν βρείτε τα απόκριση, θα στρατευτείτε κάπου ή θα μείνετε απ' έξω να δείτε ποιος θα φαγωθεί?
1: Όταν έχω να σας πω κάτι θα σας το ανακοινώσω μόνος μου, δεν χρειάζεται να ρωτάτε.
0: Ναι,
1: παραμένω ψύχρεμος παρατηρητής. Παραμένω ψύχρεμος παρατηρητής των εξελίξεων. Ναι.
0: Αντίστοιχα βλέπω όμως κατακαιρματισμό και μια απόπειρα ευρύτερου κατακαιρματισμού και στην κεντροδεξιά. Για εκεί έχετε άποψη?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν αρκετά κόμματα τα οποία κινούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένουμε και την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά. Προφανές είναι ότι αυτή η ποικιλία δεξιών σχημάτων θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία και είναι πολύ πιθανό να βρεθούμε μπροστά σε, μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών, μπροστά σε κρίσιμα διλήμματα, σε μια κατάσταση που θα ισορροπεί σε τεντωμένο σκηνή και θα χρειάζονται έξυπνες κινήσεις και γενναίες αποφάσεις. Δεν ξέρω τι θα κάνουν τα δεξιά σχήματα μεταξύ τους. Φαντάζομαι ότι υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα να συνενέσει ο Σαμαράς να συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη.
0: Καλά,
1: αυτό το θεωρώ σχεδόν απίθανο, έτσι.
0: Κι εγώ.
1: Γι' αυτό ακριβώς και επανέρχομαι στην αρχική σκέψη, είναι και έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό που είπα, η ανάγκη να έρθουν στον προοδευτικό χώρο όλοι τους στο ύψος των ιστορικών τους ευθυνών και να αναζητήσουν μια δημοκρατική λύση.
0: Από το πατριωτικό Πασό και τον πατριωτικό προοδευτικό χώρο, γιατί και ο προοδευτικός λεγόμενος χώρος, κατά τη δική σας ορολογία, με την οποία έχουμε συζητήσει κατά καιρούς οι δυο μας και ξέρετε ότι διαφωνώ για το τι, πώς οριοθετείτε το προοδευτικό, πόσο συντηρητικό, πώς κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια ιδεολογική κουβέντα. Στην πράξη μπορείτε να δείτε τμήματα ή δυνάμεις από το πατριωτικό Πασόκ ή τον πατριωτικό προοδευτικό χώρο να συνεννοούνται με δυνάμεις από την άλλη πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, όπως ενδεχομένως ένας θητεύσαντας πρωθυπουργός που είναι ο Αντώνης Σαμαράς?
1: Εννοείται να συνεργαστούν δυνάμεις του Πασόκ με ποιους, με ποιον ακριβώς?
0: Όχι, ενώ...
1: Ποιον ορίζεται ως πιθανό?
0: Ως πιθανό πόλο, ας πούμε, τέτοιων συνεργασιών, έναν πιθανό το Σαμαρά, αν θα υπάρξει δυνατότητα ή αν θα υπάρξει πιθανότητα να δείτε κομμάτια από το πατριωτικό Πασόκ ή από, και μετακινήσει σε επίπεδο ψηφοφόρου, αν θέλετε, εκτίμηση ζητάω, να μετακινούνται προς τα εκεί, να συσπυρώσει μια τέτοια προσωπικότητα.
1: Δεν έχω τέτοιες ενδείξεις, κύριε Μωυσή. Οι αποδείξεις οι οποίες έχουμε είναι ένα τμήμα του εξυγχρονιστικού χώρου το οποίο έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω ενδείξεις ανθρώπων του πατριωτικού Πασόκ που θα πήγαιναν με τον Σαμαρά. Δεν έχω τέτοια ένδειξη.
0: Πώς...
1: Δεν μπορώ να πω κάτι.
0: Ωραία. Αυτή τη συντάγη του εξυγχρονιστικού Πασόκ, καταρχήν θέλω να βάλω μια παράμετρο στην κουβέντα, αν δεν σας πειράζει, ότι είστε ένας πολιτικός αυτόνομος, γι' αυτό και απευθύνομαι και έχω απευθυνθεί και πολλές φορές στο παρελθόν στα φώτα σας και στην κρίση σας, ο οποίος είστε ίσως ο μόνος που έχει μαλώσει με όλους τους ηγέτες της παράταξής σας, του κομματικού χώρου τον οποίο προέρχεστε.
1: Έχετε
0: συγκρουστεί ως προσόν, το λέω.
1: Αυτό είναι, δεν έχω μαλώσει, καταρχήν δεν έχω μαλώσει, έχω υπερασπιστεί απόψεις.
0: Εντάξει, εντός
1: εισαγωγικά. Έχω μαλώσει με όλους, κύριε Μωυσή, αφήστε μου λίγο, κατάλαβα τι είπατε. Λοιπόν, δεύτερον, το έχω μαλώσει είναι ανδρουλακική έκφραση. Συνεπώς θα σας έλεγα να προσέξετε λιγάκι.
0: Ναι, okay, το δέχομαι.
1: Συγκρουστεί επειδή ήθελα να συγκρουστώ με κάποιους ανθρώπους. Παραδείγματος χάρη, όταν το 1992 ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου δήλωσε ότι είμαι εκτός Πασόκ, πρέπει να σας πω ότι έκανε μία δήλωση μετά από υπόδειξη συγκεκριμένων ανθρώπων οι οποίοι του λέγανε να ακούσει το τρέιλερ του Sky, του ραδιοφωνικού σταθμού Sky, που στο τρέιλερ έπαιζε ψεύτικη είδηση σε σχέση με αυτό που είχα πει εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Και έκανε ο άνθρωπος ένα λάθος, το οποίο μετά το αναγνώρισε, το διόρθωσε.
0: Ναι.
1: Ναι, με τον κύριο Σμίτ βεβαίως συγκρούστηκα. Με τον αείμνηστο τον Κωνσταντίνο Σιμίτη, διότι είχαμε συμφωνήσει να υπερασπιστούμε τα θέματα διαφάνειας με την ίδρυση ανεξάρτητης αρχής και έκανε πίσω.
0: Ναι.
1: Εγώ, ξέρετε, στη ζωή μου έχω περάσει διαπυρός και σιδήρου, γιατί έχω μάθει να υπερασπίζομαι αρχές. Δεν υπερασπίζομαι προσωπικές στρατηγικές. Θέλω να είμαι ήσυχος με τη συνείδησή μου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και βεβαίως με διέγραψε. Ναι, ο κύριος Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου με διέγραψε, διότι δεν εφάρμοσε τίποτε από αυτά που είχε συμφωνήσει. Ναι. Ενώ είχαμε πει ότι το δεύτερο μνημόνιο θα έρθει για συζήτηση.
0: Ναι. Αυτή είναι ακριβώς.
1: Η κοινοβουλευτική ομάδα παρεβίασε την αρχή αυτή και πήγε και το ψήφισε μόνος του μαζί με τον Βενιζέλο, τον Παπαδήμο και τον Σαμαρά και τους υπόλοιπους.
0: Αυτή είναι ακριβώς.
1: Και διέγραψε τότε στη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου 31 βουλευτές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω μάθει να υπερασπίζω αρχές και θα συνεχίζω να τις υπερασπίζω.
0: Αυτή είναι ακριβώς τη διαχρονική σας τάση. Επικαλέστηκα ως εχέγγυο για το, με το οποίο απευθύνομαι συχνά στις δικές σας απόψεις για τις πολιτικές εξελίξεις. Και θέλω να μου πείτε λοιπόν πόσο επιτυχημένη βρίσκεται αυτή την σύμπλευση, το πάντρεμα, το μπόλιασμα να πω, των εξυγχρονιστικών δυνάμεων από το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Αλλά δεν είναι όλων των εξυγχρονιστικών δυνάμεων, κάποιων εξυγχρονιστικών δυνάμεων.
0: Λέω, ναι.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να κάνω καμία, πώς το λένε, κανένα σχόλιο. Η πολιτική έχει ανθρώπους και ανθρώπους που χαρακτηρίζουν την εποχή τους.
0: Ναι. Άρα θεωρείτε ότι είναι ένα προϊόν συγκυρίας, είναι προϊόν στρατηγικών που έχουν και ένα προσωπικό χαρακτήρα. Εκεί,
1: νομίζω αυτό. Ότι είναι οι προσωπικές επιδιώξεις. Είναι, πώς το λένε, προσωπικότητες οι οποίες δίνουν μάχη, όπως βλέπετε, υπερμεγάλων αξιών και αργών.
0: Μάλιστα. Από εδώ και πέρα, τώρα βλέπετε στο γενικότερο πολιτικό σκηνή, βλέπετε τις δημοσκοπήσεις πώς είναι, μιλήσαμε για τις δυνατότητες εισπυρώσεων στην κεντροαριστερά, βλέπαμε και ότι γίνεται κεντροδεξιά. Στην πράξη και με δεδομένο τον χειμώνα που έρχεται και όλες τις ενεργειακές απειλές που έρχονται, και σε ένα κλίμα έντονο βέβαια στο Αιγαίο τώρα το τελευταίο διάστημα, σας ανησυχούν οι επόμενοι μήνες, σας έχουν σε εγρήγορση? Τι σας ανησυχεί περισσότερο και πώς βλέπετε, τι προβλέπετε, πού προβλέπετε να σκάει η βαλβίδα αυτή, δηλαδή, επειδή είμαστε σε μια χύτρα αυτή την περίοδο νομίζω.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε μια έξαρση της αντιδικίας τόσο στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, όσο και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, έχουμε ηγέτες, μιλάω για τουλάχιστον των κορυφαίων δυνάμεων, που δεν διακρίνονται για την προσήλωσή τους στη λογική και στο διεθνές δίκαιο. Τρίτον, έχουμε μια Ευρώπη χαμηλού βεληνεκούς, η οποία ουσιαστικά παρέδωσε την ενεργειακή της αυτονομία στο LNG ορισμένες περιπτώσεις, καθώς επίσης και η Γερμανία χαρακτηριστική περίπτωση που διέκοψε την ομαλή ροή από τη Ρωσία. Όλα αυτά δείχνουν μια περίοδο με πολύ μεγάλες γεωπολιτικές εντάσεις και με συνέπειες φυσικά και στο ενεργειακό θέμα. Εδώ φαίνεται πάρα πολύ καθαρά ότι διαλύοντας ουσιαστικά το κράτος και παραχωρώντας κρατικούς μηχανισμούς στους ιδιώτες, δεν έχεις μέσο για να ασκήσεις πολιτική. Και στον ενεργειακό τομέα, όπως δεν έχεις τράπεζες.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβουμε λίγο και τα ιδεολογικά θέματα.
0: Ναι,
1: έχουμε φτάσει στο σημείο να μην έχουμε τράπεζες. Ναι, όλες οι τράπεζες δεν έχουν τα
0: υπολογιστικά. Υπάρχει η αναπτυξιακή τράπεζα που κάτι θεωρητικά πάει να κινηθεί τώρα για να αξιοποιηθεί.
1: Δεν ξέρω, πείτε μου και εμένα να τη μάθω.
0: Ναι.
1: Και να ξέρω και τι έχει κάνει.
0: Δεκτών.
1: Λοιπόν, τώρα ας αφήσουμε τα αστεία, κύριε Μωυσή.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν τεράστια θέματα και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
0: Ωραία. Πάμε και στο τελευταίο για να κλείσουμε. Επειδή προέρχεστε από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα σας. Θα το ανακοινώσετε εσείς όταν θα είστε έτοιμο. Το ΠΑΣΟΚ βλέπετε μέσα από τις συμπληγάδες που διέρχεται, γιατί δέχεται μια πίεση και από την πλευρά και εξ αριστερών και εκ δεξιών από τον κύριο Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ πώς βλέπετε να επιβιώνει σε αυτή την πίεση και αν αυτό δημιουργεί και προοπτικές αμφισβήτησης περαιτέρω του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Δεν θα ήθελα αυτή την ώρα να μιλήσω για τον χώρο τον οποίο έχω υπηρετήσει πάρα πολλά χρόνια. Άλλωστε και στην παρέτησή μου στις 4 Μαΐου είπα ότι δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Μάλιστα.
1: Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο για τον κύριο Ανδρουλάκη, τον έχω σχολιάσει.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Όπως καταλαβαίνετε, Καθαλίδη, θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα για τον χώρο.
0: Αντιλαμβάνομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και φαντάζομαι ότι όταν θα έχετε κατασταλάξει, θα έχουν ευκαιρία να τα ξαναπούμε για ό,τι αφορά και τις προσωπικές σας κινήσεις του επόμενου διαστήματος.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ για την
0: φιλοξενία. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Μόνο ένα σχόλιο στο τέλος που μου έκανε αίσθηση. Ο Σαμαράς μιλάει για κόμμα Μητσοτάκη, όχι για Νέα Δημοκρατία. Ο Καστανίδης μιλάει για κόμμα Ανδρουλάκη, όχι για Πασόκ. Συμπτώσεις. Τραγούδι, συνεργούμε το τραγουδάκι και τα ξαναλέμε.

0: Λοιπόν, ακούσατε και τον Χάρη του Καστανίδη. Είναι πολλοί αυτοί που έχουν ένα πνεύμα προώθησης συνεργασιών, δυνάμεων που συντίθεται. Αλλά όπως είπα κάποια στιγμή και στη διάρκεια της κουβέντας και συμφώνησε και ο Χάρης Κωνσταντίνης μαζί μου, είναι ότι οι ηγέτες δεν φαίνονται διατεθειμένοι να παραχωρήσουν ούτε σπιθαμή από την προσωπική τους εξουσία. Είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο δεν προχωράει η Μητροπολιτική Διοίκηση στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, σας τα έχω ξαναπεί. Κανείς δεν θέλει να παραχωρήσει ένα πόντο ισχύος. Όχι πόντο καλσόν. Πόντο ισχύος. Δεν θέλουν, ρε παιδί μου. Σου λέει, εγώ θέλω να είμαι αρχηγός εδώ. Πώς λέγεται, Πασόκ, Πασόκ. Ελλάς, Ελλάς. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. Μουλιού κουκουέ. Οκέ, whatever. Εγώ θέλω να είμαι αρχηγός αυτό. Δεν θέλω να είμαι συναρχηγός και να συναποφασίζω και να συνδιαλέγομαι με έναν άλλον συναρχηγό σε ένα ευρύτερο σχηματισμό. Γιατί θα πρέπει να συνενεθούν κιόλας, ε. Ξέρετε, υπάρχει και ένας εκλογικός νόμος που λέει ότι για να πάρεις τον πόνους πρέπει να είσαι ενιαίο κόμμα. Δεν μπορείς να είσαι συνασπισμός κομμάτων. Από την άλλη, μπορείς να βγεις προεκλογικά και να πεις ότι εγώ, ξεκάθαρα, ότι εγώ την επόμενη μέρα, παιδιά, θα συνεργαστώ με τον Τάδε. Να βγει ο Ανδρουλάκης και να πει εγώ θα συνεργαστώ με τον Τσίπρα. Και να βγει ο Τσίπρας και να πει οκ, και εγώ θα συνεργαστώ με τον Ανδρουλάκη. Και μετά θα φωνάξουν κάποιον πως συνήθως έρχεται ο τρίτος και τα κάνει μπάχαλο.
1: Έλα Παναγία μου.
0: Και θα πει παιδιά, οκ, παιδιά, ποιος θα γίνει αρχηγός. Αρχίζει εκεί κολλιοχίδια, θα γίνω εγώ. Όχι, γιατί ποιος θα γίνει, να γίνω εγώ. Και πάντα λοιπόν εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι όποιοι και να είναι να συνεργαστούν με κάποιους, όποια κόμματα και να θέλουν να συνεργαστούν, υπάρχει ένα κόμμα που κολλάει σε όλες τις συνεργασίες και τα κάνει μπάχαλο. Και δεν είναι ούτε το κόμμα του Μητσοτάκη, ούτε το κόμμα του Ανδρουλάκη, ούτε το κόμμα του Σαμαρά, ούτε το κόμμα κανενός. Είναι το κόμμα της Κολοκυθιάς.
2: Στα χέρια του βρίσκεται η τύχη της Ελλάδας.
0: Το κόμμα της Κολοκυθιάς, ακριβώς, στα χέρια του. Ποιος θα γίνει αρχηγός, αν όχι εγώ? Να γίνω εγώ, λέει ο άλλος. Όχι.
3: Ορίστε, καθίστε, εδώ είναι στην προεδρική μου.
0: Να κάνει μάνα.

0: Αυτές οι μουσικές πρέπει να είναι το υπόκρουση της προεκλογικής περίοδου. Έτσι. Μια ωραία ζωηρή τζαζ. Το Μητσοτάκη χαλαρά τον φαντάζομαι να παίζει τα πόγκος.
1: Τα έθνη ευτυχούν όταν οι κυβερνήσεις αγαπούν τους πολίτες και οι πολίτες τας κυβερνήσεις.
0: Καλά αυτό. Από αγάπη άλλο τίποτα. Κάθε πρωί καλιά ξυπνάμε. Σαν ζευγάρι παντρεμένο 40 χρόνια. Με τον αγαπημένο στο στόμα μας. Καφέ. Και ακούστε κάτι από πίσω. Ξέρεις ότι είναι λύκια, απλά δεν είναι καλά αρθρωμένα. Αυτό είναι όταν βλέπεις απότομα. Όταν ονειρεύεσαι άλλο πράγμα στον ύπνο σου και ανοίγεις τα μάτια σου απότομα και γυρνάς και βλέπεις την κοιμάδα δίπλα σου. Είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα. Λες πού να πάει. Απ' την άλλη όμως, η εξοικείωση είναι μια μορφή αγάπης. Συμβάλλει στην αγάπη η εξοικείωση. Μετά από τόσα χρόνια, οι ίδιοι ψηφοφόροι με τους ίδιους πολιτικούς, υπάρχει μια αγάπη, ρε παιδί μου.

Κατάλαβες, αυτοί που έχουν επιλέξει την αποχή και μένουν στο σπίτι και δεν πάνε να ψηφίσουν, είναι αυτοί που το παίζουν εργένιδες. Εμείς είμαστε εργένιδες, δεν θέλω άλλο, συμβίωση φτάνει, ρε παιδί μου. Είναι η άλλη, λέει, μου φάγες τα νιάτα, μου φάγες τα καλύτερά μου χρόνια. Και εκεί που είσαι, ξυπνάει ο άλλος, αρχίζει και λέει κρύπτοντας ιστορίες. Τότε εμείς με το 114, ποιο 114, αδερφέ, έχει αλλάξει, 120 είναι τώρα. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για άλλον αιώνα μετά. Συμβίωση έχει ξεφύγει.

και έτσι με λίγο χιούμορ, λίγο ενάραφρα, λίγο χαροπά για αυτή την σχέση ζωής που έχουμε ψηφοφόροι με τους πολιτικούς. Θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο στις 10 η ώρα εδώ στο Theta FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστό Προφήτης, καλή σας ημέρα. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου και Βασίλης Κιχαγιάς, γιατί η πρωινή φεύγουμε, Βασίλη μου, φεύγουμε!

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 12.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε εργοτάξιο για το flyover κατέληξε αυτοκίνητο το πρωί της Τρίτης στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΙΧ προσέκρουσε σε Στιθέο και ανετράπη στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου προς Μετέωρα. Από το ατύχημα προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ ο 70χρονος οδηγός του ΙΧ αρνήθηκε τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Από το τροχαίο σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς δυτικά. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στη χώρα μας τη διετία 2024-2025. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών, μέσα σε μόλις 15 χρόνια οι γεννήσεις από 117.000 το 2009 κατρακύλησαν σε 67.000 το 2024. Τη μαύρη πρωτιά στη μείωση των γεννήσεων κρατούν η Θεσπρωτεία, τα Γρεβενά, η Φθιώτιδα, η Κοζάνη, η Ευρυτανία και η Φλόρινα. Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι ηγέτες του κόσμου καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη με φόντο την ενεργειακή κρίση. Στο επικέντρο βρίσκεται σήμερα η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός πρόεδρος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται από εχθές και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Απευθύνε κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετάσχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε, με φόντο την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα, 1,40 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,80 ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης, κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 38χρονου άντρα που είχε εξαφανιστεί το πρωί της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου από την περιοχή της Σταυρούπολης. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το χαμόγελο του παιδιού, ο άντρας εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του. Με μαύρη μπογιά καλύφθηκε το γκράφιτι στην πόρτα της θύρας 4-5 στο γήπεδο του Άρη στη Θεσσαλονίκη. Το εν λόγω γκράφιτι είχε προκαλέσει δημόσια δυσαρέσκεια αρκετών φίλων του Άρη και τελικά σβήστηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας. Είχε προκαλέσει και εισαγγελική παρέμβαση μετά από σχετικές αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Συννεφιά αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Για την εξέλιξη της ημέρας αναμένονται βροχές με γρήγορη όμως βελτίωση. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς. Βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στη Βόρεια Ελλάδα τα φαινόμενα κατά τόπους σε τμήματα της Χαλκιδικής θα είναι πιθανόν έντονα. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

12, ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βαγγέλης Μωυσής κατάλαβε από μόνος του τι έπρεπε να κάνει και λέει φεύγουμε, φεύγουμε. Σταθερός ο Θήτα FM 107,1, η Βελώνα επάνω του, ο Γιάννης Κατσαβουνίδης στην ηχοληψία, η Γεωργία Δερμιτζάκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Κατερίνα Σιάπαντα στην γραμματιακή υποστήριξη. Έχουμε πολλή υποστήριξη. Να δούμε τι δουλειά κάνουμε. Τι άθροιζα. Τρία. Ο Θανάσης Αποστολίδης που θα μπει στο 4. Έχουμε υποστήριξη, όχι πλάκα. Είπαμε ότι πάντα ξεκινούμε με έστω λίγα ψιλολόγια αθλητικών, διότι πριν απ' όλα είναι καφενείο αυτό το δίωρο και στο καφενείο οι πρώτες που ανοίγουν, θα το λέμε συνέχεια, είναι οι αθλητικές εφημερίδες. Δεν έχουμε ποδοσφαιρικά μπορεί να μην έχουν και τίποτα ουσιαστικό και ιδιαίτερο, αλλά έχουμε τα μαυροσκούφια στο μπάσκετ, τα οποία τα λέμε όλα τα χρόνια, όσοι παρακολουθούν μπάσκετ βέβαια και ειδικά οι κάπως παλιότεροι, τα μαυροσκούφια διοργανώνονται εδώ και 25 παραπάνω χρόνια, 25 σίγουρα, το 1991-92 και κάπου τα θυμάμαι. Και αν ρωτήσεις, είναι από εκείνα τα πράγματα που κυκλοφορούν όσο να είναι στους χώρους του αθλητίου, λέει, σήμερα έχει τα μαυροσκούφια και μάλιστα περιμένουν όλοι να δουν τον καινούριο Άρη στο μπάσκετ. Σίγουρα σήμερα αγωνίζεται με μια ομάδα που θα είναι από τις βασικές του αντιπάλους στο Eurocup, δηλαδή Μπαχτσέσεχιρ, τουρκικής καταγωγής βέβαια. Και παίζει και ο Ηρακλής με τη Μύκονο που αγωνίστηκαν προχθές αντίστροφα χιαστή, ας πούμε. Ο Ηρακλής αγωνίζεται με τη Μύκονο στις 8, Άρης Μπαχτσέσεχιρ στις 4, αλλά τα μαυροσκούφια τι είναι, ξέρουμε. Πραγματικά τώρα λες μαυροσκούφια. Παίκτης, διαιτητής, διαιτητής. Και όμως επιτέλους διοργανώνεται ένα τουρνουά προς χάριν διαιτητή. Ιστορικός βέβαια διαιτητής, πολυεργαλείο του μπάσκετ ο Σιμεών Μαυροσκούφης. Αλλά πραγματικά χαίρομαι που έστω και έτσι μένει στη μνήμη γενικότερα όσα ονόματα σώζονται στη Θεσσαλονίκη και σε οποιαδήποτε πόλη, αλλά μας στη Θεσσαλονίκη μας ενδιαφέρει, τα οποία αυτά ονόματα έχουν μια σημαντική προσφορά και ο χρόνος ρίχνει επάνω τη σκόνη του και τη λύθη του και είναι ή κάτι ανύπαρκτες οδοί είτε κάτι αναφορές σποραδικά και που, ενώ έχουν τεράστια σημασία για την εξέλιξη της Θεσσαλονίκης, οποιοδήποτε κοινωνικό, πολιτικό, αθλητικό τομέα. Εμείς χαιρόμαστε, γι' αυτό χαιρόμαστε να πούμε και μια κουβέντα για το Σιμεών Μαυροσκούφι, βρε αδερφέ. Αλλά επειδή σήμερα γενικώς θα το ελαφρύνουμε, το τελευταίο διήμερο, μια η Χούθη, μια τα ΑΕΦΔΕ, μας βάλαν και σε λίγο δύσκολα μονοπάτια, δηλαδή και δυσερμήνευτα αλλά και δυσνόητα. Σήμερα γενικώς τουλάχιστον στο πρώτο μέρος θα φροντίσουμε να είναι πιο ανάλαφρα τα πράγματα. Οπότε ξεκινούμε και με τραγούδι, γρήγορα γρήγορα.

Ελπίζω στην πορεία να βρούμε τον καθήλυνα αρμόδιο να συζητήσουμε για την προσωπικότητα και την προσφορά του Σιμεών Μαυροσκούφη, που ξαναλέω κατά βάση ήταν διαιτητής και ήταν ο πρώτος διεθνής διαιτητής. Συνδεόταν εδώ με τον Ρις, τον Αμερικανό που έστησε. Εσείς οι παλιοί θυμάστε ότι είχαν στο ανοιχτό γηπεδάκι, το οποίο ανοιχτό γηπεδάκι ήταν το γήπεδο της Θεσσαλονίκης ως το, τη στιγμή που οικοδομήθηκε το Παλέντε Σπορ και πάλι φιλοξενούσε παιδικές κατηγορίες, εφηβικές, αγώνες μικρότερων κατηγοριών, αλλά ως τη στιγμή που οικοδομήθηκε το Παλέντε Σπορ όλοι οι αγώνες της Θεσσαλονίκης γίνονταν στο ανοιχτό γηπεδάκι της Χάνθ, ιστορικό, και μνήμες του υπάρχουν και στο μουσείο της Χάνθ. Με τη Χάνθ ήταν κατά βάση συνδεδεμένος ο Σιμεών Μαυροσκούφης και έπαιξε και λίγο μπάσκετ στη Χάνθ, αλλά κυρίως πρόσφερε διοικητικά και διαιτητικά. Και να τα λέμε αυτά, διότι ρε παιδί μου, και αυτοί οι ταλέποροι οι διαιτητές, νομίζω ότι είναι ο μόνος διαιτητής που τιμάται από όλα τα αθλήματα, έτσι, συμπεριλαμβανομένου και του ποδοσφαίρου. Αυτοί οι διαιτητές, ιδίως στην Ελλάδα, είναι συνδεδεμένοι με την έννοια του πάρεργου. Δηλαδή κάνουν κάτι για το οποίο δεν είναι απαραίτητη, ενώ είναι πολύ απαραίτητη, και το οποίο είμαστε προκατηλημένοι ότι το κάνουν πάντα με λάθος τρόπο. Έτσι δεν είναι, Αδάμ, εκεί στη βροχερή Λάρισα, εσείς έχετε τα δικά σας, εκεί ξεκινάει το παζάρι, και όταν λέμε το παζάρι, αυτό είναι το γνωστό παζάρι της Γιάννουλης, πρέπει να είναι, έτσι δεν είναι, Αδάμ, αν θυμάμαι καλά, αλλά πάνω απ' όλα έχει συναυλία Λεπά. Για να δούμε, ο Λεπά θα είναι τυχερός όπως ήταν ο Ρέμος, γιατί με τη βροχή που προβλέπεται να πέσει, τον βλέπω το Λεπά να μην ανεβαίνει στην πίστα.

παρεμπιπτόντως ο Αδάμ έστειλε το μήνυμα στο 6977 Viber, πάντα Viber 6977 2010 70, το οποίο φυσικά είναι ανοιχτό για όλους τους ακροατές και για τον Ανέστη που στέλνει καλημέρα.

Ανέστηση, έχεις κυνηγήσει διαιτητές. Τώρα να λέμε την αμαρτία μου, και νομίζω είναι αμαρτία όλων των φιλάθλων και οπαδών, και δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω τύψεις γι' αυτό. Έχω καταφερθεί πολύ επιθετικά και έχω κυνηγήσει διαιτητή, ο οποίος στο τέλος σκέφτηκα. Περνάνε τα χρόνια, ξέρετε, όταν είσαι σε νεαρότερες ηλικίες, είσαι οργύλος, είσαι σε μια κατάσταση που κάτι πρέπει να σου φταίει για αυτά που συμβαίνουν στα ενίκο, δηλαδή στο σπίτι σου, δηλαδή στον Άρη, και ξεκίνησα να κυνηγάω. Το λέω και ντρέπομαι. Ακόμα λίγο θα τον πήγαινα ως τη Λάρισα Αδάμ. Ήταν ο διαιτητής που θεώρησα ότι είναι υπεύθυνος για τον πρώτο εκείνον πικρό υποβίβασμό μας. Πήγαινε προς τη Μαγνησία, αυτός Βολιώτης ήταν. Ακόμα λίγο θα τον πήγαινα ως τη Λάρισα με έναν ντεσεβό. Εν πάση περιπτώσει, το παζάρι λοιπόν ήταν στη Γιάννουλη, καλά το θυμόμαστε, αλλά έχει ξαναγυρίσει στη Λάρισα. Καλώς τα δεχτήκατε και να δεχτείτε και τον Λεπά. Καλημέρα, Κερκυρέ Άντζελο. Ο διαιτητής είναι... Σκέψου, Γιάννη, ότι είναι ένας άνθρωπος μέσα στο γήπεδο, όπου κοχλάζουν τα πάντα, βράζουν τα πάντα, η μισή από εδώ, η άλλη μισή από εκεί, το λέω χοντρικά, και στη μέση ένα άτομο το οποίο δεν έχει ούτε έναν άνθρωπο να τον υποστηρίζει. Ούτε καν ο παρατηρητής διαιτησίας δεν τον υποστηρίζει να κάνει μια καλή έκθεση, ρε παιδί μου. Είναι τραγικό αυτό, απορώ πως θα αντέχουν. Δηλαδή πραγματικά ο ψυχισμός του διαιτητή παραμένει ένα μυστήριο για μένα, ο ψυχισμός του διαιτητή στην Ελλάδα. Γιατί στα γήπεδα του εξωτερικού είναι διαφορετική η αντιμετώπιση του. Εντάξει, μια δουλειά κάνω, μπαίνω, προσπαθώ να απονείμω δικαιοσύνη. Είναι λίγο πολύ σαν έναν δικαστή από έδρας δικαστή, ο οποίος δικάζει και προσπαθεί να βρει το δίκιο και φυσικά θεάρεστο το έργο του. Το διαιτητή δεν το βλέπουμε έτσι. Γιατί δεν το βλέπουμε σαν έναν δικαστή, ο οποίος δεν ανεβαίνει στην έδρα αλλά είναι στη σέντρα και προσπαθεί να βρει άκρη ανάμεσα σε δύο ομάδες. Μάλλον αυτό συμβαίνει γιατί στο μεσοδιάστημα έχουν δώσει πολλές αφορμές οι διαιτητές να θεωρούνται μεροληπτικοί, πιασμένοι, δηλαδή δεν είναι όπως ο δικαστής που ξέρεις, είναι εκεί πάνω, δεν έχει κανένα λόγο να σε υποστηρίξει τη μια ή την άλλη πλευρά. Οι διαιτητές εδώ στην Ελλάδα έχουν δώσει τις σχετικές αφορμές, μάλλον. Οπότε γι' αυτό και η αντιμετώπιση τους. Δεν σκέψουν να υπήρχε μια κυριολαφρά στο διαιτητάρα, ό,τι και να είναι το διαιτητή. Κάποιο κερκίδα διαιτητή, η ομάδα θα το κάνει αυτό. Νομίζω θα χαρεί μεγάλα προνόμια, τουλάχιστον από το κράτος. Επιτέλους βρέθηκε μια... Πώς ήταν αυτή η οπαδή της Εθνικής, η Πελεκάνη, οι άλλοι με τις περικεφαλές στο ποδόσφαιρο, και οι οπαδοί των διαιτητών να πηγαίνουν στα γήπεδα και δει στα ντέρμπι να έχουν δική τους κερκίδα και να συνθηματολογούν υπέρ του διαιτητή. Όχι διαιτητή, διαιτητή θα σου φάμε το αυτή που τραγουδούσαν κάποτε οι Αγρινιώτες, που του φάγαν το αυτοί δηλαδή, αλλά διαιτητή, έλα πτάλο μου το αυτοί.

πικρές ιστορίες και ανάλογα κυνηγητά Ανιώτης μου θυμίζει και ο φίλος ο Άντζελο. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο, εγώ νόμιζα ότι έχεις μείνει. Άμα γυρνάς από το Δομοκό, κάνε μια στάση στη Λάρισα, βρες τον Αδάμ να πάτε μαζί στο πανηγύρι και στον Λεπά σήμερα. Ο Ανέστης έχει μια αντίθετη εμπειρία. Λέει, όχι, δεν έχω κυνηγήσει. Εγώ δεν έχω κυνηγήσει, λέει, ποτέ διαιτητή. Αλλά μια φορά με κυνηγούσε ο διαιτητής να μου δώσει κάρτα. Αλλά ήμουν γρήγορο. Αυτό τώρα μου θυμίζει άλλο ένα περιστατικό. Είχε έναν παίκτη ο Άρης, θα το θυμούνται οι φίλαθλοι οπαδοί, το λέγαν Κολτσίδα. Κολτσίδας ήταν καλός, ταχύς για μπακ, άτεχνος, αλλά καλός. Καλός, γιατί δεν βρίσκεις εύκολα μπακ, σέντερ μπακ με ταχύτητα. Δεν μπορείς να βρεις σέντερ μπακ από ό,τι φαίνεται από τον Άρη, γενικώς. Εν πάση περιπτώσει, και μια φορά προς τα τελευταία λεπτά του αγώνα με τον Εθνικό Αστέρα, κάνει ένα πολύ βάρβαρο φάουλ, ήταν για κόκκινη κάρτα. Το πιάνει ο Γιώργαρος και ζητάει από το φορείο να έρθει, και καλά τραυματίστηκε, να έρθει και να τον πάρει στα αποδυτήρια για να μην φάει την κάρτα. Και την έφαγε στα αποδυτήρια. Εντάξει, έτρεξε ο διαιτητής μετά και του έδωσε την κόκκινη κάρτα που του χρωστούσε από το τέλος του αγώνα. Τραγουδάκι τι, Γιάννη? Μπέτι Μίτλερ, εντάξει. Δεκτή, περνάει.

Γρήγορα επιστρέφουμε, ο χρόνος πιέζει και θυμηθήκαμε εδώ με τον Γιάννη Κατσαβουνίδη που ελέγχει το χρόνο ότι υπάρχει ένας φιλόσοφος διαιτητής, ο Κολίνα, εκείνος ο ψηλός με το γυαλιστερό κεφάλι αλλά και λαμπρό κεφάλι, έτυχε να τον γνωρίσω σε φεστιβάλ βιβλίου, παρακαλώ. Μετά το διάλειμμα.

107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Πρωινό με Κάι. Με τον Δημήτρη Καρυπίδη. Καθημερινά 6 με 8. Θήτα FM 107,1. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

107,1 θ FM. Βασίλης και Χαγιάς έχει διώξει τους πρωινούς, είναι στο μικρόφωνο σε ρόλο καφετζή σε αυτό το δίωρο καφενείο 12 με 2. Ο Κωνσταντίνος δεν φαίνεται να πολύ συμφωνεί με την άποψη ότι οι δικαστές είναι δίκαιοι και άμεμπτοι, γιατί γελάει προφανώς, γιατί έχει υπόψη του τον φίλο του που βγήκε από το Δόμο Κόπρο χτες, οπότε θεωρεί ότι δεν του συμπεριφέρθηκε καλά η δικαιοσύνη και άρα βάζει και τους δικαστές στο ίδιο τσουβάλι με τους διαιτητές. Κλείνω το θέμα με τους... Α, έχουμε τραγούδι, εντάξει.

σε αυτό, Κωνσταντίνε, όλα και όλα έχεις δίκιο, γιατί χτες ο Κωνσταντίνος ήταν στο χώρο όπου ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, με το οποίο θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές και λογικά, συγχώρεσέ μου για τη χρονοκαθυστέρηση. Καλημέρα στη Δώρα, και έλεγα προηγουμένως ότι ο Κολίνα, αυτό η χαρακτηριστική, χαρακτηριστική φάτσα, ας πούμε, που του διαιτητή, ο ψηλός με το κεφάλι, το πώς να το πούμε τώρα, γιατί είναι και τα political correct, να το πούμε, το πούμε κλασικά, ο πολύ φαλακρός. Ξέρω ότι πρέπει πια, όταν έχεις δημόσιο λόγο, δεν ξέρεις πού θα σε γραπώσουν. Χθες λέγαμε, θα πεις σκιμόι την πάτησες, Ινουίτ είναι, σκιμόι δεν το δέχονται. Θα πεις το... Ελπίζω το φαλακρό να το λέμε ακόμη έτσι. Και τον είχα γνωρίσει σε ένα φεστιβάλ βιβλίου, το που είναι οι Κάνες του βιβλίου, το φεστιβάλ βιβλίου στη Φραγκφούρτη. Είναι ότι είναι το φεστιβάλ των κανόνων για τον κινηματογράφο. Και κάναμε και μία συζήτηση, παύλα συνέντευξη, διότι είχε κυκλοφορήσει βιβλίο για τη φιλοσοφία της διαιτησίας και τις εμπειρίες του, βέβαια περιέγραφε μέσα, για να αντιληφθούμε ότι ο διαιτητής είναι και αυτός μια προσωπικότητα που μπορεί να έχει άποψη, να έχει φιλοσοφήσει τα πράγματα, να γνωρίζει γιατί κάνει αυτό που κάνει και να μην είναι σόνι και καλά ένας από δύο Πομπέος τράγος, ένα κυριολεκτικά μάλλον μαύρο πρόβατο, το οποίο προορίζεται είτε για σφαγή είτε για κυνηγητό συνήθως. Α, ναι, και τώρα που τα λέω αυτά, έχουμε και τα άλλα τα politically correct που αφορούν εκεί στην ανάρτηση, πλέον και τα συνθήματα και τα γραπτά συνθήματα, τα λέμε αναρτήσεις, εκεί θα φτάσουμε. Εν πάση περιπτώσει, γράφτηκε κάτι έξω από το γήπεδο Χαριλάου, από αυτά που είναι γεμάτες όλες οι πόλεις της Ελλάδος και όλοι οι δρόμοι της Ελλάδος, και αντί να κυνηγηθούν αυτοί οι οποίοι λερώνουν τους δρόμους, λερώνουν τους... βρήκαν το γήπεδο που στο κάτω-κάτω είναι και προορισμένο και αυτό για να γράφονται συνθήματα από οπαδούς, έγραψε ένας ένα σύνθημα, κάτι μπάσταρ, κάτι τέτοιο ας πούμε, δεν το, ναι, δεν το θυμάμαι, είπε ο άλλος, και το οποίο θεωρήθηκε, αλλά μετά από καταγγελία, το τονίζω αυτό, αριανού οπαδού, δηλαδή ο αριανός οπαδός, ναι ναι, κατήγγειλε τον συνοπαδό του ή τους συνοπαδούς του ότι έγραψαν ένα σύνθημα έξω από το γήπεδο το οποίο παρακινεί στη βία. Καλά, και αυτό το θέατρο με την παρακίνηση σε βία, η βία δίνει και παίρνει, και μάλιστα δείτε τι γίνεται στους μαθητικούς χώρους με τη βία, στα σχολεία που δεν πρόλαβαν να ανοίξουν στις πρώτες 10 μέρες μόνο στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης, έχουμε συγκρούσεις εδώ εκεί. Αύριο θα έχουμε και τον κατάλληλο άνθρωπο να συζητήσουμε για αυτή την παιδική, την εφηβική μάλλον, την εφηβική βία και την εκδήλωσή της στους σχολικούς χώρους, γιατί σήμερα ήταν σε ένα συνέδριο, οπότε αφήνουμε το θέμα για αύριο. Αλλά όλο το πρόβλημά μας, δηλαδή ο εισαγγελέας δεν έχει δει άλλα κι άλλα, παρενέβη γιατί κατήγγειλε ένας οπαδός ότι έξω από το γήπεδο Χαριλάου υπάρχει ένα σύνθημα το οποίο παρακινεί στη βία.

έγραφε και κάτι από κάτω ο Αδάμ, αυτό που περιγράφεις είναι ένα άτομο με ρόπαλο και δέρνει κάποιους άλλους και έγραφε και κάτι από κάτω. Εντάξει, επουσιώδες στα όρια της αστιότητας όταν μιλάμε για γήπεδα στην Ελλάδα και ξαφνικά, εντάξει, αντιλαμβάνομαι να βάζεις χέρι σε κάποιον ο οποίος έχει δημόσιο λόγο και με τον τρόπο του μπορεί να είναι επιδραστικός, να ασκεί επιρροή, οπότε λες ναι, γιατί βγήκες ρε φίλε και είπες στο ραδιόφωνο αυτό, δεν έπρεπε, σ' ακούνε και παιδάκια, σ' ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σε πάρουν πολύ στα σοβαρά, κανονικά δεν θα έπρεπε, και εν πάση περιπτώσει κινήθηκαν βία. Τώρα έξω από το γήπεδο, που έξω από τα γήπεδα έξω, και με ενοχλεί, το έξω από το σχολείο δεν ενοχλεί. Για να ξαναγυρίσω, όταν υπάρχουν συνθήματα έξω από, από τα σχολεία που δεν προλαβαίνουν να βάψουν τείχους, δηλαδή ήδη έχουν κάνει την πρώτη βάρδια οι μπογιατζίδες στα σχολεία, να πω και σχολεία θα τα πούμε αύριο, έχουν κάνει την πρώτη βάρδια οι μπογιατζίδες στα σχολεία, αυτοί δεν ενοχλούν που είναι μέσα στο χώρο που κανονικότατα και κατά κύριο λόγο θα πρέπει να αποτρέπουμε τη βία, που γίνονται και λίγο αβαβά τα επεισόδια τα βία εκεί. Ξαφνικά έξω από το γήπεδο, γιατί λέει ρε φίλε, ανατρίχιασα. Ο άλλος το 6977-2010-70, καλά βρήκα ευκαιρία να πω και το νούμερο του Viber, κάνει ραδιοφωνικό καμάκι, συμμαζέψου. Ναι, επιλεκτική ευαισθησία λέγεται αυτό. Καλά το λέει ο Αδάμ και ελπίζω να μην μας πάνε μέσα για παρακίνηση σε βία, αφού θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση του εισαγγελέα θα μπορούσε να βαφτιστεί και επιλεκτική ευαισθησία. Υπάρχει όμως, υπάρχουν και εξελίξεις, όλα αυτά καταρχάς περιγράφονται είτε από τα ραδιόφωνα όπως καλή ώρα, είτε από τις τηλεοράσεις. Και κάνω αυτό το πέρασμα στο τηλεοπτικό πεδίο μετά το ραδιοφωνικό, διότι είδα χθες το μοντέλο τηλεόρασης της επόμενης δεκαετίας. Η τζάμπα τηλεόραση ή τηλεόραση vidcast ή τηλεόραση χωρίς ανθρώπους. Εντάξει, ο Φόρης ο Τυράκης δεν είναι εδώ για να του περιγράψω τα γούστα μου, ωστόσο έχει κάνει μια έξοχη μουσική επιμέλεια για το σύνολο του σταθμού. Ο Γιάννης Κατσαβουνίδης διαχειρίζεται αυτή τη μουσική επιμέλεια και συναντηθήκαμε όλοι μαζί, εντάξει. Δηλαδή, α, μουσικά, ναι, αυτό είπα. Ότι ο Φόρης... Α, ναι, συγγνώμη, μέσα στο σύνολο των ατόμων που υποστηρίζουν την εκπομπή και τις εκπομπές εδώ στο ΘΕΦΕΜΝΑ και ο, σωστά, βάλε τους κάρτιγκανς.

έλεγα για το μοντέλο της τζάμπα τηλεόρασης και μετά βλέποντας τις εξελίξεις στο Open TV αντιλήφθηκα ότι εκεί δεν υπάρχουν πολλά χρήματα, γι' αυτό και προέκριναν αυτό το μοντέλο. Γιατί πώς αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχουν πολλά χρήματα? Από το γεγονός ότι μαλώνουν όλοι και συνέχεια παρετούνται κάποιοι από το δημοσιογραφικό επιτελείο. Τελευταίος ο Στραβελάκης, που είναι, αν θέλουμε, και ο πιο επιφανής ήταν στο συγκεκριμένο κανάλι. Έχουμε και ο Κόκαλας, ο δημοσιογράφος. Τα άλλοι δύο-τρεις είναι. Γενικώς, η μία παρέτηση διαδέχεται την άλλη. Και χτες το βράδυ βλέπω μία εκπομπή, η οποία μάλιστα διαρκούσε. Μπροστά της εγώ είμαι μαϊμού φλίαρος, έτσι, δηλαδή τέτοια φλιαρία σε εκπομπή διαρκούσε κάπου 2 ώρες. Λεγόταν Κόκκινη Γραμμή. Προσέξτε τώρα, ευφύης κίνηση. Τα εγκλήματα για κάποιο λόγο ανακαλύφθηκε μέσω του διαδικτύου και ιδίως των podcast ότι έχουν πολύ πέραση. Αδερφέ, μίλα για έγκλημα. Και δεν κρύβω, και εγώ έχω πέσει στην παγίδα τους. Έχω μάθει όλα τα εγκλήματα της ελληνικής κοινωνίας από τις αρχές του 20ου αιώνα ως σήμερα. Τα ξέρω λεπτό-λεπτό. Περιγραφές επί περιγραφών. Διάφορα podcast εγκληματόφυλλα, ας το πω έτσι. Αυτά δεν παρακινούν σε βία, κύριε εισαγγελέφ μου. Και ξαφνικά λέω, α, εγκλήματα, κάτσε να δούμε εδώ το στοιχείο μας. Και αρχίζει. Πώς είναι διαμορφωμένη και κατασκευασμένη αυτή η εκπομπή? Δεν έχει παρουσιαστεί. Οπ, γλιτώνουμε τζαμπατζολάν αυτό το κεφάλαιο, ό,τι και να λέμε. Ένας παρουσιαστής τηλεόρασης αμείβεται από καλά ως εξαιρετικά. Ας πούμε ότι λόγω Open ήταν στο καλά θα ήταν. Αλλά δεν έχει σημασία. Τώρα είναι στο μηδέν. Διότι πάει ένα συνεργείο και κάνει συνεντεύξεις με διάφορους, και μάλιστα όχι εμπλεκόμενους με την έννοια ότι είναι ένας της αστυνομίας, ένας ιατροδικαστής, μία ψυχολόγος. Πιάνει τον δράκο της παραλιακής, ας πούμε, εκεί στην Αθήνα εννοώ της παραλιακής, αυτόν που σκότωνε σεξεργάτριες, έτσι, Ανέστη, σεξεργάτριες τώρα. Και πιάνει αυτό το θέμα. Έχει ελάχιστα πλάνα αρχείου. Έχει 5 που μιλούν και μέσα σφήνες, 5-6 οι οποίοι αναλύουν, να είχαμε να λέγαμε, τα γεγονότα σε σχέση με αυτόν τον serial killer. Και στο τέλος, μάλλον ανάμεσα, ενδιάμεσα, έχουμε σφήνες από εικόνες κατασκευασμένες από τον AI, γράφει από κάτω, από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα κρατήσουμε τα ελληνικά εμείς. Και είναι εντυπωσιακό. Οι εικόνες αυτές μοιάζουν να είναι αρχείου. Δεν είναι. Είναι υποχρεωμένοι να το γράφουν από κάτω και το γράφουν. Έχουμε εικόνες του δολοφόνου με τη μητέρα του, οι οποίες μοιάζουν να είναι φωτογραφίες και, εν πάση περιπτώσει, βίντεο τραβηγμένα σε real time. Αλλά όχι. Είναι κατασκευές της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, τζάμπα δεν έχουμε παρουσιαστεί, τζάμπα δεν έχουμε δραματοποιημένες σκηνές. Δείτε παλαιότερα παραδείγματα αντίστοιχων εκπομπών, ας πούμε οι γυναίκες, πώς τις λέγανε, γυναίκες δολοφόνοι, κάτι τέτοιο, το οποίο ενδιάμεσα σε αυτούς που μιλούσαν παρενέβαλε σφήνες, αλλά οι σφήνες αυτές ήταν δραματοποιημένες. Ξέρετε τι κοστίζει να βάλω και να αναπαραστήσουν μια σκηνή εγκλήματος κάποια άτομα, και να τα συνεργεία και να οι φωτισμοί? Εδώ τζάμπα. Τα αναθέτω όλα στην τεχνητή νοημοσύνη. Βάζω, παρουσιαστής δεν χρειάζεται. Συνδέω όλα αυτά τα κομμάτια με κάποιες αφηγήσεις κάποιων που έχουν μια άποψη και τρώμε έτσι 2 ώρες τηλεόραση με ένα ελάχιστο κόστος που έχει το συνεργείο να βγει να πάρει. Άντε να σου πω εγώ ότι είναι και ένας δημοσιογράφος. Δεν θα είναι και ένα πουλάκι που το λένε, δηλαδή νεαρός, ο οποίος τρέχει και συλλέγει αυτά τα αποσπάσματα, τα κιού δηλαδή, των ομιλούντων πάνω στην κάμερα.

Και έτσι έχουμε ένα δίωρο εκπομπής που είναι, ξέρετε, και στον Open, στο Open λέγεται Vidcast αυτό. Δεν λέγεται ραδιοφωνική, τηλεοπτική παραγωγή. Τα Vidcast, από τα οποία βρήθη το διαδίκτυο και μια χαρά είναι για τον αέρα του διαδικτύου, αλλά για τον τηλεοπτικό αέρα είναι κακές κατασκευές. Και φοβούμαι, αυτό ήταν μια αρχή, γι' αυτό το σχολιάζω, γιατί ήταν το πρώτο δείγμα τηλεοπτικού Vidcast που παρακολούθησα. Φοβούμαι ότι σιγά σιγά θα τσιμπήσουν και άλλοι αυτές τις τζάμπα συνταγές κατασκευής τηλεοπτικών Vidcast και θα σου πει, για κάτσε. Βέβαια, αν κάποιος τηλεοπτικός σταθμός σέβεται τον εαυτό του, δεν θα το κάνει ποτέ αυτό. Θα κρατήσει υψηλό το επίπεδο των παραγωγών του. Αλλά επειδή υπάρχουν και πολλοί, όπως φαίνεται, που δεν σέβονται τον εαυτό τους, να δείτε που θα έχουμε μια διολίσθηση προς τα τηλεοπτικά Vidcast. Και όλα αυτά την ημέρα που κανονικά για το σύγχρονο τηλεοπτικό πεδίο θα έπρεπε να είναι επέτειος. Το άκουσα και το πρωί που αναφέρθηκε από τον Δημήτρη στο Σαν Σήμερα, τον Δημήτρη τον Γκάρη. Θα δώσουμε λίγο μεγαλύτερη έκταση στο τι σημαίνει αυτή η πρώτη προβολή της σειράς «Τα Φιλαράκια», η οποία πραγματοποιήθηκε σαν σήμερα το 1994, που άλλαξε το τηλεοπτικό τοπίο, το οποίο έδωσε νέα προοπτική στις σειρές και δει τις κομικές. Την παρακολούθησαν αυτή την προοπτική όλες οι χώρες, μεταξύ των οποίων και η δικιά μας, θα δούμε πώς. Και πραγματικά, εγώ δεν γνώριζα τι σημαίνουν φιλαράκια, τα άκουγα όλοι, φιλαράκια. Γενικώς απαξιώνω τις σειρές, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ομολογώ ότι στην τελευταία δεκαετία της ζωής μου τα παρακολούθησα. Και μετά που επισκέφτηκα την Warner Bros, λοιπόν, γιατί είναι παραγωγή τους Warner Bros, που πουλήθηκε χθες στην Paramount, πως δένουν όλα, έτσι. Και θα πούμε και γι' αυτό. Αλλά πραγματικά, όταν είδα τι σημασία αποδίδει η Warner Bros στα φιλαράκια, καλά αποδίδει τέτοια σημασία, γιατί προφανώς ήταν και τρελά κερδοφόρα σειρά, αλλά δεν ήταν μόνο, αυτό είναι το λιγότερο, δεν ήταν μόνο το κερδοφόρο της σειράς. Ήταν το ότι άλλαξε όχι μόνο το τηλεοπτικό τοπίο, και το κοινωνικό τοπίο. Μετά τους Pet Shop Boys, το κάνετε όλο και καλύτερο, έτσι, θα δούμε το πώς πραγματοποιήθηκαν αυτές οι αλλαγές.

0: Εάν παρακολουθήσουμε μάλιστα, θα δούμε ότι τα φιλαράκια κατά βάση από τους 6 ηθοποιούς οι 5 ήταν εξαφανισμένοι. Δηλαδή ό,τι γνωρίζουμε για αυτούς, λιγότερο ή περισσότερο, έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη σειρά. Εκτός από την Τζένιφερ Άνιστον, καλά, αυτή υπήρξε και σύζυγος Τόμ Χάνκς. Όχι, ρε Μπραντ Πιτ. Καλά που μου έχω το Γιάννη εδώ και με δύο, δεν τα ξέρω αυτά. Αν πάω σε τηλεπαιχνίδι, πάντα έλεγα ότι εντάξει, καλώς, μπορεί να καταφέρω να. Αν μου πέσει η ερώτηση, και ελπίζω να μην ακούν αυτοί που οργανώνουν τα τηλεπαιχνίδια, αν μου πέσει η ερώτηση ποιος είναι παντρεμένος με ποια, κοσμικούρα δηλαδή, ή τηλεοπτικά ή κοσμικούρα, την πάτησα, τα χάσα τα λεφτά. Τα φιλαράκια είναι ο Προθάλαμος, δεν το λέω μειωτικά για τη σειρά, η σειρά έκανε τη δουλειά της, εντάξει, της walk κουλτούρας και της walk ατζέντας. Το επιβεβαιώνει και ο Δάμετρος. Ναι, μην με κοιτάς έτσι περίεργα, Γιάννη. Είναι, δηλαδή, ο τρόπος που είναι διαρθρωμένες οι παρέες, τα τρία δίδυμα, είναι πολύ ευφυής η ιδέα των τριών δίδυμων κατά βάση, δηλαδή τρεις γυναίκες, τρεις άντρες, μικτής καταγωγής. Έχουμε Αμερικανίδα, Γαλλίδα είναι η Μπιφέ, η Φίβη Μπιφέ, βρε, έλα, εγώ σας τα λέω, η Φίβη Μπιφέ, η άλλη το Ρος και η αδερφή του, όχι, ο Ρος είναι Εβραίοι, ο άλλος είναι Ιταλός, ο Τριμπιάνι. Για δες την μικτή καταγωγή αυτών, οι οποίοι συνθέτουν μια μικρή οικογένεια, στο πω έτσι, και το πρώτο που καθιστά αυτή τη σειρά Προθάλαμο για τα όσα θα ακολουθήσουν, βέβαια είναι εξαιρετική σειρά στη σκηνοθεσία, στις ερμηνείες δεν συζητάω, δεν έγινε με το ζόρι, αλλά πραγματικά είναι μια εισαγωγή στη μικτή καταγωγή, ας πούμε, και στις διαφόρου τύπου επιμιξίες, περισσότερα όμως στο δεύτερο μέρος που έχουν φύγει πρωινή. Εμείς θα μείνουμε και στη μία, θα συνεχίσουμε να σερβίρουμε καφέ ως τις 2 εδώ στο Θήτα FM 107,1 με τον Βασίλη και Χαγιά, και Ελληνίδα η Άνιστον, κάτι έχει, κάτι είναι, εντάξει, καλά τώρα, ελπίζουμε να το θυμάται και που το θυμάται. Ξέρει ελληνικά, καλά τότε. Α, εντάξει τότε, ρε, εσύ τι αμέσως. Έλα, Χριστίνα Στεφανίδου, έλα να πεις ειδήσεις.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι μία.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.

0: www.theta-fm.gr Theta FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Theta FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στην επικαιροποίηση του δελτίου επιδείνωσης καιρού προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν από σήμερα έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Κατά διαστήματα αναμένονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές χαλαζοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Στο επικέντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθεί και η Χαλκιδική. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που φέσωσε το δημόσιο με πάνω από 13 εκατομμύρια ευρώ. Στη σύλληψη 5 μελών του κυκλώματος προχώρησε το ελληνικό FBI σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και 2 διευθυντικά στελέχη, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 18 εμπλεκόμενοι. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι δρούσαν τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022. Τα 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στη χώρα μας τη διετία 2024-2025. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών, μέσα σε μόλις 15 χρόνια οι γεννήσεις από 117.000 το 2009 κατρακύλησαν σε 67.000 το 2024. Τη μαύρη πρωτιά στη μείωση των γεννήσεων κρατούν η Θεσπρωτεία, τα Γρεβενά, η Φθιώτιδα, η Κοζάνη, η Ευρυτανία και η Φλόρινα. Συνεχίζεται η άνοδος στις τιμές των καυσίμων, παρέμβαση Τσίπρα με βίντεό του στα κοινωνικά δίκτυα. Προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι ηγέτες του κόσμου καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη με φόντο την ενεργειακή κρίση. Στο επικέντρο βρίσκεται σήμερα η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός πρόεδρος βρίσκεται από εχθές στη Νέα Υόρκη. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται από εχθές και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Απίφθινε κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετάσχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Ο τέλος είχε η περιπέτεια του 38χρονου άνδρα που είχε εξαφανιστεί το πρωί της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου από την περιοχή της Σταυρούπολης. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το χαμόγελο του παιδιού, ο άνδρας εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της 5ης έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Συννεφιά αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Για την εξέλιξη της ημέρας αναμένονται βροχές με γρήγορη όμως βελτίωση. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς. Βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στη Βόρεια Ελλάδα τα φαινόμενα κατά τόπου σε τμήματα της Χαλκιδικής θα είναι πιθανόν πιο έντονα. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μία. Έφυγαν οι πρωινοί, εντάξει. Γιατί εσύ από το πρωί εδώ ξαναήλθες. Ο Θανάσης Αποστολίδης παραβιάζει τις εντολές του καφετζή εδώ Βασίλη και Χαγιά στον 107,1 και επιμένει και παραμένει. Έδιωξε το Γιάννη Κατσαβουνίδη, έτσι είναι. Έγινε αλλαγή. Πριν συνεχίσουμε για τα φιλαράκια, την πολλαπλή σημασία τους για το τηλεοπτικό και κοινωνικό πεδίο, μια είδηση επί του πιεστηρίου. Η Ελίς Ζαλαντό, η οποία είναι τα τελευταία 10 χρόνια Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου εδώ στη Θεσσαλονίκη, αποχωρεί από το φεστιβάλ, καθώς, όπως λέει, της δόθηκε η ευκαιρία να διεκδικήσει τη σπουδαία θέση της εκτελεστικής διευθύντριας στο ERIMAS, έτσι λέγει αυτό, του Συμβουλίου της Ευρώπης, ένα από τα σημαντικότερα πόστα για τον οπτικοακουστικό τομέα. Το ERIMAS είναι βασικά ο φορέας και ο τομέας, έχουμε εκπρόσωπο εκεί, ως εκπρόσωπος θα είναι, όλων αυτών των ευρωπαϊκών συμπαραγωγών που βλέπετε, εξού και ERIMAS. Και είναι και επικεφαλής του ERIMAS και θα φροντίσει για τη διαμόρφωση πολιτικής και στρατηγικής στο ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό πεδίο και θα επιβλέπει την οικονομική υποστήριξη για τις διεθνείς συμπαραγωγές. Ακριβώς αυτό που είπαμε. Βέβαια τώρα το θέμα της Ελίζα Λαντό και της παρέτησής της, και δυστυχώς μας έπιασε την ώρα που είμαστε στο μικρόφωνο, ενδεχομένως αύριο θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και με την ίδια. Η Ελίζα Λαντό ήταν η Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ. Εσείς βέβαια θα γνωρίζετε μάλλον καλύτερα τον Ορέστη Ανδρεαδάκη, ο οποίος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος φροντίζει για τη φυσιογνωμία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Και είχαμε και μια παρέτηση τελευταία του φίλου και επί πολλά χρόνια στο Φεστιβάλ εκπρόσωπου του Δήμου στη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο, διότι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φεστιβάλ πάντα και σωστά ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει έναν εκπρόσωπο. Τα τελευταία χρόνια αυτός ήταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Σπύρος Βούγιας, και μπορώ να γνωρίζω και την προσφορά του και την κινηματογραφοφιλία του κυρίως, γιατί προσωπικά είμαι της άποψης ότι όπου τοποθετείται κάποιος θα πρέπει να έχει μια, ακόμη και στα Υπουργεία, ό,τι και να λέμε, για να διορθωθούν ας πούμε τα κακώς κείμενα στο χώρο της ιατρικής που τελευταία τα παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα ανακαλύπτουμε με καθυστέρηση. Καλό είναι ο Υπουργός να έχει δει το πώς και γιατί των ράντζων, τις ελλείψεις των νοσοκομείων, τις απαιτήσεις ενός ιδιωτικού ιατρίου, τον τρόπο που γίνονται οι έλεγχοι και τον λόγο για τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι και το από ποιον γίνονται οι έλεγχοι. Κάπως ανάλογα λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε, διότι αυτό είναι πολιτικό θέμα, αλλά η παρέτηση της Ζαλαντό είναι ένα πολιτιστικό θέμα και άπτεται και του σημαντικότερου πολιτιστικού θεσμού της Θεσσαλονίκης, που είναι βέβαια το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, και το οποίο είναι, τώρα να τα λέμε και όπως είναι, ο μόνος πολιτιστικός θεσμός ο οποίος έχει απήχηση στο διεθνές πεδίο. Ανέστη έφτασε και ξέρεις τι έφτασε μαζί, μήνυμα, χαιρετούμε το συναγωνιστή Πέλα. Μας ανακάλυψε στον Θήτα FM και μήνυμα προσωπικό βέβαια ο Πέλας, έτσι δεν αναμειγνύεται με την πλέμπα. Σε προσωπικό μήνυμα ο φίλος μας από την Πέλα και ιδιαιτέρως φιλαναγνώστης έστειλε την καλημέρα του και την ανταποδίδουμε, γιατί εδώ λέμε καλημέρα όλη μέρα. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου λοιπόν, το οποίο τρέχει ο Ορέστης Ανδρεαδάκης, αλλά με έναν τρόπο που κάποιοι παραπονιούνται ότι είναι ένα είδος μονοκρατορίας, και ανάμεσα σε αυτούς
πληροφορίες τις οποίες άκουσα από εδώ και από εκεί, αλλά από έγκυρα χείλη που λένε, μιλούν για μια σχετική κατάσταση διάστασης, έψαχνα τη λέξη, με την Ελίζα Λαντό, δηλαδή την κανονική διευθύντρια, την διευθύντρια επί των πάντων, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών, όχι μόνο δηλαδή την καλλιτεχνική φυσιογνωμία του φεστιβάλ. Κάπου μάλλον διαφώνησε ο Σπύρος Βούγιας και παραιτήθηκε, και τώρα τον παραιτείται ο Σπύρος Βούγιας, ο οποίος και για χρόνια παρακολούθησε και για χρόνια υπηρέτησε από το Διοικητικό Συμβούλιο το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Δεν μοιάζει και πολύ αθώο, όταν μάλιστα συνδυάζεται με την παραίτηση Ελής Ζαλαντό, η οποία βέβαια δεν αναρτάται ως παραίτηση, είναι συγχαρητήρια Ελής που πας σε έναν άλλον φορέα. Αλλά η Ελής καλό κορίτσι ήταν, δεν σήκωσε και μεγάλη σκόνη γύρω από τα προβλήματα και την ενδεχόμενη διάστασή της με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, οπότε επιβραβεύεται αναβαθμιζόμενη. Τέλος. Αυτό, ναι, είναι τραγούδι της απολύτου αρεσκίας μου, το Atomic των Blondie. Είναι και της ηλικίας μου.

Χωρίς ο Τυράκη, Θανάση Αποστολίδη. Ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιείτε στο δίωρό μου, όχι μόνο για μουσική παρέμβαση, και για χαλί και για πάπλωμα και για στρώμα και για ό,τι θέλετε. Γενικότερα τα κομμάτια του Trainspotting, γιατί είναι ένα κομμάτι από το soundtrack του Trainspotting, το οποίο ξανακυκλοφόρησε φέτος σε ψηφιακή επανέκδοση. Όσοι το έχετε δει, σίγουρα θα πάτε να το ξαναδείτε. Το προτείνω και το συστήνω και για εσάς που δεν το έχετε δει, γιατί μπορεί να λέτε, τι λέω, τι ρόλο βαράει αυτό. Αρχιετυπική ταινία στο είδος της. Χώρος κινηματογράφου βέβαια. Έλα Θανάση τώρα, βιωμένη εμπειρία. Επειδή συζητούσατε με τη Μελίνα Καραπαναγιωτίδη το πρωί, που σας ακούω βέβαια, σίγουρα τη δεύτερη ώρα, και λέγατε για το ότι τα έχω βιώσει αυτά. Βιωμένη εμπειρία, έτσι τη λέει ο Γιαναράς, οι θεολόγοι έτσι την ονομάζουν. Βιωμένη εμπειρία λοιπόν από Warner Bros. Διότι τα φιλαράκια στα οποία αναφερόμαστε εδώ και ώρα, και ξαναλέω, σαν σήμερα το 1994 βγήκαν στον αέρα, είναι παραγωγή της Warner Bros. Περιδιαβαίνοντας τα στούντιο της Warner Bros. Είναι αυτή με τα μεγάλα WB, έτσι, για να καταλαβαινόμαστε. Και είναι αυτή η οποία στις εικόνες της εισαγωγής, δηλαδή εκεί που λέει παραγωγός Warner Bros., έχει εκτός από το γνωστό σήμα και τις αποθήκες όπου γυρίζονται ταινίες. Είναι καμιά εικοσαριά αποθήκες, μπορεί και παραπάνω, τεράστιες αποθήκες, μεγαλύτερες από αυτές που έχει το λιμάνι, ας πούμε, για το φεστιβάλ κινηματογράφου. Τεράστιες αποθήκες στις οποίες γίνονται τα γυρίσματα. Αυτό το να σου συστήνουν, να σου συστήσουν αυτές τις αποθήκες και να κάνεις βόλτα και γύρα στο εσωτερικό τους, έχει ένα καλό και ένα κακό. Να πούμε πρώτο το κακό. Το κακό, Ανέστη. Το κακό είναι ότι απομυθοποιείται ο κινηματογράφος. Δηλαδή όλη αυτή η μαγεία που βλέπεις στη μεγάλη οθόνη, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια κατασκευή, και μάλιστα μια κατασκευή μερικών τετραγωνικών μέτρων. Ας πούμε εκεί που εσύ βλέπεις μια απέραντη θάλασσα στην Τρικυμία με τον Τζορτζ Κλούνι, λέω το παράδειγμα που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση, εκεί που βλέπεις μια θάλασσα με τον Τζορτζ Κλούνι και τον Τζορτζ Κλούνι να παλεύει με τα κύματα, στο στούντιο είναι μια πισίνα, ρε φίλε. Μια πισίνα, δηλαδή, μην είναι και σαν αυτές τις παιδικές που τις φουσκώνουν. Και είναι μια απομάγευση, να χρησιμοποιήσω μια λέξη της μόδας, αυτή η κατάσταση. Από την άλλη όμως βλέπεις και τα πράγματα όπως έχουν στο παρασκήνιο, τον τρόπο που οργανώνεται μια παραγωγή, την μέρημνα για την προβολή αυτής της παραγωγής, αλλά και τη σημασία αυτής της παραγωγής. Αυτά όλα τα εντοπίσαμε επισκεπτόμενοι τον ειδικό χώρο που έχει διαμορφώσει Warner Bros. Μεταξύ των άλλων για τα φιλαράκια. Τα φιλαράκια, υπάρχουν δύο ταινίες οι οποίες έχουν μουσιακή αξία για τη Warner Bros. Μάλλον μία σειρά και μία ταινία. Η ταινία μας αφορά, έχει άμεση σχέση μαζί μας. Είναι οι 300. Άφησε τόσο πολύ χρήμα στη Warner Bros. Άφησαν οι 300. Α, και λίγο το Polar Express έχουν, αλλά ειδικά για τους 300 και για τα φιλαράκια έχουν μουσιακές εκτάσεις, ας το πούμε έτσι, όπου παρουσιάζουν ανάμεσα στα άλλα, έχουν διατηρήσει ανέπαφα τουλάχιστον δύο από τα σημεία παύλα στούντιο όπου γυρίζουν τα φιλαράκια, δηλαδή το Perk Café, πιο άλλο, και την κουζίνα τους, μια κουζίνα εκεί. Εγώ όταν τα επισκέφτηκα δεν είχα ιδέα τι είναι τα φιλαράκια, αλλά είδα ότι όλοι γύρω μου, ας πούμε, που ήμασταν στο group της Βόλτας, εδώ, αυτό, εκεί, ήταν αυτό που τσίμπησαν όλοι στις ταινίες, δηλαδή τι σου τους δείξανε, το στούντιο που γυρίστηκε το Ψυχό, το σπίτι πως ήταν στο Ψυχό, τίποτα αυτή, ναι, τα έχουν διατηρημένα όλα αυτά, τίποτα. Δεν είδα να συγκινούνται πολύ, μόλις είδαν τα φιλαράκια και τα δύο αυτά σημεία που τα έχουν απαθανατήσει, ας πούμε, για να τα βλέπουν και να συγκινούνται οι επισκέπτες, άλλοι άνθρωποι. Και εξήγησαν εκεί, ο ξεναγός δηλαδή, εξήγησε ότι είχε και κερκίδες γύρω-γύρω για το κοινό. Διότι όταν ακούμε το γέλιο στα φιλαράκια δεν ξέρουμε αν είναι ζωντανό ή αν είναι κονσέρβα το γέλιο. Ως επιτοπλίστων ήταν ζωντανό,
το κοινό, ήταν σε αυτές τις κερκιδούλες, τις Dexion κερκίδες, και ανάλογα με την αντίδρασή τους στα διάφορα αστεία δούλευαν περισσότερο μια σκηνή, αντιλαμβάνονταν εν πάση περιπτώσει ποια είναι η φυσική και φυσιολογική, μάλλον όχι φυσιολογική, φυσική αντίδραση του κοινού στα αστεία, και έτσι ανάλογα τα επεξεργάζονταν και επέμεναν σε κάποιο περισσότερο, κάποιο άλλο που δεν, όπως το λένε, πώς το λες εσύ, δεν πήγε αυτό, όχι πώς το λέτε, όχι, θα πάει καλά, αυτό, που, αυτό θα πάει καλά ή αυτό δεν πήγε καλά. Ναι, αυτό, αυτό που δεν πήγαινε καλά, το τρώγε η μαρμάγκα. Εντάξει, εσείς αυτό κάνετε προς το τέλος. Προφανώς είναι για να μην με διώξετε, έτσι κι εσείς. Μην πέσω, αρχίζετε να φωνάζετε, ώρα να φεύγει ο κεχαγιάς. Και βάζετε όσο περνάει η ώρα, βάζετε μουσικές πολύ πολύ πολύ πιο κοντά. New Order.

0: πάνω που μιλούσαμε για στούντιο. Εδώ ο All Round Θανάσης Αποστολίδης μας θύμισε τα στούντιο των Βασιλικών και σκεφτήκαμε ότι δίνει μια καλή ευκαιρία, ένα ρακόρ που λέμε κινηματογραφικά, μια σύνδεση, να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλά τα των γυρισμάτων, εκείνο το φεγγάρι που εν πάση περιπτώσει αναπτύχθηκε ιδιαιτέρως η Θεσσαλονίκη ως τόπος κινηματογραφικής παραγωγής. Δεν ξέρω, ήταν μια φάση έξαρσης, τώρα βλέπω ότι όλα σύγησαν. Οπότε ο Δημήτρης Καμπάς, ο οποίος είναι εξέχον μέλος της Ένωσης Κινηματογραφιστών Βορείου Ελλάδος και ο οποίος έτρεχε ως executive producer πολλές από αυτές τις παραγωγές, έχει και γνώση και εμπειρία. Καλημέρα Δημήτρη Καμπά, Θήτα FM 107,1, μπράβο. Και άκουσες...
1: Καλή αρχή να έχουμε στο ραδιόφωνο αυτό.
0: Μπράβο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και άκουσες λίγο πολύ την εισαγωγή, οπότε ξέρεις και για ποιο θέμα θέλουμε να τοποθετηθείς.
1: Την άκουσα την εισαγωγή, ποια όμως είναι η ερώτηση?
0: Η ερώτηση είναι τι έγιναν αυτά τα στούντιο στη Βασιλικά.
1: Νομίζω ότι χορταριάζουν. Δεν συμβαίνει τίποτα, έχουν όλα παγώσει. Οπότε είναι ένα πράγμα, ένα μεγάλο ερωτηματικό. Κανείς δεν γνωρίζει τι συμβαίνει.
0: Ούτε το γιατί.
1: Ορίστε.
0: Ούτε το γιατί.
1: Σαν ραδιοαρβίλα έχουμε πολλά.
0: Πες κανά. Πες κανά.
1: Δεν θα πω
0: ραδιοαρβίλα. Τρελαίνουμε για τα... Ορίστε.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Έλα ρε. Αφού κουστάρουμε, ξέρεις. Εντάξει, πες τα ότι λένε κάποιοι. Να σου το πω, να σου διδάξω δημοσιογραφικές μεθόδους. Εσύ μου διδάσκεις σινεμά, εγώ δημοσιογραφικές μεθόδους.
1: Εγώ σε ένα σινεμά αποκλείεται.
0: Για δες λοιπόν έτσι, πες μια υποψία που μπορεί να έχεις, κάτι που μπορεί να ακούστηκε.
1: Κάπου στη μέση, κάπου το κράτος, κάτι έκανε το κράτος και δεν έκανε το κράτος, ας το αφήσουμε έτσι. Ναι. Οπότε δεν λειτουργήσε, επειδή ήταν μια ιδιωτική πρωτοβουλία, υποτίθεται έχει και τη στήριξη του κράτους.
0: Του κράτους, όταν λες, νομίζω ότι εννοείς τον τότε περιφερειάρχη τον Τζικώστα, έτσι δεν είναι?
1: Ο Τζικώστας έδωσε αρκετή πνοή σε αυτό. Μετά έφυγε. Έχει 2 χρόνια πόσο έχει φυγεί.
0: Οπότε
1: έχει ατονίσει. Ο Τζικώστας ήταν αυτός που το προωθούσε το θέμα. Χάθηκε όμως κάπου στην πορεία. Δεν ξέρω ποιανού είναι η ευθύνη, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει. Πάντως το θέμα είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία είχε μια έτσι καλή προοπτική με τη στήριξη του Τζικώστα. Κάπου κάτι έγινε, δεν είμαστε σίγουροι για τι πράγμα. Η ιδέα του στούντιος εδώ ήταν η εξής. Βόλευε από τη Σόφια να κατεβαίνουν τα μηχανήματα και γενικά όλος ο εξοπλισμός του Νομπογιάννα, ο στούντιος πάνω στη Σόφια. Οπότε ήταν ένα δεύτερο στούντιο εντός οικών σαν παράρτημα, το οποίο θα δημιουργούσε εδώ πέρα ένα hub, πώς θα το πούμε, μια κυψέλη, ένα χώρο δημιουργίας. Αυτό λοιπόν έδωσε το δικαίωμα να ονειρευτούν κάποιοι να στήσουν αυτά τα στούντιος. Εμπλέχτηκε και δεν εμπλέχτηκε το κράτος και συνέβη αυτή τη στιγμή να χορταριάζει.
0: Μάλιστα. Και τώρα, για να λέμε την αλήθεια, έχει νεκρώσει και όλο αυτό το σύστημα παραγωγής, το οποίο όπως είπαμε ήταν σε έξαρση πριν κάποια χρόνια και το οποίο είπε στο στήριζε ο Τζικώστας εδώ. Δηλαδή ήταν ο μόνος. Το Film Office, καταρχάς είχαμε ένα παράρτημα του Film Office εδώ και για τους ακροατές εξηγώ ότι Film Office είναι το... Ορίστε, υφίσταται, αλλά γιατί δεν έχει την ίδια δραστηριότητα που είχε τότε, ας πούμε? Γιατί, προλαβαίνω Δημήτρη, κάποιοι τηλεθεατές ίσως να είδαν τελευταία μια ταινία με τον, πώς τον λένε αυτόν, τον Σίμου, τον είπε, τον... το Jason Statham, αυτός ήταν ο Jason Statham.
1: Ναι, μπορεί να είδαν και την πρώτη με τον Παντέρας.
0: Όχι, όχι, αυτή δεν την είδα εγώ. Λέω ότι την έπαιζε το Star πριν από μια εβδομάδα. Και λέω, κοίτα, δεν έγινε και κακή δουλειά. Και η Θεσσαλονίκη προβαλόταν λίγο σαν πόλη ιδιαίτερα. Δηλαδή ο σκοπός του Film Office που ήταν οι συμπαραγωγές να παίξουν και έναν ρόλο μαγνητικό, έναν πόλο έλξης ας πούμε για ταξιδιώτες, τουρίστες, το έκανε επαρκώς αυτή η ταινία όπως την είδα. Γιατί ως εκεί ήταν, δεν ήταν για παραπάνω, αλλά τη Θεσσαλονίκη την πρόβαλε ως ωραία πόλη.
1: Ναι, προβλήθηκε με κάποιο τρόπο. Το ζητούμενο είναι όμως να έρχονται παραγωγές για να δίνει δουλειά και στην τοπική κοινωνία. Mm-hmm. Εννοούμε τι, ότι δεν εννοούμε μόνο τους τεχνικούς, τους οποίους δεν μπορούμε να υπερκαλύψουμε εδώ ως πόλη. Εννοούμε τα ξενοδοχεία.
0: Εννοείς ότι δεν έχουμε επάρκεια τεχνικών, Δημήτρη.
1: Δεν έχουμε επάρκεια και εξειδικευμένους τεχνικούς δεν έχουμε. Κάποια στιγμή ήταν και η Αθήνα ήταν σε κατάσταση έλλειψης, πριν 3 χρόνια περίπου. Αλλά να κοιτάξουμε και το γύρω-γύρω, δηλαδή μια παραγωγή 400 ατόμων, να σκεφτούμε τα βενζινάδικα, τα εστιατόρια, δηλαδή τα περιφερειακά πώς λειτουργούσαν, δηλαδή αυτή η ομοκεντρική κύκλη που ήταν η καλή κύκλη απόδοσης κάποιων χρημάτων στην κοινωνία. Πάντα κοιτάμε και αυτό, πέρα από τους τεχνικούς.
0: Γιατί είχαν πολύ σημαντικές φοροελαφρύνσεις, τουλάχιστον να τα αφήνουν πλαγίως. Αυτά που δεν έπαιρνε το κράτος από φόρους, τα έπαιρνε η τοπική κοινωνία, όπως περιγράφει Δημήτρη Καμπά.
1: Μπράβο, υπήρχε μια επιστροφή στην τοπική κοινωνία, γιατί κάποια στιγμή στα ρεπό έβγαινε όλος αυτός ο κόσμος. Στην πρώτη ταινία θυμάμαι που ήμασταν γύρω στους 500-600, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, συν τους κομπάρσους, τους βοηθητικούς ηθοποιούς δηλαδή κτλ. Για να φανταστούμε ότι κάποιοι που δεν ήταν και από την πόλη ξαφνικά αφήνανε χρήματα.
0: Ξενοδοχεία.
1: Ήταν πάρα πολύ... Ναι, ξενοδοχεία, φαγητά, κινήσεις, δώρα, οτιδήποτε. Λάδι πολλοί αγοράζανε, μην το ξεχνάμε, γιατί ξένοι...
0: Ακούτε τώρα, ναι.
1: Ήταν να αγοράσουν λάδι, ελαιόλαδο.
0: Φέτα δεν αγοράζαν, γιατί λέει οι πολλές εξαγωγές έχουν μειώσει, άσχετο, αλλά πετάω και αυτή την είδηση, πολλές εξαγωγές φέτας και έχουν μειώσει την τόπια, διαθεσιμότητα της φέτας, άρα ακρίβεια.
1: Δεν νομίζω να προλάβαινε να μπει στο αυτοκίνητο, την τρώγανε και επί τόπου τη φέτα. Τώρα που μου θυμίζεις κάποιον. Όχι, λάδι αγοράζαν περισσότερο και αυτό είναι και κάτι και δεν ξέρω τι άλλο πέρανε.
0: Και τώρα υπάρχει κάποια προοπτική επαναβίωσης αυτής της περιόδου ακμής χρήσης της Θεσσαλονίκης ως τόπο γυρισμάτων.
1: Όταν κάνουμε γύρισμα, θα κάνω τώρα ένα αλληγορικό παράδειγμα, λέμε όλη ησυχία τώρα για να πάρουμε ήχο χώρου.
0: Ναι.
1: Και όλοι στο πλατό, στο στούντιο, όπου τέλος πάντων, πρέπει να κάνουμε απόλυτη ησυχία να πάρουμε τον ήχο χώρου. Και κάνουμε απόλυτη ησυχία για 1-2 λεπτά. Εδώ το βιώνουμε τώρα 2 χρόνια αυτή την ησυχία χώρου. Γυρίζεται τίποτα.
0: Ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπες, Δημήτρη Καμπά, και το αφήνω για να δούμε και πώς είναι να διδάσκει σινεμά ο Δημήτρης Καμπά. Καμπάς, πολύ ωραίο η αλληγορία σου, ας πούμε. Καλημέρα Δημήτρη Καμπά, θα σε ξαναχρησιμοποιήσουμε εδώ, γιατί είσαι ο καθήλυνα αρμόδιος για τα συγκεκριμένα και σχετικά.
1: Πάντως
0: σε ενημερώνω και στον αέρα, γιατί δεν το ξέρεις ότι παραιτήθηκε και η Ελίζα Λαντό, δηλαδή η διευθύντρια, η γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
1: Το θέμα είναι ποιος θα είναι ο επόμενος ή η επόμενη.
0: Σωστό το ερώτημά σου, και θα είναι, διότι εδώ παίζει και ένα πολιτικό ζήτημα. Η Ελίζα Λαντό, όπως και ο Ρέστης Ανδριαδάκης, ήταν τοποθετημένη στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, πλην όμως πέρασαν, να το πω έτσι, διηθήθηκαν και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και άντεξαν. Τώρα ποια πολιτική θα ακολουθήσει η κυβέρνηση ως προς τη συγκεκριμένη νευραλγική θέση? Θα συνεχίσει δηλαδή μια πολιτική ουδετερότητας ή θα προσδώσει πιο κομματικό χρώμα εν ώψη εκλογών, ας πούμε? Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω. Ναι, δεν το γνωρίζω.
0: Ήξερα
1: ότι φεύγει και πηγαίνει στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν να έχει εκεί.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Βέβαια.
1: Ευελπιστώ να είναι
0: και ίσως αυτό το τι θα γίνει εδώ πέρα να έχει σχέση και με το γιατί έφυγε η Ελίζα Λαντό. Εντάξει, αναβαθμίστηκε, το
1: χρόνια,
0: είπαμε, αλλά ναι.
1: Μετά από 10 χρόνια.
0: Εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Έγινε, Δημήτρη Καμπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, γεια.

Πολύ ώρα θα μπορούσαμε να μιλάμε για το σινεμά, για τα στούντιο και ιδίως για τα στούντιο της Warner Bros, τα οποία τα έτρεχε ο φοβερός Jack Warner. Ο Jack Warner που ήταν το ουσιαστικό αφεντικό, ο αυστηρός της, ήταν, αν ήταν γυναίκα θα λέγαμε bitch, αλλά αυτό πώς θα λέγαμε τον άντρα στην αντίστοιχη περίπτωση τώρα. Μπας περιπτώσει ήταν άτεγκτος στις διαπραγματεύσεις του με τους ηθοποιούς και όλα αυτά, και είχε έναν μεγάλο καημό. Ήταν πολύ πατριώτης ο Jack Warner, πολύ πατριώτης. Είχε άλλα 4-5 αδέρφια, από αυτά τα δύο ενεπλάκησαν στις παραγωγές, οι άλλοι κάναν δικές τους δουλειές. Είχε έναν πατέρα που είχε κάτι σαν κινητοσκόπιο, δηλαδή το πρώτο, ας το πούμε έτσι, η πρώτη κατασκευή που έμοιαζε με σινεμά και γυρνούσε την Αμερικανική επαρχία και έκανε προβολές. Η Warner Bros. Γνώρισε περιόδους ακμής και περιόδους φοβερής πτώσης, αλλά ο Jack Warner, ιδιαίτερα ανθεκτικός, είχε και ένα καημό. Ήθελε να γίνει στρατιωτικός. Ήταν πολύ πατριώτης. Ήθελε να γίνει στρατιωτικός και δι' της Αμερικανικής αεροπορίας. Οπότε, μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, όπου είχαμε και κάποια αεροπλάνα από την Αμερική που ήρθαν εδώ και μπλέχτηκαν στη δίνη του πρώτου παγκόσμιου πολέμου, ο Jack Warner στην είσοδο των στούντιο έχει την πρωτομή του και γράφει από κάτω, δεν γράφει παραγωγός τίποτα. Jack Warner, ήρωας της Αμερικανικής αεροπορίας στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Λες τώρα, άμα ειδικά, πώς λέει ο Χάρη Κλά, άμα είσαι ρε μάγκα, ό,τι κάνεις, ό,τι θες να πούμε. Ήθελε να αυτοχρηστεί πιλότος, γιατί σου λέει το άλλο είμαι. Όλο το μυστικό της ανθρώπινης ύπαρξης είναι αυτή η αυτοεπιβεβαίωση.

Εκτός αυτού, ο Τζακ Γουόρνερ ήταν αυτός που έκανε τις διαπραγματεύσεις με τους ηθοποιούς. Υπήρχε ένας ουρανοξύστης, όχι ουρανοξύστης όπως αυτή της Νέας Υόρκης, εν πάση περιπτώσει ένα ψηλό γυάλινο κτίριο όπου ήταν οι εγκαταστάσεις, τα γραφεία της Warner. Πρόσκειται ακριβώς στην έξοδο, στην έξω πλευρά ας πούμε, των στούντιο. Εκεί στα στούντιο αυτά έβλεπες από ψηλά, αλλά και μόλις με την είσοδό σου σε αυτά αντίκρυπτε γνωστή δεξαμενή. Εκεί επάνω που γράφει το WB είναι η δεξαμενή, η οποία είναι και λίγο πολύ το σύμβολο, το σήμα κατά τεθέν της συγκεκριμένης εταιρείας, και έγραφε αυτή η δεξαμενή, αν θυμάστε, κάθε φορά που εμφανίζεται στην αρχή ενός φιλμ της Warner Bros. WB, με μπλε και κίτρινο φόντο ας πούμε.

Πήγαιναν λοιπόν οι διάφοροι ηθοποιοί στο γραφείο επάνω στον ψηλό όροφο αυτού του γυάλινου κτηρίου να συναντήσουν τον Jack Warner και να διαπραγματευτούν τι άλλο τα χρήματά τους. Όλοι κάθονταν σούζα και όσοι δεν κάθονταν σούζα τους έπαιρνε ο Jack Warner, τους οδηγούσε στο παράθυρο, τους έδειχνε τη δεξαμενή απέναντι που είχε το WB, Warner Bros δηλαδή, και την ώρα της διαφωνίας έλεγε τι γράφει εκεί. Λέει αυτός Warner Bros, Warner Bros. Ποιος έχει δίκιο λοιπόν? Εσύ αφεντικό. Βάζαν την ουρά στα σκέλια, έφευγαν οι στάρ.

Έμαθα εκεί ότι υπήρξε ένας, και πολύ τον εκτίμησα τότε, ο οποίος είχε μια έντονη διαφωνία, ήταν γενικός σε επαναστατική φύση ως στάρ, και πάρα πολύ τον εκτίμησα όταν πληροφορήθηκα εκεί ότι στην ανάλογη, στην αντίστοιχη φάση, τον φωνάζει, διαφωνούσε βέβαια με τον Jack Warner, τον φωνάζει Jack Warner, τον πάει στην άκρη, στο παράθυρο, του δείχνει τη δεξαμενή με τον WB, του λέει «Τι γράφει εκεί?» και απαντάει αυτός «Warren Beatty». Βιωμένη εμπειρία, έτσι, βιωμένη εμπειρία λοιπόν. Όπως επίσης στα στούντιο της Warner Bros. Μπορείς να δεις ότι το δάσος όπου γυρίστηκε το πλατούν είναι πιο μικρό από το πάρκο πίσω από το γήπεδο Χαριλά, πολύ πιο μικρό, μέσα στον Πρασινάδα όμως, έτσι, ζουγκλώδες πάρκο, ότι χρησιμοποιούν, έχουν ολόκληρα συνεργεία αυτοκινήτων, έχουν ένα δικαστήριο, έχουν εκτισμένο μόνο ένα, είναι ίδιο με το ανώτατο δικαστικό κτίριο ας πούμε της Νέας Υόρκης, ολόιδιο, και το χρησιμοποιούν σε όλα, ό,τι και να γυρνούν, σειρές, ταινίες, άμα θέλουν δικαστικό κτίριο εκεί που βγαίνουν οι πρωταγωνιστές και είναι στα σκαλιά οι δημοσιογράφοι, και είναι ένα κτίσμα, είναι όμως. Γιατί πολλές άλλες κατασκευές είναι χαρτονένιες, είναι ξύλινες, είναι μόνον πρόσωψη. Πολλές από αυτές. Επίσης, πολλές κατασκευές χρησιμοποιούνται σε πολλές ταινίες. Δεν φτιάχνουμε ένα σκηνικό για να το φάει μαρμάγκα μόλις τελειώσει η ταινία. Θα το χρησιμοποιήσουμε και σε άλλες και σε άλλες και σε άλλες. Ζούγκλα του Πλατούν, αυτό το παρκάκι αλλά με την πυκνή τροπική βλάστηση, η ζούγκλα του Πλατούν στο κέντρο έχει ένα κτίσμα, όλοι θα έλεγες είναι μια, είναι ένα κτίσμα μάλλον, όχι στο κέντρο, λίγο στην άκρη, το οποίο είναι σαν ένα σπιτάκι και το διαμορφώνουν ανάλογα με το τι θέλουν. Αυτό που ήθελαν και έγινε γνωστό το συγκεκριμένο σπιτάκι ήταν το μπαρ στο $1 million baby του Clint Eastwood, ταινιάρα.

επίσης έχουν, καλά, ότι έχουν τεράστια ξυλουργία, δεν το συζητάμε. Όσο είναι το, ας πούμε, η εγκαταστάσεις στα Βασιλικά που συζητούσαμε πριν και με τον Δημήτρη Καμπά και με τον Θανάση Αποστολίδη εδώ, τα στούντιο στα Βασιλικά, είναι ένα μέρος του ξυλουργίου που έχει η Warner Bros. Για όλες αυτές τις κατασκευές. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι το τεράστιο συνεργείο αυτοκινήτων. Παίρνουν, κάνουν, καταστρέφουν, αλλάζουν, ξαναβάφουν όλο τεράστιο συνεργείο αυτοκινήτων, γιατί όλα αυτά τα αυτοκίνητα που βλέπετε να καταστρέφονται στις ταινίες μπορούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν με επισκευή. Όταν μιλάμε για Brooklyn ή Bronx, ας πούμε, υπάρχουν ειδικές περιοχές για τα εξωτερικά πλάνα που είναι κατασκευασμένες πάντα ως πρόσωψη και πάντα με, ως ξύλινη κατασκευή. Είναι λοιπόν κτίσματα τα οποία προσομοιάζουν αυτά των συγκεκριμένων συνοικιών. Έτσι κι αλλιώς όλα ίδια είναι εκεί στο Bronx, στο Brooklyn και στις λοιπές. Όχι τόσο το Bronx και Brooklyn, έτσι τα λέγατε και προχθές, άκουγα, ψάχνατε με τη μήνυνα και είναι αγριάδα. Πήγα να πω μια φορά κατά λάθος, μπήκα στην τέτοια πίσω, έκανα όπισθεν κόντρα σε μονόδρομο, πίσω φίλε. Προφορούν διάφοροι θρύλοι για αυτές τις γειτονιές της Νέας Υόρκης. Δεν θέλησα να τους ζήσω από κοντά, ότι ας πούμε στο φανάρι σε κλέβουν, γιατί δεν ξέρω αν είναι τόσο τρομακτικά τα πράγματα. Φύλαγε τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά. Προχωράμε δυνατά, επειδή βάζουν μουσικά τραγούδια του απολύτου γούστου πλέον. Λένι Κράβιτς.

ίσα που προλαβαίνουμε, γιατί επαναλαμβάνω ότι περιδιαβαίνοντας στα στούντιο της Warner Bros. Αντιλήφθηκα τη σημασία που είχαν τα φιλαράκια και άρχισα να τα παρακολουθώ. Και παρακολουθώντας το, ανακάλυψα κάτι που απλή παρατηρητικότητα αρκεί για να το διαπιστώσει οποιοδήποτε. Την αναλογία και το πόσο πάτησε πάνω στα φιλαράκια μια αντίστοιχη επιτυχημένη ελληνική σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης. Ήτανε τρία δίδυμα τελείως διαφορετικής καταγωγής κοινωνικής, τελείως διαφορετικού προσανατολισμού σε όλα τα επίπεδα, αλλά συγχρόνως μπορούσαν να συμβιώνουν έστω και με τις εσωτερικές τους κόντρες. Είναι ακριβώς τρία δίδυμα τα οποία κατασκευάστηκαν έχοντας ως πρότυπο τα τρία δίδυμα από τα φιλαράκια. Βέβαια απαιτείται και ένας πολύ καλός σεναριογράφος, δεν φτάνει μόνο να συλλαμβάνει την ιδέα, αλλά η δομή και των δύο σειρών έχει πολλές ομοιότητες και επαναλαμβάνω τώρα που θα φύγει και ο μεσημεριανός, δηλαδή ο Βασίλης και Χαγιάς, επαναλαμβάνω ότι τα φιλαράκια θεωρώ ότι πρόκειται και προβάλλουν ένα πρότυπο πολυκοινωνίας ως προς την καταγωγή και τους διάφορους προσανατολισμούς, η οποία μπήκε αυτό σε κάθε σπίτι και ήταν μια πρώτη εξοικείωση με αυτό. Δεν το πω πολύ πολιτισμό, γιατί είναι μια πολύ χρησιμοποιημένη και τελικά άχρηστη λέξη, αλλά πολύ προσανατολισμό, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτήν. Το πρόβαλαν τα φιλαράκια, το πρόταξαν τα φιλαράκια ως κεντρική κουλτούρα της σειράς, έπιασε, αγαπήθηκε και από εκεί και πέρα σε διάφορους άλλους τομείς άρχισε επίσης να προβάλλεται και να προτάσσεται, όχι βέβαια με την ίδια επιτυχία που είχαν τα φιλαράκια. Θανάση Αποστολίδη, ηχολήπτη και σύντροφε εδώ της δεύτερης ώρας, εσύ φεύγεις? Όχι, συνέχισε εσύ. Θα συνεχίσει λοιπόν με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου, με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα, θα μπει ο Κλεωμένης ποτέ. Με τη Μαρούλα, και αυτό το τραγούδι μου αρέσει. Εντάξει, ωραία. Ας τουλάχιστον σας αφήνω σε καλά χέρια, μουσικά. Οπότε παραλαμβάνω, Φόρης Σωτηράκης στα τραγούδια, Θανάσης Αποστολίδης στον ήχο, Γεωργία Δερμιτζάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κατερίνα Σιάπαντα στην γραμματιακή επιμέλεια. Τα λέω επιμέλειες γιατί υποστήριξη. Και άγρυπνος φρουρός όλων αυτών. Χριστίνα Στεφανίδου έρχεται για ειδήσεις, αλλά πάνω απ' όλα άγρυπνος φρουρός όλων αυτών ο Γιάννης Ιωαννίδης, έτσι είναι συνεχώς εκεί έξω. Στις 5.30 το πρωί ως τις 6 που θα αρχίσει η εκπομπή και 7 που θα τελειώσει. Καλημέρα, φιλιά σε όλους.

0: Φίτα FM 107,1.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Φίτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Η ώρα στον Φίτα FM. Είναι 2. Οι ειδήσεις στον Φίτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας. Τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Κατά διαστήματα αναμένονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν

0: Συνεχίζεται η άνοδος στις τιμές των καυσίμων, παρέμβαση Τσίπρα με βίντεό του στα κοινωνικά δίκτυα, πρόταση για φθηνότερα καύσιμα 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης. Συνελήφθη ένα 48χρονο στην Κεσαριανή στην Αθήνα μετά από επίθεση εναντίον αστυνομικών. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Δευτέρας, όταν τρεις αστυνομικοί, δύο γυναίκες και ένας άντρας, εντόπισαν τον 48χρονο να κινείται ανάποδα σε μονόδρομο. Όταν επιχειρήσαν να του επιβάλλουν το προβλεπόμενο πρόστιμο, ο οδηγός φέρεται να επιτέθηκε βία και στις δύο γυναίκες, ενώ επιχείρησε να τους αρπάξει και το μπλοκάκι των παραβάσεων. Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι ηγέτες του κόσμου καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη με φόντο την ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται σήμερα η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός πρόεδρος βρίσκεται ήδη από εχθές στη Νέα Υόρκη, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται από εχθές και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Απευθύνε κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετάσχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στη χώρα μας τη διετία 2024-2025. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών, μέσα σε μόλις 15 χρόνια οι γεννήσεις από 117.000 το 2009 κατρακύλησαν σε 67.000 το 2024. Τη μαύρη πρωτιά στη μείωση των γεννήσεων κρατούν η Θεσπρωτεία, τα Γρεβενά, η Φθιώτιδα, η Κοζάνη, η Ευρυτανία και η Φλόρινα.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Λίγα σύννεφα αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Για την εξέλιξη της ημέρας αναμένονται βροχές με γρήγορη όμως βελτίωση. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις και η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς. Βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στη Βόρεια Ελλάδα τα φαινόμενα κατά τόπου σε τμήματα της Χαλκιδικής θα είναι πιθανόν έντονα. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 3.

Μάλλον αμφίθυμος ο καιρός σήμερα, από φθινοπορεινή μέρα ξεκίνησε, το πάει για καλοκαίρι, λίγο ήλιο έβγαλε, αλλά είμαστε και Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, οπότε καλώς κάνει και φθινοποριάζει. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 και ακούτε Θήτα 2. Πολλά και διάφορα τα θέματα που μας απασχολούν. Ένα από αυτά πολύ σημαντικό είναι η συρρήκνωση της Λυκή Λίμνης Κορώνια, η οποία δείχνει να απασχολεί μόνο εμάς εδώ γύρω στα βόρεια, και όμως το θέμα δεν είναι μόνο δικό μας, δεν είναι μόνο της Βόρειας Ελλάδας, ούτε καν είναι μόνο εθνικό. Είναι ένα θέμα ευρωπαϊκό και θα εξηγήσουμε γιατί θα μιλήσουμε με έναν καθηγητή που ασχολείται με το θέμα από τότε που άρχισε να υφίσταται, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το ζήτημα της λίμνης Κορώνια μας απασχολεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20 ετία. Θα αρχίσουμε όμως από άλλο θέμα, από ένα διεθνές και ελληνικό και εθνικό θέμα που μας καθορίζει την καθημερινότητά μας. Σίγουρα είδατε τον Πρωθυπουργό να κάνει χειραψία με ένα ρομπότ. Δεν ξέρω αν είπανε αυτά που αποκάλυψε το πρωί αποκλειστικά στην εκπομπή του ο Βαγγέλης Μωυσής ότι λέγανε. Αυτά δηλαδή τα περί τι καλός που είστε, αφού δεν τρώει το ρομπότ, δεν πίνει, δεν πηγαίνει πουθενά και δεν χρειάζεται βενζίνη. Μια χαρά τα είχε με τον Πρωθυπουργό, γι' αυτό ήταν και φιλικό στη χειραψία μαζί του. Δεν ξέρω, δεν λέω ότι ήταν έτσι, αλλά για να το λέει ο Βαγγέλης Μωυσής τώρα, κάτι θα ξέρει. Επειδή δεν θέλουμε όμως να αφήνουμε τίποτα έτσι στην τύχη του, θα συνομιλήσουμε αμέσως μετά το πρώτο τραγούδι του Θήτα 2 της καθημερινής ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε 2 με 3 στον Θήτα FM στους 107,1. Θα συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Κάουνας της Λιθουανίας, τον κύριο Μάριο Παναγιώτη Ευθυμιόπουλο, για να έχουμε μια καλή άποψη από μέσα για το τι θα συμβεί και τι συμβαίνει ήδη εκεί στη Νέα Υόρκη, παρουσία και του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη.

Και ενώ επιχειρούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μάριο Παναγιώτη Ευθυμιόπουλο, τον αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής στο Κάουνας της Λιθουανίας, θα τα καταφέρουμε. Είναι στην Κύπρο και έχουμε ένα θέμα με την επικοινωνία. Θα προχωρήσουμε στο άλλο θέμα για το οποίο σας μιλήσαμε αρχικά και αφορά την λίμνη Κορώνια. Δορυφορικές εικόνες λοιπόν αποτυπώνουν μια δραματική συρρίκνωση της λίμνης μέσα σε μια δεκαετία. Στην τελευταία δεκαετία η λίμνη βρίσκεται σε οριακό σημείο πια, καθώς η υδάτινη έκτασή της έχει συρρυκνωθεί. Η άλλοτε πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδος, παρακαλώ, έχει χάσει περίπου το 94% της υδάτινης επιφάνειάς της.

0: Για όλα αυτά θα μιλήσουμε καλύτερα με τον κύριο Γιώργο Ζαλίδη, διευθυντή του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος και έναν καθηγητή που έχει ασχοληθεί εδώ και δεκαετίες με την λίμνη Κορώνια, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που περιγράψαμε μόλις πριν από λίγο. Κύριε Ζαλίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας, γιατί οι πρώτες μας επικοινωνίες με αντικείμενο τη λίμνη Κορώνια έχουν δεκαετίες, έχουν βάθος δεκαετιών.
1: Από τότε που γινόταν η εκπόνηση του Master Plan στην δεκαετία του 90.
0: Εδώ είναι που λένε ήμουνα νιός και γέρασα.
1: Ήμουνα νιός και γέρασα. Ήμουνα τότε καθηγητής και τώρα είμαι ομότιμος πλέον.
0: Είστε ομότιμος πλέον, αλλά η Κορώνια δεν δείχνει να έχει σωθεί. Τι συμβαίνει, γιατί είμαστε σε αυτήν την κατάσταση?
1: Λοιπόν, να το πάρουμε καταρχάς από την αρχή.
0: Φυσικά.
1: Η Κορώνια, η οποία είναι ένα πρόβλημα όχι τοπικό, όχι εθνικό, αλλά πανευρωπαϊκό, γιατί η χώρα έχει υποχρέωση απέναντι στη Σύμβαση Ραψάρ και σε άλλες συνθήκες, ειδικά στην οδηγία για τους οικοτόπους, να διατηρήσει τα οικοσυστήματα και να τα αποκαταστήσει. Η Κορώνια, λοιπόν, η οποία έχει γίνει το Master Plan, υλοποιήθηκε όσο υλοποιήθηκε, γιατί δεν υλοποιήθηκε στο ακέραιό της.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Ζαλίδη?
1: Κάποια από τα έργα της, όπως τα έργα ορεινής συνδρονομίας και κάποια άλλα ένα-δύο, δεν έχουν γίνει, δεν ολοκληρωθήκανε για λόγους τεχνικούς. Τότε υπήρχε μια προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια και τους συναρμόδιους φορείς, τους δήμους και όλους τους άλλους που εμπλεκότανε. Υλοποιηθήκανε κάποια από τα έργα, κάποια από τα έργα βγήκαν εκτός χρονοδιαγράμματος, δεν υλοποιηθήκανε. Όταν τελείωσε και, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το κομμάτι, άρχισε η παρακολούθησή της. Τότε είπα το εξής, ότι σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, ένας υγρότοπος για να αποκατασταθεί χρειάζεται 4 παράγοντες. Χρειάζεται σωστό σχεδιασμό, master plan, το οποίο εγκρίθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται η υλοποίηση, χρειάζεται η διαχείριση των έργων που υλοποιήθηκαν και χρειάζεται η εμπλοκή των εμπλεκομένων, δηλαδή του τοπικού πληθυσμού. Το τελευταίο, λοιπόν, από αυτά το πρώτο υλοποιήθηκε. Το δεύτερο υλοποιήθηκε πλημελώς. Το τρίτο, που είναι η διαχείριση των έργων, δεν έγινε ποτέ και εκεί είναι το πρόβλημα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα έργο υδραυλικό και να τα αφήσουμε στην τύχη του. Και το τέταρτο, που είναι η εμπλοκή των εμπλεκομένων στη λεκάνη της Μυγδονίας, δεν έγινε ποτέ.
0: Άρα, δηλαδή, λοιπόν, η τοπική κοινωνία δεν συνέβαλε, λέτε, έτσι?
1: Όχι, δεν συνέβαλε.
0: Δεν είπα αυτό.
1: Είπα ότι δεν συνέδραμε, όχι με την έννοια του συνδράμου, εδώ ότι πρέπει να δημιουργηθεί η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας. Δηλαδή η τοπική κοινωνία να αγκαλιάσει τα έργα και να καταλάβει ότι είναι προς όφελός της.
0: Δεν τα αγκάλιασε.
1: Παραδείγματος χάρη, να το κάνω φραγκοδίφραγκα. Το αγροτικό νερό, το οποίο είναι και η κύρια κινητήρια δύναμη σε όλο αυτό το κομμάτι, ποτέ δεν έφτασε σε ένα σχέδιο που να κάνουμε μείωση κατανάλωσης αρδευτικού νερού βασισμένη στην άρδευση ακριβίας ή στις άλλες τεχνικές που έχουμε σήμερα με βάση τα δορυφορικά δεδομένα, το οποίο έχει προταθεί. Επίσης, η περιφέρεια, και θα σας πω και για την εμπλοκή των εμπλεκομένων, που είχε το τμήμα της παρακολούθησης από την προγραμματική σύμβαση, αυτό πλέον σταμάτησε και πήγε σε ένα σχέδιο της διαχείρισης των λεκανών απορροής με κάποια δείγματα, τα οποία δεν αφορούν όμως έναν υγρότοπο ο οποίος βρίσκεται σε πίεση και σε αποκατάσταση. Άρα
0: άλλαξε και η περιφέρεια το σχέδιο λανθασμένα, λέτε.
1: Το τελευταίο και σημαντικό που αφορά την τοπική κοινωνία είναι ότι κάποια στιγμή δημιουργήθηκε ένας φορέας διαχείρισης των λιμνών, ο οποίος ήταν τοπικός και είχε την έδρα του στο Λαγκαδά και είχε σκοπό να κάνει αυτή την εμπλοκή των εμπλεκομένων. Αυτό το κομμάτι σταμάτησε τελείως. Άρα, λοιπόν, έχουμε 2 από τις 4 παραμέτρους να μην έχουν υλοποιηθεί τελείως και το έργο, 2-1-2 έργο, δηλαδή λέγαμε να γίνει ισοδύναμο. Δεν υπήρξε το έργο της ορεινής υδρονομίας. δεν έγινε αντίστοιχο έργο για να κάνουμε παραπάνω μείωση με άρδευση ακριβίας κατανάλωσης αρδευτικού νερού. Ενώ ήταν πραγματικό hot spot για όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, λέγοντας σας αυτά, καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν θέλει να πάω σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες για το τι πρέπει να γίνει. Και έχω πει το εξής.
0: Θέλουμε, εμείς θέλουμε να πάτε σε λεπτομέρειες. Γι' αυτό σας καλέσαμε.
1: Με τη μελική υλοποίηση των έργων, η λίμνη ήταν σε νεκρεμές. Ή θα γινόταν οι άλλες δύο δράσεις, δηλαδή η διαχείριση και η εμπλοκή των εμπλεκομένων, για να μπορέσουμε, γιατί η εμπλοκή των εμπλεκομένων είναι να πείσουμε και τους αγρότες να ξοδεύουν νερό, λιγότερο νερό και να μπορέσουν να μπουν σε προγράμματα άδευσης ακριβίας, το οποίο θα τους μειώσει και το αποτύπωμα του άνθρακα, θα είχαν και άλλα ωφέλη ως αγρότες. Αλλά αυτό το κομμάτι της εμπλοκής δεν έγινε. Και δεν έγινε γιατί ο φορέας διαχείρισης των λιμνών απομακρύθηκε τοπικά και πήγε στον ΟΦΥΠΚΑ στην Αθήνα. Άρα αυτό το πράγμα δεν δούλεψε ποτέ τοπικά.
0: Άρα κύριε καθηγητή, κύριε Γιώργο Ζαλίδη, έγιναν λάθος πολιτικές επιλογές και ο κόσμος...
1: Έγιναν λάθη τεχνικά στην υλοποίηση των παραμέτρων που συντελούν στην αποκατάσταση του υγροτόπου.
0: Και τα λάθη τα τεχνικά κάπου οφείλονται σε κάποιες αποφάσεις.
1: Όμως, τώρα θα πρέπει και η τοπική κοινωνία με τη τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και το Υπουργείο του Αντίστοιχου Περιβάλλοντος να καταλάβει ότι έχει ευθύνες διεθνές, αλλά και προς το τοπικό πληθυσμό που αφορά την ανάπτυξή του και την διαβίωσή του στην περιοχή, για να γίνουν οι δράσεις που χρειάζεται και να συμπληρωθούν. Γι' αυτό πρέπει να γίνει χτες. Μπορούμε να γυρίσουμε το παιχνίδι, αλλά όχι όπως είναι τώρα.
0: Τι χρειάζεται, μπορείτε να μας πείτε εν ολίγης, κύριε καθηγητά?
1: Θα χρειαστεί, κοιτάξτε να δείτε, είχαμε παλιά μια προγραμματική σύμβαση, η οποία ενέμπλεκε κάτω από τον αρμόδιο περιφέρεια το τι έπρεπε να κάνει ο καθένας. Έπρεπε να υπάρχει ένας φορέας διαχείρισης ο οποίος να αναλάβει τη διαχείριση των έργων.
0: Είπατε ότι υπήρχε
1: και καταργήθηκε. Έργο συγκεκριμένο, το οποίο ήταν τα φερτά συγκεκριμένου ποταμού, έχει μπαζωθεί και τώρα δεν δουλεύει. Άρα όλα αυτά τα κομμάτια δεν έχουν γίνει. Επιπλέον τα προστιθέμενα και αντίστοιχα έργα, τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει, δεν γίνανε σε συνδυασμό με αυτά που δεν γίνανε, για να τα αντισταθμίσουμε. Και τώρα είμαστε σε μια φάση που όλοι κανονικά οι φορείς εμπλεκόμενοι να καθίσουν ξανά στο τραπέζι και να δουν τι πρέπει να γίνει, γιατί είναι κρίμα όλα αυτά τα εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια που πετάχτηκαν στο master plan, να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι συμβατό, εκ του αποτελέσματος δηλαδή, με αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε.
0: Δεν είναι
1: και προς την κοινωνία και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και μια λίμνη, η οποία έγιναν τόσες προσπάθειες, όπως λέτε, για να.
1: Δεν είναι μόνο η λίμνη, είναι η βιοπικιλότητά τους, είναι οι άνθρωποι που είναι γύρω από αυτή, είναι η χθιοπανίδα της, είναι η ορυθοπανίδα της, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν από το αγροτικό εισόδημα. Αυτό το κομμάτι πρέπει να γίνει κανονικά διαχείριση όλης της λεκάνης και κανείς δεν φρόντισε γι' αυτό.
0: Ποιος πρέπει να φροντίσει?
1: Αυτή τη στιγμή, όπως είναι οι νομοθετικές ρυθμίσεις, γιατί η περιφέρεια απεμπλάγει από το κομμάτι αυτό, όλη η μπάλα είναι στα χέρια του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
0: Το Υπουργείο
1: Περιβάλλοντος, τώρα η ΠΕΝ.
0: Αυτό το Υπουργείο λοιπόν πρέπει να ασχοληθεί με την ανάπτυξη.
1: Να ασχοληθεί και να πει τι πρέπει να γίνει, να εμπλέξει τους αρμόδιους φορείς και να δει τι πρέπει να γίνει, γιατί θα είμαστε συνυπεύθυνοι και θα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ένα πράγμα το οποίο από τον directive των Habitat δεν έχουμε κάνει τις υλοποίηση αυτά που πρέπει, τόσο όσο και από την οδηγία των νερών, δηλαδή και στα δύο είμαστε υπόλογοι.
0: Κυρία Ζαλίδη, σας ευχαριστώ.
1: Αλλά δεν είναι πόσο είμαστε υπόλογοι, είναι ότι ο τοπικός πληθυσμός δεν μπορεί να πραγματικά να κάνει αξιοποίηση των πόρων που υπάρχουν στην περιοχή.
0: Φυσικά, εκτός από το περιβάλλον καταστρέφονται και οι πόροι που θα ήταν
1: ο πόρος είναι ο υδατικός και ο εδαφικός. Είναι εδαφοδατική πόρη της λεκάνης της Μυγδονίας. Γιατί αν φύγει, το έχω πει πολλές φορές αυτό, αν για κάποιο λόγο χάσουμε την Κορόνια, που είναι ο προθάλαμος και η κολεμβίδρα της ΟΛΑΜ για τη Βόλπη, το πράγμα θα προχωρήσει και παρακάτω.
0: Με αυτή την επισήμανσή σας, που είναι πολύ ανησυχητική φυσικά, αλλά ελπίζουμε να σας ακούσουν.
1: Δεν είναι μόνο
0: αυτό.
1: Έχουμε και την κλιματική αλλαγή. Έχουμε και την κλιματική αλλαγή, όπου αυτά που κάναμε και σχεδιάσαμε τότε, τα πράγματα πρέπει να αναπροσαρμοστούν και να επικαιροποιηθούν.
0: Μάλλον είναι ψηλά γράμματα, κύριε Ζαλίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ελπίζουμε να σας ακούσουν εκεί που πρέπει να σας ακούσουν.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και ό,τι θέλει η τοπική κοινωνία και οι συνυπεύθυνοι φορείς στη διάθεσή τους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά και σε χαιρετώ και τους ακροατές σας. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Ζαλίδης, καθηγητής, ομότιμος καθηγητής πλέον ρήπανσης και υποβάθμισης εδαφών στη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντής του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.

0: Τώρα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Μάριος Παναγιώτης Ευθυμιόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής στο Κάουνας της Λιθουανίας και διευθυντής του Strategy International Think Tank. Μας ακούτε τώρα, κύριε Ευθυμιόπουλε?
1: Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα
1: και καλή αρχή, εύχομαι να σας πάνε όλα καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε. Είναι και δύσκολες καμιά φορά οι επικοινωνίες όταν είμαστε αρκετά μακριά. Το θέμα μας είναι όλα αυτά τα γεωπολιτικά, ελληνοτουρκικά, οι επενδύσεις, όλα αυτά που βρίσκονται στην ατζέντα του κυρίου Μητσοτάκη, που είναι στο δρόμο για Νέα Υόρκη. Εκεί στο Σαν Φραντζίσκο έκανε και κάποιες άλλες επαφές με τεχνολογικές εταιρείες. Συναντήθηκε και με ένα ρομπότ και δώσανε χειραψία. Έχουν νόημα όλα αυτά, να το ρωτήσω απλά, κύριε Ευθυμιόπουλε? Θα γίνει κάτι για τη χώρα μας?
1: Κοιτάξτε, είδατε τι ωραία που τα δείχνουν. Λες και εμείς ερχόμαστε από μια τριτογενή χώρα. Λες και δεν έχουμε εμείς γνώση τεχνολογική, τεχνογνωσία ή ρομποτικής. Αρκεί να πάτε, ας πούμε, στο Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειου, αρκεί να πάτε στο Μακεδονία, αρκεί να πάτε στο ΚΕΤΑ. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά μεγάλα ιδρύματα που κάνουν πολύ μεγάλες καινοτομίες, όπως έχουν κάνει και σε ντρόνους και ούτω καθεξής. Βεβαίως αυτά τα εισερχόμενα σε πολλές περιπτώσεις κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Η μεγάλη διαφορά της πολιτικής σήμερα με το παρελθόν είναι ότι σήμερα η τεχνολογία μπορεί να φτιαχτεί με πρωτοβουλίες και με καινοτομίες που να γίνονται στην ίδια στη χώρα. Αντιθέτως, από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση προτιμάει να έχει εισερχόμενα για να δείξει ότι μπορούμε να κάνουμε συνεργασίες και ότι αυτοί κάνουν τον πρωτογενή τομέα της τεχνολογίας πιο ουσιαστικά στην Καλιφόρνια παρά ό,τι γίνεται στην Ελλάδα.
0: Και ότι έχουμε διεθνείς επαφές. Για πείτε τι θα προτείνετε.
1: Εντάξει, να έχεις διεθνείς επαφές δεν είναι κακό να μιλάς με την Nvidia ή με οποιαδήποτε άλλη. Το ζήτημα είναι τι κάνεις εσύ στη δική σου τη χώρα για να μπορέσεις να είσαι καινοτόμος στην τεχνολογία. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Το 1950 τη Σιγκαπούρη και τη Σιγκαπούρη του 2026. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η Αμερική που κάνει τεχνολογία, είναι και ο υπόλοιπος πλανήτης. Και η Σιγκαπούρη είναι μια τόσο μικρή χώρα η οποία ήταν ακριβώς σε μια περίοδο καταστροφής πλήρης και σήμερα η Σιγκαπούρη είναι μια από τις πιο τεχνολογικά άρτιες χώρες με τις οποίες γίνεται όλο το οικοσύστημα το τεχνολογικό. Έτσι λοιπόν εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός θα πήγαινα να μάθω το πώς γίνεται, δηλαδή το νομικό πλαίσιο, το διοικητικό πλαίσιο, την καινοτομία, την ελευθερία της σκέψης πάνω στην τεχνολογία και ούτω καθεξής, και θα προσπαθήσω να πρωτοστατήσω. Μια άλλη επίστοιχη χώρα είναι το Ισραήλ με το Τελαβίβ. Η τεχνολογία και η τεχνογνωσία που βλέπετε σε πολλές περιπτώσεις από εταιρείες οι οποίες βρίσκονται στην Αμερική είναι και στο Ισραήλ ή από το Ισραήλ στην Αμερική. Έτσι λοιπόν, το να πας και να επισκέπτεσαι μια χώρα η οποία να λες ότι εγώ θα διευκολύνω την τεχνογνωσία στην Ελλάδα, να τη διευκολύνεις την τεχνογνωσία, αλλά καλό θα είναι να προωθήσεις και τη δικιά σου τεχνογνωσία. Γιατί όπως είδα στη ΔΕΘ, μιλούσαν και λέγανε ότι θα πάει και θα καινοτομήσουμε και πήγε και στη Δυτική Μακεδονία και θα καινοτομήσουμε και θα κάνουμε κάθετα αγροτική ανάπτυξη, σαν πως δεν υπάρχουν στις άλλες χώρες. Αυτό είναι μια καινοτομία την οποία θεωρούν ότι υπάρχει. Αυτό για μένα, στην πολιτική μου γνώση και άποψη, έχει να κάνει με το γεγονός της πολιτικής επικοινωνίας. Το κάνει γιατί πρέπει να έρθει σε επαφή με μεγάλες εταιρείες πολλών δισεκατομμυρίων, εξαιρετικά. Το κάνει όμως, αλλά θέλω να ξέρω τι θα φέρει. Τι θα φέρει, την
0: αυτό
1: Amazon,
0: παραδείγματος χάρη,
1: να κάνει επενδύσεις. Πάμε να φέρει και την Amazon, είπαν, θα κάνουν την Amazon, το data center, το οποίο θα την νοικιάσει, ας πούμε, σε σχέση με την επένδυση στη ΔΕΗ, στη Δυτική Μακεδονία. Μα μόνο αυτό, ή το οικοσύστημα το οποίο θα προσφέρει την εφοδιαστική αλυσίδα, την καινοτομία, την ιδέα, την καινοτομία, την εφοδιαστική αλυσίδα και ούτω καθεξής για να μπορέσουμε να είμαστε εξαγωγικός παράγοντας. Να καταλάβετε ότι αν θέλει κάποιος να καταλάβει πώς πάμε τεχνολογικά, δεν φτάνει παρά να δει τις πατέντες. Πόσες πατέντες έχει παράξει η Ελλάδα τον τελευταίο καιρό στην παγκόσμια οικονομία? Γιατί μας έχουν τρελάνει με αριθμούς, οι οποίοι αριθμοί λένε για μια οικονομία με πολλά δισεκατομμύρια, ότι δίνουν πίσω στους πολίτες. Μα τι, συγγνώμη τώρα, αυτό το λες σε κάποιον ο οποίος δεν ταξιδεύει, δεν πηγαίνει εκτός, ή επίσης αν δεν ξέρεις τους πολίτες σου. Δηλαδή οι πολίτες αυτή τη στιγμή βλέπουν την τσέπη τους, βλέπουν το κατά πόσο το κράτος μπορεί να βοηθήσει. Εν τω μεταξύ, άλλο οι υπηρεσίες, δηλαδή μετρό, αεροδρόμια, λιμάνια, την αερογέφυρα την καινούρια, την οποία την είπαμε flyover για μερικά χιλιόμετρα ας πούμε. Και είναι πολύ διαφορετικό να παράγει ΣΑΕΠ κεφαλαίου, το οποίο να εξυπηρετεί τους Έλληνες πολίτες, από τη μία γωνία της χώρας, από την Ορεστιάδα και το Καστελόριζο, μέχρι τα Ιωάννα και την Κρήτη.
0: Καταλάβαμε.
1: Πραγματικά, μου αρέσει μεν που ο Πρωθυπουργός πάει και βλέπει τις εταιρείες. Αναρωτιέμαι δε αν αυτές οι ελληνικές εταιρείες μπορούν να ανταγωνιστούν αυτές τις αμερικάνικες. Εκεί θα είχαμε επί της ουσίας συζήτηση.
0: Καταλαβαίνω ότι δεν περιμένετε πολλά επί της ουσίας, μόνο το θεαθήν είπατε ότι είναι αυτό που προβάλλεται.
1: Όχι, κάνουν και δουλειά, αλλά δεν είναι στο συλλογικό κομμάτι των συμφερών των ελληνικών. Δηλαδή, θέλετε να σας πω πώς ανοίγεται μια οικονομία. Η οικονομία ανοίγεται με πολύ συγκεκριμένους όρους, η οποία φτιάχνει δισεκατομμύρια άμεσου εμπορίου. Δεν μου φτάνουν μόνο οι διασυνδέσεις αεροπορικές με τις ΗΠΑ που είναι 108 και μπράβο τους. Με ενδιαφέρει το πόσο εύκολο διασυνδέεται, μεταλαμπαδεύεται η τεχνογνωσία και δημιουργείται η τεχνογνωσία στον ελλαδικό χώρο. Κατά πόσο ελληνικές εταιρείες, μικρομεσαίες και μεσαίες εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν και να εξαγάγουν. Δηλαδή ποιο είναι το νομικό πλαίσιο που μπορώ να το κάνω. Θέλετε να μιλήσουμε μήπως για το νόμο περί βιομηχανιών στη Βόρεια Ελλάδα. Θα στεναχωρηθείτε. Άρα, αν μήπως το πάρουμε τεχνολογικά, ποια είναι η αρτιότητα, ας πούμε, και η αυτοματοποίηση. Η αυτοματοποίηση αυτό δείχνει ως υπηρεσία το δικαίωμα του να δημιουργείται ΑΕΤ ή δημιουργείται αυτοματοποίηση η οποία είναι μια υπηρεσία η οποία όφυλα να έχουμε με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Πρέπει να μπούμε σε μια λογική καινοτομίας.
0: Εμείς στενοχωριόμαστε, κυρία Ευθυμιόπουλε, για αυτά που υπάρχουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Θα συζητήσουμε λοιπόν σε μια επόμενη επικοινωνία μας για τη Βόρεια Ελλάδα και το τι συμβαίνει εδώ. Θα σας αφήσω όμως, αφού κάνετε και ένα σχόλιο για το τι σημαίνει αυτή η επίσκεψη, αυτές οι διεθνείς επαφές του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα εθνικά μας θέματα. Ο στόχος είναι να φανεί ότι η Αθήνα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας και έχει σημασία στην ευρύτερη γειτονιά της. Σε αυτό το επίπεδο.
1: Αυτή την πολιτική την έχουμε παίξει όλοι, με την έννοια ότι όταν πηγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, όποιος και να είναι, οφείλουμε να το στηρίξουμε. Με ποια έννοια οφείλουμε να το στηρίξουμε? Το ελληνικό συμφέρον. Αυτός είναι ο Πρωθυπουργός, θεσμικά μας αντιπροσωπεύει, ξέρει, έχει καλύτερη γνώση ολιστική του τι γίνεται. Οφείλουμε να υποστηρίξουμε τα οποιαδήποτε ελληνικά συμφέροντα, αρκεί να είναι ουσιαστικά. Δύο αγκάθια. Τι θα γίνει με την προσέγγιση σε σχέση με την Τουρκία? Τι θα γίνει με την προσέγγιση σε σχέση με την ΑΟΣ, με την Κύπρο και τα 12 ναυτικά μίλια? Προσέξτε. Βγαίνουμε και ανακοινώνουμε ότι έχουμε πρόθεση να κάνουμε, όπως είχαν κάνει και με την Κάσο. Έχουμε πρόθεση, περιμένοντας την αντίπαλη πλευρά να δει πώς αντιδράσει. Και τίποτα να μην κάνει, η Τουρκία αντιδράει εναντίον της Ελλάδας στο σύνολό της. Εγώ ξέρετε τι θέλω να ακούσω. Θέλω να ακούσω τον Πρωθυπουργό στο βήμα του ΟΗΕ να τραβάει κόκκινες γραμμές και να πει θα γίνουν φέτος 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 πράγματα στον τομέα άμυνας, τεχνολογίας, υγείας, παιδείας, αναπτυξιακής πορείας, το οποίο εγγυάται η ασφάλεια των συνόρων μας, εγγυάται η πολιτική εναντίον της παράνομης μετανάστευσης, εγγυάται η πολιτική εναντίον της εγκληματικότητας στο σύνολο που υπάρχει μέσα στη χώρα και βεβαίως να βοηθήσουμε τους Έλληνες πολίτες να πολλαπλασιαστούν στο δημογραφικό, δίνοντας ακόμα περισσότερα και όχι μόνο αυτά που λένε ότι δίνουν, τα οποία ίσως είναι ένα καλό βήμα, αλλά χρειάζεται πολύ περισσότερο για να έχουμε το δικό μας baby boom. Αυτά θέλω να ακούσω από το βήμα του ΟΗΕ, σαν πολίτης, και βεβαίως θα ήθελα να ακούσω επίσης ότι οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες απέναντι στην Τουρκία, αλλά και την Ελλάδα να εμπλέκεται στα διεθνή ζητήματα. Δηλαδή, διαμεσολάβηση της Ελλάδος για Ρωσία-Ουκρανία, διαμεσολάβηση της Ελλάδος για τη Μέση Ανατολή, διαμεσολάβηση της Ελλάδος για την Αραβική Χερσόνησο. Και ξέρετε γιατί? Θρησκεία, ομόθρησκες χώρες με τη Ρωσία-Ουκρανία, ιστορία, πολιτισμός σε όλες αυτές τις περιοχές σε οποίες έχει υπάρξει η αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα και βεβαίως τα συμφέροντα της Ελλάδος, τα οποία είναι πλειοκτητικά, είναι εμπορικά, είναι κατασκευαστικά, είναι τεχνολογικά και είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν εκεί πέρα σε όλα αυτά τα κράτη ή προέρχονται από αυτά τα κράτη αιώνες τώρα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα πρέπει να πάρει το επόμενο βήμα. Και αυτό το επόμενο βήμα για να το κάνει πρέπει επιτέλους να ακούσουμε ηγεσία που να ηγηθεί όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως φαίνεται, μεταξύ Βρυξελών και συνόρων Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν νιώθει.
0: Κύριε Ευθυμιόπουλε, νομίζω ότι βάλατε πολύ ψηλά τον πήχη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μετά την ολοκλήρωση αυτής της συνάντησης κορυφής, για να δούμε τι από αυτά, ποιοι από αυτούς τους στόχους που θέσατε ενδεχομένως έχουν πιαστεί. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή αρχή. Να είστε όλα καλά στη διάθεσή σας πάντα.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής.
2: Θήτα FM 107,1.
3: Το Σεπτέμβριο στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύτα ψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to cook στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίαση ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιώργο Κωνσταντινίδη, δικηγόρο, αρχιμουσικό και πρόεδρο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης, για να μας μιλήσει για ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που θα φιλοξενήσουμε στην πόλη μας την Παρασκευή και το Σάββατο. Κύριε Κωνσταντινίδη, μας ακούτε?
1: Βεβαίως.
0: Καλησπέρα
1: και από μένα.
0: Να είστε καλά και ευχαριστούμε.
1: Και στην Χριστίνα τη Χαλεπλίδου, την αγαπητή φίλη και συνεργάτηδα, και βέβαια στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ένα συνέδριο διαφορετικό από τα άλλα, ένα συνέδριο για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακήμ τον Τρίτο και για τις προκλήσεις της εποχής του. Πότε ήταν ο Πατριάρχης ο Ιωακήμ ο Τρίτος, κύριε Κωνσταντινίδη?
1: Ναι, μιλάμε για μια σπουδαία εκκλησιαστική προσωπικότητα, η οποία ουσιαστικά έδρασε στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Υπήρξε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης από το 1874 μέχρι το 1878 και στη συνέχεια δύο φορές Οικουμενικός Πατριάρχης, την περίοδο 1878 με 1884 και 1901 με 1912. Μια περίοδο εντόνων πολιτικών και οικονομικών μεταβολών και εξελίξεων,
0: και
1: όσο για την πόλη, όσο για την ευρύτερη περιοχή βέβαια των Βαλκανίων, με αποκορύφωμα βέβαια των Μακεδονικών αγώνων.
0: Ακριβώς, και έτσι γνωρίζουν οι περισσότεροι, όσοι γνωρίζουν τον Ιωακήμ τον Τρίτο και την ότι ήταν Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης σε συγκεκριμένα χρόνια που είπατε πολύ δύσκολα και στη συνέχεια έγινε Οικουμενικός Πατριάρχης. Με ποια αφορμή γίνεται αυτή η διημερίδα?
1: Αυτή η διημερίδα γίνεται με αφορμή τα 35 χρόνια από την εκλογή στον Οικουμενικό Θρόνο της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτος του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου. Πρέπει να αναφερθούμε βέβαια στην περίοδο αυτή 1874-1878 της Μητροπολιτείας του Ιωακήμ του Τρίτου στη Θεσσαλονίκη, καθώς υπήρξε μια περίοδος πολύ σημαντική. Η πόλη αποτελούσε πολυεθνικό και πολυθρησκευτικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά, πολιτισμικά και πνευματικά σημεία αναφοράς της βεβαίως. Και η δράση του συνδέθηκε στενά βέβαια την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα, την οποία ουσιαστικά αναμόρφωσε, έτσι, η οποία εκείνη την περίοδο βέβαια διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο και στην εκπαίδευση και στη φιλανθρωπία και στην εκπροσώπηση βεβαίως του ελληνικού ορθόδοξου πληθυσμού μέσα, όπως είπαμε, σε αυτό το πολυθρησκευτικό περιβάλλον.
0: Η ημερίδα γίνεται στο κτίριο της Φιλοπτώχου?
1: Όχι, η ημερίδα πραγματοποιείται στο Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, στο Αμφιθέατρο, το οποίο βρίσκεται στην Μονή Γλατάδων, και εν συνεχεία η δεύτερη μέρα στην αίθουσα της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, γεγονός που σηματοδοτεί βεβαίως τη σύνδεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου βέβαια και της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, η οποία είναι βεβαίως διαρκής και αέναη και σχέση οικής αγάπης προς το Πατριαρχείο πάντοτε.
0: Πολύ ωραία. Να επισημάνουμε λοιπόν ότι είναι την Παρασκευή και το Σάββατο, κύριε Κωνσταντινίδη, η διημερίδα αυτή, και φυσικά θα πρόκειται για μια σπουδαία ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα μια ξεχωριστή μορφή της νεότερης εκκλησιαστικής ιστορίας και μια κρίσιμη
1: και
0: περίοδο της ιστορίας της πόλης.
1: Βεβαίως, και ο ρόλος του ήταν εθναρχικός και ευεργετικός. Δεν ήταν μόνο μια εκκλησιαστική προσωπικότητα, αλλά ήταν και μια σπουδαία ιστορική προσωπικότητα, και θεωρώ ότι όλοι οι Θεσσαλονικείς πρέπει να την γνωρίσουν, διότι αποτελεί μέρος της ιστορίας της πόλης και βέβαια και της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης, διότι επί δικής του Μητροπολιτείας δόθηκε τεράστια όθηση στο σωματείο. Ξέρετε, ο Μητροπολίτης Ιωακήμ εκείνη την περίοδο ήταν ένας μεγάλος ανακαινιστής των πραγμάτων της πόλης εδώ στην Θεσσαλονίκη και είχε πολύ προοδευτικές ιδέες, και ανάμεσα σε όλες αυτές ήταν η στήριξη της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελούσε έναν αυτόνομο οργανισμό, δίπλα βέβαια πάντα στην ελληνική ορθόδοξη κοινότητα της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν αποτελούσε ίδρυμα της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας. Και ο Ιωακίν συνεργάστηκε και σεβάστηκε πάντα την εσωτέλεια του οργανισμού, αποκορύφωμα βέβαια τη δημιουργία των κημητηρίων της Ευαγγελίστριας και της Αγίας Παρασκευής, τα κημητήρια αυτά τα ιστορικά της πόλης, τα οποία δημιούργησε η φιλότοχος αδελφό της με τη συνδρομή του Ιωακίν, και οπωσδήποτε αποτέλεσαν ένα μεγάλο ανάγχωμα στο φιλετικό και θρησκευτικό ανταγωνισμό για στην υφιστάμενη προπαγάνδα στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το
0: ξεχνάμε.
1: Ήταν ένα έργο τεράστιας εθνικής διάστασης.
0: Κυρία Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην διημερίδα σας. Έτσι κι αλλιώς έχετε μεγάλη εμπειρία από τη διοργάνωση ανάλογων μεγάλων εκδηλώσεων και τα καταφέρνετε κατά κοινή ομολογία.
1: Αυτή τη φορά βέβαια υπάρχουν πολλοί φορείς οι οποίοι την συνδιοργανώνουν. Έτσι, είναι η Ιερά Μητρόπολη, είναι οι δύο πατριαρχικές μονές της Αγίας Αναστασίας και της Μονής Λατάντων, το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, η Ένωση Ομογενών Κωνσταντινούπολεως, η Εταιρεία Μελέτης Ήμβρου και Τενέδου, η Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας Τράκης και η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, εκτός από τη φιλότοπο βέβαια αδερφότητα. Λοιπόν, είναι ένα σύνολο σωματείων, θα έλεγα, και οργανισμών που τιμούν πραγματικά αυτή τη σπουδαιότητα και τη σημασία της κορυφαίας μορφής του Ιωακίμ του Τρίτου, του Μεγαλοπρεπούς. Βέβαια προηγήθηκε και ένα μεγάλο συνέδριο το 2012 που είχε οργανώσει μόνη της η φιλόπτωχος αδερφό της, επευκαιρία της συμπλήρωσε 100 ετών από το θάνατο του Ιωακίν, και έχει βέβαια εκδοθεί και ο σχετικός επιστημονικός τόμος με τα πρακτικά του συνεδρίου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, ο πρόεδρος της φιλόπτωχου αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης.

0: Το πρωτάθλημα διακόπηκε, έχουμε όμως εθνική ομάδα, έχουμε εθνική να παίζει, γι' αυτό και έχουμε τον Νίκο Πετρουλάκη, τον προϊστάμενο του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Νίκο Πετρουλάκη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Πράγματι, η εθνική ομάδα είναι πλέον στο επίκεντρο, συγκεντρώθηκαν χτες οι διεθνείς. Υπάρχουν δύο παιχνίδια τα οποία θα γίνουν το πρώτο 1η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη με την Ολλανδία και τρεις μέρες μετά με τη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη, αλλά πριν έχουμε τα εκτός έδρας που είναι και τα δύσκολα για την εθνική ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πάντως στη Θεσσαλονίκη, επειδή κάναμε ένα ρεπορτάζ για το τι ακριβώς γίνεται με τα εισιτήρια του αγώνα κλπ, να πούμε ότι αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι τα εισιτήρια του αγώνα με τη Γερμανία θα μάλλον πάει για sold out. Σε εκείνο το παιχνίδι, στην Τούμπα θα γίνουν τα παιχνίδια, και για το μάτς με την Ολλανδία υπάρχουν ακόμη εισιτήρια για όσους φίλους ακροατές ενδεχομένως θέλουν να πάρουν κάποιο εισιτήριο για το παιχνίδι, ναι. Τώρα η εθνική ομάδα, η οποία δεν θα έχει φυσικά τον Κωνσταντέλια γιατί είναι τραυματίας, δεν θα έχει κάποιους άλλους παίχτες, έχει όλους τους υπόλοιπους στη διάθεσή του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πήρε δύο παίχτες από τον ΠΑΟΚ, τον Μιχαηλίδη και τον Μπέλκα, έχει δηλαδή υλικό καλό ούτως ώστε να κάνει καλές εμφανίσεις και με τη Γερμανία εκτός έδρας και με την Ολλανδία εκτός έδρας και να κάνει μια καλή πορεία για το Nations League τα παιχνίδια αυτά. Και όσο αφορά τις ομάδες, είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΠΑΟΚ έχει ρεπό μια εβδομάδα, απίστευτο αλλά αληθινό. Τους έδωσε μια εβδομάδα ρεπό ο προπονητής ο κύριος Αλέσιο Λύση, ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Κάτι καλό
1: και η ομάδα του Άρη. Ναι, τίποτα καλό δεν κάνανε, αλλά τέλος πάντων είναι μια εβδομάδα ρεπό, είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Και οι πιο πολλοί έχουν φύγει, κάτι Ρόδος, κάτι Κάλυμνος, κάτι Μύκονος, κάτι Βόλτες κάνουν, εννοείται αυτό. Θα ξεχάσουν ότι είναι και ποδοσφαιριστές μια εβδομάδα. Αυτή είναι η προσωπική μου κρίση.
0: Διακοπές.
1: Και από την άλλη πλευρά ο Άρης τρεις μέρες ρεπό. Και ο Ηρακλής άλλες τρεις μέρες ρεπό. Άρα η εβδομάδα είναι λίγο κουτσί αυτή η εβδομάδα. Για την εθνική ομάδα μόνο θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Φοριούνται οι διακοπές και ας είμαστε 22 ναι. Σεπτεμβρίου, έτσι.
1: Σήμερα, ναι, 100%. Σήμερα πάντως υπάρχουν και για τα μαυροσκούφια στο Ιβανόφιο παιχνίδια, για τον Άρη, τον Ηρακλή στο μπάσκετ. Αυτή είναι σε δράση και ο ΠΑΟΚ είναι σε δράση, οι μπασκετικές ομάδες, γιατί σε λίγο καιρό αρχίζει και το πρωτάθλημα. Υπάρχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Άρη με τη Λεμάν. Έχει δηλαδή ενδιαφέρον για τον μπάσκετ, για την εθνική ομάδα αυτή η περίοδος.
0: Πολύ ωραία. Περισσότερα θα πούμε από αύριο, αν έχουμε κάτι να επισημάνουμε.
1: Βεβαίως,
0: να δούμε αν, και αν θα γυρίσουν από τις διακοπές τους αυτοί που έχουν 82 Αυγούστου.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Θα ξέρουμε πώς θα επανέλθουν στην δράση. Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: ακριβώς.
0: Νίκο Πετρουλάκη.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Κώστα Μπλιάτκα, δεν ξέρω με ποιο θέμα θέλεις να γράψουμε επίλογο. Πάντως, για να σε καθησυχάσω, σου λέω ότι ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι το Υπουργείο Υγείας δεν αναγνωρίζει την υπνοθεραπεία, δεν είναι ιατρική πράξη.
1: Ποιο πράγμα δεν είναι ιατρική πράξη?
0: Η υπνοθεραπεία.
1: Μάλιστα.
0: Να το ξέρεις αυτό, το διαβεβαίωσε ο αρμόδιος υπουργός υγείας. Δεν το αναγνωρίζει. Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Εντάξει, ωραία. Εγώ γεννήθηκα νούμερα, λέω, μην δημιουργήσει καμιά άλλη.
0: Όχι, όχι, τον ξέρουν, τον έχουν μάθει. Έχει περιοριστεί στις διαπιστώσεις.
1: Μιλάμε για ύπνο. Μια και μιλάμε για ύπνο, δεν θα μας αφήσει να βυθιστούμε στα πιο βαθιά χασμωρητά. Το θέμα είναι αν συμφωνούμε με αυτά που λέει. Δεν πλήττει κανείς, αλλά δεν σημαίνει ότι θα σε ψηφίσει κιόλας, έτσι.
0: Όταν διαπιστώνει μερικές επισημάνσεις και στάσεις οι οποίες δεν παραπέμπουν σε υπουργό, παραπέμπουν μάλλον σε σχολιογράφο, σίγουρα θα έχει μία αντίρρηση.
1: Καλά θα κάνει να ακούσει την τώρα Μπακογιάννη, γιατί και αυτή πέρασε από πολύ βαριά υπουργεία, δήμαρχος Αθηναίων, έχει ασχοληθεί με πολλά πράγματα και τώρα κάπως αποστασιοποιημένη λέει ότι 8 χρόνια είναι πολλά στην κυβέρνηση με το Μητσοτάκη στο τιμόνι και οι άνθρωποι έχουν κουράσει και αναφέρεται σε υπουργούς. Και νιώθουν μάλιστα, λέει, ότι αν εγώ δεν είμαι υπουργός θα πάθει κάτι η Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα πρέπει, λέει, να το αντιληφθούν, λέει, τώρα Μπακογιάννη στην συνέντευξή της, γιατί έρχονται τα δυσάρεστα. Δεν είναι ο μοναδικός αποδέκτης ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά η πολύ παιδί τώρα Μπακογιάννη κάτι ξέρει που το λέει.
0: Κάτι ξέρει που το λέει ή θέλει με την απόσυρσή της να πάρει μαζί μερικούς που δεν θα έκαναν καλό ενδεχομένως στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τι να πω, αυτό
0: με το πρόσχημα ότι οι παλιοί να φεύγουν.
1: Χρόνο, ναι.
0: Θα δείξει.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω έτσι τώρα, θα σου συνδέσω εδώ πράγματα. Υπάρχει μια έκθεση του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, δεν ξέρω αν τα απασχόληξε στην εκπομπή, ίσως να το δούμε σε μια από τις επόμενες μέρες, με άλλη υπογεννητικότητα στη Βόρεια Ελλάδα. Αποθάρρυνση απόλυτη στα Νέα Ζηλανδία για να προχωρήσουν στην τεκνοποιία. Πάνω από 50% σε Θεσσαλονίκη, Φλόρινα, Κοζάνη, Ρεβενά.
0: Απογοητευτική αριθμή.
1: Ναι. Δες νούμερο τώρα. 1979 και 1980. 150.000 γεννήσεις. 2024-2025. 67.000. Και το κυριότερο, η μέση ηλικία απόκτησης παιδιού αυξήθηκε κατά 6 χρόνια. Από τα 27 στα 32,5. Μιλάμε δηλαδή ότι όλα αυτά έχουν μια αιτιολογία. Έτσι δεν είναι?
0: Στο πώς έχει γίνει πλέον η ζωή.
1: Ακριβώς. Ακρίβεια, διαφθορά, κόστος κατοικίας, ενέργεια και διαφορία των νέων στην προοπτική να κάνουν οικογένεια.
0: Έχουμε μιλήσει
1: από την άλλη μεριά
0: με τον κύριο Κοντζαμάνη, τον Βίρονα, τον διακεκριμένο καθηγητή δημογραφίας και διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, επισημάνει όλα αυτά που λες και έχει δώσει τις εξηγήσεις περίπου με πιο επιστημονικό τρόπο φυσικά, που δίνουμε και εμείς τώρα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι και η αποθάρρυνσή τους από το να βγουν από το σπίτι των γονιών τους, γιατί δεν βγαίνουν οικονομικά, είναι η αρχική αιτία όλου του προβλήματος.
1: Ναι, και κάθομαι και σκέφτομαι τώρα εγώ ότι για να φύγουμε από το καβούκι, έτσι, με τον μικρό κοσμό μας, τον μέγα, τον ελληνικό, τα αποτελέσματα των εκλογών στα γερμανικά ομοσπονδιακά κρατήδια τώρα δείχνουν ότι υπάρχει μια γενική αμφισβήτηση του μοντέλου το οποίο κυριάρχησε με τα πολεμικά. Εάν το χάσουμε αυτό, πάμε χαμένοι. Ο κόσμος δεν θέλει πια να κυβερνηθεί από τις λεγόμενες συστημικές δυνάμεις, αυτές που έστησαν το ευρωπαϊκό κεκτημένο, την ευρωπαϊκή ηγεσία, την ευρωπαϊκή σκέψη. Έχουμε ραγδαία άνοδο της ακροδεξιάς. Βλέπουμε τι γίνεται όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και με τη Λεπέν. Βλέπουμε το λαϊκιστή φάρα στην Βρετανία. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι, πού θα πάει αυτό το πράγμα. Και σταματάς για να βάζεις βενζίνη και βλέπεις 2 ευρώ και 118. Δηλαδή, αυτό είναι σαν να βλέπεις το exit poll σε δελτίο ειδήσεων το βράδυ. Το σκέφτεται αυτό η κυβέρνηση? πώς νιώθει ο ψηφοφόρος. Και αυτό δεν μπορεί να το κρύψεις. Δεν έχουμε δημοσιονομικά περιθώρια και τα λοιπά. Ξέρεις τι σημαίνει ανά 500 μέτρα να βλέπεις ένα νούμερο. Μια και να ξέρεις ότι πέφτει. Ξέρω εγώ λεφτά που τελειώνουν μέχρι το 20, μέχρι να περάσει το 20ήμερο.
0: Μια είδηση της τελευταίας στιγμής, Κώστα, είναι ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, ο κ. Τζιτζικώστας, προανήγγειλε παρέμβαση δική του για την ενεργειακή κρίση. Αν επιδεινωθεί η κατάσταση, θα ζητήσει, λέει, έκτακτο συμβούλιο υπουργών για επίγοντα μέτρα.
1: Ναι, έκτακτο συμβούλιο υπουργών να γίνει και για να μας εξηγήσει και η κυβέρνηση τι εννοεί, ότι δεν έχουμε άλλα δημοσιονομικά περιθώρια. Θα παλέψουμε να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ναι, αλλά δεν έχουμε και απέραντα δημοσιονομικά περιθώρια. Και αναρωτιέται ο πολίτης. Με μέσω ακρίβειας, διαφθοράς, κόστους κατοικίας, κόστους ενέργειας, έτσι, και να ακούμε από εδώ και από εκεί για κατασπατάληση, διασπάθηση, διάλεξε εσύ όρο χρημάτων που πάνε σε άνομα συμφέροντα, ο πολίτης θα αναρωτηθεί, Χριστίνα, για ποιο λόγο δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια και μήπως με μια άλλη πιο χρηστή διοίκηση θα υπήρχαν δημοσιονομικά περιθώρια.
0: Εγώ αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Βλέπω τα δημοσιονομικά δεδομένα που βλέπουμε να υπάρχει υπογεννητικότητα και γενικότερη άρνηση να γίνουν γάμοι και τεκνοποιία. Με αυτές τις σκέψεις ξεκινάω εγώ.
0: Δεν είναι πολύ αισιόδοξες, αλλά είναι η πραγματικότητα και δεν πρέπει να την παραβλέπουμε, ειδικά όταν μιλάμε για ενημερωτική εκπομπή.
1: Κώστα, έχει πολλά γκάλωπ, έτσι.
0: Έχει γκάλωπ. Τα ίδια είναι.
1: Γενικότερα συμπεράσματα, τα οποία θα τα πούμε αύριο. Όχι, όχι, κάτι φαίνεται. Αλλά για να σε κρατήσω σε αγωνία.
0: Κάτι αλλάζει. Κάτι αλλάζει στην εικόνα, τη γενικότερη. Θα τα πούμε αύριο, λοιπόν, Κώστα Μπλιάτκα. Ευχαριστούμε για τον επίλογο που γράψαμε μαζί και σήμερα. Ήταν το Θ2, η δεύτερη ανάγνωση της ημέρας. Όσα αξίζει να ξέρετε, επί την ανάλυση που πρέπει να ακούτε. Στο μικρόφωνο ήταν η Χριστίνα Χαλεπλίδου και στον ήχο ο Θανάσης Αποστολίδης. Η μουσική επιμέλεια από το πρωί του Φώρη Σωτηράκη. Απόψε, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους θα ανέβει, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη, που δεν ανέβηκε χθες λόγω καιρού και λόγω ενός επεισοδίου με μια γυναίκα που ήθελε να παρακολουθήσει την παράσταση, αλλά ένιωσε κάποια αδιαθεσία, η οποία στη συνέχεια ήταν καλά και έφυγε με την βοήθεια φυσικά των διασωστών του ΕΚΑΒ από το χώρο. Σήμερα, λοιπόν, είπαμε, καιρού επιτρέποντος, Λυσιστράτη στο Θέατρο Δάσους. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 2, Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο ΘΙΤΑ FM 107,1.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Από τη Θεσσαλονίκη. Στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ. Καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 3. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Τίτλοι ειδήσεων στις 3. Σύσταση εικονικών εταιριών. Αγορές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιστροφή φυάτων πολλούνταν εντός συνόρων. Απάτες και λατρεμπόριο είναι μερικές από τις κατηγορίες που επιβαρύνουν 5 άτομα. Συνελήφθησαν χθες μετά από αστυνομική επιχείρηση 2 θεωρούμενα διευθυντικά στελέχη, 1 σύνδεσμος και 2 διαχειριστές. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 18 που διακινούσαν έναντι αμοιβής προϊόντα και παραστατικά. Από την επιχείρηση της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης υπολογίζεται πως το δημόσιο έχει υποστεί συνολική ζημιά 13 εκατομμυρίων ευρώ. Στον ανακριτή απολογείται για δεύτερη φορά η γραμματέας του γιατρού που είναι προφυλακισμένος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από αίτημα του κατηγορούμενου. Άλλος ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του καθήκοντος στη Ρόδο στην προσπάθεια να διασωθούν 2 τουρίστες εγκλωβισμένοι σε φαράγγι, έπεσε από μεγάλο.

0: Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στη χώρα μας τη διετία 2004-2025. Σύμφωνα με τις έρευνες, μέσα σε μόλις 15 χρόνια, οι γεννήσεις από 117.000 το 2009 έπεσαν σε 67.000 το 2024.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Σχετικά έθριος ο καιρός αυτή την ώρα στην πόλη, το θερμόμετρο 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 5.

Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλώς σας βρίσκω και εγώ με τη σειρά μου. 8 λεπτά μετά τις 3. Είμαστε στον 107,1 στον Θήτα FM. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, Θήτα να μαθαίνεις. Μόλις αρχίσαμε, παίρνουμε μπρος σιγά σιγά. Γιατί ήρθαμε τρέχοντας, σήμερα είναι μια περίεργη μέρα. Γενικότερα είναι μια περίεργη μέρα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι μερικές μέρες την εβδομάδα, όχι ως όνομα, η Δευτέρα, η Τρίτη, η Πέμπτη. Είναι μερικές μέρες που από το πρωί φαίνεται που λένε καλημέρα. Αυτό. Όταν ευτυχώς μικρά έτσι κόντρα πραγματάκια, εμποδιάκια. Τίποτα άλλο ιδιαίτερο. Γι' αυτό λοιπόν, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, θα αρχίσω έτσι. Πιάσαμε και την αντίστροφη μέτρηση και για το Σεπτέμβριο, περάσαμε και το μισό του. Να πω χρόνια πολλά στο Φωκά που γιορτάζει σήμερα, όποιο Φωκά. Και όποιος έχει αυτό το όνομα να το χαίρεται. Επίσης χρόνια πολλά στον δικό μας αγαπημένο Κλεάνθη, ο οποίος αυτή τη στιγμή εκτάκτως βρίσκεται απέναντί μου, παρόλο που έχει γενέθλια. Ήρθε να δουλέψει, δεν έμεινε να το γιορτάσει. Και τι έχουμε από επετείους και λοιπές εορτές? Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων. Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ναι, το βλέπω στην Τζιμισκή, δεν έχει κανένα αυτοκίνητο. Χαμός γίνεται, μην το συζητάτε. Ημέρα ελληνικού εμπορίου. Ημέρα των Χόμπιτ. Γιορτάζουν τα Χόμπιτ. Έχουμε πάρα πολλά ανάμεσά μας. Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας. Που αυτό το πράγμα είναι τρελό εκεί που κάθεσαι, δηλαδή εντελώς. Ναι, πέφτεις. Και για να μην το κοροϊδεύουμε καθόλου, όταν μερικές φορές συνιστάζουμε και λέμε: Αχ, έχω ναρκοληψία, λένε κάτι φίλοι μου. Όχι. Είναι σοβαρό πράγμα. Είναι πολύ σοβαρό. Παγκόσμια ημέρα του ρινόκερου. Τι λες τώρα, τι δηλαδή. Έχουμε καθιερώσει απίστευτες παγκόσμιες ημέρες. Και Παγκόσμια ημέρα είναι για αρρώστια, δεν θέλω να το πω, αλήθεια σας λέω, δεν θέλω καθόλου. Ενώ στην Αμερική σήμερα τι γιορτάζουν μωρέ τα παιδιά? Μωρέ τι γιορτάζουν τα παιδιά σήμερα που είναι και πρωθυπουργός εκεί και με άρχισε και με New York εδώ ο συνάδελφος. Για με τα νεύρα μου παίζει. Τι γιορτάζουν? Γιορτάζουν τη λευκή σοκολάτα σήμερα. Έχουν την τιμητική τους. Είπαμε, κάθε μέρα είναι η Αμερική γιορτάζει και κάτι να μην πω, κουλό. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν τη λευκή σοκολάτα. Άντε, και σανότερα βρε.

0: Και επειδή σήμερα είναι Τρίτη, ανοιχτή η αγορά και εγώ άνοιξα εδώ Google Maps και βλέπω κάτι κοκκινάκια, λέω να μην παραπληροφορήσω τον κόσμο, ας κάνουμε μια επικοινωνία με Taxiway, οι οποίοι έχουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους και τα πάντα το είναι τους στο δρόμο, οπότε έχουν και την καλύτερη εικόνα του τι συμβαίνει σε κάθε γωνιά της. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσείς πώς είστε?
1: Μια χαρά.
0: Έχει πολλή δουλειά. Θα ξεκινήσω. Μια ερώτηση σε εσάς που πάντα σας λέω ένα καλησπέρα. Έχει πολλή δουλειά σήμερα, τι γίνεται? Έχει κινητικότητα?
1: Λιγάκι έχει. Έχει κινητικότητα.
0: Για να δούμε τι λένε. Για να δούμε τι λένε τα παιδιά.
1: Ένα σταθμό ενημέρωση ανατολικά. Την κίνηση λεωφόρο Καραμαλή. Να ενημερώσουμε την κίνηση Καραμαλή ανατολικά.
2: 479. Βυσκή έχει πάρα πολύ, η Καραμαλή έχει μεγάλο, πολύ μεγάλο πρόβλημα και τρώει πάρα πολύ και.
1: Ευχαριστούμε. Βασιλής Όργας. 300.
3: Η Βασιλής Όργας έχει το γνωστό πρόβλημα από τη Μαρτίου μέχρι την Πέτρου Συνδίκα που γίνονται τα έργα. Κατά τα άλλα είναι ελεύθερη από ψηλά από το Βότσι. Το ίδιο και η Βυσκή είναι σχετικά πολύ καλή.
1: Ευχαριστούμε. Από κέντρο της Δημητική να ενημερώσουμε. Ένα σταθμό στην κίνηση της Δημητική. Να ενημερώσουμε την Εγνάτια. Από κέντρο κάποιος. 125.
4: Η Εγνάτια είναι, έχει πολλά οχήματα και ανατολικά και δυτικά.
1: Για τη Λαγκαδά γνωρίζουμε. Για μοναστηρίου Λαγκαδά. Πείτε μας για μοναστηρίου Λαγκαδά, τη Μισκή, έχουμε κάποια ενημέρωση?
4: Ένα.
1: Στη
4: Μισκή πάει πολύ καλά, από τη Χάβη μέχρι και όλο που κατέβηκα εγώ.
1: Ευχαριστούμε για τον Περιφερειακό. Να ενημερώσουμε την κίνηση στον Περιφερειακό.
5: 1052.
1: 1052.
5: Καλησπέρα σας. Από το Φίνικα κέντρο που μπήκαμε τοπο δυτικά και οι δύο κατευθύνσεις έχουν πάρα πολύ κίνηση, χαμηλές ταχύτητες.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα να ενημερώσουμε? Ευχαριστώ. Αυτά και από εμάς. Πολύ κίνηση.
0: Ευχαριστούμε
1: πάντως.
0: Πάρα πολύ. Καλή δύναμη να έχετε, λοιπόν.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Τι γλυκές που είναι αυτές οι κοπέλες και τι κοφτερό μυαλό πρέπει να έχεις για να μπορέσεις να κάνεις αυτή τη δουλειά, δηλαδή, και όχι μόνο να κουμαντάρεις κυριολεκτικά τόσους άντρες και δει οδηγούς ταξί, οι οποίοι δεν είναι και νηπιά, δεν είναι πάνε και στο νηπιαγωγείο. Μιλάμε τώρα για τεστοστερόνη στο φουλ στο τιμόνι. Αλλά έχω απορία γιατί πάντα έχουν γυναίκες στα τηλεφωνικά κέντρα. Θα το ρωτήσω την άλλη φορά και όχι άντρες. Μήπως τους καταπραίνουν λιγάκι, είναι πιο γλυκές το τηλέφωνο, είναι πιο γλυκές στην επικοινωνία? Αν και δεν πιστεύω, γιατί νομίζω ότι αν αγριέψει μια γυναίκα, είναι πιο φοβιστική και από έναν άντρα, αν αγριέψει, ειδικά στο θέμα της δουλειάς επάνω. Είναι πιο σκληρές οι γυναίκες από τους άντρες. Πάντως αυτή την απορία έχω και στη συνέχεια των επαφών μας, των επικοινωνιών μας που έχουμε, αν βρω χρόνο και βρει και η ίδια η γυναίκα, θέλω να της το ρωτήσω, να δω γιατί έχουν όλο γυναίκες. Θα το ψάξω όμως. Ωραία ιδέα όμως, ωραία δουλειά. Ψήνομαι σιγά σιγά.

Διάβαζα το θέμα που έβγαλε πρωί-πρωί theta-news.gr και βλέπω ότι είχαμε θεματάκια στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης και με έναν ωραίο τίτλο, Άνω Κάτω ή Άνω Πόλη, καθώς άρχισαν να εκφράζουν την αγανάκτησή τους, οι κάτοικοι στην ιστορική αυτή συνοικία. Υπήρξε ένα περιστατικό με πυρκαγιά και ήταν πρόσφατο μάλλον εκεί στην Οδό Γοργούς, το οποίο υπήρξε κέντρο του Ελληνικού Φεστιβάλ, και μετά από αυτό, αφού το κτίριο έχει παραδοθεί τρεις φορές στις φλόγες μέχρι τώρα, δημιούργησε μια ανασφάλεια για το τι γίνεται πάνω σε αυτή την όμορφη, καθόλου πανέμορφη ιστορική περιοχή. Η τύχη του ακινήτου δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Οι κάτοικοι άρχισαν τέλος πάντων να αντιδρούν σε όλο αυτό, και γενικότερα δεν είναι μια ωραία εικόνα το να μένει παραμελημένη μια τέτοια περιοχή, ειδικά τώρα μετά από αυτό που λέγαμε χθες, ότι θα ενωθούν όλα τα ιστορικά μνημεία, όλες οι περιοχές, όλα τα σημεία της πόλης σε μια διαδρομή για να τα απολαμβάνει όποιος έρθει και όποιος ζει σε αυτή την πόλη, αλλά ενιαία. Νομίζω ότι και αυτό πρέπει να μπει σε αυτό το πλαίσιο, γιατί είναι μία από τις περιοχές που νιώθουμε περήφανοι. Στο μεταξύ, στον αντίποδο αυτού, από τη μία γκρινιάζουν και παραπονιούνται και αντιδρούν οι κάτοικοι, και από την άλλη κάνουν γλέντια. Αυτή είναι η Ελλάδα μας, είναι των δύο ταχυτήτων. Καθώς ετοιμάζεται τριήμερο στην Άνω Πόλη με λαϊκή παράδοση, χορό, μουσική, εικόνες, τα πάντα. Αρχίζει γενομένης από σήμερα με το Σεριάνι στα σοκάκια της Άνω Πόλης και ολοκληρώνεται το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου αυτό το εορταστικό. Αυτή η εορταστική περίοδος για την Άνω Πόλη, με την παρουσία της κοπελίτικης παραδοσιακής φορεσιάς. Οπότε, έχετε πάρα πολλούς λόγους να ανηφορήσετε, είτε αν θέλετε να διαμαρτυρηθείτε κι εσείς ενδεχομένως προσεχώς, αν ξανακάνω κάποια διαμαρτυρία, αλλιώς διαφορετικά να γλεντήσετε. Διότι αυτή είναι η Ελλάδα μας, αυτός είναι ο Έλληνας. Δεν ξέρει τι θέλει, ή μάλλον τα θέλει και όλα.

Χθες παραμόνευα λοιπόν να δω αν θα πέσει μέσα στις προβλέψεις του Σάκη Αρναούτογλου που είχε βγει στην εκπομπή. Έμεινε ένα, ας το πούμε, 20% περίπου που έπεσε έξω. Το άλλο 80% ήταν μέσα. Πραγματικά μόλις έπεσε ο ήλιος, άρχισε να ψυχαλίζει. Είχαμε μετά δυνατούς ανέμους το βράδυ, μας κάνα κοιμηθούμε σαν μπουλάκια και βροχούλα, δόξα τω Θεώ. Και το πρωί έλεγε ότι θα έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους από το πρωί, 8 μποφόρ, οι οποίοι όμως κοπάσανε λίγο νωρίτερα. Οπότε εγώ όταν ξύπνησα δεν βρήκα αυτά τα μποφόρ. Γι' αυτό λέω ότι κατά 20% μόνο είχε απόκληση η πρόβληψή του. Πάλι καλά. Σήμερα λοιπόν οι προβλέψεις είναι ότι θα συνεχίσει να είναι όπως είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, τουλάχιστον για την δική μας περιοχή. Θα βελτιώθηκε ούτως ή άλλως. Είμαστε γύρω στα 3-4 μποφόρ και δεν θα ξεπεράσει η θερμοκρασία τους 25 βαθμούς Κελσίου. Το λέω γιατί. Λέει ο άλλος, αναρωτιέται, γιατί να ξέρουμε τη θερμοκρασία. Γιατί έχουμε ξεχαστεί με τα καλοκαιρινά και βλέπω σιγά σιγά να ρουφάνε μύτες οι περισσότεροι. Γιατί έχουμε ξεχαστεί με τα air conditioning ανοιχτά και στα λεωφορεία, παρακαλώ πολύ, γιατί δεν είναι καλοκαίρι μέσα στον Αύγουστο, και σε κάποιους εσωτερικούς χώρους. Παρακαλώ πολύ, το 24 και το 22, κάντε το λίγο 27, 28, μπήκαμε στο φθινόπωρο. Και γι' αυτό τον λόγο, επειδή η μέγιστη θα είναι 25 βαθμοί, οπότε πρωί, βράδυ, σκεφτείτε, κλείστε κανένα παραθυράκι που κάποιοι έχετε την αδυναμία να τα έχετε ανοιχτά. Φορέστε κανένα μία πιτζαμούλα λίγο πιο, όχι τα κοντομάνικα, για αυτό το λόγο. Στο μεταξύ, από τη χθεσινή κακοκαιρία στην γειτονική μας Κασάνδρα, στη Χαλκιδική μιλάω πάντα, πέσανε χιλιάδες κεραυνοί. Χιλιάδες κεραυνοί λοιπόν στο πρώτο πόθι, και λόγω της έντονης κακοκαιρίας που συνοδεύτηκε με τους κεραυνούς είχαμε και παρολίγο πυρκαγιά, καθώς ένας από αυτούς έπεσε στον οικισμό Παπακυρίτσι και προκλήθηκε φωτιά, η οποία όμως έγινε άμεση κινητοποίηση και τέθηκε σε υποέλεγχο και φυσικά σβήστηκε. Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο. Δεν υπάρχει χειρότερο εκεί που είσαι αμέριμνος και που φυσικά βρέχει, να πέσει ο κεραυνός και να μην ξέρεις και να μην το περιμένεις κιόλας. Γιατί συνήθως αυτό γίνεται και το βράδυ τις περισσότερες φορές. Άντε εκείνη την ώρα να μπορέσεις να το ελέγξεις. Βέβαια η βροχή βοηθάει σε αυτή την περίπτωση, αν συνεχίσει να πέφτει. Αυτά τα ολίγα για τον καιρό που βλέπω σιγά σιγά όμως από εδώ πέρα να μου τζουρώνεται και πάλι ο ουρανός. Για βροχούλα, όπως είπαμε, δεν θα το πάει σήμερα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις με τον καιρό.

0: Beta FM 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Beta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μετά από αυτό το τραγούδι που ηρέμησε, άντε τώρα να τσατιστώ. Και θα μου πει κάποιος, γιατί να τσατιστείς? Γιατί μόλις εδώ ο Θανάσης δεν έχασε την ευκαιρία να μοιραστεί μαζί μου μία πληροφορία και μετά να μπούμε να την ψάξουμε και να δούμε και παραπάνω πράγματα. Ενώ εγώ κάτι άλλο θέλω να πω, πιο γλυκό, πιο όμορφο. Μου λέει, έχεις ενημερωθεί τι έγινε με την πριγκίπισσα του ψυχικού? Λέω, ποια είναι η πριγκίπισσα του ψυχικού? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έχω πάψει να ασχολούμαι εδώ και μέρες με την υπόθεση που για μένα πολύ κακώς ονομάζουν, υπόθεση Μαζονάκη. Υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, που δεν πρέπει καν να τον πιάνουν κανείς το όνομα του στο στόμα του. Για καλό το λέω αυτό, δεν το λέω για κακό. Ο άνθρωπος απεβίωσε, να τον αφήσουν στην ησυχία του. Η υπόθεση τώρα είναι υπόθεση ιατρικός σύλλογος, υπόθεση ιατρική στην Ελλάδα, υπόθεση από διάφορες γωνιές, όπως είπαμε, της ματαιοδοξίας, όπως σας ονομάζω εγώ. Δεν είναι υπόθεση Μαζονάκη. Τώρα, η πριγκίπισσα του ψυχικού είναι η κυρία Γάκα, η οποία διάβασα πριν λίγο, σας λέω με παρότρινση εδώ του συναδέλφου, ότι ζητάει τρελά πράγματα, γιατί η γυναίκα δεν πάει καλά. Το θέμα είναι ότι αυτή δεν πήγαινε καλά. Ο άντρας της δεν πήγαινε, δεν είναι στα καλά τους οι άνθρωποι. Οι άλλοι που πήγαιναν εκεί πήγαιναν καλά. Δηλαδή όλοι μιλάμε τώρα, όλοι. Ή αυτοί που τους συστήνανε. Η γυναίκα είναι στο κελί 33-35, σε ποιο είναι, και ζητάει τώρα να βάψουν το κελί. Ζητάει βιολογικό καθαρισμό, που εγώ βιολογικό καθαρισμό έχω 3 χρόνια κάνω στο αυτοκίνητό μου. By the way, τώρα το θυμήθηκα. Και επειδή οι συγκρατούμενες της έχουν ένα μαγικό τρόπο να τιμωρούν τους ανθρώπους, η φυλακή έχει τη δική της τιμωρία, μεγαλύτερη και από αυτή που θα δώσουν οι δικαστές, και είναι κάτι που ίσως καμιά φορά έρχεται με μια ευχαρίστηση στα αυτιά όλων μας. Όλη μέρα βάζουν Μαζονάκι, η ίδια κάνει γιόγκα και ανάβει στικάκια, προκειμένου να αυτοσυγκεντρωθεί και να μην ακούει Μαζονάκι. Να μην τις ακούει βασικά. Κοίτα να ξαναδείς, γλυκιά μου κυρία Γάκα, που δεν ακούς καν. Όσο και να κλείσεις τα αυτιά σου, η ψυχούλα σου και το μυαλό σου δεν μπορεί να σιωπήσει. Θα φωνάζει από μέσα ότι ήσουν υπεύθυνη. Και αν εσύ θέλεις να το παίξεις τρελίτσα, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τρελή, αν θέλεις να το παίξεις τρελίτσα, κάποια στιγμή ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι το μέσα σου θα ουρλιάζει ότι εσύ ευθύνεσαι. Δεν ξέρω 100%, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος, και για το πριν και για το μετά, για το θάνατο αυτού του ανθρώπου. Και θα μου πείτε, γιατί παίρνω τόσο πολύ το μέρος του Γιώργου Μαζονάκη, είμαι φανατική, βγαίνουν και λένε και κάτι τέτοια, ότι σιγά τώρα επειδή άκουγες Μαζονάκη, τον έχεις εκθιάσει. Όχι, εμένα, τον κόσμο. Δεν άκουγα ποτέ Γιώργο Μαζονάκη. Μετέδιδα στο ραδιόφωνο πάντα Γιώργο Μαζονάκη. Αγαπούσα πολύ κάποια τραγούδια του πάρα πολύ. Δεν είμαι φαν του Γιώργου Μαζονάκη. Όμως, όλοι εσείς οι haters, όλοι εσείς που κατακρίνετε και δεν σας άρεσε ο Γιώργος Μαζονάκης, και καλά κάνατε και δεν ακούγατε Γιώργο Μαζονάκη, τουλάχιστον χρεώστε του κάτι με την καλή έννοια. Χρεώστε του ότι φεύγοντας άνοιξε ένα μεγάλο αρρωστημένο κεφάλαιο σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Έστω αυτό δώστε σε αυτόν τον άνθρωπο.

Ακριβώς όπως το λέει το τραγούδι, She drives me crazy, είστε σχετικά με την πριγκίπισσα που λέγαμε πιο πριν, μπορεί να σας οδηγήσει στην τρέλα το ότι ζητάει αυτή η γυναίκα στο κέλι. Απ' την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και η άλλη ανθρωπότητα, υπάρχει και η άλλη Ελλάδα, υπάρχουν και κάποια άλλα πλάσματα που απέχουν πολύ παρασάκας από αυτούς όλους, από αυτή όλη την κάστα των ανθρώπων που είναι αλλού. Γυαλού. Μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δωρητές, που είναι θελοντές. Και σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα θελοντή δότη μυελού των οστών, με χαρά μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στην ένατη θέση παγκοσμίως σε αριθμό εθελοντών δωτών μυελών των οστών, σύμφωνα σχετικά φυσικά με τον πληθυσμό μας που έχουμε και που βρίσκεται πλέον η χώρα μας, ανεβαίνοντας έτσι θεματικά στην παγκόσμια κατάταξη. Αυτό είναι πρόοδος. Ο Σύλλογος Όρομα Ελπίδας, που ιδρύθηκε το 2012 από την αείμνηστη Μαριάννα Βαρδινογιάννη, πρωτοστατεί στη θεματική αυτή αύξηση, καθώς από την ίδρυσή του σήμερα έχει εγγράψει 207.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών, περίπου δηλαδή το 70% του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων εθελοντών δοτών στην Ελλάδα. Το 70% ανήκει σε αυτή την οργάνωση. Σημασία δεν έχει που ανήκει. Σημασία έχει ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο και ανθρωπάκια με αλφα ανύπαρκτο ούτε καν μικρό.

Όπως η ζωή, έτσι και εμείς εδώ πέρα, έχει τα πάνω της, τα κάτω της και η μία είδηση διαδέχεται την άλλη, μία up, μία down, μία αισιόδοξο μήνυμα, μία απεσιόδοξο μήνυμα. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Σήμερα το Theta News ήταν το κάτι άλλο. Δεν μπορούσα να απορρίψω θέμα. Το ένα μετά το άλλο χτυπούσε το μάτι μου πάνω και λέω δεν μπορεί να μην υποθεί αυτό και να μην συζητηθεί. Πάμε λοιπόν τώρα στο δημογραφικό. Τι γίνεται με το δημογραφικό, να δούμε. Κατρακύλησαν λοιπόν οι γεννήσεις στην Ελλάδα, όπως γράφουμε και στο Theta News, αφού πάνω από 50% η μείωση σε 6 νομούς, μόνο σε 6 νομούς, φανταστείτε. Λοιπόν, συγκεκριμένα τώρα τα νούμερα μιλάνε. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις από το 24, τη διετία 24 με και 25. Έτσι, μεγάλη, πολύ μεγάλη διαφορά στο πρόσωπο, ας το πούμε, της Ελλάδας, που με ανεξέλεγκτους ρυθμούς αρχίζει και μειώνεται. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια, οι γεννήσεις από 117.000 το 2009 που είχαμε έφτασαν σε 67.000 το 2024. Η χώρα μας μικραίνει λοιπόν δημογραφικά με ξέφρενη ταχύτητα και σκεφτείτε ότι δεν μικραίνει μόνο η χώρα μας όσον αφορά τις γεννήσεις που δεν πολλαπλασιαζόμαστε, είναι και η εισρωή ξένων που εγώ δεν θα πάρω θέση σε αυτό, απλά το αναφέρω. Εισρωή ξένων που σημαίνει ότι έτσι μικραίνουμε ακόμη περισσότερο. Ακόμη περισσότερο. Σκεφτείτε ότι σε 6 νομούς καταγράφονται μαύρες πρωτιές. Δηλαδή είναι οι περιοχές, οι νομοί που το δημογραφικό τους έχει πάρει την κατιούσα για τα καλά. Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία και Φλόρινα. Η μείωση των γεννήσεων ξεπέρασε το 50%, ενώ σε ακόμη 10 νομούς κυμάνθηκε από 45 μέχρι 50 στην ίδια χρονιά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν είναι για αστείο ότι τι έγινε, ρε παιδιά, έχουμε το κινητό και παίζουμε το κινητό και δεν κάνουμε τίποτα άλλο, ή βλέπουμε τηλεόραση και δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Το θέμα είναι πιο βαθύ. Το θέμα είναι πιο βαθύ. Είναι οικονομικό, σίγουρα. Είναι θέμα υγείας, καθώς ο τρόπος ζωής μας δεν επιτρέπει σε πάρα πολλές γυναίκες όποτε θέλουν να κάνουν παιδί, και θα πρέπει να το λέμε ευθέως αυτό. Είναι πάρα πολλά. Το οικονομικό είναι βασικό. Και από εκεί και πέρα είναι και τα διαζύγια. Γιατί πολλά διαζύγια έρχονται πριν προλάβουν να έχουν κάποιον απόγονο, να σας το πω έτσι. Έρχονται πάρα πολύ γρήγορα, πριν αποκτήσουν καν παιδί. Σας είπα. Και θα το ξαναπώ. Είναι πολύ ωραίο πράγμα. Είναι εξαιρετικό πράγμα να γίνεσαι γονιός. Αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο και στην κοινωνία, και στην οικονομία και σε όλα. Πάνω απ' όλα όμως θα πρέπει να είμαστε σίγουροι και ότι αυτό που κάνουμε, εγώ εκεί θα πάρω θέση, ότι αυτό που κάνουμε, δηλαδή το ότι τεκνοποιούμε, το ότι αυξάνονται οι γεννήσεις, αυξάνονται για το σωστό λόγο. Τώρα, από εκεί και πέρα, ποιος είναι ο λόγος του καθενός, δεν θα καθίσω να το αναλύσω εδώ, γιατί οι περισσότεροι όμως νομίζω ότι γίνονται γονείς για λάθος λόγους. Ας το αφήσουμε για άλλη εκπομπή. Ας το αφήσουμε για άλλη εκπομπή να το συζητήσουμε αυτό και ας μείνουμε μόνο στα δεδομένα ότι δυστυχώς οι Έλληνες γίνονται όλο και λιγότεροι.

σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα και ούτε που κατάλαβα. Δεν ξέρω τι γίνεται τελευταία, γιατί περνάει τόσο γρήγορα η ώρα. Δεν είναι, και δεν θέλω να περάσει και γρήγορα η ώρα. Μάλλον γι' αυτό περνάει. Το ξέρετε αυτό, ότι όταν περνά καλά περνάει γρήγορα και όταν περνά χάλια δεν περνάει με τίποτα. Μάλλον αυτό συμβαίνει. Καθώς ολοκληρώνουμε σε λίγο, σε 6 λεπτά την πρώτη ώρα, είμαστε όλοι μαζί στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θήτα να μαθαίνει. Και ένα από τα πράγματα που μαθαίνω εδώ μέσα σε αυτό το δίωρο, μεταφέροντάς σας γεγονότα και πληροφορίες από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από την πόλη μας, είναι ότι το κάρμα υπάρχει παντού. Ό,τι κάνεις, είναι αυτό που έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ό,τι κάνεις το βρίσκεις στη θάλασσα, το βρίσκεις στο πιάτο σου. Κάπως έτσι, αλλά χαριτολογώντας είναι εκείνο. Είναι ότι ό,τι κάνεις, δεν υπάρχει περίπτωση να τη γλιτώσεις. Δεν υπάρχει. Μπορεί να αργήσει. Μπορεί να αργήσει πάρα πολύ. Είναι σπάνιες, σπανιότητες περιπτώσεις που δεν θα σου γυρίσει πίσω κάτι που έχεις κάνει και δεν είναι καλό. Γιατί και καλό να είναι, θα σου γυρίσει. Οπότε, άμα έχεις κάνει καλό, θα σου γυρίσει καλό. Και τι θέλω να πω με όλο αυτό το λογίδριο. Θέλω να πω ότι, όπως την προηγούμενη φορά είχαμε πει, ότι 18 Ιουνίου είχαν συλλάβει κάποιον που πήγε και πέταξε στη Χαλκιδική ό,τι βρήκε και δεν βρήκε, κουφώματα, πόρτες, παράθυρα, ένα σπίτι ολόκληρο στο πουθενά και τον συλλάβαν τώρα, μήνες μετά. Γι' αυτό του γύρισε πίσω. Έτσι και τώρα, ένα 26χρονο, ενώ είχε καταδικαστεί για απάτη και είχε 3 χρόνια καταδικαστεί λόγω απάτης μέσω υπολογιστών που είχαν κάνει, νόμιζε ότι θα τη γλιτώσει. Και τελικά συνελήφθη εχθές και οδηγήθηκε εκεί που έπρεπε να οδηγηθεί. Δεν μένει κανείς ατιμόρητος. Και αν μείνει ατιμόρητος σε αυτή τη ζωή, θα τιμωρηθεί στην άλλη, αν το θέλετε. Πάντως, δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι κάνουμε θα μας γυρίσει πίσω. Γι' αυτό, πολύ προσοχή σε όλους μας. Όταν ανοίγουμε το στοματάκι μας, το τι λέμε, γιατί θα μας γυρίσει, να το ξέρετε αυτό. Και δεν θέλω να είναι φοβιστική αυτή η δήλωσή μου. Όχι, είναι η πραγματικότητα. Είναι fact που λένε και στο χωριό μου. Και επίσης, σε ό,τι κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μας γυρίσει, όπως θα γυρίσω και εγώ την επόμενη ώρα.

0: 107,1.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 4. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 4 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Έχουμε σχέδιο για την Ελλάδα, το οποίο θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί το 2030, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που θα είναι παρόν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την δυνατότητα των ομογενών να ψηφίσουν μέσω της επιστολικής ψήφου. Στο ανακριτήριο απολογήθηκε για δεύτερη φορά η γραμματέας του γιατρού που είναι προφυλακισμένος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από αίτημα του κατηγορούμενου. Οι συνήγοροι των δύο γιατρών έχουν το δικαίωμα στην Παρασκευή να προσφύγουν ζητώντας την άρση της προσωρινής κράτησης. Σύσταση εικονικών εταιριών, αγορές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιστροφή PIAO τα πρώτα εντός συνόρων, απάτες και λαθρεμπόρια είναι μερικές από τις κατηγορίες που υβαρύνουν 5 άτομα. Συνελήφθησαν χθες μετά από αστυνομική επιχείρηση 2 θεωρούμενα διευθυντικά στελέχη, 1 σύνδεσμος και 2 διαχειριστές. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 18 που διακοίνωσαν ανταμοιβής προϊόντα και παραστατικά. Η εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη, απάτος σε βάρος του δημοσίου με διαρκή δράση, άμεση συνέργεια, λαθρεμπόριο και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Υπολογίζεται πως το ελληνικό δημόσιο έχει υποστεί ζημιά 13 εκατομμυρίων ευρώ. Λείπουν οι κυριότεροι κατηγορούμενοι.

0: Άλλος ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του καθήκοντος στη Ρόδο στην προσπάθεια να διασωθούν δύο τουρίστες εγκλωβισμένοι σε φαράγγι, έπεσε από μεγάλο ύψος. Στην Καστεριανή, 48χρονος συνελήφθη διότι επιτέθηκε και χτύπησε δύο γυναίκες αστυνομικούς. Στη Σπάρτη, ένα 44χρονος συνελήφθη έχοντας 80 κιλά χασίς. Το Ιράν μέσα σε 7 μέρες μπορεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ αν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον αποκλεισμό των λιμανιών της χώρας και μειώσουν τη στρατιωτική πίεση, είπε η Ιρακινός αξιωματούχος στο Ρόιτερ.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Σχετικά έθριος ο καιρός στην πόλη με αραιές νεφώσεις στους 25 βαθμούς το θερμόμετρο. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βράδυ στη Χαλκιδική. Η κακοκαιρία θα επεκταθεί προς τα νότια σε σποράδες, Εύβοια και Μαγνησία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα.

Έγινε το πέρασμά μας στη δεύτερη ώρα, 9 λεπτά μετά τις 4 μετράμε στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Καλησπέρα σε όλους σας στη συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη μας, την φθινοπορεινή Θεσσαλονίκη, τη φθινοπορεινή γενικά περίοδο που αρχίζει τώρα και είναι από τις πιο όμορφες. Κρατάει λίγο πλέον, δεν είναι αυτό το δίμηνο που απολαμβάναμε τις μυρωδιές του φθινοπόρου, αλλά έστω αυτή η μικρή μετάβαση είναι η πιο απολαυστική. Φυσικά από μικρή μαθαίνουμε ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο τρίχητης, είναι ο μήνας που αρχίζουν τα σταφύλια, έχουν τη μυτική τους οι αμπελώνες, και εδώ θέλω να το παντρέψω αυτό, μια σκηνή εποχή, με την είδηση που μας έρχεται από την Γαλλικία, μια περιοχή που φημίζεται φυσικά για τους αμπελώνες της. Η τεχνολογία λοιπόν έχει κάνει αισθητή την παρουσία της γενικότερα σε πολλούς τομείς, αλλά τώρα πλέον έχει μπει και στην γεωργία εδώ και χρόνια, αλλά έχει μπει και εκεί, στο μάζεμα του σταφυλιού, του παραδοσιακό μάζεμα του σταφυλιού. Τι γίνεται λοιπόν στη Γαλλικία? Η φετινή περίοδος του τρίγου στη Ριμπέιρα Σάκρα αναμένεται φυσικά να μείνει στην ιστορία, καθώς είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκαν drones για τη μεταφορά κυβωτίων με σταφύλια από σημεία όπου η πρόσβαση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Είναι μια νέα πρακτική και φαίνεται να εξοικονομεί πάρα πολύ χρόνο και κόπο όμως για τους εργάτες, καθώς λέγεται και ονομάζεται αυτός ο τρίγος στη Γαλλικία εκεί στην περιοχή ηρωικός, λόγω των ιδιαίτερα απότομων και δύσβατων αμπελώνων που υπάρχουν. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα είναι ότι ένα εινοπείο εκεί στην περιοχή, το οποίο καλλιεργεί 12 εκτάρια αμπελώνων, τα περισσότερα βρίσκονται σε, τα μεγαλύτερη έκτασή τους βρίσκεται σε πάρα πολύ απόκριμνες πλευρές. Πώς τα φυτέψαν τώρα, πώς το κάνανε, είναι απίστευτο. Ένα ντρόν λοιπόν ανέλαβε ένα μεγάλο μέρος της μεταφοράς των σταφυλιών από τις δύσβατες αυτές περιοχές, και όπως εξήγησαν οι υπεύθυνοι, 28 εργάτες μπορούσαν να επικεντρωθούν αποκλειστικά στη συγκομιδή, ενώ το ντρόν μετέφερε τα φορτία μέχρι το φορτηγό. Πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει αυτό το πάντρεμα της τεχνολογίας με τα χέρια. Σκεφτείτε ότι εξασφαλίσανε και κάνανε δουλειά 2,5 ημερών που κάνανε παλιά, την κάνανε μέσα σε 10 ώρες με τη βοήθεια του ντρόν. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα κατακρίνει την επέμβαση και την χρήση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα, καθώς δεν είναι ότι κόβει χέρια ανθρώπινα και κόβει θέσεις από ανθρώπους που θα είχαν δουλειά, αλλά ίσως τους διευκολύνει, καθώς αυτή η δουλειά είναι πάρα πάρα πολύ ζόρικη. Εγώ αντίστοιχο έχω δει να κάνουν στην Κρήτη με ελιές. Έχω δει να ραντίζουν ελιές με ντρόουν. Έχω δει να μαζεύουν, να τεινάζουν δηλαδή τις ελιές, και από κάτω ο κόσμος να μαζεύει. Έχω δει τη χρήση της τεχνολογίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορώ να πω όχι. Δεν υπάρχει λόγος να παιδεύεται ο άνθρωπος αν μπορεί να γίνει η τεχνολογία δούλος της και όχι ο ίδιος δούλος της τεχνολογίας.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι με την παρουσία των κινητών, και μου αρέσει που το παραδεχόμαστε όλοι, αλλά συνεχίζουμε να το κάνουμε, και προβληματιζόμαστε βέβαια κιόλας για την μείωση της συγκέντρωσης που έχουμε όλοι, και προκαλείται από την διαρκή χρήση του κινητού και την κατανάλωση ψηφιακού περιεχομένου. Δηλαδή, μάθαμε και τις ορολογίες doom scrolling ή brain rot, που είναι ψηφιακή αποχάβνωση. Πολύ δημοφιλής αυτοί οι δύο όροι πλέον, και το κάνουμε όλοι ανεξαρτήτου ηλικίας. Μην ακούσω κανέναν, μέχρι και τον ίδιο μου τον μπαμπά, τον οποίο πολλές φορές τον μαλώνω εγώ, καθώς όλη την ημέρα, όποτε θα τον επισκεφθώ, πιο πολύ θα κοιτάζει το κινητό παρά εμένα. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα σηκώσει, πιστεύω, τα μάτια και θα πει: όχι, ποια είσαι εσύ. Δηλαδή, θα έχει χρόνια να με δει. Κάπως έτσι νιώθω. Σε μαγεύει. Τι να κάνουμε. Τι γίνεται όμως στην Σιγκαπούρη, από εκεί που ξεκινάει η τεχνολογία, τώρα παίρνουν μέτρα κατά τις τεχνολογίες η οποία έχει μπει στη ζωή μας, για τα καλά και που έρχονται όλα τα καινούργια, τα τεχνολογικά επιτεύγματα από εκεί, από αυτή την περιοχή. Η Σιγκαπούρη λοιπόν έχει εφαρμόσει όμως, και χαιρόμαστε γι' αυτό, μία πρωτοποριακή πενταετή εκστρατεία. Και τι κάνει? Προσφέρει μικρά οικονομικά κίνητρα σε όσους πολίτες αφιερώνουν τουλάχιστον 15 λεπτά ημερησίως στην ανάγνωση βιβλίων. Θέλουν λοιπόν, στόχος τους είναι να επανέλθει το διάβασμα στην καθημερινότητα σε μια εποχή όπου φυσικά οι οθόνες δεν λείπουν μπροστά από τα μάτια κανενός. Τι κάνουν λοιπόν? Λειτουργήσαν με εικονικά νομίσματα. Η πρωτοβουλία αυτή λοιπόν επιτρέπει τη συγκέντρωση αυτών των νομισμάτων, που είναι εικονικά για κάθε συνεδρία ανάγνωσης, διάρκειας τουλάχιστον 15 λεπτών, όπου είναι ελεγχόμενο. Χτυπάς κάτι σαν κάρτα, δηλαδή ελέγχεσαι το ότι θα διαβάσει. Δεν είναι ότι εγώ το δηλώνω, έκατσα στο σπίτι μου και διάβασα 15 λεπτά. Όχι. Απαιτούνται λοιπόν 1000 εικονικά νομίσματα για την απόκτηση ενός δολαρίου Σιγκαπούρης. Δηλαδή, πρέπει να συγκεντρώσεις 1000 τέτοια εικονικά νομίσματα για να πάρεις περίπου 70 λεπτά του ευρώ. Να σου το πω έτσι. Δεν πρόκειται για ένα ποσό το οποίο θα σου εξασφαλίσει τα προς το ζήν. Είναι συμβολικό το ποσό. Και η πηγή εισοδήματος δηλαδή είναι τίποτα. Ίσα-ίσα για να το έχεις να λες ότι το έκανες. Απλά το βάζουν σε μορφή challenge, γιατί δουλεύουν πολύ πλέον τα challenge στη ζωή μας. Θέλουμε προκλήσεις χαζές και όχι πραγματικές. Οπότε σου λέει, άντε, έναντι του κέρδους, να το πω έτσι, ότι έχεις και ένα έπαθλο, κέρδισες 70 λεπτά το ευρώ γιατί έχεις 1000 εικονικά νομίσματα, διάβασες όμως και πόσες ώρες. Έτσι λοιπόν, οι υπεύθυνες πρωτοβουλίες υποστηρίζουν ότι, τουλάχιστον έτσι λένε, ότι ο ποιοτικός χρόνος που αφιερώνεται στο ήρεμο διάβασμα ενισχύει την προσοχή, την κριτική σκέψη και τη φαντασία. Πιστεύουν ότι μέσα σε 5 χρόνια θα έχουν και τα πρώτα αποτελέσματα, αν τελικά καταφέρανε να στρέψουν έστω και για λίγο το βλέμμα των ανθρώπων γενικώς. Είπαμε παντός τύπου, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, σε οποιαδήποτε ηλικία. Αν καταφέρανε να στρέψουν λοιπόν το βλέμμα προς το βιβλίο, και έφυγε για λίγο ή για πολύ το βλέμμα από τις οθόνες.

Διαβάζω ένα άρθρο ιατρικής φύσεως τώρα και μου κίνησε το ενδιαφέρον ο τίτλος του. Μόλις το άνοιξα. Βέβαια είναι κάτι που το γνωρίζουμε όλοι μας. Από τη μία, πριν σας πω ότι διαβάζω, με χαροποιεί σχετικά με το άρθρο, είναι και αυτό. Με χαροποιεί ιδιαίτερα που βλέπω όλο και περισσότερο κόσμο πλέον να ασχολείται με την γύμνασή του. Όχι για να κάνει την κορμάρα, απλά για να διατηρηθεί ή να συντηρηθεί. Καθώς περάσαμε πάρα πολλά χρόνια μέσα στην κρεπάλη, το εννοώ. Και γιατί λέω περάσαμε? Γιατί ήρθε κάποια στιγμή τα τελευταία χρόνια να χτυπάνε πολλά καμπανάκια και σε πολλές ηλικίες. Καμπανάκια από, για θέματα υγείας και ειδικά την καρδούλα μας. Θέλετε το άγχος και το στρες που εγώ το βάζω πρώτο-πρώτο και από τη διατροφή και από όλα? Θέλετε αμέσως μετά η διατροφή? Θέλετε η ποιότητα της διατροφής που κάνουμε, των τροφών που λαμβάνουμε? Τι να πρωτοπιάσουμε? Δηλαδή μας πήρε η μπάλα. Θέλετε καθιστική ζωή και αυτό που λέγαμε πριν, το doom scrolling? Τι να πρωτοπούμε? Δηλαδή όλα οδηγούν στο η καρδούλα μας και το σώμα μας να ατροφήσει, να δυνατήσει, αλλά όχι το δυνάτισμα αυτό που λέμε, να γίνει πιο αδύναμο. Έτσι λοιπόν τα καρδιακά νοσήματα και γενικώς τα θέματα καρδιάς, όχι όμως τα καλά θέματα καρδιάς του έρωτα που επιβραβεύουμε, αλλά τα κακά θέματα καρδιάς, χτυπάνε όλο και περισσότερους και μάλιστα όλες τις ηλικίες ανεξαιρέτως, ενώ παλιότερα ήταν λίγο πιο προβλέψιμο. Τώρα διάβαζα λοιπόν στο άρθρο αυτό ότι η περίμετρος της μέσης μπορεί, δεν είναι τίποτα κανόνας, μπορεί να δείξει κάτι για την καρδιά μας, καθώς όταν λένε το σωματικό, όταν η περιοχή της κοιλιάς, το λίπος συσσωρεύεται στην περιοχή της κοιλιάς και ιδιαίτερα σε αυτά που λέμε τα σωσιβιάκια, εκεί κάτι θα πρέπει να αρχίσουμε να προσέχουμε. Όταν λέμε να αρχίσουμε να προσέχουμε, δεν σημαίνει ότι έχουμε καρδιακά νοσήματα. Σημαίνει ότι έτσι επιβαρύνουμε και την καρδιά μας. Θα πρέπει να αρχίσουμε να προσέχουμε όλο και περισσότερο. Γι' αυτό είπα ότι χαίρομαι που βλέπω τελευταία κόσμο που ποτέ δεν ασχολούταν με το γυμναστήριο, με ένα ομαδικό, με άθλημα ή να πάει να κάνει πιλάτες σε κάποιες κυρίες. Μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τον κόσμο να σηκώνεται από τον καναπέ του, να περπατάει ατελείωτα. Θυμάστε τότε την εποχή εκείνη της καραντίνας, τι ωραία περπατήματα κάναμε. Έπρεπε δηλαδή να μας κλείσουν μέσα για να στέλνουμε μήνυμα στον εαυτό μας να βγούμε να περπατήσουμε και να κουνηθούμε λιγάκι. Ήτανε το ένστικτο της επιβίωσης. Δεν γίνεται να το έχουμε αυτό χωρίς να μας κλείσουν μέσα.

107,1. Θήτα 2. Καθημερινά στις 2. Με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου. Θήτα 2.

Χαίρομαι που φτάσαμε στην τελική ευθεία. Μόλις αρχίζουμε, βέβαια, γιατί έχουμε άλλη μισή ώρα μπροστά μας να την μοιραστούμε με τραγούδια και με νέα από όλο τον κόσμο, αλλά και από τη Θεσσαλονίκη μας. Συγκινητική ιστορία που μας έρχεται τώρα και τη μοιράζουμε μαζί σας για την Γιούσρα. Η Γιούσρα είναι ένα κοριτσάκι 3 ετών στην Ιταλία και αποκαλείται το παιδί του φεγγαριού. Γιατί? Γιατί πάσχει από μια σπάνια γενετική διαταραχή, η οποία την εμποδίζει και εμποδίζει τα κυταράκια της να επιδιορθώσουν τις βλάβες που προκαλούνται από τις υπεριώδεις ακτίνες. Στην Ιταλία ακόμη 60 άνθρωποι υποφέρουν από την ίδια απάθηση, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας το κοριτσάκι που ζει με την οικογένειά της στο Μποσολάσκο πρέπει να προστατεύεται κάθε στιγμή και κάθε λεπτό, και όχι μόνο κάθε στιγμή κάθε λεπτό, αλλά και κάθε σπιθαμή του κορμιού της, του δέρματός της, να είναι καλυμμένο. Τη νύχτα μπορεί να αναπνέει καθαρό αέρα, αλλά πρέπει να μείνει μακριά από τα φώτα του δρόμου ή τις πινακίδες. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι έχει στηθεί μια ολόκληρη διαδικασία, μια ολόκληρη επιχείρηση, θα λέγαμε, για να πηγαίνει στο σχολείο, καθώς και ο διευθυντής σχολείου και οι καθηγητές και οι μαθητές της όλοι βοηθάνε στο να βρίσκεται η μικρή Γιούσρα στο σχολείο. Στο σχολείο, στον υπηαγωγείο προφανώς, καθώς ο Δήμος δημιούργησε γρήγορα ένα προστατευμένο περιβάλλον για την ίδια, δημιούργησε τάξεις που οι διάδρομοι έχουν εξοπλιστεί με φώτα LED και έχουν τοποθετήσει στα τζάμια μεμβράνες UV για να προστατεύουν το μικρό κοριτσάκι. Αυτό λέει ο Δήμαρχος λοιπόν. Εξαιρετικό, εξαιρετικό, μπράβο, μπράβο για την υποστήριξη για ένα και μόνο παιδάκι που δεν το αφήσανε σε μια γωνιά και να πούνε ότι εμείς δεν αλλάζουμε τα δεδομένα της καθημερινότητάς μας. Μπράβο και στα παιδιά που αγκαλιάσαν τα μικρούλια, είναι μικρά ακόμη δυστυχώς. Και άδολα, όταν μεγαλώνουν που ονειρεύονται τα παιδιά και αγκαλιάσανε την μικρούλα Γιούσρα. Και να πω ότι κάπου πήρε το μάτι μου κάποια στιγμή μία ταινία σχετική με μία κοπέλα που δεν μπορούσε να βγει στο φως του ήλιου. Νομίζω ότι υπάρχει μία ταινία σχετική πέρα από αυτή την είδηση και είναι και πιο παλιά από την Γιούσρα, γιατί η ασθένεια αυτή υπάρχει ως παιδί της Ελληνικής. Θα το ψάξω, θα το βρω και για όποιον ενδιαφέρεται να το δει ακόμη και από καλλιτεχνικής πλευράς αυτό το νέο, αυτή την είδηση, μπορεί να παρακολουθήσει αυτή την ταινία. Θα το ψάξω σε λίγο.

Υπάρχουν πάρα πολλές φορές που στο ραδιοφόνο ασχολούμαι με θέματα του αεροπλάνου. Αγαπώ πάρα πολύ τα αεροπορικά ταξίδια. Τελευταία έχω ανακαλύψει ότι λίγο το στομαχάκι μου λίγο κάπως κουμπώνεται, που παλιά τίποτα κοιμόμουν, δεν με ένιωσε καθόλου. Τελικά είναι αυτό που λένε, ότι όσο μεγαλώνεις πάβει αυτή η άγνοια κινδύνου, αρχίζεις, υποψιάζεσαι, ακούς πολλά και κάπως κουμπώνεσαι. Αλλά όχι ότι φοβάμαι, δεν το συζητώ, γιατί κάθε τρεις και λίγο με αεροπλάνο πετάω και για δουλειά μιλάω πάντα. Μην νομίζετε έχω την πολυτέλεια, τρέχω σε ταξίδια. Όχι, δεν είμαι από αυτές, είμαι από τις άλλες. Λοιπόν, ασχολούμαι λοιπόν πάρα πολύ με το θέμα. Γενικώς αγαπώ τα αεροπλάνα και την αεροπορία. Και ασχολούμαι με διάφορα θέματα κατά καιρούς. Θα τα μοιράζομαι μαζί σας, όπως μυστικά των αεροσυνοδών, τι γίνεται μέσα, τι είναι το ένα, το άλλο, πολλά πολλά, ή ευτράπελα που συμβαίνουν στον αέρα. Τώρα, στη συγκεκριμένη στιγμή, θα ασχοληθώ με τον κωδικό SQUOK 7500. Δεν ξέρω αν το λένε 7500, κάπως έτσι. Αν τυχόν και ακούσετε αυτό το κωδικό, δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή να ξεχάσει ανοιχτό ο πιλότος το μικρόφωνο, ή επίτηδες θα το κάνει, και να λέει SQUOK 7500, τότε δεν είναι καλά τα νέα. Σας το λέω, τα νέα δεν είναι καλά. Λοιπόν, πάμε από την αρχή πριν σας φτάσω στο τέλος. Υπάρχουν ορισμένα λοιπόν συνθηματικά που κανείς επιβάτης σε καμία των περιπτώσεων δεν θα ήθελε να ακούσει. Ειδικά σε μια πτήση μιλάμε πάντα, εντάξει, καθώς το συγκεκριμένο συνθηματικό βρίσκεται στην κορυφή αυτής της λίστας. Το προσωπικό των αεροπορικών εταιριών διαθέτει μια σειρά από αυτούς τους μυστικούς κωδικούς. Είναι πάρα πολύ λογικό για να επικοινωνεί διακριτικά όταν υπάρχει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και σίγουρα δεν χρειάζεται. Το μόνο που θέλουν οι άνθρωποι και την ώρα είναι τον πανικό των επιβατών και των ταξιδιωτών. Τι θα συμβεί λοιπόν αν παρελπίδα ακούσετε όμως εσείς αυτό το SQUOK 7500 ή 7500, θα το βρω κάποια στιγμή πως είναι. Τι σημαίνει? Σημαίνει λοιπόν σοβαρό σήμα κινδύνου, απειλή ασφαλείας και ενδεχόμενη αεροπειρατεία. Δεν σημαίνει ότι πέφτει το σκάφος, εντάξει, μέχρι εκεί είμαστε καλά. Οπότε όταν το ακούσετε μην υποθυμίσετε αμέσως, περιμένετε. Είναι σε εξέλιξη κάποια απειλή ασφάλειας, κάτι απειλή τους πιλότους, κάτι απειλή το ίδιο το αεροσκάφος και την ασφαλή πτήση, και το ενδεχόμενο είναι μάλλον αεροπειρατεία. Ο κωδικός αυτός εκπέμπεται μέσω του πομποδέκτη από το πλήρωμα διακυβέρνησης, ειδοποιώντας αμέσως τις αρχές εδάφους και τον έλεγχο ενέργειας κυκλοφορίας για το τι συμβαίνει επάνω. Αν ακουστεί λοιπόν από το πλήρωμα, υποδηλώνει μια σοβαρή εγκληματική ενέργεια ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπου χρειάζεται να επέμβει πλέον η αστυνομία και οι αρχές, οι ανάλογες αρχές. Εξαρτάται από το αν είναι στον αέρα ή θα κατέβουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι κωδικοί. Δεν θέλω να μπω τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Ο καθένας που έχει αδυναμία στην αεροπορία μπαίνει και τους ακούει αυτούς τους κωδικούς. Μπαίνει και τους μαθαίνει, μάλλον, για να μπορεί να αποκωδικοποιεί. Οπότε είναι περιττό να σας δίνω πληροφορίες που μπορεί να μην σας ενδιαφέρουν. Είναι σε αυτά τα διάφορα και αδιάφορα που κατά καιρού σας λέω θα ενημερώσω. Πάντως κάτι τέτοιο μου θυμίζει όταν παρακολουθούσαμε με την καλή έννοια την Μοτορόλα που λέγαμε τότε ως δημοσιογράφοι στην τηλεόραση. Είχαμε έναν ανασύρματο και παρακολουθούσαμε τις αστυνομία στη συχνότητα, νόμιμα, δηλαδή μας είχαν επιτρέψει, τώρα τα λέμε αυτά, και είχαν τους κωδικούς τους για κάθε τι. Όταν ακούγαμε παράδειγμα Α90, που δεν υπάρχει τέτοιο κωδικό, σας λέω τώρα άσχετα πράγματα, ξέραμε ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα τροχαίο. Όταν υπάρχει αυτό, υπάρχει μια σύλληψη. Έτσι ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η κωδική. Και είναι και ωραία η κωδική που χρησιμοποιούν για επικοινωνία μεταξύ τους τα ζευγάρια. Άλλο κεφάλαιο αυτό, θα αναλύσουμε άλλη ώρα.

Μέσα στο τελευταίο ημίρο έχω βάλει κάποιες ενότητες, πράγματα που μοιραζόμαστε που είναι στάνταρ. Μεταξύ αυτών είναι και ιστορία, μικρή ή μεγαλύτερη ιστορία, τραγική ή πολύ ευχάριστη, που κρύβεται πίσω από ένα τραγούδι ή τα τραγούδια αυτά τα οποία φιλοξενεί ο Θήτα FM, ο 107,1, που είναι δεκαετία του 80 και κάποια από τη δεκαετία του 90, αυτά τα αγαπημένα που μεγαλώσαμε. Σήμερα λοιπόν επέλεξα να πούμε για ένα πολύ πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι που απολιώνεις με αυτό το τραγούδι, ειδικά εμείς τα κοριτσάκια. The Police, Every Breath You Take, λοιπόν, του 1983. Ποια είναι η ιστορία? Μικρή ιστοριούλα, αλλά να την ξέρουμε. Το τραγούδι αυτό λοιπόν θεωρείται συχνά μια ρομαντική μπαλάντα, και ποιος δεν θα ήθελε να τα ακούσει από το... Ποια κοπέλα μάλλον δεν θα ήθελε να τα ακούσει από τον αγαπημένο της? Εγώ όμως μετά από αυτήν την ιστορία δεν θα ήθελα να το ακούσω. Στην πραγματικότητα γράφτηκε από τον Sting την περίοδο που χώριζε από την σύζυγό του Frances Tomlety. Εντάξει, το είπα. Δεν είναι και εύκολο το επώνυμό της. Ο στίχος λοιπόν, I'll be watching you, που θα τον ακούσουμε αμέσως μετά, θα σε παρακολουθώ, δεν εκφράζει ατελείωτη αγάπη, αυτό που δεν αντέχεις δηλαδή, θα είμαι παντού, το βλέπω που θα είναι πάνω σου, αλλά την απόλυτη ζήλια και την αιμονή ενός στοιχειωμένου κτητικού συντρόφου. Έτσι λοιπόν, που δεν το περίμενε από αυτό, Sting, δεν το περίμενε αυτό από σένα, λυπάμαι. Έτσι λοιπόν, ο Sting τραγουδάει αυτό το τραγούδι και εμείς το απολαμβάνουμε. Και αν θέλετε, επειδή δεν είναι και πολύ ωραίο, διαγράψτε αυτή την ιστορία από το μυαλό σας και απολαύστε το σαν να σας το λέει ο αγαπημένος σας, και εννοεί ότι θα είναι πάντα ο φύλακας άγγελός σας.

Αρχίζω να πνίγομαι μετά από αυτή την ερμηνεία που είδα και την ιστορία πίσω από το τραγούδι. Μόνο που το παρατήρησα τώρα, δηλαδή περισσότερο. Εκεί που χαμογελούσε όταν μου το χάριζε κάποιος, τώρα πνίγομαι. Τέλος πάντων, θα σας πω σε κάτι άλλο άσχετο. Άσχετο, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Το ξέρετε ότι η ελληνική, ότι η λέξη ντους δεν είναι ελληνική. Εντάξει, αυτό το ξέραμε. Εγώ έψαξα και βρήκα από πού προέρχεται. Μην με ρωτήσετε τώρα πώς προέκυψε αυτή η απορία στο μυαλό μου. Έχω και εγώ κάτι απορίες ώρες-ώρες. Μην ψάχνετε το μυαλό του καθενός τι κουβαλάει μέσα και ειδικά το δικό μου. Η ακριβής ελληνική απόδοση λοιπόν της λέξης ντους είναι ο όρος, φαντάζεστε, κατεωνισμός. Αγάπη μου, πάω για έναν κατεωνισμό. Δεν θα αργήσω. Δηλαδή είναι αστείο, πάρα πολύ αστείο. Έτσι καταγράφεται σαν ελληνικά λεξικά. Η συγκεκριμένη λέξη λοιπόν, αν και άγνωστη στο ευρύ κοινό, περιγράφει με απόλυτη ακρίβεια την πράξη του καθημερινού καθαρισμού. Η ρίζα λοιπόν του όρου εντοπίζεται στο αρχαίο ρήμα αιωνάω, το οποίο σημαίνει υγραίνω, μουσκεύω. Με την πρόθεση κατά σχηματίστηκε το ρήμα κατεωνάω, που δηλώνει την πράξη ρήψης νερού πάνω στο σώμα. Στη σύγχρονη όμως γλωσσική του μορφή, το ρήμα εξελίχθηκε, δίνοντας του ουσιαστικό κατεωνισμός. Ο όρος λοιπόν ορίζεται σαν πλήση του σώματος, ο κατεωνισμός, με νερό που πέφτει από ψηλά σαν τεχνητή βροχή. Όλο αυτό σε αυτή τη λέξη, είναι απίστευτη η ελληνική γλώσσα. Και εκεί που λέμε ότι είναι απίστευτη η ελληνική γλώσσα και έχουμε αυτή την λέξη, έρχεται η καθιερωμένη λέξη ντους, που μπαίνει και δεν είναι ελληνικής προέλευσης, γίνεται καθημερινότητα, πετιέται ο κατεωνισμός, δεν τον ξέρουμε καν, δεν ξέρουμε καν τι σημαίνει, και έρχεται η γαλλική ντους, από το ντους και ντότσι για την ιταλική, οπότε χάσαμε τον κατεωνισμό μας. Κοιτάξτε τώρα μεταξύ μας, σας το πω, δεν μας ακούνε και πολύ. Ευτυχώς δηλαδή που θα λέγαμε αυτό το πράγμα. Εγώ πάω για ένα κατεωνισματάκι και έρχομαι.

Αυτό το τραγούδι κάποτε που δεν μας ένοιαζε ή δεν τις ένοιαζε ή δεν τους ένοιαζε να είναι κάποιος πλούσιος. Μετρούσε η ψυχούλα. Τώρα δεν γίνεται. Τώρα when money talks, bullshit walks. Λοιπόν, αυτά και αυτά και φτάσαμε 5 λεπτά πριν από τις 5. Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, καθημερινά 3 με 5 και θήτα να μαθαίνεις διάφορα και αδιάφορα. Ό,τι θέλεις, από όλα έχει αυτό το 2 ώρο μέσα και τα σημαντικά της πόλης μας και τι γίνεται στην Ελλάδα αλλά και τι γίνεται έξω από την μικρή μας Ελλαδίτσα. Προς το παρόν, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι βλέποντας, ρίχνοντας μια τελευταία ματιά στην κίνηση, ότι ο περιφερειακός από δυτικά προς ανατολικά έχει ένα θεματάκι, ειδικά εννοείται από το 424 πριν από την Ευκαρπία μέχρι και λίγο πριν φτάσετε στην διασταύρωση για τα Πεύκα, εκεί είναι σημειωτών. Η άλλη πλευρά, η άλλη λωρίδα προς ανατολικά σε εκείνο το ίδιο το σημείο είναι άνετη. Αντίθετα λοιπόν, από δυτικά προς ανατολικά θα βρείτε κίνηση και θα είστε σε μποτιλιάρισμα, προετοιμασμένοι να στα Πιντριανδρία μέχρι και τις 40 εκκλησίες εκεί νοητά σε εκείνο το ύψος. Στο κέντρο έχει κίνηση αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ κίνηση, το βλέπω και στην είσοδο και στη Μοναστηρίου και στη Λεωφόρο Νίκης μποτιλιαρισμένα. Δυτικά στο Κορδελιό, στους κεντρικούς δρόμους μεγάλους στους οδικούς άξονες θα βρείτε κίνηση. Το ίδιο επίσης και προς την Ευκαρπία, η Λαγκαδά κινείται καλά, τμηματικά έχει κάποια σημεία τα οποία θα ρίξετε τις ταχύτητες και θα μποτιλιαριστείτε, αλλά είναι και τα φανάρια. Με αυτά τα λίγα λοιπόν θα σας αποχαιρετήσω. Θα ευχηθώ να έχετε ένα καλό απόγευμα Τρίτης, να είμαστε όλοι καλά, γεροί και με τη βοήθεια του Θεού αύριο στις 3 θα τα πούμε και πάλι εδώ. Γεια σας.

0: Zeta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς. Κάθε μεσημέρι στις 12. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 5. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 5 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Σε εξέλιξη γίνει και η συνέλευση του ΟΗΕ, σε λίγη ώρα αναμένεται η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη βελγική αστυνομία. Ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας παρουσιάστηκε στον εισαγγελέα Βρυξελών για διευκρινήσεις σχετικά με το σκάνδαλο Qatargate. Στον ανακριτή απολογήθηκε για δεύτερη φορά η γραμματέας του γιατρού που είναι προφυλακισμένος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από αίτημα του κατηγορούμενου. Οι συνήγοροι των δύο γιατρών έχουν το δικαίωμα ως την Παρασκευή να προσφύγουν ζητώντας την άρση της προσωρινής κράτησης των πελατών τους. Σύσταση εικονικών εταιριών, αγορές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιστροφή ΦΠΑ όταν πουλούνταν εντός συνόρων, απάτες και λαθρεμπόριο είναι μερικές από τις κατηγορίες που επιβαρύνουν 5 άτομα που συνελήφθησαν. Μετά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 2 θεωρούμενα στελέχη ως διευθυντικά, 1 σύνδεσμος και 2 διαχειριστές. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 18 άτομα που διακινούσαν έναντι αμοιβής προϊόντα και παραστατικά. Υπολογίζεται πως αυτή την απάτη το δημόσιο υπέστη ζημιά 13 εκατομμυρίων ευρώ. Η εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορία συμβάντων κακουργήματος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του δημοσίου, άμεση συνέργεια, λαθρεμπόριο και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Λείπουν οι κυριότεροι κατηγορούμενοι, οι Καραμαλής Τριαντόπουλος και αγοραστός, είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή στη δίκη των Ντεμπών. Δεν είναι δυνατόν να κατηγορούνται για πλημελήματα αυτοί από την Hellenic Train. Όλοι γνώριζαν, όπως είπε. Στο δικαστήριο ήταν συγγενής του Νίκου Ναλμπάντη, δεύτερου οδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, κατέθεσε και η Μαρία Καριστιανού, που επιτέθηκε στον εφέτη ανακριτή για τους χειρισμούς του στην έρευνα. Βιομηχανικά απόβλητα από την βιομηχανία μπισκότων Παπαδοπούλου έριχναν σε φρεάτιο ο ιδιοκτήτης βενζινάδικου και ο οδηγός βιτιοφόρου. Τα τοξικά απόβλητα κατέληγαν στον Κύφισσο, συνελήφθησαν οι δύο άντρες. Άλλωστε, ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του καθήκοντος στη Ρόδο στην προσπάθεια να διασωθούν 2 τουρίστες εγκλωβισμένοι σε φαράγγι, έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος. Το Ιράν μέσα σε 7 μέρες μπορεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, αν οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό των λιμανιών.

0: 25 βαθμούς το θερμόμετρο. Καταιγίδες αναμένονται αργά το απόγευμα και το βράδυ στη Χαλκιδική. Η κακοκαιρία θα επεκταθεί προς τα νότια, προς την Εύβοια, τις Σποράδες και τη Μαγνησία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Στο VTFM μέχρι τις 6. Δήμητρα Μακρύ.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη, είναι 22 Σεπτεμβρίου και βεβαίως να πούμε ότι σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, η μέρα του ρινόκερου, του ελληνικού εμπορίου που τα πάει καλά, των Χόμπιτ, των δύο ασθενειών βεβαίως, της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας και της ναρκοληψίας. Είναι όμως μέρες με ονοματεπώνυμο αυτές, όπως και η εκπομπή μας άλλωστε, και ο λόγος που είναι με ονοματεπώνυμο αυτές οι μέρες είναι γιατί πρέπει να εστιάσουν το ενδιαφέρον μας σε ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο οφείλουμε όλοι να το προσέξουμε. Είμαστε λοιπόν εδώ στον Θήτα FM 107,1, ο Κλεάνθης ο Μανολάρας στους ήχους και η Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο, και σήμερα τρέχουμε σήμερα και έχουμε πολλά να πούμε και να κάνουμε. Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον κύριο Διονύσιο Ευγενίδη. Θα μας πει τι όμορφα πράγματα ετοιμάζονται για την Παγκόσμια Μέρα του Φαρμακοποιού, την οποία για ένατη φορά ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα τη γιορτάσει στην πόλη μας. Κατόπιν θα πάμε να δούμε τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πολλά πράγματα συνέβησαν και βεβαίως ήταν και

κάπως ο απολογισμός της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά, όπως και πολλά πολλά άλλα πράγματα που έγιναν εκεί. Θα δούμε πώς εξελίσσεται η δίκη των Τεμπών, μια που σήμερα κατέθεσαν και άλλοι από τους συγγενείς των θυμάτων, μεταξύ των οποίων ήταν και η κυρία Μαρία Καριστιανού. Και βεβαίως θα πάμε και μέχρι το Βερολίνο, εκεί όπου θα συναντήσουμε έναν Έλληνα εκλεγμένο βεβαίως και με το κόμμα των Πρασίνων, έναν Έλληνα φιλόλογο, τον Κώστα Κοσμά, να μας πει πως είδε ο ίδιος τα αποτελέσματα των γερμανικών κρατηδιακών εκλογών, οι οποίες βεβαίως έχουν τελειώσει για το φθινόπωρο, όμως στην αρχή του 27 θα έρθουν άλλες εκλογές.

0: Λοιπόν, ακούσαμε Tracy Chapman, μας προτρέπει να πάρουμε ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Βεβαίως, είπαμε εμείς, θα κάνουμε το αντίθετο. Θα ξορκίζουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν με τις επιλογές μερικές φορές των τραγουδιών μας. Όμως θα πάμε γρήγορα στον κύριο Διονύσιο Ευγενίδη, τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Καλό απόγευμα, πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Καλησπέρα, χαρά μου.
0: Λοιπόν, κύριε Ευγενίδη, έρχεται η Παγκόσμια Μέρα Φαρμακοποιού και βεβαίως έρχεται και η γιορτή που ετοιμάζει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης για ένατη χρονιά φέτος.
1: Για ένατη χρονιά, ναι. Η Παγκόσμια Μέρα Φαρμακοποιού γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο στις 25 Σεπτεμβρίου και εμείς τη γιορτάζουμε στη χώρα μας, στη Θεσσαλονίκη, 9 χρόνια τώρα, κάποια Κυριακή πριν ή μετά τις 25 του μηνός και συγκεκριμένα για φέτος στις 27 Σεπτεμβρίου, την Κυριακή λοιπόν, αυτή την Κυριακή, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Φαρμακοποιού, όπως πάντα στο χώρο της Νέας Παραλίας, όπου θα στήσουμε ένα εικονικό φαρμακείο, για να υποδεχτούμε όλο τον κόσμο, όλους τους ακροατές και τις ακροάτες που μας ακούνε, εμείς πραγματικοί φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης.
0: Αυτό ακριβώς, και το θέμα για φέτος, κύριε Ευγενίδη, είναι ενδυναμώνοντας τους φαρμακοποιούς για ένα πιο υγιές περιβάλλον. Τι ακριβώς θέλετε να πείτε με την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος?
1: Ενδυναμώνοντας τους φαρμακοποιούς για ένα πιο υγιές μέλλον. Είναι η πρόταση η οποία κάνουμε προς την πολιτεία παγκοσμίως, να ενδυναμώσει τον ρόλο των φαρμακοποιών, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερες ευθύνες, υπευθυνότητες δηλαδή, και να μπορέσουμε να συμβάλλουμε πιο ουσιαστικά για ένα πιο υγιή μέλλον των ανθρώπων, του κόσμου. Οι φαρμακοποιοί ξεφεύγουμε σιγά σιγά από τον παραδοσιακό ακόμα ρόλο μόνο της χορήγησης φαρμάκων με ασφάλεια στους ασθενείς, και ο ρόλος αυτός αλλάζει, εμπλουτίζεται με προσφορά υπηρεσιών υγείας στους συμπολίτες μας. Εμείς εδώ στη χώρα μας είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Οι υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε είναι, από τα φαρμακεία, είναι αρκετές, και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο να ζητήσουμε από την πολιτεία να διευρύνουμε ακόμα περισσότερο αυτό το ρόλο.
0: Κύριε Ευγενίδη, είναι ένας ρόλος ο οποίος αναδείχθηκε πολύ στη διάρκεια της πανδημίας, εκεί που ουσιαστικά τα φαρμακεία σας ήταν ο πρώτος χώρος στον οποίο πήγαινε κάποιος αν ήθελε να αποφύγει τον συνωστισμό των νοσοκομείων. Αυτό συμβαίνει και στο εξωτερικό ή μόνο σε εμάς που δεν έχουμε τόσο πολύ ενισχύσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα και στο εξωτερικό συμβαίνει, και βεβαίως εδώ στη χώρα μας αναδείχθηκε η αναγκαιότητα των φαρμακείων μέσα στην πανδημία. Εμείς πιαστήκαμε από την ανάγκη που υπήρξε, που φάνηκε τότε δηλαδή, για την ύπαρξη αυτών των σημείων, των φαρμακείων, των 10.500 περίπου σημείων υγείας σε όλη τη χώρα, τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας μας και είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο και τα Σάββατα και τις Κυριακές και τις Αργίες. Πάντοτε υπάρχει ένα εφημερεύον φαρμακείο, ένας επιστήμονας υγείας δηλαδή, ο οποίος θα μπορέσει να ακούσει και να συμβουλέψει τον συμπολίτη μας, ο οποίος θα αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας. Έτσι λοιπόν έχει αναδειχθεί ο ρόλος μας. Όπως σας είπα, πιαστήκαμε εμείς από αυτό, προσπαθούμε να το διευρύνουμε ακόμα περισσότερο. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη, να ελαφρυνθούν τα συστήματα υγείας, οι δομές υγείας, τόσο οι κρατικές, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, όσο και οι ιδιωτικές των γιατρών δηλαδή, από απλά περιστατικά να μείνουν να ασχοληθούν πραγματικά μόνο με αυτά τα οποία έχουν σοβαρή ανάγκη, και τα απλά περιστατικά να αντιμετωπίζονται στον χώρο του φαρμακείου.
0: Και βεβαίως αυτό να γίνει με ένα θεσμικό τρόπο, κύριε Ευγενίδη, έτσι ώστε να είναι πιο προστατευμένοι όλοι.
1: Έτσι, σημαντικό είναι αυτό να γίνεται με ένα θεσμικό τρόπο, και αυτό είναι που προσπαθούμε να πετύχουμε και έχουμε κάνει πάρα πολλά σημαντικά βήματα στο κομμάτι αυτό. Έχουμε πετύχει ήδη και έχουμε θεσμοθετήσει να γίνεται ο εμβολιασμός των ενηλίκων στο χώρο του φαρμακείου. Όλα τα εμβόλια οι ενήλικες μπορούν να τα κάνουν στο χώρο του φαρμακείου, πριν κάποιων εξαιρέσεων, ελαχίστων δηλαδή. Έχουμε πετύχει να γίνεται ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός χωρίς την προηγούμενη ιατρική επίσκεψη. Δηλαδή να έρχεται κατευθείαν στο φαρμακείο κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει το αντιγρυπτικό του εμβόλιο και να το κάνει κατευθείαν δωρεάν, όπως χορηγείται από την πολιτεία, εύκολα και γρήγορα και με ασφάλεια βέβαια. Και νομίζω ότι καθώς περνάνε τα χρόνια ο ρόλος αυτός, όπως είπαμε, αλλάζει και εμείς προσπαθούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά στη χώρα μας είμαστε σε πολύ καλό σημείο στο σημείο αυτό. Οι υπηρεσίες δηλαδή οι οποίες παρέχονται από τα ελληνικά φαρμακεία σε σχέση με τα υπόλοιπα της Ευρώπης είναι σε εξαιρετικό βαθμό.
0: Είναι και τα φάρμακα υψηλού κόστους που πλέον δίνονται και από εσάς, έτσι
1: δεν είναι? Από τις τελευταίες, από τις τελευταίες υπηρεσίες τις οποίες παρέχουμε είναι η χορήγηση αυτών των φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία, φάρμακα τα οποία οι ασθενείς οι οποίοι τα χρησιμοποιούν και οι οποίοι τα έχουν απόλυτη ανάγκη και είναι για σοβαρές παθήσεις, μέχρι τώρα τα πέραν μόνο από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, περιμένοντας για πολλές ώρες στις ουρές που αναπόφευκτα σχηματίζονται εκεί, και φανταστείτε με το χειμώνα, με το κρύο, το καλοκαίρι, με τον ήλιο και τη ζέστη, να περιμένουν οι ασθενείς σε τέτοιες τόσες ώρες για να πάρουν το φάρμακό τους. Τώρα πλέον για αρκετές κατηγορίες, και πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα διευρυνθεί ακόμα αυτή η λίστα των χορηγούμενων φαρμάκων υψηλού κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία, μπορούν πλέον οι συμπολίτες μας αυτοί να εξυπηρετούνται ταχύτατα από τα ιδιωτικά μας φαρμακεία.
0: Μάλιστα. Τώρα το ραντεβού της Κυριακής, από τι ώρα μέχρι τι ώρα είναι και τι ώρα θα δούμε?
1: Κυριακής, λοιπόν, το ραντεβού της Κυριακής είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Θα βρισκόμαστε στο χώρο που είναι στο πλακόστρωτο μεταξύ του Αγάλαμπτος Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εκεί θα στήσουμε το εικονικό μας φαρμακείο. Θα υπάρχουν πραγματικοί φαρμακοποιοί, όπως είπαμε, φαρμακοποιοί του συλλόγου μας, να δίνουν πληροφορίες για θέματα υγείας, ευεξίας, ομορφιάς κτλ. Στους συμπολίτες μας που θα μας επισκεφτούν. Όπως επίσης θα υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο του φαρμακείου και οι οποίοι επίσης θα ενημερώνουν τον κόσμο που θα περάσει για τα προϊόντα τους, θα τους δίνουν δείγματα και γενικά θα αισθάνεται ο κόσμος ότι είναι σαν σε ένα κανονικό φαρμακείο.
0: Και το βράδυ θα γίνει πράσινος ο Λευκός Πύργος?
1: Το βράδυ θα φωταγωγήσουμε και φέτος τον Λευκό Πύργο στο χρώμα του φαρμακείου, του ελληνικού, του φαρμακείου παγκοσμίως, που είναι το πράσινο χρώμα, οπότε πραγματικά ο Λευκός Πύργος θα γίνει το βράδυ της Κυριακής πράσινος, γιορτάζοντας και αυτό στην Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού.
0: Μάλιστα, κύριε Ευγενίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς καλή συνέχεια. Βεβαίως, καλή συνέχεια στο απόγευμά σας και βεβαίως ραντεβού την Κυριακή στην παραλία. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Και πάμε γρήγορα στην επόμενη σύνδεσή μας. Είναι ήδη μαζί μας ο κύριος Νίκος Νικήσιανης, είναι επικεφαλής της παράταξης, της Δημοτικής Παράταξης Πόλη Ανάποδα, και θα μιλήσουμε μαζί του για τα όσα συνέβησαν εχθές. Δεν ξέρω αν ήταν Sex and Drugs and Rock and Roll, κύριε Νικήσιανη. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, κυρία Μίτση. Κυρία Μακρύ,
0: συγγνώμη. Δεν πειράζει.
1: Κυρία Μακρύ. Ήταν μια πολύ δυσάρεστη βραδιά. Μια πολύ μαύρη, θα έλεγα, σελίδα στην λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εχθές πολύ καιρό είχα να στεναχωρηθώ τόσο, γιατί, ξέρετε, δεν είναι μόνο θέμα αντιπαράθεσης, αντιπολίτευσης, διοίκησης, και ότι χειρότερο κάνει η διοίκηση τόσο καλύτερα για εμάς. Δεν το βλέπουμε έτσι. Mm-hmm. Αυτά που κάνει η διοίκηση τα κάνει στο όνομα του Δήμου, στο όνομα όλων μας, οπότε μας εκθέτουν όλων μας. Αν κάνει μια τροπιαστική κίνηση όπως αυτές που έκανε χθες, εκθέτει όλη την πόλη.
0: Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ουσιαστικά ήταν και μια συνεδρίαση απολογισμός και για την συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Έτσι δεν είναι, να τα πάρουμε από την αρχή. Υπήρχε και αυτό, δεν υπήρχε στο θέμα?
1: Ναι, απασχόλησε και αυτό κυρίως τις ανακοινώσεις. Δεν υπήρχε κάποιο θέμα, γιατί και εδώ το ουσιαστικό θέμα είναι ότι όλα αυτά τα μεγάλα, μικρότερα, σοβαρά, λιγότερα σοβαρά γεγονότα κανονίζονται άτυπα μέσω των δημόσιων και των προσωπικών σχέσεων του Δημάρχου και της Διοίκησης, κυρίως του Δημάρχου, και δεν συζητιώνται ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πουθενά δεν μάθαμε τους όρους παραχώρησης του δημόσιου χώρου για ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός. Αλλά αυτό ήταν το λιγότερο μας απασχόλησε χτες.
0: Υπήρχαν και άτομα της Νέας Αριστεράς που μπήκανε μέσα στον χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία ουσιαστικά είχαν έρθει για να αντιδράσουν. Γιατί, κύριε Νικήσιανη?
1: Ναι, υπήρχε μια παρέμβαση από μέλη της Νέας Αριστεράς, θετική κατά τη γνώμη μας. Γιατί το ίδιο θέμα θέσαμε και εμείς εμφατικά, ήταν το μόνο θέμα που απασχόλησε τη δική μας ανακοίνωση. Θα έχετε μάθει και εσείς σίγουρα, και οι ακροατές, οι ακροατριές σας, ότι τις προηγούμενες μέρες, και αυτό μάλιστα το μάθαμε μέσω των κοινωνικών δικτύων, δεν υπήρχε καμία ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποφάσισε να αποφευχθεί μια χορηγία από την Ελληνικός Χρυσός, τη θυγατρική εταιρεία της Ελντοράντο, η οποία, όπως ξέρετε, εδώ και 20 χρόνια αποτελεί την εμβληματικότερη καταστρεφτική εταιρεία σε περιβαλλοντικά ζητήματα που δραστηριοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει ξεσηκώσει ένα ιστορικό κίνημα αντίστασης, το οποίο συνεχίζει να παραμένει ενεργό. Μάλιστα, τις επόμενες μέρες ετοιμάζεται μια τεράστια συναυλία διαμαρτυρίας στην Ιερισσό ξανά, απέναντι στην καταστροφή της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, που συνεπάγει τη δραστηριότητα της Ελντοράντο. Μια δραστηριότητα εξορυκτική, με μια αμφιλεγόμενη μέθοδο εξόρυξης, η οποία έχει τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όχι μόνο στο δάσος που αποψηλώθηκε, αλλά κυρίως στους υδάτινους πόρους που εξαντλούνται, στις θάλασσες και το υδροφόρο ορίζοντα που ρυπαίνεται, στα ατυχήματα που συμβαίνονται συνέχεια κατά τη μεταφορά των αποβλήτων. Ένας τόπος που χάνει το χαρακτήρα του, που η γη φεύγει από τα χέρια των ντόπιων, η ντόπιοι παραγωγή, μελισσοκόμοι, οι αλίες, οι κτηνοτρόφοι χάνονται για να πάρουν τη θέση της μια πολυεθνική με ξενόφερτους εργαζόμενους. Δεν το λέω προφανώς με γνωρίζετε με ρατσιστική έννοια, το λέω με την έννοια ότι διώχνουμε τους ανθρώπους από τον τόπο τους για να έρθουν κάποιοι άλλοι να εκμεταλλευτούν άγρια τη γη τους, ενώ φυσικά την εταιρεία. Και απέναντι σε αυτή την εταιρεία, που έχει ξεσηκώσει κίνημα διαμαρτυρίας από τη Θεσσαλονίκη εδώ και 20 χρόνια, η διοίκηση επέλεξε, το είπα χθες ρητά από το μικρόφωνο, θα το πω και εδώ και συγχωρέστε με, να φτύσει αυτούς τους ανθρώπους, τους χιλιάδες ανθρώπους που διαμαρτύρονται τόσα χρόνια, για να πάρει μια μικροσκοπική χορηγία 1.000 δέντρων αξίας λίγων δεκάδων χιλιάδων ευρώ, και να συμβάλλει έτσι συνειδητά και αποφασισμένα την επιχείρηση πράσινου ξεπλύματος που επιχειρεί η Ελληνικός Χρυσός.
0: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει αυτή την εποχή και ζητάει ουσιαστικά, κύριε Νικήσιανη, από τους πολίτες, αν θέλουν να δώσουν χώρο για δενδροφύτευση, και απλώς μετά θα φροντίζουν εκείνοι τα φυτά και
1: σαν πρόγραμμα είναι ωραίο. Είναι ωραία ιδέα, εννοείται. Να δίνει ο Δήμος δενδρίλια στους ανθρώπους να τα φυτεύουν σε ακάλυπτους, σε κοινόχρηστους χώρους, σε χώρους της ιδιωτικούς, της οικοδομής τους κτλ. Καλό είναι, κάθε δυνατότητα πρασινίσματος της πόλης πρέπει να εξαντληθεί. Mm-hmm. Αλλά αν χρησιμοποιούμε τέτοιες θετικές πρωτοβουλίες για ένα πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, που είναι το πράσινο ξέπλυμα μιας τέτοιας καταστροφικής πολυεθνικής, αναιρούμε και την ουσία τους. Mm-hmm. Γι' αυτό και εμείς, το είπαμε και χθες από το Βήμα, καλούμε τους πολίτες να μην γίνουν συνένοχοι και αυτοί ατομικά σε αυτή την επιχείρηση ξεπλύματος. Mm-hmm. Η καταστροφή του τόπου μας είναι πολύ σημαντικότερη από τα 30 ευρώ που στοιχίζει ένα δεντρίλιο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, και τώρα εκτός από αυτό υπήρχε και ένα άλλο θέμα για το οποίο αν δεν κάνω λάθος αποχώρησε η αντιπολίτευση, ήταν ουσιαστικά για τον νόμο Μενδώνη και το τι μπορεί να συμβεί και μέσα στο επταπύργιο στο Γεντί Κουλέ.
1: Ναι, ναι, θα ξέρετε, δυστυχώς στις τελευταίες εβδομάδες πέρασε ένας νόμος από τη Βουλή στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής εκποίησης και εκμετάλλευσης της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας που ακολουθεί η κυβέρνηση. Σκαρφίστηκε το εξής απαράδεκτο: να νοικιάζει τα ιστορικά μνημεία της χώρας ως τόπο για γαστρονομικές εκδηλώσεις, δηλαδή για γεύματα πλουσίων, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και στους 21 αυτούς τόπους, αν έχουν το Θεό τους, περιλαμβάνεται και το Γεντί Κουλέ. Ένας τόπος κολαστήριο, ένας τόπος μαρτυρίου, ένας τόπος βαριάς ευαίσθητης ιστορικής μνήμης, θα γίνει ντεκόρ για αγκαλά πλουσίων. Είναι τελείως απαράδεκτο. Έχουν προφανώς διαμαρτυρηθεί ο Σύνδεσμος Φυλακιστέντων Εξορισθέντων, κόμματα, οργανώσεις. Έχει πάρει ομόφωνο ψήφισμα ο παρακείμενος Δήμος Νεάπολης Οικαιών ενάντια σε αυτή την προσβολή της ιστορικής μνήμης. Και το ίδιο ψήφισμα, ένα πολύ ήπιο ψήφισμα, που απλώς ζητά την προστασία του μνημείου, το καταθέσαμε γέρο στο Δημοτικό Συμβούλιο, mm-hmm. σε συνεννόηση με την αντιπολίτευση, σε συνεννόηση με τον Σύνδεσμο Φυλακιστέντων. Και κοιτάξτε, η διοίκηση δεν είχε καν το θάρρος να το θέσει στη διαδικασία και να το καταψηφίσει. Με τελείως έολες δικαιολογίες, αστείες, ότι ήταν Σαββατοκύριακο και δεν προλάβαμε να ενημερωθούμε για ένα θέμα που το ξέρουν όλοι πολύ καλά, ζήτησε την αναβολή του, ουσιαστικά την ακύρωσή του, γιατί μετά από ένα μήνα δεν έχει κανένα νόημα το ψήφισμα. Ζήτησε την αναβολή του για να μην το καταψηφίσει και να εκτεθεί πολιτικά, αλλά ούτε και να το υπερψηφίσει, γιατί ποιο ήταν το επίδικο, μην γελιόμαστε, δεν πρόλαβε ο κύριος Διαμαντάκης να το διαβάσει το Σαββατοκύριακο. Το επίδικο ήταν ότι δεν θέλει να διαταράξει την αρμονική σχέση που έχει με τη φίλη κυβέρνηση και με την ακόμα πιο φίλη Υπουργό Πολιτισμού. Και έτσι δέχεται η διοίκηση Αγγελούδη, είναι μια ντροπιαστική στιγμή, δέχεται αυτή τη βαριά προσβολή στην ιστορική μνήμη της πόλης, αυτό το κανιβαλισμό του εμβληματικότερου μνημείου μας, για να γίνει ντεκόρ για πάρτι πλουσίων. Νιώθουμε πραγματικά ντροπή από τη θέση διαδικασία.
0: Μάλιστα. Σκέφτεστε να αντιδράσετε κάπως διαφορετικά από εδώ και στο εξής, κύριε Νικήσιανη, και εσείς και η υπόλοιπη αντιπολίτευση?
1: Ναι, προφανώς, και με την αντιπολίτευση και με την κοινωνία και με τους διπλανούς δήμους εννοείται, και πάνω απ' όλα με το σύλλογο, με το Σύνδεσμο Φυλακιστέντων Εξοριστέντων. Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε να αφαιρεθεί το Γεντί Κουλέ από το κατάλογο των 21 μνημείων που διατίθονται προς ενοικίαση, το ξαναλέω, προς ενοικίαση για εστιατόριο, για να γίνουν εστιατόρια για πλούσιους. Mm-hmm. Να αφαιρεθεί το μνημείο. Υποθέτουμε μάλιστα ότι στο πλαίσιο το προσωπικό του ενεργειών ο Δήμαρχος, αφού επέβαλε την απόρριψη του ψηφίσματος χθες για να κρατήσει τις καλές σχέσεις με την κυρία Μενδώνη, θα βγει τις επόμενες μέρες και θα πει κάτι κατόπιν προσωπικών ενεργειών, θα επανεξετάσουμε τους όρους και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Όχι, δεν θέλουμε υπόγειες συμφωνίες και υπόγειες άτυπες υποσχέσεις, θέλουμε να βγει νομοθετικά, όπως νομοθετικά μπήκε, το Γεντί Κουλέ από το κατάλογο των 21 μνημείων. Mm-hmm. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τον αγώνα για αυτό, και για να το πω και κάτι που δεν ακούγεται εύκολα στον αέρα, αλλά είναι τόσο σοβαρό το θέμα και τόσο βαριά ηθικό που θα το πω. Αν δεν το κάνει η κυβέρνηση, μην τολμήσει κανείς να νοικιάσει το Γεντί Κουλέ για εστιατόριο. Mm-hmm. Δεν θα περάσει καλά εκείνη τη βραδιά.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικήσιανη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα και βεβαίως να ευχηθούμε ότι δεν, και θα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν θα σκεφτούν καν, όχι λόγω της απειλής που είπατε, δεν θα σκεφτούν καν να πάνε να κάνουν κάτι στο Κεντίκου, λες, ένα τόπο μαρτυρίων, είτε των ποινικών, πολύ όμως πολύ περισσότερο των πολιτικών κρατούμενων που έζησαν εκεί πραγματικά ένα κολαστήριο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Μακρύ.
0: Πολύ καλή συνέχεια στο απόγευμά σας, κύριε Νικήσιανη.
1: Να είστε καλά.

0: Runaway Train, Soul Asylum βεβαίως, και πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας για σήμερα το απόγευμα. Είναι ο κύριος Όθωνας Παπαδόπουλος, είναι δικηγόρος. Ήταν σήμερα στα Τέμπη, στη Λάρισα, εκεί όπου διεξάγεται η δίκη των Τεμπών. Και γρήγορα, καλό απόγευμα κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πώς εξελίσσεται η δίκη των Τεμπών? Πριν από ένα μήνα είχατε πει ότι υπήρχε πολύ πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Τώρα τι γίνεται? Έχουμε μπει στο ζουμί της υπόθεσης, κύριε Παπαδόπουλε?
1: Ακριβώς στο ζουμί δεν έχουμε μπει. Mm-hmm. Καταρχήν μια μικρή διόρθωση. Όχι, δεν γίνεται η δίκη στα Τέμπη. Είναι η δίκη
0: στη Λάρισα. Ναι, ναι. Στη Λάρισα.
1: Το συγκρότημα Γεώπολης στα ΤΕΗ της Λάρισας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προχωράει η διαδικασία. Βέβαια δεν έχουμε μπει ακόμη στο ζουμί με την έννοια που το εννοείται, δηλαδή στους κρίσιμους μάρτυρες. Εξετάζονται αυτή την περίοδο οι συγγενείς των θυμάτων που έχουν χάσει τη ζωή τους και οι οποίοι είναι αυτοί που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί οι καταθέσεις τους αφορούν το τι ενημέρωση είχαν την μοιραία εκείνη νύχτα, τι συνέπειες που είχε όλη αυτή η συμφορά που συνέβη στους ίδιους και τις οικογένειές τους. Συχνά υπάρχουν σε σπάσματα, όπως είναι φυσιολογικό, συναισθηματικά και αντιδράσεις από τους ίδιους, εκδηλώσεις λύπης, πένθους, αλλά και οργής. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μαρτύρων αυτών, δηλαδή των συγγενών των θυμάτων, και στη συνέχεια να ακολουθήσει η εξέταση των μαρτύρων που έχουν ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία του σιδηροδρόμου, τουλάχιστον όπως γινόταν αυτή εκείνο το χρονικό διάστημα, και γνωρίζουν όλα τα κακοσκημένα και ειδικά τα κακοσκημένα εκείνης της νύχτας που είχε τις συνέπειες που όλοι γνωρίζουμε. Mm-hmm. Εκεί θα διαφανούν και πιο ξεκάθαρα οι ευθύνες που υπάρχουν και θα διαμοιραστούν οι ευθύνες μεταξύ των πολλών συγκατηγορουμένων. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε κατηγορουμένους τον Σταθμάρχη, τον Επόπτη, τους υπόλοιπους υπαλλήλους του Σταθμαρχείου Λάρισας. Έχουμε κατηγορουμένους υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταφορών. Έχουμε υπαλλήλους και πρόσωπα με θέσεις κλειδιά στην Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, την περίφημη ΡΑΣ. Έχουμε ακόμη και τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην επιτροπή που αποφάσισε την τοποθέτηση του συγκεκριμένου σταθμάρχη, για τον οποίο τουλάχιστον βάσει του κατηγορητηρίου δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις και δεν είχε τα τυπικά προσόντα για την κατάληψη μιας τέτοιας θέσης. Εκεί λοιπόν θα αρχίσουν να διαφαίνονται, να ξεχωρίζουν οι ευθύνες που βαρύνουν τον κάθε ένα από τους διαφορετικούς κατηγορούμενους, και αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία βαρύνονται με σχετική ευθύνη και δεν έχουν καταστεί κατηγορούμενοι μέχρι σήμερα.
0: Το θέμα είναι βεβαίως ότι οι κατηγορούμενοι είναι απόντες, έτσι, γιατί από τους 36, αν δεν κάνω λάθος, ελάχιστοι βρίσκονται, παρίστανται στην αίθουσα του δικαστηρίου, έτσι δεν είναι?
1: Για την ακρίβεια σήμερα ήταν δύο.
0: Ήταν δύο.
1: Άλλη μέρα ήταν ένας. Βέβαια, πέρα του ότι αυτό δείχνει μια στάση, είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται από τον κώδικα μας, επιτρέπεται η εκπροσώπηση από συνήγορο. Mm-hmm. Όσοι είναι απόντες έχουν συνήγορο εκεί πέρα, ο οποίος τους εκπροσωπεί. Μέχρι στιγμής, και ειδικά στο παρόν στάδιο της εξέτασης των πενθών των συγγενών, δεν έχουμε ουσιαστική συμμετοχή της υπεράσπισης στη δίκη, δηλαδή δεν υποβάλλουν κανένα ερώτημα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι και το κλίμα τέτοιο που θα επέτρεπε κάτι τέτοιο. Σας υπενθυμίζω ότι κυρίως είναι οι μητέρες που έρχονται να καταθέσουν για την απώλεια των παιδιών τους.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε μιλάνε όμως, υπάρχει...
0: το τονίζουν όμως και αυτές, και ότι λείπουν οι κατηγορούμενοι από τη θέση τους, έτσι δεν είναι? Δηλαδή πολλές φορές στρέφονται προς τα εκεί και το ρωτάνε, το ζητάνε, γιατί δεν είστε εδώ και πού είστε?
1: Ναι, γιατί είναι άδειες οι καρέκλες και είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Δικάζονται μεγάλος αριθμός κατηγορουμένων, αλλά τα έδρανα είναι άδεια. Ίσως βέβαια για κάποιους να υπάρχει θέμα αμηχανίας ή αποφυγή ανάλυσης ευθύνης. Είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται από τον κώδικα. Πάντως και κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος. Η εικόνα δεν είναι ευχάριστη, αλλά δεν είναι και παράνομο.
0: Βεβαίως. Τώρα και στις μαρτυρίες των συγγενών βλέπουμε να αναπτύσσεται η ίδια ουσιαστικά επιχειρηματολογία σχετικά με εκείνο το βράδυ, δηλαδή τι έγινε με τον τόπο, αν μπαζώθηκε ή δεν μπαζώθηκε, ποια ήταν η αιτία της πυρόσφαιρας, όπως έλεγε σήμερα το πρωί η κυρία Καριστιανού. Εκεί ήταν και το τι έγινε το βράδυ το συγκεκριμένο σε ό,τι αφορά τις συνεννοήσεις.
1: Δεν έχουμε μπει στην ουσία της επίδικης νύχτας, της μοιραίας εκείνης βραδιάς. Κυρίως οι αναφορές έχουν συναισθηματικά στοιχεία των συγγενών, ειδικά η κυρία Καριστιανού λόγω της πολιτικής της δραστηριότητας που είχε σαν αφετηρία την συμφορά που αντιμετώπισε η ίδια και η οικογένειά της. Έγιναν επανειλημμένες αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα και σε πολιτικές αποφάσεις που ήταν μεταγενέστερες του δυστυχήματος. Βέβαια το ερώτημα που περιλαμβάνεται στο δικαστήριο, αυτό που βγαίνει από το κατηγορητήριο, είναι το ερώτημα που αφορά τη μοιραία νύχτα και όχι όσα επακολούθησαν. Κάθε δίκη έχει συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Εδώ αναζητείται στο συγκεκριμένο δικαστήριο ποιοι είναι οι πέτοι για το δυστύχημα. Τι ήταν αυτό που έφταξε, ποιος είναι ο κρίκος της αλυσίδας που έπαιξε τον κύριο ρόλο για να έχουμε το τραγικό αποτέλεσμα εκείνης της νύχτας. Βέβαια γίνονται αναφορές και στο μετά με την διατύπωση παραπώνων από ορισμένους συγγενείς για τα μπαζώματα, για δημόσιες δηλώσεις που αποτέλεσαν άμεσες ή έμεσες προσβολές προς τους ίδιους, για το γεγονός ότι διάφοροι παρισέφθησαν σε συγκεκριμένη υπόθεση, είτε με τη μορφή του τεχνικού συμβούλου, είτε με τη μορφή του νομικού. Γιατί είχαμε και πολλούς συναδέλφους μου που αναλώθηκαν σε δημόσιες δηλώσεις και σε εμφανίσεις στα κανάλια και δεν είχαν ουσιαστική συμμετοχή ούτε στην ανάκριση ούτε στο δικαστήριο το οποίο εξελίσσεται. Διάφορα άλλα δημόσια πρόσωπα που διατύπωσαν θέσεις και μάλιστα πολλές φορές και με έναν αδικαιολόγητο φανατισμό ή επιμονή. Διάφοροι ασχολήθηκαν με το θέμα, διατύπωσαν απόψεις, πολλές διαφορετικές κατά καιρούς απόψεις. Επίσης είχε και περιόδους. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα μετά το μοιραίο δυστύχημα, περίοδος που έπεφτε σε αχρησία, δεν υπήρχε κινητικότητα σε σχέση με την έρευνα της υπόθεσης, και άλλες περιόδους στις οποίες αποτελούσε κύρια είδηση και κύριο ενδιαφέρον για την κοινή γνώμη. Είναι πάρα πολλά αυτά που μεσολάβησαν. Θα πρέπει να γράψει κανείς ολόκληρο βιβλίο για να περιγράψει το τι έχει γίνει με την υπόθεση αυτή από το 2023, 28 Φεβρουαρίου που έγινε το κακό αυτό και μέχρι σήμερα στις πολλές και διαφορετικές περιόδους. Ήδη, άλλωστε είμαστε στα 3,5 χρόνια τα οποία έχουμε ήδη συμπληρώσει. Οδεύουμε για την συμπληρώση του 4ου έτους και ακόμη είμαστε στην εκδίκαση και στην έρευνα την δικαστική της υπόθεσης, που και αυτό είναι ένα ζήτημα που σε έφτατο χρόνο θα μας απασχολήσει. Αυτή η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην πρόοδο αυτής της διαδικασίας σε ένα θέμα που ίσως ήταν πολύ μεγαλύτερο από ό,τι μπορούσαν να σηκώσουν στις πλάτες τους οι περισσότεροι από εμάς, γιατί όλα αυτά που έγιναν ή δεν έγιναν ήταν πράγματα μοναδικά και πράγματα ασυνήθιστα. Υπήρξαν ακραία δεδομένα, γεγονότα και ακραίες συμπεριφορές που διακρίνονταν συχνά από το στοιχείο της υπερβολής.
0: Τώρα όμως υπάρχει μια καθυστέρηση ακόμα σε ό,τι αφορά την δίκη, έτσι. Δεν έχει βγει ακόμα η απόφαση για το κινητό του σταθμάρχη, αν θα ανοίξει ή όχι, έτσι δεν είναι? Γιατί καθυστερεί?
1: Περιμένουμε για την ερχόμενη Τρίτη. Για την ακρίβεια περιμένουμε την ερχόμενη Τρίτη την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας και στη συνέχεια την απόφαση που θα εκδώσει για το συγκεκριμένο ζήτημα το δικαστήριο. Εμείς έχουμε καταθέσει την συσκευή, την υπηρεσιακή συσκευή κινητής τηλεφωνίας του βοηθού μηχανοδηγού, την οικογένεια του οποίου εκπροσωπώ. Βασίζεται το αίτημά μας στο γεγονός ότι βάσει του εγγράφου της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, στα αρχεία της εταιρείας καταγράφονται όλες οι εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις. Όμως για να καταγραφεί μια κλήση σε αυτούς θα πρέπει να έχει απαντηθεί, δηλαδή να έχει διάρκεια τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο. Οι αναπάντητες κλήσεις δεν καταγράφονται στο αρχείο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, αλλά μπορούν να προκύψουν μόνο από τον έλεγχο της συσκευής. Εάν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πέρασαν στο σταθμαρχείο και δεν τους απαντούσε κανείς, Αυτό μπορεί να αποδειχθεί μόνον από τον έλεγχο της συγκεκριμένης συσκευής κινητής τηλεφωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό τον λόγο έχω την γνώμη, την αίσθηση ότι το σχετικό αίτημα θα γίνει δεκτό και θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος αυτός και περιμένουμε να δούμε τι θα μας δείξει, δεδομένου ότι λόγω αδυναμίας ανάκτησης του κωδικού της συσκευής δεν έχουμε μπορέσει να την ανοίξουμε και περιμένουμε τη βοήθεια του Σώματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ώστε κάποιος ειδικός να αναλάβει να ανοίξει τη συσκευή αυτή για να δούμε τι θα μας βγάλει από μέσα και τι στοιχεία θα δώσει στην έρευνα.
0: Για το τι ακριβώς έγινε εκείνο το βράδυ, γιατί είναι νευραλγικό αυτό το σημείο στην εξέλιξη, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδόπουλε?
1: Κοιτάξτε, όταν έχουν ασύρματο VHF που έχει εμβέλεια μόνο 1,5 χιλιόμετρο, αυτό σημαίνει πρακτικά το εξής τραγικό. Από το 1,5 χιλιόμετρο και πέρα, ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσουν είναι το κινητό. Δεν υπάρχει σύστημα, μηχανισμός ενδοεπικοινωνίας μεταξύ τους. Τουλάχιστον δεν υπήρχε στις 28 Δευτέρου του 23. Δεν ξέρω αν είναι
0: κάτι. Και μιλάμε για τον 21ο αιώνα, έτσι δεν θα έπρεπε να ήταν δεδομένο αυτό. Δηλαδή, τώρα συγγνώμη.
1: Δηλαδή είναι αστείο. Πρέπει ο μηχανοδηγός να προσπαθεί να βγάλει στο κινητό τον σταθμάρχη, τον εκάστοτε σταθμάρχη, για να ζητήσει οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, ενημέρωση ή οδηγία. Εντάξει, τώρα και μόνο αυτό δείχνει πραγματικά το κλίμα και την τακτική, το καθεστώς που επικρατούσε σε σχέση με την πραγματοποίηση των δρομολογίων. Γι' αυτό άλλωστε, για όλους αυτούς τους λόγους, πάθαμε και συνέβη ό,τι συνέβη το μοιραίο εκείνο βράδυ.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε. Τώρα, επειδή ήταν μια δίκη που άργησε πολύ, ο χώρος στο Πανεπιστήμιο της Λάρισας δεν ήταν ο ενδεδειγμένος, τώρα κυλάει, αν μη τι άλλο, σε αυτό το επίπεδο σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα καλύτερα? Η δίκη είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα και για εσάς για να κάνετε τη δουλειά σας?
1: Περάσαμε στο άλλο άκρο, διότι η αίθουσα τώρα είναι μισοάδια. Επειδή είπαμε τα κακά τότε και διαμαρτυρηθήκαμε, διότι την πρώτη μέρα είναι χαρακτηριστικό ότι τουλάχιστον εγώ δεν βρήκα θέση να κάτσω και το χειρότερο ήταν ότι δεν υπήρχε χώρος για να ανοίξουμε τους φακέλους μας, τα χαρτιά μας. Θα έπρεπε στο όρθιο να κρατάμε με το ένα χέρι το φάκελο και με το άλλο να ψάχνουμε μέσα για να μπορούμε να βρούμε οποιοδήποτε έγγραφο θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε, με κίνδυνο να μας πέσουν κάτω τα χαρτιά και να τα μαζεύουμε από το έδαφος, δηλαδή μια κατάσταση που δεν προσωμιάζει σε δικαστήριο. Σιγά σιγά αρχίσαμε να ρεώνουμε, έτσι να το πω, στην καθημερινή γλώσσα και πλέον στις τελευταίες συνεδριάσεις η αίθουσα είναι μισοάδια. Δηλαδή έρχονται μόνο όσοι είναι να καταθέσουν ως μάρτυρες, όσοι είναι η σειρά τους. Και από δικηγόροι είμαστε πολύ μειωμένος ο αριθμός. Εν πάση περιπτώσει βρίσκουμε άνετα θέση για να κάτσουμε.
0: Και να κάνετε δουλειά.
1: Ήταν απελπιστική η κατάσταση στο ξεκίνημα. Προκάλεσε ένα πανικό και μια δυσαρέσκεια. Ίσως και επειδή είχε διαφημιστεί πάρα πολύ αυτή η αίθουσα και περιμέναμε να δούμε κάτι πολύ εντυπωσιακό. Δεν είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό, αλλά τελικά τα τετραγωνικά υπάρχουν. Να πούμε και του στραβού το δίκαιο, δηλαδή την αλήθεια. Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν αρκετά τα τετραγωνικά και μπορέσαμε να τακτοποιηθούμε μέσα και με κάποιες προσθήκες που γίνανε στη συνέχεια μετά τις αρχικές μας διαμαρτυρίες, με κάποια προσθήκη σε έδρανα και σε επάγκους πάνω στους οποίους μπορεί να ανοίξει κάποιους φακέλους με έγγραφα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή η διαδικασία ως προς αυτό κυλάει άριστα πάντως, διότι υπάρχει αρκετός χώρος. Άλλωστε είναι τόσο μεγάλη σε διάρκεια διαδικασία που γίνεται τμηματικά η εξέταση των μαρτύρων και άρα δεν προκαλείται συγκέντρωση πολύ μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων. Βέβαια τώρα όταν έρθουν οι κρίσιμες καταθέσεις
0: εκεί θα το δούμε
1: των αρμοδίων υπαλλήλων και όταν έρθει η ώρα των απολογιών, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί, θέλουμε να τους ακούσουμε, να δούμε τι έχουν να πούν όλοι αυτοί. Φοβάμαι ότι πάλι θα ξαναγεμίσει η αίθουσα. Θα ελπίσουμε ότι θα έχουμε χώρο κάπου να πάλι να κουμπίσουμε και δεν θα είμαστε όρθιοι.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά είναι μια δίκη που όπως καταλαβαίνετε έχει τεράστιο όγκο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχει πολύ δρόμο ακόμη μπροστά της και περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει και τι θα βγάλει ως συμπεράσματα διαθέσιμα για το δικαστήριο και πώς θα αξιολογηθούν αυτά από το δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Νομίζω ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε καθώς θα εξελίσσεται η πολύκροτη αυτή δίκη των Τεμπών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.

0: Επιστρέφουμε γρήγορα γρήγορα γιατί θα πάμε Βερολίνο, θα βρούμε εκεί τον κύριο Κωνσταντίνο Κοσμά, ο οποίος είναι φιλόλογος, είναι μέλος των Πρασίνων, και να πούμε και συγχαρητήρια κύριε Κοσμά, μια που είσαστε εκλεγμένο μέλος των Πρασίνων στο Βερολίνο.
1: Γεια σας. Γεια σας. Το κοινοβούλιο του Βερολίνου δεν τα κατάφερα, και κατάφερα όμως τον ρεαλιστικό στόχο να εκλεγώ στο κοινοβούλιο εδώ το δημοτικό.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως τα συγχαρητήρια δεκτά, αλλά βελτίωσα και τα ποσοστά μου για το κοινοβούλιο, επομένως μια χαρά όλα.
0: Mm-hmm. Μια χαρά και συγχαρητήρια γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι η καιρή για τους πράσινους είναι ούτως ή άλλως δύσκολη, έτσι δεν είναι? Άρα σε αυτήν τη φάση έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία η επιτυχία σας.
1: Ναι, δεδομένου του ότι το αποτέλεσμα των Πράσινων δεν ήταν καλό στο Βερολίνο, το ότι εγώ και μερικοί άλλοι υποψήφοι από τον Δήμο βελτιώσαμε τα ποσοστά μας αντί να τα χαμηλώσουμε, είναι επιτυχία. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι και το κόμμα των Πράσινων περνάει άσχημους καιρούς. Είχαμε άσχημα εκλογικά αποτελέσματα τώρα, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται σε επαγγελματικό επίπεδο.
0: Βεβαίως. Τώρα να δούμε τι σημαίνουν τα αποτελέσματα αυτά σε συνδυασμό βεβαίως και με το Βερολίνο και με το Μεκλεμβούργο Πομερανία, αλλά και τα προηγούμενα στη Σαξονία.
1: Σαξονίαρχα. Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι. Βεβαίως. Ο κοινός παρονομαστής παντού είναι η δραματική άνοδος της ακροδεξιάς. Αυτό φαίνεται και σε πανγερμανικό επίπεδο, δυστυχώς και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταφράστηκε στα αποτελέσματα των εκλογών στα κρατήδια της Γερμανίας τα τελευταία. Οι λόγοι για την άνοδο είναι πάρα πολλοί, αν είχε κανείς την λύση θα ήταν η απάντηση του εκατομμυρίου. Mm-hmm. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι οι ψηφοφόροι τρέφονται από την δυσαρέσκεια. Δεν είναι ότι αυτό που λέγανε πάρα πολύ, ότι είναι η ρηγμένη της Ανατολικής Γερμανίας, δεν είναι απαραίτητα ότι είναι αυτοί που δεν έχουν χρήματα, είναι αυτοί, αλλά το θέμα είναι μάλλον μορφωτικό, πολιτιστικό. Δηλαδή η διαφορά, αυτοί που ψηφίζουν την ακροδεξιά είναι κατά βάση άντρες μεγάλης ηλικίας και με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, που δεν κατοικούν στα αστικά κέντρα. Γι' αυτό και η επιτυχία τους στο Βερολίνο δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο ήταν, ας πούμε, στην Σαξονία Άνχαλτη, σε άλλες περιοχές που δεν έχουν μεγάλα αστικά κέντρα. Στο Βερολίνο το κόμμα της Linke έκανε έναν πολύ επιτυχημένο προεκλογικό αγώνα, κατά τη γνώμη μου, επενδύοντας ένα λίγο πολύ λαϊκιστικό αίτημα, την επαναγορά ακινήτων κατοικιών, την οποία είχε κάνει η ίδια, τα είχε πουλήσει η ίδια πριν από 20 χρόνια. Τώρα ζητάει να τα αγοράσει για τον περίπου μισό ετήσιο προϋπολογισμό του κράτους. Mm-hmm. Ναι, δεν μπορεί κανείς να πληρώσει αυτά τα χρήματα. Πρέπει να δούμε τώρα πώς θα καταφέρει να κρατήσει κανείς στο κόμμα αυτό τα προσχήματα, γιατί αποκλείεται να γίνει αυτό το πράγμα, και αν το ξεκινήσουν θα κρατήσει πολλά χρόνια δικαστικών αγώνων μέχρι να γίνει, και δεν λύνει κανένα στεγαστικό πρόβλημα. Τα ακίνητα που θέλουν να αγοράσουν είναι γύρω στο 15% όλων των νοικιαζόμενων διαμερισμάτων. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή κάτι σημαντικό, όμως ήταν πολύ επιτυχημένο για το προεκλογικό της αγώνα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Σε ό,τι αφορά την ακροδεξιά, το AfD, αυτά τα οποία παρουσιάζει και λέει η ηγέτιδα του δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το τι πραγματικά είναι. Δηλαδή, αυτό το οποίο λέμε ότι στρέφεται κατά της μετανάστευσης, ενώ η ίδια έχει παντρευτεί και ζει στην Ελβετία, μιλάμε για, έχει έναν λόγο ο οποίος στρέφεται εναντίον των ομοφιλόφιλων, την τη στιγμή που και η ίδια είναι συμβιώνει με τη σύντροφό της, αυτή την ασυμφωνία λόγων και ζωής δεν την αντιλαμβάνονται?
1: Όχι, δεν έχει σημασία. Αυτό που ψηφίζει κανείς δεν το ψηφίζει με το μυαλό, αλλά συναισθηματικά. Είναι θυμικό αυτό που κινεί τους ψηφοφόρους του ΑΕΦΤΕ και όχι η λογική. Γι' αυτό και το βλέπω και εγώ στον προεκλογικό αγώνα. Δεν μπορείς να πλησιάσεις ή να πείσεις αυτούς τους ανθρώπους με λογικά επιχειρήματα, γιατί είναι αυτό που είχε πει και ο Τραμπ στην Αμερική. Μπορώ να βγω και να σκοτώσω έναν άνθρωπο στην κεντρική λεωφόρο και θα με ψηφίζει ο κόσμος. Το θέμα είναι ότι θεωρούν ότι ψηφίζουν κάποιον που είναι cool ή κάποιον που είναι αντισυστημικός, που πηγαίνει κόντρα σε ένα σύστημα που το θεωρούν διεφθαρμένο ή αποτυχημένο ή παλιωμένο ή οτιδήποτε άλλο, και αδιαφορούν για οποιαδήποτε άλλα λογικά επιχειρήματα. Γι' αυτό η απάντηση είναι δεν το βλέπουν όχι.
0: Δεν το βλέπουν όχι. Και συνεχίζει να είναι και ψήφος αντίδρασης, έτσι.
1: Είναι μια ψήφος αντίδρασης, ναι. Είναι μια ψήφος, σαν να λέμε, σαν να βλέπουμε έναν... πώς το λένε, στο σχολείο ας πούμε βλέπω τους heavy metalάδες που είναι στο τελευταίο θρανείο και κάνουν φασαρία, κάπως έτσι. Ξέχανα και εγώ παλιά τους heavy metalάδες, δεν είναι αυτό. Αλλά έτσι βλέπω τους ψηφοφόρους του ΑΕΦΤ, σαν για αυτούς που κάνουν φασαρία σε ένα πολιτικό σύστημα γιατί δεν αισθάνονται στο σπίτι τους.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν τώρα σε ό,τι αφορά τις επόμενες μέρες και τις επόμενες κινήσεις, γιατί και ο καγκελάριος ο Μέρτς μίλησε για μια καταστροφή σε ό,τι αφορούσε τα αποτελέσματα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αγοράζει χρόνο, τι κάνει ο Μέρτς?
1: Δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει, δεν ξέρω γιατί δεν βλέπει ότι είναι ο πιο αντιδημοφιλής καγκελάριος της Γερμανίας από την είδηση της Γερμανίας. Φυσικά δεν μπορούμε να του πιστώσουμε την αποτυχία, δεν φταίει αυτός γι' αυτό, αλλά έχει βάλει και αυτός το λιθαράκι του και θα ήταν νομίζω χρέος του να το πάρει χαμπάρι σιγά σιγά και να αποφασίσει να αποσύρεται. Ας μην ξεχνάμε ότι είχε πίσω του δύο αποτυχημένες προσπάθειες να αναλάβει την Προεδρία και την υποψηφιότητα για την καγκελάρια στο κόμμα του. Τις είχε χάσει και τις δύο. Κέρδισε την τρίτη όταν πια δεν υπήρχε άλλος υποψήφιος. Δηλαδή και στο κόμμα του μέσα δεν ήταν δημοφιλής. Και αυτός ο άνθρωπος έχει ένα καταπληκτικό ταλέντο να κάνει τα πάντα λάθος. Του λείπει το παραμικρό πολιτικό τάκτ. Και αυτό το λέω ως πολιτικός του αντίπαλος. Επειδή ανήκω σε αντίπαλο κόμμα, το βλέπω, γιατί ήταν άλλη. Η Μέρκελ, ας πούμε, ήταν μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Αλλά και η Καμ-Κάρενμπάουα και οι υπόλοιποι που την διαδέχτηκαν ήταν άλλα πολιτικά. Είχαν άλλο πολιτικό ένσυκτο από το ανύπαρκτο του Μέρτ. Νομίζω δηλαδή ότι έχει έρθει η ώρα να πει σιγά σιγά αποχωρεί, όμως δεν το κάνει. Δεν δίνει ούτε την προεδρία του κόμματος, δεν την παραχωρεί, ούτε φυσικά και την καγκελαρία.
0: Και βεβαίως έρχονται και άλλες εκλογές μέχρι τις πανγερμανικές κρατήδη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, του χρόνου έχουμε τις εκλογές στην Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία, το ένα από τα δύο ή τρία μεγαλύτερα κράτη της Γερμανίας, είναι στα χέρια των Χριστιανοδημοκρατών. Ο Χένρικ Βουστ, που είναι ο πρωθυπουργός του ΤΣΕΤΕΟΥ των Χριστιανοδημοκρατών, είναι ένας πολύ νυφάλιος, ένας πολύ ικανός πολιτικός. Τώρα φυσικά δεν έχει λόγο να παρατήσει την πρωθυπουργία για να διεκδικήσει το αξίωμα από τον Μέρτς. Προφανώς θα περιμένει να κερδίσει και τις επόμενες εκλογές για να δει τι θα κάνει. Ναι, ακολουθούν και άλλες εκλογές σημαντικές στη Γερμανία. Φοβάμαι ότι η ακροδεξιά θα συνεχίσει την άνοδο και φοβάμαι ότι το CDU, οι Χριστιανοδημοκράτες, όπως και οι Σοσιαλδημοκράτες, θα συνεχίσουν την πτώση τους.
0: Μάλιστα. Αυτό το σκηνικό λοιπόν το είπατε, το φοβάμαι. Να ρωτήσω, σας φοβίζει το σκηνικό αυτό που για κάποιους ξυπνά μνήμες του παρελθόντος?
1: Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε πολιτική και να αισιοδοξούμε και να το παλεύουμε. Γιατί η αισιοδοξία είναι πράξη αντίστασης. Όπως πάντα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν ξέρω τι θα σημαίνει αυτό για την Ευρώπη, δεν ξέρω τι θα σημαίνει για την Γερμανία και την Ευρώπη.
0: Γιατί έρχεται και η Γαλλία, έτσι δεν είναι μόνο αυτό.
1: Τον Απρίλιο στη Γαλλία, όπου οι αντίπαλοι φαίνεται να είναι η ακροδεξιά Λεπέν, που έχει μάθει το μάθημά της, δεν είναι τόσο ακραία, δεν έχει τόσο ακραίο λόγο όσο το ΑΕΦΤ, αλλά δεν πάβει να είναι μια αντιευρωπαίστρια εναντίον του, αν και το εναντίον του ευρώ έχει πάψει να είναι, αλλά έχει μια πολιτική ατζέντα που είναι ακροδεξιά και από την άλλη μεριά είναι ένας ακροαριστερός, αντισημίτης κτλ. Κτλ. Μελανσό. Αντιευρωπαϊστής ενδεχομένως επίσης, και δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει αυτό. Δηλαδή αισιόδοξα δεν είναι τα μηνύματα, παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε πολιτική και να προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοσμά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Θα τα ξαναπούμε και να ευχηθούμε ξανά καλή συνέχεια στο έργο σας και συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας. Ήταν μαζί μας ο κύριος Κώστας Κοσμάς. Μιλήσαμε για τις εκλογές. Εκλεγμένος στο Βερολίνο με τους πράσινους. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος και πρέπει να τα πω γρήγορα, γιατί σε λίγο θα έρθουν οι ειδήσεις με τον Αλέξη Νικηφορίδη και ο Γιάννης Ιωαννίδης με το Χωρίς Φίλτρο. Οφείλω όμως να πω και ένα χρόνια πολλά στον άνθρωπο που μας φροντίζει εδώ με τους ήχους. Ο Κλάνθης Μανολάρας έχει την τιμητική του σήμερα, χρόνια πολλά Κλεάνθη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Δήμητρα Μακρύτα ήταν στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγο μετά τις 5 αύριο το απόγευμα. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Θήτα FM 107,1. Ο μετάχριστον προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6. Ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.

0: Δελτίο ειδήσεων στις 6 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Νέο πρόβλημα στη γραμμή του μετρό από το σταθμό Νέας Ελβετίας ως το σταθμό της 25ης Μαρτίου. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η Αμερική επέστρεψε ισχυρίως οπότε. Πριν 2 χρόνια ήταν νεκρή, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πίστη του ότι θα τελειώσει ο πόλεμος του Ιράν μετά τις εκλογές που τον περιμένουν τον Νοέμβρη. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου από την βελγική αστυνομία. Ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας παρουσιάστηκε στον εισαγγελέα Βρυξελών για διευκρίνηση σχετικά με το σκάνδαλο Qatargate. Στον ανακριτή απολογήθηκε για δεύτερη φορά η γραμματέας του γιατρού που είναι προφυλακισμένος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι συνήγοροι των 2 γιατρών έχουν το δικαίωμα ως την Παρασκευή να προσφύγουν, ζητώντας την άρση της προσωρινής τους κράτησης. Σε ειδικό ανακριτή έχει παραμευθεί η υπόθεση του κυκλώματος με απάτη εις βάρος του δημοσίου ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν συλληφθεί 5 άτομα, στη δικογραφία αναφέρονται άλλοι 18 και αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Συνελήφθησαν χθες μετά από επιχείρηση αστυνομίας 2 θεωρούμενα διευθυντικά στελέχη, 1 σύνδεσμος και 2 διαχειριστές. Λοιπόν, οι κυριότεροι κατηγορούμενοι, οι Καραμαλής Τριαντόπουλος και Αγοραστός, είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή, στη δίκη των Ντεμπών. Σήμερα κατέθεσε και η Μαρία Καριστιανού, η οποία επιτέθηκε στον εφέτη ανακριτή για τους χειρισμούς που έκανε στην σχετική έρευνα. Βιομηχανικά απόβλητα από τη βιομηχανία μπισκότων Παπαδοπούλου έριχναν σε φρεάτιο ιδιοκτήτης Μεζινάδικου και οδηγός βιτιοφόρου. Τα τοξικά απόβλητα κατέληγαν στον Κηφισό, συνελήφθησαν οι 2 άντρες. Άλλωστε, ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του καθήκοντος στη Ρόδο στην προσπάθεια να διασωθούν 2 τουρίστες που ήταν εγκλωβισμένοι σε φαράγγι, έπεσε από μεγάλο ύψος. Η δίωξη ναρκωτικών συνέλαβε στην Οικουμενίζα 36χρονο οδηγό, καθώς το φορτηγό του μετέφερε 300 κιλά χασίς. Στο Ηράκλειο μεταφέρθηκαν 37 λαθρομετανάστες, τους οποίους περισυνέλεξε το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων. Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε ο πετρελαγωγός Ανατολής Δύσης Σαουδική Αραβία, τροφοδοτώντας και πάλι με αργό πετρέλαιο λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας μετά την επίθεση που έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου. Το γεγονός είχε σαν αποτέλεσμα την πτώση της τιμής του Brent κατά 2 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Σχετικά έθριος ο καιρός, με ελαφρές νεφώσεις, το θερμόμετρο στους 25 βαθμούς Κελσίου. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βράδυ στη Χαλκιδική. Η κακοκαιρία θα επεκταθεί προς τα νότια, στην Εύβοια, τις Ποράντες και τη Μαγνησία. Επόμενο δελτίο σε 1 ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο ΘΕΤΑ FM μέχρι τις 7. Γιάννης Ιωαννίδης.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 6 με 7 το απόγευμα εδώ στους 107,1 και τον Θήτα FM. Μαζί μου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα πιο σωστά ο Κλεάνθης Μανολάρας, ενώ τις μουσικές που ακούμε έχει επιλέξει ο Φόρης Σωτηράκης. Θα αρχίσουμε όπως κάθε μέρα με τα θέματα που θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής και φυσικά τους καλεσμένους μας. Πριν από αυτό να πω ότι αυτή την ώρα είναι στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πλανήτης περιμένει ή μάλλον δεν περιμένει ανάλογα την ανάγνωση να ακούσει κάτι σημαντικό. Επίσης αυτή την ώρα έχουμε πρόβλημα. Άλλο ένα έχει σημειωθεί στο μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο από το σταθμό Νέα Ελβετία ως το σταθμό στο οποίο, από το σταθμό Νέα Ελβετία ως το σταθμό 25 Μαρτίου η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Το είπε νωρίτερα στις ειδήσεις ο Αλέξης Νικηφορίδης. Εγώ πρέπει να το πω, να το ξαναπώ για να το ξέρουν και οι επιβάτες, αλλά και να επισημάνω ότι πιθανότατα το έχουν ματιάξει. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά αυτό που συμβαίνει. Τελευταία λέξη της τεχνολογίας στο κομμάτι αυτό και να έχει προβλήματα συνεχώς. Δεν λέω ότι είναι σοβαρά, λέω όμως ότι δημιουργούν ταλαιπωρία. Προφανώς δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας. Μας το είχε πει και τις προηγούμενες μέρες εδώ ο Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών, ο κύριος Ταχιάος, που μίλησε στον συνάδελφο, τον Βαγγέλη Μωυσή. Αλλά δεν γίνεται να μην υπάρχουν ερωτηματικά. Έτσι, δεν γίνεται κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, να κάποια γραμμή, κάποιο σημείο, κάποιο κομμάτι του μετρό να τίθεται εκτός λειτουργίας. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει οι υπεύθυνοι να το δούνε το θέμα και να μας έχουν απαντήσεις, όχι αυτές όμως που λένε ότι είναι μέσα στα πλαίσια, γιατί προφανώς έχουμε ξεφύγει από τα πλαίσια τα κανονικά. Πάμε στα θέματά μας. Λοιπόν, έλεγα και τους καλεσμένους μας. Πρώτη στη σειρά σήμερα καλεσμένη η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αρμόδια για θέματα ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συντοπίτησά μας, η Θεσσαλονικιά κυρία Έλενα Ράπτη. Έχουμε πολλά να πούμε από τις γυναικοκτονίες που αυξάνονται και τις δομές για γυναίκες θύματα βίας, μέχρι τις νταντάδες στις γειτονιές και τη βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν στην εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Βαριθυμιάδη, με αφορμή το 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να σας πω τώρα εδώ ότι το ξεχωριστό στοιχείο της διοργάνωσης είναι ότι είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Παρχαρίδη, μιας σπουδαίας μορφής του ποντιακού ελληνισμού αλλά και της επιστήμης, καθώς υπήρξε ομότιμος καθηγητής καρδιολογίας. Μείνετε μαζί μας, νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μας και θα μας απασχολήσουν άλλα τρία θέματα. Το πρώτο αφορά τη λίμνη Κορώνια.

Με αφορμή τις αποκαρδιωτικές δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στον Θήτα FM μίλησε ο Διευθυντής του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος και ομότιμος καθηγητής του Απουθού, ο κύριος Γιώργος Ζαλίδης. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με το δημογραφικό και τη συρρήκνωση των γεννήσεων στη χώρα. Σήμερα το θέμα ήταν πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα των Αθηνών και τίτλο «Τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό». Αυτό ακριβώς μας είχε πει πριν από λίγες μέρες εδώ στον Θήτα FM ο κύριος Βίρον Γκοτζαμάνης, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Μείνετε λοιπόν μαζί μας για να ακούσετε τα τρία στοιχεία που ξεχώρισε αναλύοντας το φαινόμενο. Και τέλος θα σας δώσουμε τις τελευταίες πληροφορίες για τη δίκη στον Άριο Πάγο της υπόθεσης του Κέντρου Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα, η οποία να πω από την αρχή αναβλήθηκε. Ανάσα, μουσική και κανονική, όπως μου αρέσει να λέω κάθε απόγευμα, και σε λίγο πάλι μαζί με την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αρμόδια για θέματα ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η συντοπίτησά μας, Θεσσαλονικιά, κυρία Έλενα Ράπτη, την οποία ευχαριστώ για τη συμμετοχή της και φυσικά καλωσορίζω στον Θήτα FM. Καλησπέρα, κυρία Ράπτη, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα. Βέβαια σας ακούω. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για τη συμμετοχή. Όπως είπα και νωρίτερα στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες, έχουμε πολλά να πούμε. Τι θα λέγατε να αρχίσουμε με τις γυναικοκτονίες, καθώς την επικαιρότητα απασχολεί μοιραία και φυσικά δικαιολογημένα ο φόνος της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα από τον 27χρονο σύντροφό της? Λοιπόν, η δική σας δουλειά στο Υπουργείο προφανώς δεν έχει να κάνει με το αστυνομικό, θα έλεγα, κομμάτι. Όμως με τη δική σας ευθύνη λειτουργεί το δίκτυο δομών για γυναίκες θύματα βίας, σωστά?
1: Σωστά. Εμείς στο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής έχουμε ένα πλήρες και καλά οργανωμένο δίκτυο δομών για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, στην καρδιά του οποίου βρίσκεται η τηλεφωνική γραμμή 15900. Δηλαδή, μια γυναίκα που μπορεί να βιώσει κακοποιητική συμπεριφορά θα απευθυνθεί σε αυτή την τηλεφωνική γραμμή 15900, θα καλέσει, θα μιλήσει με εξειδικευμένους επιστήμονες προκειμένου να πάρει τις κατευθύνσεις που χρειάζεται. Δηλαδή, αν μια γυναίκα πρέπει άμεσα να απομακρυνθεί από το κακοποιητικό περιβάλλον, εμείς θα φροντίσουμε σε πολύ λίγη ώρα να βρεθεί σε ένα κατάλημα της περιοχής της, στο πλαίσιο συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, ώστε να είναι ασφαλής και προστατευμένη. Εκεί θα μείνει για λίγες μέρες προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος που χρειάζεται από παθολόγο, δερματολόγο και ψυχίατρο και στη συνέχεια να μεταφερθεί σε έναν από τους 20 ξενώνες φιλοξενίας που έχουμε σε όλη την Ελλάδα. Ωστόσο, σε αυτή την τηλεφωνική γραμμή μπορεί να καλέσει και μια γυναίκα η οποία απλά θέλει να μιλήσει με μια ψυχολόγο για να καταλάβει αυτή η μορφή βίας που βιώνει, που μπορεί να είναι ψυχολογική, μπορεί να είναι ελεκτική, μπορεί να είναι οικονομική, μπορεί να είναι σεξουαλική, να καταλάβει πώς μπορεί να την αντιμετωπίσει και να βρει η ίδια τη δύναμη. Ουσιαστικά μέσα από αυτές τις συνεδρίες με ψυχολόγο μια γυναίκα ενδυναμώνεται. Η ψυχολόγος θα τη βοηθήσει να πατήσει στα πόδια της και να πάρει τις αποφάσεις της. Ταυτόχρονα, εμείς σε ένα συμβουλευτικό κέντρο δίνουμε τη δυνατότητα και για εργασιακή συμβουλευτική και υποστήριξη, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι συχνά αυτές οι γυναίκες που έχουν αφήσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα προκειμένου να αφοσιωθούν στην οικογένεια, όταν έρχεται η ώρα που θέλουν να απομακρυνθούν από το κακοποιητικό περιβάλλον, δυστυχώς δεν έχουν την οικονομική άνεση για να εξασφαλίσουν τη δική τους επιβίωση και των παιδιών τους. Συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να φροντίσουμε, να σταθούμε δίπλα τους, να βρούμε εργασία ώστε να νιώσουν αυτόνομοι και ανεξάρτητες. Παράλληλα βέβαια στα συμβουλευτικά κέντρα υπάρχει και νομική καθοδήγηση και νομική υπεράσπιση. Δηλαδή μια γυναίκα θα ενημερωθεί για το τι συνεπάγεται εάν η ίδια επιλέξει, εάν η ίδια αποφασίσει να κινηθεί νομικά. Τι συνεπάγεται η επόμενη μέρα, τι συνεπάγεται μια δικαστική διαμάχη και βεβαίως στο πλευρό της θα υπάρχει δικηγόρο, τα έξοδα του οποίου θα καλυφθούν από εμάς στα πλαίσια του προγράμματος Legal Aid. Άρα ανεξάρτητα από τη δική της πρακτική ευχέρεια, εμείς θα φροντίσουμε να έχει έναν άνθρωπο, έναν δικηγόρο, ο οποίος θα την υπερασπιστεί στο δικαστήριο.
0: Κυρία Ράπτη,
1: δεν μένουμε βέβαια.
0: Ναι, περιγράφεται ένα πλαίσιο από βήματα που έχουν γίνει, εν πάση περιπτώσει, που είναι στην κατεύθυνση τη σωστή προφανώς, έτσι, για να προστατευθούν οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν αυτό τον κίνδυνο, να βρούνε τι πρέπει να κάνουν στα πρώτα τους βήματα κτλ. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, με δεδομένο ότι ο αριθμός τέτοιων περιστατικών αυξάνεται, ποια είναι η εικόνα που έχετε αυτή, σας ανησυχεί καταρχάς? Δηλαδή νιώθετε ότι η πολιτεία κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για αυτό το κομμάτι?
1: Η πολιτεία έχει ένα δίκτυο στο οποίο αν απευθυνθούν οι γυναίκες θα μπορέσουν να είναι προστατευμένες και ασφαλείς. Στο δικό μας δίκτυο λειτουργούμε προληπτικά και οφείλω να πω ότι οι γυναίκες οι οποίες έφτασαν σε ένα από τα δικά μας συμβουλευτικά κέντρα ή σε έναν από τους δικούς μας ξενώνες ήταν ασφαλείς και προστατευμένες. Τώρα, δεν είναι εύκολο για μια γυναίκα να το επιλέξει. Δεν είναι εύκολο για μια γυναίκα να παραδεχτεί ότι βιώνει μια κακοποιητική συμπεριφορά και να τολμήσει να μιλήσει, να σπάσει τη σιωπή της. Ξέρετε, κάποιες φορές εμείς οι γυναίκες, και λέω εμείς οι γυναίκες γιατί μπορεί να συμβεί σε κάθε γυναίκα. Mm. Νιώθουμε ότι ένας άνθρωπος που στην αρχή φέρθηκε πάρα πολύ όμορφα απέναντι μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι η βία προέρχεται από πρόσωπο που το θύμα γνωρίζει και εμπιστεύεται. Mm. Δηλαδή είναι ένα πρόσωπο που έχει αγαπήσει, που έχει μοιραστεί όνειρα και έχει προγραμματίσει τη ζωή της με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Άρα όταν αυτή η συμπεριφορά αλλάζει, και πιστέψτε με, αλλάζει ξαφνικά σύμφωνα με αυτά που μας έχουν καταθέσει οι ψυχολόγοι, αλλάζει ξαφνικά. Η πρώτη αίσθηση που έχει η γυναίκα είναι ότι κάποιο γεγονός επηρέασε, αλλά θα επιστρέψουμε στην αρχή.
0: Κοιτάς, να το δικαιολογήσει, προφανώς.
1: Τρυφερός και υποστηρικτικός. Ναι. Όχι μόνο τον δικαιολογεί, δίνει και ευκαιρίες, γιατί έχει βιώσει ένα διάστημα δίπλα του που ήταν πάρα πολύ καλό. Δεν ξεχνάμε ότι στην τακτική των δραστών η καλή συμπεριφορά στην αρχή είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μάλιστα έχω ακούσει τις ψυχολόγους στα συμβουλευτικά μας κέντρα σε ενημερώσεις που έχουν κάνει, σε ημερίδες, να λένε ότι συνήθως ο κακοποιητικός σύντροφος είναι αυτός που στην αρχή σου προσφέρει τα πάντα. Τα πάντα. Θέλει να κάνει τα πάντα για σένα, να σε διευκολύνει σε όλα. Ακόμα και θα σου πει, δεν θα πας εσύ στο σούπερ μάρκετ, δεν θέλω να κουραστείς, θα πάω εγώ. Αλλά προσέξτε την παγίδα. Εδώ τι κάνει ουσιαστικά, περιορίζει τη σύντροφό του, δεν την αφήνει να έχει μια φυσιολογική καθημερινότητα και δεν την αφήνει να έχει επαφή με τον έξω κόσμο. Έτσι σιγά σιγά αρχίζει να διαβάλει πρόσωπα που βλέπει ότι αποτελούν πηγή δύναμης για εκείνη. Οικογενειακά πρόσωπα, φιλικά πρόσωπα, σε όλους κάτι βρίσκει μια κακή κουβέντα να πει για να την απομακρύνει, τους διαβάλει για να την απομακρύνει, γιατί έτσι την αποδυναμώνει. Και ξέρετε, μια κακοποιητική συμπεριφορά που έχει συνέχεια αρχίζει να γίνεται ένα βίωμα από το οποίο δεν μπορείς εύκολα να βγεις. Το διατάφτα. Οι γυναίκες τείνουν να δίνουν δικαιολογίες, να θεωρούν συχνά ότι εκείνες προκάλεσαν το θυμό ή την άσχημη συμπεριφορά του. Άρα μέσα από αυτά που θα κάνουν ή δεν θα κάνουν, ενδεχομένως να μην ξυπνήσουν.
0: Ναι, εξαρτάται από αυτές η συμπεριφορά του κακοποιητή.
1: Ναι, άρα έτσι. Πρώτα δίνουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Mm-hmm. Στη συνέχεια μπορεί να συνηθίσουν σε μια κατάσταση την οποία να είναι και εξαρτημένες. Γι' αυτό εμείς προσπαθούμε μέσα από τα βήματα που σας περιέγραψα λίγο νωρίτερα να τις ενδυναμώσουμε, να πατήσουν στα πόδια τους, να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τα στελέχη μας, ώστε σιγά σιγά να συνειδητοποιήσουν αυτό που συμβαίνει. Δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη και ναι, ενδεχομένως να υπάρχουν πισωγυρίσματα, αλλά όσο είναι κοντά μας, όσο έχει επαφή με κάποιο από τα στελέχη μας, είναι και προστατευμένοι. Γιατί σε μία δύσκολη στιγμή εμείς θα μπορέσουμε να παρέμβουμε. Έχουμε εργαλεία. Έχουμε το panic button. Ένα εργαλείο που, όπως γνωρίζετε, μπορεί να εγκατασταθεί στο κινητό μιας γυναίκας και τη δεδομένη τη δύσκολη στιγμή να την ενεργοποιήσει και να παρέμβει αστυνομία.
0: Είναι σημαντικό,
1: έχουμε
0: είναι, αλλά βέβαια
1: κινδύνου.
0: Έχουμε και περιστατικά που ούτε το panic button έσωσε τις γυναίκες που το πάτησαν.
1: Έχουμε περιστατικά που, όπως μπορεί να είναι το πρόσφατο περιστατικό που η γυναίκα δεν μπορούσε να υποψιαστεί το πόσο βίαιος θα είναι ο σύντροφος, mm-hmm. οπότε δεν πρόλαβε να προστατευτεί από αυτή τη συμπεριφορά. Όμως με το εργαλείο εκτίμησης κινδύνου δίνεται η δυνατότητα στους επαγγελματίες, στους δικούς μας χώρους υποδοχής, να καταλάβουν αν υπάρχει κίνδυνος επαναλαμβανόμενης σεξουαλικής βίας. Πιο συγκεκριμένα να σας πω ότι θέτουν οι επαγγελματίες μας συγκεκριμένα ερωτήματα και στην τηλεφωνική γραμμή αλλά και στο συμβουλευτικό κέντρο, τι γυναίκα που θα καλέσει. Και μέσα από αυτές τις ερωτήσεις μπορούμε να καταλάβουμε αν ο σύντροφός της την έχει απειλήσει, δηλαδή αν κινδυνεύει η ζωή της ίδιας ή των παιδιών. Εάν ο άνθρωπος στο σπίτι αυτός, ο δράστης, έχει κάποια όπλα ή κάποια εργαλεία που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην ίδια. Mm-hmm. Θα ρωτήσουμε αν είναι υποτενετήρια ουσιών ή αλκοόλ, εάν έχει άλλες φορές πει ότι θα κάνει κακό τον ίδιο.
0: Κατανοητό. Πάντως, κυρία Ράπτη,
1: δηλαδή είναι διαταραγμένος.
0: Ναι. Ναι. Μας περιγράφεται στην ουσία ένα πρωτόκολλο, να το πω έτσι, το οποίο κατά την άποψη τη δική σας που ασχολείστε με τη αρμοδιότητά της, είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει πως τα άτομα που θα καταφύγουν σε εσάς, στις δομές αυτές, στη διαδικασία κτλ., θα είναι ασφαλή, οι γυναίκες αυτές θα είναι ασφαλείς και θα αρχίσουν, αφού ξεφύγουν από τον κίνδυνο, θα αρχίσουν να σχεδιάζουν την επόμενη μέρα. Να πάμε, γιατί θέλω να σας ρωτήσω και άλλα πράγματα και ο χρόνος μας δεν είναι,
1: παρακαλώ,
0: είναι περιορισμένος. Παρακαλώ. Ήθελα να πάμε στο δημογραφικό, το οποίο έρχεται και ξαναέρχεται στην επικαιρότητα κάθε φορά με πιο δραματικό τρόπο. Ένας από τους λόγους που δημιουργείται αυτή η κατάσταση, σύμφωνα με τον κύριο Βίρονα Γκοτζαμάνη, Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει, είναι αυτό που λένε ασυμβατότητα εργασιακής και κοινωνικής ζωής. Τώρα εσείς με τις δαντάδες της γειτονιάς, ένα πρόγραμμα που τρέχει, προφανώς αυτό θέλετε να κάνετε, να στηρίξετε δηλαδή...
1: Εμείς θέλουμε να απαντήσουμε σε αυτό που λέτε ακριβώς.
0: Αυτό, ναι. Θα μας πείτε λιγάκι πώς πάει. Έχετε
1: βεβαίως,
0: στοιχεία.
1: Να σας πω ότι
0: έχει αλλάξει η ζωή κάποιων ανθρώπων προς το καλύτερο, νέων ζευγαριών δηλαδή που έχουν βρέφει, γιατί είναι νομίζω μέχρι 2,5 χρονών είναι το πρόγραμμα αυτό.
1: Ναι, θα σας πω. Το πρόγραμμα Δαντάδες της Γειτονιάς έχει ως στόχο ακριβώς να απαντήσει σε αυτόν τον προβληματισμό που θέσατε. Δηλαδή, έρχεται ένα παιδί στην οικογένεια, ο παπάς δεν θα αφήσει τη δουλειά, η μαμά όμως είναι υποχρεωμένη να αφήσει τη δουλειά για να φροντίσει το παιδί. Ειδικά στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Όμως, έχει δικαίωμα η γυναίκα, αν θέλει να πάρει την άδεια και να μείνει με το παιδί. Γιατί η γυναίκα που θέλει να παραμείνει στην αγορά εργασίας ή θέλει να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, εμείς δίνουμε τη δυνατότητα ισότιμα να συμμετέχει μέσα από τη διευκόλυνση που παρέχουμε από το πρόγραμμα Δαντάδες της Γειτονιάς. Και πιο συγκεκριμένα, όπως είπατε, στοχεύει στο να ανακουφίσει μαμάδες οι οποίες έχουν παιδιά από 2 μηνών έως 2,5 ετών και ετήσιο ατομικό εισόδημα με ένα παιδί ως 24.000 ευρώ, με 2 παιδιά ως 27.000 ευρώ και από 3 παιδιά και πάνω δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
0: Πώς πάει
1: ποιο
0: αυτό?
1: Είναι το ποσό που θα λάβει? Πάει καλά, μπορώ να σας δώσω και νούμερα αν θέλετε αυτή τη στιγμή, διότι στην πλατφόρμα www.dandades.gov.gr αυτή τη στιγμή έχουμε 3.962 εγκεκριμένες αιτήσεις επιμελητών.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ σημαντικό για να έχουν οι δικαιούχοι επιλογές. Και έχουμε εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελουμένων 7.460. Άρα βλέπουμε ότι είναι πολλά τα ζευγάρια που το επιθυμούν και οι εγκεκριμένες αιτήσεις είναι αυτές που πληρούν τις προδιαγραφές σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους. Οι προδιαγραφές που μόλις σας ανέφερα, σε ό,τι αφορά τους επιμελητές, ποιες είναι οι προδιαγραφές, θα πρέπει να έχουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, να έχουν παρακολουθήσει ένα online, ένα διαδικτυακό σεμινάριο για να προκύπτει ότι έχουν τη γνώση και την κατάρτιση για τη φροντίδα ενός παιδιού. Εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση, επειδή δικαιούται και η γιαγιά και ο παππούς να μετέχει σε αυτό το πρόγραμμα και θέλουμε να έχουμε τη γιαγιά και τον παππού, γιατί άλλωστε είναι και τα πιο αγαπημένα πρόσωπα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι το πρόσωπο που εμπιστευόμαστε περισσότερο από τον καθένα για να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού μας. Έτσι λοιπόν μπορούν, επειδή μέσα από το 1980 ισχύει και το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ήταν το απολυτήριο του Δημοτικού, μπορούν και εκείνοι να κάνουν αίτηση και να ενταχθούν στην πλατφόρμα. Θα χρειαστεί επίσης όλοι να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών για βρέφη που παρέχεται σήμερα και από το ΕΚΑΒ και από τον Ερυθρό Σταυρό και από άλλους ιδιωτικούς πιστοποιημένους φορείς. Θα πρέπει να έχουν ένα πιστοποιητικό υγείας από παθολόγο, ψυχολόγο, δερματολόγο και να έχουν ένα αντίγραφο ποινικού μητρώου.
0: Αυτά τώρα τις λεπτομέρειες έχω την εντύπωση ότι με ευκολία πλέον μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα βρουν και στο site εκεί του Υπουργείου, από όσο είδα τα έχετε αναλυτικά. Να πάμε στο επόμενο που θέλω να σας ρωτήσω, να πάμε να κλείσουμε με τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή κόμματα και πολιτικοί με όμικρον γιώτα η λέξη κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς ή εν πάση περιπτώσει με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη να μας πείτε, με δεδομένη την υποψηφιότητα του Γιώργου Φλωρίδη στην Α Θεσσαλονίκης που ήδη ανακοινώθηκε και τη δήλωση του Πρωθυπουργού τώρα από το Σαν Φρανσίσκο ότι διεκδικεί η τρίτη θητεία, να ρωτήσω εσάς πώς βλέπετε να διαμορφώνετε το σκηνικό στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά θα είστε και πάλι υποψήφια, γιατί έχει μαζευτεί κόσμος στην Α Θεσσαλονίκης. Μ' ακούτε? Κυρία Ράπ.
1: Μ' ακούτε, συγγνώμη, μ' ακούτε.
0: Ναι, τώρα, ακούτε? Ναι, ναι, τώρα ναι. Λοιπόν, μ' ακούσατε?
1: Ναι, βέβαια, θα ξέρω την ερώτησή σας με προσοχή και
0: ωραία.
1: Να
0: περιμένουμε.
1: Να τα πάρουμε με τη σειρά. Αρχικά να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός και τώρα στη ΔΕΘ είχε την ευκαιρία να κάνει έναν σύντομο απολογισμό των μέχρι σήμερα παρεμβάσεων και πολιτικών βάσει των οποίων θα αξιολογηθούμε πλησιάζοντας προς τις εκλογές. Γιατί όντως σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο. Ταυτόχρονα όμως είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει και το όραμά του για το 2030. Άρα Εδώ θα κριθούμε και θα αξιολογηθούμε βάσει όσων είπαμε, όσων κάναμε και όσων ανακοινώσαμε και ξέρει πλέον ο κόσμος, γιατί μας έχει δείξει σε δύο θητείες ότι αυτά που λέμε τα κάνουμε και είμαστε συνεπείς. Αναφορικά βέβαια σε αυτό που μου είπατε για τις υποψηφιότητες, είναι πολύ όμορφο στελέχη που έχουν προσφέρει ο καθένας από το δικό του μετερίζι να επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στα συμφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και στη Θεσσαλονίκη, στην Άλφα και στη Β'. Εμείς ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια, επειδή εγώ όπως γνωρίζετε είμαι και πολλά χρόνια στα κοινά και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Πάντα τους συνυποψηφίους μου ως συμμάχους. Συμμάχους σε ένα κοινό σκοπό. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα στη Νέα Δημοκρατία, το οποίο θα ξεδιπλωθεί αναλυτικά μέχρι τις εκλογές. Αυτό καλούμαστε όλοι να υπερασπιστούμε. Και στη συνέχεια ο καθένας από τη δική του προσφορά, από τη δική του διαδρομή, από τη δική του δυναμική και το έργο που κάθε μέρα προσφέρει θα αξιολογηθεί από τους Θεσσαλονικείς.
0: Από αυτό που
1: το ευτυχές, και θα το πω συνολικά, όχι μόνο για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, που θα δώσει ο καθένας τη μάχη του, νιώθω πως τα τελευταία χρόνια γίνανε πάρα πολλά έργα στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, έργα που υπήρχαν ως ανακοινώσεις επί χρόνια παλιά και τώρα είναι μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που αλλάζει την καθημερινότητα όλων των πολιτών.
0: Εννοείται το μετρό μεταξύ των άλλων.
1: Το μετρό που το βιώνουμε όλοι καθημερινά.
0: Το οποίο έλεγα νωρίτερα.
1: Το παιδιατρικό, το παιδομπολογικό. Τόσα πολλά που είναι σε εξέλιξη έργα. Τα οποία θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα, το ογκολογικό με συγχωρείτε, τα οποία θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα για τον κάθε πολίτη. Άρα, εμείς ως Θεσσαλονικείς είμαστε ευεργετημένοι έχοντας και τον Πρωθυπουργό βουλευτή Θεσσαλονικής, οπότε νομίζω ότι όλοι μαζί, ως μία ομάδα, ως μία γροθιά, θα πάμε για τις εκλογές.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνεί το εκλογικό σώμα με τη διατύπωση αυτή. Θα φανεί στις εκλογές. Εγώ από αυτό που λέτε πάντως κρατάω ότι στο βαθμό που σας αφορά θα είστε υποψήφια. Δηλαδή στο βαθμό που αφορά η απόφαση. Έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλό απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η υφυπουργός, η κυρία Έλενα Ράπτη. Πάμε σε υπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας. Πάμε σε μουσική ανάσα. Ακούμε λίγη μουσική και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Το ερχόμενο Σάββατο διεξάγεται εδώ στη Θεσσαλονίκη το 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Λόγω καταγωγής, αφού είμαι πόντιος και από τους τέσσερις παππούδες και γιαγιάδες, δεν χρειάζεται και δεν χρειάζομαι εξήγηση γιατί βρίσκω ενδιαφέρον το θέμα. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που ζήτησα από τον πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Βαριθυμιάδη, να μας μιλήσει. Η συγκεκριμένη διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη ενός φλογερού πόντιου, του Γιώργου Παρχαρίδη, ο οποίος πρόσφερε πάρα πολλά στον ποντιακό ελληνισμό. Κύριε Βαριθυμιάδη, μας ακούτε, καλώς ήρθατε στον Θήτα FM.
1: Καλησπέρα σας και στους ιδέδες, κύριε Ιωαννίδη.
0: Και πριν σας δώσω το λόγο να μας πείτε...
1: Αθήνα.
0: Α, στη βρέχη, εμείς είμαστε ακόμα... Ναι, δεν έχουμε... Είναι καλός ο καιρός. Λοιπόν, έλεγα το εξής, πριν σας δώσω το λόγο να μας πείτε για τις εκδήλωσεις, να πω ότι και η εφημερίδα Θεσσαλονίκη και το thetanews.gr είναι χορηγοί επικοινωνίας της εκδήλωσης και λείπει ο Θήτα FM... Μόνο και μόνο επειδή όταν διοργανώθηκε η εκδήλωση το ραδιόφωνο δεν ήταν ακόμη στον αέρα. Θυμίζω ότι είμαστε το πιο φρέσκο ραδιόφωνο της πόλης στους 107,1. Και πάμε τώρα να μας πείτε για την εκδήλωση. Νομίζω θα γίνει στο ΠΑΟΚ Sports Arena στην Πηλαία, σωστά?
1: Πολύ ωραία, πολύ σωστά.
0: Λοιπόν.
1: Έχω καταρχήν να ευχηθώ ότι το ραδιόφωνο να έχει επιτυχίες, να είναι κοντά σε εμάς και σε όλα τα γεγονότα. Γιατί η δημοσιογραφία όταν γίνεται με τον σωστό τρόπο νομίζω είναι αυτή που βγάζει έξω την αλήθεια και έτσι ενημερώνει τον κόσμο και την κοινωνία, γιατί η κοινωνία έχει ανάγκη από όλα αυτά να αναδεικνύεται τα θέματα, είτε αυτά είναι πολιτιστικά είτε πολιτικά είτε σε οποιοδήποτε επίπεδο μπορούμε να συζητάμε.
0: Ευχαριστούμε για τις ευχές. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Πάμε,
1: εμείς
0: πείτε
1: έχουμε
0: μας.
1: Το 20ο φεστιβάλ, το πρώτο φεστιβάλ ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και το 20ο τυχαίνει να ήταν προγραμματισμένο για το 2026 να είναι στην Θεσσαλονίκη. Αλλά να είναι χωρίς τον άνθρωπο, τον ιδιωτή, τον άνθρωπο ο οποίος ήταν η ιδέα να δημιουργηθεί η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, η οποία προέκυψε από ένα συνέδριο και ήταν όλες μαζί οι ομοσπονδίες, αυτό διαλύθηκαν οι ομοσπονδίες για να δημιουργηθεί η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος με πρωτοργάτη και τον ιδεολόγο, έναν άνθρωπο, τον Γιώργο τον Παρχαρίδη, που σε αυτόν οφείλουμε όλα όσα γίνονται σήμερα, και το βάρος που μας έχει αφήσει είναι πάρα πολύ μεγάλο και προσπαθούμε εμείς να διαχειριστούμε όλο αυτό το μεγάλο ζήτημα που μας άφησε παρακαταθήκη, τον ποντιακό ελληνισμό, τα ήθη, τα έθιμα, τα πολιτικά γεγονότα και την διεκδίκηση για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού.
0: Κύριε Βαριθυμιάδη, να πω εδώ, να πάρω λίγο το δικό σας ρόλο, αν μου επιτρέπετε, για να πω στους ακροατές ότι ο Γιώργος Παρχαρίδης διατέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Φοιτητών, πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης Θεσσαλονίκης, πρόεδρος του πρώτου παγκοσμίου, θα το έλεγα στη συνέχεια, του Παγκόσμιου Συνεδρίου του Ποντιακού Ελληνισμού που έγινε το 1985, ιδρυτής και πρόεδρος, όπως είπατε, της Παμποντιακής Ομοσπονδίας, πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων και φυσικά ήταν και επίτιμος πρόεδρος και της Παμποντιακής Ομοσπονδίας και της Ευξήνου Λέσχης. Περισσότερο είδα και το είπα και στην αρχή να το ξαναπώ, να τα ακούσουν οι φίλοι μας που ακούνε τον Θήτα FM και κυρίως οι νεότεροι που ενδεχομένως δεν είχαν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για αυτόν τον άνθρωπο, ότι είδα αυτή την εκδήλωση ως αφορμή να πούμε περισσότερα και για τον Γιώργο Παρχαρίδη. Μας λέτε τώρα για την παρακαταθήκη. Ποια είναι τα σχέδια, ας πούμε, τα άμεσα που έχει η Παμποντιακή Ομοσπονδία? Είπατε ήδη στο κομμάτι της γενοκτονίας, ας πούμε. Πρέπει να περιμένουμε κάτι?
1: Ήδη, αν μιλήσουμε για τη γενοκτονία, θα πούμε ότι φέτος γίνανε πάρα πολλά μεγάλα βήματα. Για πρώτη φορά μετά την αναγνώριση της γενοκτονίας σε συνεργασία με τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, για πρώτη φορά έγινε εκδήλωση μέσα στο κοινοβούλιο, στο οποίο ο κεντρικός ομιλητής ήταν ο κύριος Ζένδιας. Οι τοποθετήσεις του κυρίου Κακλαμάνη αλλά και γενικότερα των ανθρώπων που πήραν το λόγο και μίλησαν μέσα εκεί, αυτό, όλη τη διαχείριση και όλη την εκδήλωση την έκανε η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Για πρώτη φορά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήρθε στη Μητρόπολη Αθηνών για την 19η Μαΐου με βάση το προεδρικό διάταγμα και ήρθε και κατέθεσε και στεφάνι στην πλατεία του Συντάγματος. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή ότι κάτι αλλάζει. Ήδη ο κύριος Κακλαμάνης ανακοίνωσε ότι η Αργεντινή εξετάζει το ενδεχόμενο, γιατί έχει μια πολύ καλή επικοινωνία με τον αντίστοιχο πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Αργεντινής, ο κύριος Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι είναι ήδη στα πρόθυρα μια αναγνώριση ακόμα από την Αργεντινή. Θεωρούμε ότι αυτός είναι ο ρόλος της κυβέρνησης και αυτός ήταν ο ρόλος του Μπαρχαρίδη και στη συνέχεια ο δικός μας, για να μπορέσουμε εμείς να βάλουμε σε μια βάση ώστε αυτό η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών κυρίως να μπορέσει να βάλει στα θέματα συζήτησης όταν πηγαίνει στην εκάστοτε χώρα, να θέτει το θέμα της γενοκτονίας των ποντίων και γενικότερα της Μικράς Ασίας.
0: Έχω δει ανακοινώσεις σας τα τελευταία χρόνια που ήταν επικριτικές, κριτικά, έτσι, με κριτική αυστηρή απέναντι στην κυβέρνηση. Πιστεύετε
1: ότι εξακολουθεί.
0: Εξακολουθεί, αλλά μας λέτε ότι κάτι πάει να αλλάξει τώρα. Το καταλαβαίνουμε σωστά?
1: Δηλαδή, θα σας το πω ότι έχει αλλάξει.
0: Ναι, φυσικά.
1: Θα σας το πω με λίγα λόγια. Το 19 έρθει ο Πρωθυπουργός της χώρας για πρώτη φορά στο συνέδριο για τα 100 χρόνια, τοποθετείται και ξεκινάμε μια διαδικασία και νομίζουμε ότι μας υποσχέθηκε ότι θα πάει στον ΟΗΕ το θέμα της γενοκτονίας των ποντίων. Το 2025 όμως, αφού πέρασαν κάποια χρόνια, ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανέφερε καν τη λέξη γενοκτονία στις δηλώσεις του για την 19η Μαΐου, δεν ανέφερε τη λέξη Κεμάλ, δεν ανέφερε τη λέξη Τουρκία. Αυτό λοιπόν έχει αλλάξει κάτι ως προς το στο επίπεδο του Πρωθυπουργού. Οφείλει ο ίδιος να δώσει εξηγήσεις γιατί τα κάνει αυτά, γι' αυτό και είμαστε επικριτικοί. Εμείς είμαστε εντυμότατοι. Όταν κάτι γίνεται σωστό, βλέπετε ότι εμείς είπαμε για τον κύριο Κλαμάνη, είπαμε για τον κύριο Δένδη, είπαμε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Φέτος όμως και πέρσι ο κύριος Μητσοτάκης ήταν τόσο άστοχες οι δηλώσεις του, οι οποίες δεν ξέρουμε για ποιο λόγο γίνεται, για την καλή σχέση, για την καλή γειτονία. Αυτά για να γίνονται πρέπει να είναι σε σταθερές και σε ειλικρινής βάσης οι συζητήσεις και όχι να κάνουμε απλά υπουργικά συμβούλια που ήταν και πρότασή τους για να γίνει στη Θεσσαλονίκη, αλλά το αποτρέψαμε την τελευταία στιγμή και έγινε το Ελληνοτουρκικό Υπουργικό Συμβούλιο στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Να σας πω τώρα
1: κάτι. Δεν κάτι. Τα λέμε τα θετικά και λέμε και τα αρνητικά.
0: Φυσικά. Και ο καθένας κρίνεται και για αυτά που λέει και για αυτά που κάνει. Λοιπόν, έβλεπα προχθές τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, να τραγουδάει τουρκικό, σε τουρκικά, στην τουρκική γλώσσα.
1: Ποντιακό σκοπό.
0: Ακριβώς αυτό. Πώς το βλέπετε αυτό, εσείς πώς νιώσατε? Ναι, πείτε μας.
1: Εμείς σε ό,τι αφορά είτε με τον Ερντογάν είτε για την ολόκληρη την Τουρκία σήμερα, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα πραγματικά. Εμείς αυτό που ζητούμε και την ανάπαυση των ψυχών των 353.000 προγόνων μας, οι οποίοι περισσότεροι μείνανε και άταφοι εκεί. Αυτό είναι το μεγάλο χρέος και αυτή είναι ο αγώνας που δίνουμε τουλάχιστον για την ηθική αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μια συγγνώμη οφείλουν να ζητήσουν για τα γεγονότα τα οποία δεν τα έπραξαν αυτοί, αλλά τα έπραξαν οι προγόνοι τους. Όπως ξέρετε και ο Γερμανός, ο Καγκελάριος, πήγε και γονατιστό ζήτησε συγγνώμη από τους Εβραίους στο Ισραήλ. Αυτό οφείλουν να το κάνουν και οι Τούρκοι απέναντι στους λαούς που γενοκτόνησαν. Τώρα όσον αφορά οι πληροφορίες, είναι ότι ο Ερντογάν καταρχήν είναι μαυροθαλασσίτης. Πολλές πληροφορίες λένε ότι είναι ποντιακής καταγωγής. Εγώ δεν θα πω να κάνω τώρα αυτή τη διαδικασία αν είναι ή δεν είναι. Όμως είναι μεγαλωμένος με αυτά τα τραγούδια για τους σκοπούς. Τους γνωρίζει, τους χορεύει. Δεν ξέρω αν ίδιος γνωρίζει αν είναι ελληνικής καταγωγής ή όχι. Οι πληροφορίες και αυτά που έχουμε διαβάσει και γνωρίζουμε λένε ότι οι προγόνοι του ήτουσαν.
0: Εντάξει. Εδώ το θέμα είναι ότι.
1: Θα τα αναλύσουμε τώρα.
0: Ναι, βέβαια. Απλά αυτό που προβληματίζει είναι μια πάγια τακτική, συνειδητή κυρίως από την απέναντι πλευρά, η οποία στην ουσία καπηλεύεται τον πολιτισμό και τα επιτεύγματα των Ελλήνων του Πόντου, παρουσιάζοντάς τα ως δικά της. Έτσι, και αυτό...
1: Και
0: ναι, πείτε μας.
1: Και όχι μόνο του Πόντου, αλλά όλης της Μικράς Ασίας. Εγώ διάβασα ένα άρθρο τελευταία τώρα, που πήγαν κάτι οι Αμερικάνοι να επισκεφθούν εκεί όλο την Τουρκία Και λέει, για όλα αυτά που μιλάμε, δεν μιλάμε λέει, για τουρκικό πολιτισμό, είναι ελληνικά όλα αυτά που μας λέτε και μας εξηγείτε. Και μείναν άναυδοι αυτοί οι ίδιοι Τούρκοι και ο ίδιος ο ξενογός φυσικά, αλλά εμείς μπορούμε να σας πούμε ότι οι Τούρκοι, η σημερινή Τουρκία, δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τα ακούσματα, ούτε τα μουσικά όργανα, γιατί αυτοί προέρχονται κάπου γύρω από τη Μογγολία, είναι η κάθοδός τους, και έτσι έχουν εδώ, επομένως είναι πιο δικά τους πράγματα αν πάνε προς τα εκεί, παρά να αναζητούν όλα αυτά, γιατί τώρα τι κάνουν, φοράνε τις ποντιακές φορεσιές.
0: Μα αυτό.
1: Φοράνε, λοιπόν, χορεύουν ποντιακά και τα ονομάζουν ποντιακά. Δηλαδή, και προσπαθούν και κάνουν μια προπαγάνδα ανά τον κόσμο.
0: Άρα έχουμε και άλλα προβλήματα. Οποίο... Δεν είναι μόνο η αναγνώριση της γενοκτονίας. Έτσι. Έχουμε και άλλα προβλήματα, γιατί...
1: Στο οποίο, να ξέρετε ότι η Τουρκία, τα λόμπι που έχουν, το λόμπι, είναι ακριβοπληρώνουν χρήματα, ώστε και από τους ομιλητές που είναι να μιλήσουν για τη Μικρά Ασία, αλλά και γενικότερα να δαπανούν πάρα πολλά χρήματα ώστε το άσπρο να το κάνουν μαύρο. Αυτό είναι μια ταπάγια τακτική της Τουρκίας, η οποία δεν σταματάει ακόμα και σήμερα.
0: Αυτό. Να κλείσουμε. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Να πούμε ότι το Σάββατο το ερχόμενο είναι η εκδήλωση.
1: Καλώς, λοιπόν, και σας, και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανίδη.
0: Να είστε καλά.
1: Να καλέσουμε τους...
0: Πρόσκληση όλη τη Θεσσαλονίκη. Όλη τη Θεσσαλονίκη, βεβαίως.
1: Όλη τη Θεσσαλονίκη, γιατί το Σάββατο στο Παλατάκι θα χτυπάει η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού και θα είναι αυτό το αφιέρωμα αποκλειστικά στον Γιώργο Μπαρχαρίδη, τον άνθρωπο, τον πατέρα, τον φίλο, τον αδελφό μας, αλλά και τον πρωτεργάτη αυτής της μεγάλης ομοσπονδίας που δημιουργήθηκε, και θα τον τιμήσουμε, και θα ήθελα λοιπόν να προσκαλέσω τους πάντες να είναι εκεί, η είσοδος είναι δωρεάν, ελεύθερη, να είναι δωρεάν εκεί πέρα, γιατί εκεί όλοι μαζί θα τιμήσουμε αυτόν τον άνθρωπο έτσι όπως το αξίζει.
0: Καλή επιτυχία, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά και σας, έχουμε πολλές επιτυχίες και να τα πούμε και πάλι σύντομα.
0: Σύμφωνοι, για χαρά, για.
1: Να είστε καλά, για.

0: θυμίζω ότι ακούτε την εκπομπή «Χωρίς φίλτρο». Στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Ιωαννίδης, μαζί μου και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ο Κλεάνθης Μανολάρας. Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο θέμα. Η κάποτε πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, η Κορώνια, κινδυνεύει να εξαφανιστεί, καθώς η υδάτινη έκτασή της έχει μειωθεί κατά περίπου 94%. Το θέμα επανήλθε στη δημοσιότητα με αφορμή τις δορυφορικές εικόνες που έδωσε, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Στο Θήτα FM και την εκπομπή της Χριστίνας Χαλεπλίδου μίλησε το μεσημέρι ο Διευθυντής του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος και ομότιμος καθηγητής του ΑΠΟΘΟΥ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Γιώργος Ζαλίδης. Ακούστε τι μας είπε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, για το αν και πώς μπορεί να σωθεί η Κορώνια, στοιχείο, θα τον ακούσετε να το λέει, από το οποίο εξαρτάται και η Βόλβη.
1: Είμαστε σε μια φάση που όλοι κανονικά οι φορείς εμπλεκόμενοι να καθίσουν ξανά στο τραπέζι και να δουν τι πρέπει να γίνει, για να τι είναι κρίμα όλα αυτά τα εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια που πετάχτηκαν στο master plan, να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι συμβατό, εκ του αποτελέσματος δηλαδή, με αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε.
2: Δεν είναι
1: και προς
2: καλό
1: την κοινωνία και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Και μια λίμνη, η οποία έγιναν τόσες προσπάθειες, όπως λέτε, για να.
1: Δεν είναι
2: διασωθεί.
1: Μόνο η λίμνη, είναι η βιοπικιλότητά τους, είναι οι άνθρωποι που είναι γύρω από αυτή, είναι η χθιοπανίδα της, είναι η ορυφοπανίδα της, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν από το αγροτικό εισόδημα. Αυτό το κομμάτι πρέπει να γίνει κανονικά διαχείριση όλης της λεκάνης και κανείς δεν φρόντισε γι' αυτό.
2: Ποιος πρέπει να φροντίσει?
1: Αυτή τη στιγμή, όπως είναι οι νομοθετικές ρυθμίσεις, γιατί η περιφέρεια απεμπλάγει από το κομμάτι αυτό, όλη η μπάλα είναι στα χέρια του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
2: Το Υπουργείο
1: Περιβάλλοντος, τώρα η ΠΕΝ.
2: Αυτό το Υπουργείο λοιπόν πρέπει να ασχοληθεί με την ανάπτυξη.
1: Να ασχοληθεί και να πει τι πρέπει να γίνει, να εμπλέξει τους συναρμόδιους φορείς και να δει τι πρέπει να γίνει, γιατί θα είμαστε συνυπεύθυνοι και θα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ένα πράγμα το οποίο από τον directive των Habitat δεν έχουμε κάνει τις γνωρίσεις αυτά που πρέπει. Τόσο όσο και από την οδηγία των νερών. Δηλαδή και στα δύο είμαστε υπόλογοι.
2: Κύριε Ζαλίδη, σας ευχαριστώ.
1: Αλλά δεν είναι πόσο είμαστε υπόλογοι. Είναι ότι ο τοπικός πολιτισμός δεν μπορεί να πραγματικά να κάνει αξιοποίηση των πόρων που υπάρχουν στην περιοχή.
2: Φυσικά, εκτός από το περιβάλλον καταστρέφονται και οι πόροι που θα ήταν
1: ο πόρος είναι ο εδαφικός και ο εδαφικός γύρω, είναι εδαφοδοτική πόρη της λεκάνης της Μυγδονίας. Γιατί όταν αν φύγει, το έχω πει πολλές φορές αυτό, αν για κάποιο λόγο χάσουμε την Κορώνια, που είναι ο προθάλαμος και η κολεμβίδρα της Ολοάμ για τη Βόλπη, το πράγμα θα προχωρήσει και παρακάτω.
2: Με αυτή την επισήμανσή σας, που είναι πολύ ανησυχητική φυσικά, αλλά ελπίζουμε να σας ακούσουν.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και την κλιματική αλλαγή. Έχουμε και την κλιματική αλλαγή, όπου αυτά που κάναμε και σχεδιάσαμε τότε, τα πράγματα πρέπει να αναπροσαρμοστούν και να επικαιροποιηθούν.
0: Αποφάσεις που πάρθηκαν και master plan που περίπου υλοποιήθηκαν, δεν είχαν το αποτέλεσμα που αναμέναμε και θέλαμε όλοι. Ο κύριος Γιώργος Ζαλίδης ήταν αυτός που μόλις ακούσαμε, διευθυντής του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος και ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου. Η κουβέντα ήταν για την Κορώνια και τον ακούσατε να λέει ότι χρειάζεται ένα προσαρμογή, πρέπει να το πάρουμε από την αρχή το θέμα και να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Γιατί είπε και ο ίδιος, είναι και θέμα συνθήκων της συνθήκης Ραμσάρ, την οποία με τον τρόπο που έχουμε αντιμετωπίσει το θέμα στην ουσία κινηθήκαμε εκτός πλαισίου. Αφορά πάρα πολύ όχι μόνο τον τοπικό πληθυσμό, αλλά ολόκληρη την περιοχή. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Ζαλίδη. Πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Λοιπόν, είναι το δημογραφικό για το οποίο μιλήσαμε και λίγο νωρίτερα με την κυρία Ράπτη. Πολλές είναι οι φωνές που εδώ και χρόνια χτυπούν όχι καμπανάκια αλλά καμπάνες για την εξέλιξή του και τη συνεχή συρρήκνωση των γεννήσεων. Το θέμα επανήλθε στη δημοσιότητα, μάλιστα σήμερα ήταν πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα των Αθηνών με τίτλο «Τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό». Αυτό ακριβώς μας είχε πει πριν από λίγες ημέρες εδώ στον Θήτα FM ο κύριος Βίρον Κοντζαμάνης, διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Σκέφτηκα λοιπόν να τον ακούσουμε να περιγράφει τα τρία στοιχεία που ξεχώρισε αναλύοντας το πρόβλημα του δημογραφικού.
3: Μειώνεται συνταρακτικά το πλήθος των ατόμων σε ηλικία να κάνει παιδιά. Γιατί μειώνεται? Γιατί προέρχονται από τις μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος. Εντάξει, το ένα αυτό πέρα. Και δεύτερο, γιατί στη χώρα μας δεν υπάρχει ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, που θα δώσει δυνατότητα στα νέα ζευγάρια να κάνουν περισσότερα παιδιά από ό,τι κάνουν οι γονείς τους.
0: Να σας πω λιγάκι, από όσο έχω παρακολουθήσει αυτά που γράφετε και έχετε πει δημόσια, δεν αντιμετωπίζετε το δημογραφικό απλά ως κρίση γεννήσεων. Το βλέπετε σε μια βαθιά μεταβολή στη δομή της χώρας. Έτσι.
3: Και παίζει ρόλο και η μετανάστευση, λέω. Παίζει ρόλο και η μετανάστευση. Τέλος πάντων, μην υποτιμάτε την μετανάστευση.
0: Καθόλου, καθόλου. Απλά, αφού διαπιστώνουμε το πρόβλημα, να δούμε λιγάκι πώς το περιγράφετε. Δεν, κατά την άποψή σας, αν έχω καταλάβει σωστά, δεν λύνεται με ένα επίδομα αυτό ή με μια μεμονωμένη
3: πολιτική. Όχι, ούτε με επίδομα, δεν λύνεται με επίδομα. Τα λύνεται, αν λύνεται εισαγωγικά, μην λέμε λύνεται. Η επιβράδυνση των γεννήσεων και η ανόρθωσή τους, να σταματήσουν να μειώνονται και μετά κάποια στιγμή ενδεχομένως να αρχίσουν να αυξάνονται, απαιτεί άλλου τους μέτρα. Απαιτεί καταρχάς, πρώτον, μείωση συνταρακτική του κόστους έλευσης και μεγαλώματος ένας παιδιού. Αυτή η χώρα μας είναι συνταρακτική με βάση τα εισοδήματά μας. Το ξέρετε, δεν σας το πω εγώ και εμπειρικά το ξέρετε. Το παιδί κοστίζει πάρα πολύ ακριβά και ως η χώρα μας σε σχέση με τα εισοδήματά μας. Ωραία, και κυρίως λόγω της εκπαίδευσης και τη δευτερόλεπτης υγείας. Το πρώτο είναι αυτό πέρα. Και εμπειρικά το βλέπετε γύρω σας. Το δεύτερο, έχουμε στη χώρα μας έντονες ασυμβατότητες ανάμεσα στην εργασιακή και οικογενειακή ζωή. Δηλαδή είναι πολύ πιο δύσκολο στη χώρα μας να συνδυάσει μια ζευγάρι οικογένεια και παιδί με την εργασία από άλλες χώρες. Το ξέρετε επίσης και εμπειρικά. Το τρίτο είναι ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα που είναι ένα στους δύο που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά, έχετε τη εργασιακή κρίση που είναι καινούργια, θα μου πείτε. Ναι, είναι καινούργια, αλλά δεν μπορείτε, αν δεν έχετε δυνατότητα να έχετε σπίτι από τους γονείς σας, τους παππούδες σας και πάτε να νοικιάσετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο στα μεγάλα αστικά κέντρα με τα εισοδήματα που έχετε να μπορέσετε να νοικιάσετε, να κάνετε οικογένεια και κάνετε ένα ή δύο ή τρία παιδιά αν θέλετε. Πώς θα γίνει?
0: Επειδή με ρωτάτε.
3: Και εμπειρικά δεν χρειάζεται να τα πω εγώ δηλαδή.
0: Όχι, να τα πείτε γιατί, όταν βγαίνουν αυτές οι παρατηρήσεις από το στόμα ενός επιστήμονα, άλλο πράγμα είναι η παρατήρηση της πραγματικότητας.
3: Ναι, αλλά δεν ξέρω, επιβεβαιώνω μια σειρά εμπειρικά πράγματα τα οποία βλέπετε γύρω σας αν έχετε.
0: Σύμφωνα.
3: Και ταυτόχρονα και το τελευταίο που σας πω και ακόμα. Ναι, και το τελευταίο να το εννοώ είναι και ένα θέμα πολύ γενικότερο. Ας πούμε, στη χώρα μας οι νέες γενιές και τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 85-90. Δεν βλέπουν το μέλλον ρόδινο. Το βλέπουν γκρίζο. Μόνος έχετε μια σειρά γενιές που δεν έχουν εμπιστοσύνη στο μέλλον, δεν το βλέπουν ροζ, δεν το βλέπουν ρόδινο, ούτε ουδέτερο, το βλέπουν γκρίζο. Προφανές είναι ότι αυτό έχει ανάμεσα στα άλλα και επιπτώσεις και στα οικογένεια και στον των παιδιών.
0: Κατανοητό. Κατανοητό. Επειδή με ρωτήσατε, όπως το κουβεντιάζουμε, το ξέρετε, ναι. Το θέμα δεν το ξέρω εγώ. Η κυβέρνηση, οι άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις για το μέλλον της χώρας, αυτοί δεν το ξέρουν.
3: Φαντάζομαι το ξέρω και αυτοί, αλλά κοιτάξτε να δείτε, το ξέρω είναι το ένα. Το δεύτερο είναι να καταλάβω τι γίνεται, γιατί γίνεται, το οποίο δεν είμαι και πολύ σίγουρος αν έχουν καταλάβει τι γίνεται και γιατί γίνεται, το βασικό γιατί γίνεται, εντάξει, γιατί το αναγάγουμε τώρα στο lifestyle.
0: Όσοι έχουν γεννηθεί, λέει ο κύριος Κοντζαμάνης, μετά το 85-90, τα νέα παιδιά δηλαδή, αυτοί που καλούνται να κάνουν οικογένειες, δεν έχουν εμπιστοσύνη στο μέλλον. Το βλέπουν γκρίζο. Νομίζω ότι αυτή η διαπίστωση δείχνει όχι μόνο την ουσία του προβλήματος, αλλά και πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστεί και να φέρει διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που βιώνουμε. Επειδή πάμε για κλείσιμο, καθώς μας τελειώνει ο χρόνος, να πω για το τελευταίο θέμα που σας είπα από την αρχή. Χθες επρόκειτο να δοθεί η κρίση μάχη στο πρώτο πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου για το θέμα, για αυτό το κέντρο μακεδονικής γλώσσας στην Ελλάδα. Οι δικαστές στην ουσία θα αποφάσισαν για τη νομική υπόσταση του σωματείου, αν είναι νόμιμο δηλαδή και μπορεί να λειτουργεί. Να θυμίσω εδώ ότι το καταστατικό του σωματείου περιλαμβάνει αιτήματα για διδασκαλία της γλώσσας και εισαγωγή της στην εκπαίδευση. Ποιας γλώσσας? αυτής που οι Σκοπιανοί ονομάζουν Μακεδονική. Καταλαβαίνετε τι θέλουν να κάνουν, έτσι, να ανοίξουν το δρόμο για να μπει στα ελληνικά σχολεία και στην ουσία να βρουν ένα νόμιμο τρόπο να προπαγανδίζουν μέσα στη χώρα μας τις ανθεληνικές και ανιστόρητες θέσεις τους. Θα θυμάστε, οι φίλοι της εκπομπής, ότι είχαμε συζητήσει το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα εδώ με τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και δικηγόρο, τον κύριο Νίκο Βασιλιάδη, ο οποίος εκπροσωπεί στο δικαστήριο την Πανεθνική Οργάνωση Μακεδονομάχων Παύλος Μελάς, δηλαδή εκπροσωπεί τους πραγματικούς Μακεδόνες. Να δούμε τώρα τι έγινε χθες. Η συζήτηση αναβλήθηκε για τις 29 του 27, ένα χρόνο μετά. Γιατί κατατέθηκε αίτηση αναίρεσης σε βάρος του Κέντρου Μακεδονικής Γλώσσας από ιδιώτες που είχαν ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση και είχε απορριφθεί λόγω έλλειψης ένομου συμφέροντος. Όπως μαθαίνουμε, η αίτηση αναίρεσης κατατέθηκε τελευταία στιγμή και επειδή δεν προλάβανε να τη βάλουν στην ίδια δικάσιμο, προσδιορίστηκε για ένα χρόνο μετά. Την αναβολή των υποθέσεων ζήτησε ο εισαγγελέας που παρέστη για το ενιαίο της κρίσης και υπήρχε και ένα θέμα αναρμοδιότητας του τμήματος του Αρείου Πάγου, στο οποίο ορίστηκε η εκδίκαση, καθώς αντί να πάει στο τέταρτο, στο δέλτα τμήμα, πήγε στο Α1. Το θέμα τέθηκε στη διαδικασία, αλλά η άποψη της Προέδρου ήταν το Α1 τμήμα έχει δικαιοδοσία να δικάζει τα πάντα. Λοιπόν, υποσχεθήκαμε ότι θα παρακολουθούμε το θέμα. Αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και από τον ΘΙΤΕΦΕΜ, αλλά και όλα τα μέσα του ομίλου, καθώς όπως έχουμε πει και όπως δείχνουμε καθημερινά, τα εθνικά ζητήματα είναι στην κορυφή της ατζέντας μας. Έφαγα χρόνο από το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως ακολουθεί ο Αλέξης Νικηφορίδης με τα τελευταία νέα και Μάρνη Χατζημανουήλ. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.
4: ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Η ώρα στον ΘΙΤΕΦΕΜ είναι 7. Μεσημέριασε με τη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Καθημερινά 8 με 10. ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Οι ειδήσεις στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Νέο πρόβλημα στη γραμμή του μετρό από το σταθμό Νέας Ελβετίας στο σταθμό της 25ης Μαρτίου. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Θα τελειώσουμε γρήγορα με τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Καλό τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν στον οικονομικό αποκλεισμό του Ιράν και αν αυτό αποδώσει, οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, αφού απείλησε για μια ακόμη φορά το Ιράν με καταστροφή. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η αποστολή της Κούβας αποχώρησε από την αίθουσα όταν ο Τραμπ είπε πως είναι ένα απολύτως αποτυχημένο κράτος που μας απειλεί έξω από την πόρτα μας. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου από την βελγική αστυνομία, καθώς παρουσιάστηκε στον εισαγγελέα Βρυξελών για διευκρινήσεις σχετικά με το σκάνδαλο Qatargate. Στον ανακριτή απολογήθηκε για δεύτερη φορά η γραμματέας του γιατρού που είναι προφυλακισμένος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι συνήγοροι των δύο γιατρών έχουν το δικαίωμα στην Παρασκευή να προσφύγουν, ζητώντας την άρση της προσωρινής τους κράτησης. Σε ειδικό ανακριτή έχει παραπεμφθεί η υπόθεση του κυκλώματος με απάτεση βάρος του δημοσίου ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν συλληφθεί 5 άτομα, στη δικογραφία αναφέρονται άλλοι 18 και αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Στο δικαστήριο σήμερα, στη δίκη των Ντεμπόνι, τα συγγενείς του Νίκου Ναλμπάντη, δεύτερου οδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, κατέθεσε σήμερα και η Μαρία Καριστιανό, που επιτέθηκε για μια ακόμη φορά στον εφέτη ανακριτή για τους χειρισμούς της έρευνας. Βιομηχανικά απόβλητα από την βιομηχανία Μπισκότων Παπαδοπούλου έριχναν σε φρεάτιο ο ιδιοκτήτης μεζινάτικου και ο οδηγός βιτιοφόρου. Τα τοξικά απόβλητα κατέληγαν στον Κηφίσο, συνελήφθησαν οι δύο άντρες. Η Μπισκοτοβιομηχανία απάντησε πως δεν της ανήκει το βιτιοφόρο, αλλά και ότι η μεταφορά λιμάτων προς το κέντρο επεξεργασίας έχει δοθεί σε ιδιωτική εταιρεία. Άλλος ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του καθήκοντος στη Ρόδο στην προσπάθεια να διασωθούν δύο τουρίστες εγκλωβισμένοι σε φαράγγι, έπεσε από μεγάλο ύψος. Η δίωξη ναρκωτικών συνέλαβε στην Οικουμενίτσα 36χρονο οδηγό, καθώς το φορτηγό του μετέφερε 300 κιλά χασίς. Στο Ηράκλειο μεταφέρθηκαν 37 λαθρομετανάστες, τους οποίους περισυνέλεξε το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων. Το Ιράν μέσα σε 7 μέρες μπορεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ αν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον αποκλεισμό των λιμανιών της χώρας και μειώσουν τη στρατιωτική πίεση, είπε Ιρακινός αξιωματούχος στο Reuters. Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε και πάλι ο πετρελαγωγός Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία, τροφοδοτώντας και πάλι με αργό πετρέλαιο λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας μετά την επίθεση που είχε δεχθεί στις 13 του Σεπτέμβρη. Η επαναλειτουργία έχει σαν αποτέλεσμα την πτώση της τιμής του Brent κατά 2 δολάρια το βαρέλι.
4: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Σχετικά αίθριος με λίγες νεφώσεις ο καιρός στην πόλη, στους 24 βαθμούς θερμόμετρο καταιγίδες ανεμένονται το απόγευμα και το βράδυ στη Χαλκιδική. Η κακοκαιρία θα επεκταθεί προς τα νότια, στις Σποράδες, στην Εύβοια και τη Μαγνησία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
4: ΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο ΦΜ μέχρι

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα. Σημεία και τέρατα κυρίες και κύριοι, εδώ στο Θήτα FM στους 107,1. Να ευχηθώ τα χρόνια πολλά στο συνάδελφο τον Κλεάνθη Μανολάρα που είναι εδώ μαζί μου στον ήχο. Στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Με το μετρό ρε παιδιά, μια κοκκίτη, μια παραμαγούλες, μια πυρετούλη, μια πονάει κυλίτσα, κάθε μέρα τα ίδια. Πάλι προβληματάκια σήμερα, πάλι προβληματάκια, να δούμε πότε θα τελειώνουμε με αυτά. Επτά σημεία και τέρατα κυρίες και κύριοι, Κιντόρα Μπακογιάννη στη διάρκεια ζωντανής συνέντευξης στην πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Sky έστειλε ηχηρό μήνυμα σε μέλη της κυβέρνησης με μια φράση «Φωτιά». Είπε στους υπουργούς να ξεκαβαλικέψουν. Και προφανώς γνωρίζετε την ιστορική ρίση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, προειδοποιώντας όσους δείχνουν αλαζονία ότι η πτώση από το κυβερνητικό άλογο θα είναι απότομη. Μπορεί να είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά κάτι ξέρουμε από κριτικές μαντινάδες. Καλοχαιρέτα τσιπεζούς όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν κι αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις. Αυτό τους είπε ούτε λίγο ούτε πολύ και περιμένει κι αυτοί, όπως και πολλοί από μας, για να μην πω όλοι μας, να ξεπεζέψουν. Ανάρτηση φωτιά, κυρίες και κύριοι, σήμερα από τον πρώην Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο. Ανοίγει ξανά το μεγάλο κεφάλαιο της υπεξαίρεσης στα ταμεία του Κεντρικού Δήμου. Και τι λέει, χαρακτηρίζει ως απόλυτο ψέμα και κατασκεύασμα του Αρείου Πάγου το ότι 17 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, κατέληξαν σε τραπεζικό λογαριασμό του Δημοτικού του Συνδυασμού. Περνά στην αντεπίθεση ο κύριος Παπαγεωργόπουλος, δίνει στη δημοσιότητα συγκεκριμένο νούμερο, υποστηρίζοντας ότι ο επίμαχος λογαριασμός δεν είχε εκατομμύρια, αλλά 259.791 ευρώ και προαναγγέλει ότι σύντομα θα δώσει στη δημοσιότητα σχετικά.

Ποιητικές επιστολές. Εμείς τι άλλο να κάνουμε, περιμένουμε. Περιμένουμε να αποδειχθούν αυτά που λέει. Τα μάθατε, αλήθεια? Ο Τραμπ έφτιαξε δικό του τηλεοπτικό κανάλι, το Trump TV. Αφού τον έκοψαν όλα τα μεγάλα δίκτυα, σου λέει, ρε παιδιά, κι εγώ δεν θα γίνω networker. Μόνο που βγήκε στην πρώτη εκπομπή και δεν ακουγόταν τίποτα απολύτως από την φασαρία από τα ελικόπτερα που ήταν δίπλα του, κοντά του τέλος πάντων. Και εδώ κολλάει αυτό που λέμε, ότι η τηλεόραση μπορεί να έχει την εικόνα, αλλά το ραδιόφωνο φυσικά έχει τη χάρη. Και ποια είναι η χάρη του ραδιοφώνου? Ο ήχος. Για όλους εσάς λοιπόν που βαρεθήκατε τις βουβές οθόνες του Trump TV, δυναμώστε το δέκτη σας εδώ, γιατί σε εμάς τουλάχιστον το μικρόφωνο λειτουργεί. Και λειτουργεί πολύ καλά και λέει αλήθειες εδώ πάντα στο Θήτα FM στους 107,1, 7 σημεία και τέρατα.

0: Μήπως σήμερα το πρωί ξυπνήσατε με μια ακατανίκητη επιθυμία να φάτε δύο πρωινά, να περπατήσετε ξυπόλυτη στο γρασίδι και να κάτσετε δίπλα στο τζάκι καπνίζοντας την πίπα σας? Μην ανησυχείτε. Δεν σας συνέβη τίποτα περίεργο, απλώς έχετε μπει στο κλίμα της ημέρας. Μα καλά δεν το ξέρετε, σήμερα 22 του Σεπτεμβρίου τέλος πάντων, σε ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά και στη Μέση Γη γιορτάζεται η μέρα των Χόμπιτ. Γιατί όμως σήμερα? Επειδή οι φανατικοί του Τζον Ρόναλντ Ρούελ Τόλκιν ξέρουν πολύ καλά την απάντηση. Σήμερα λοιπόν έχουν τα γενέθλιά τους δύο από τους πιο διάσημους και αγαπημένους ήρωες της παγκόσμιας λογοτεχνίας φαντασίας, ο Μπίλμπο Μπάγκινς και ο ανιψιός του ο Φρόντο. Πες μου, Κλεάνθη. Μαζί με τον Κλεάνθη, έτσι.
1: Γιατί ο Φρόντο μάζευε τα δαχτυλίδια?
0: Για πες μου.
1: Γιατί ήταν το Χόμπιτ.
0: Το ήταν το Χόμπιτ. Πολύ καλό. Όμως πρόσεξες ότι έχεις γενέθλια μαζί τους. Τι να υποθέσω, μήπως έχεις κάποια σχέση με τους άρχοντες των δαχτυλιδιών και δεν το ξέρουμε εδώ?
1: Είμαι πιο ψηλός από τα Χόμπιτ, σίγουρα.
0: Θα φέρω με ζούρα, πρόσεχε. Επτά σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και αν δεν κάθεστε στις καρέκλες σας, στις πολυθρόνες σας, στο ταξί σας ή στο αυτοκίνητό σας, καθίστε για λίγο. Σας ετοιμάζω κάτι shocking και ελπίζω να γελάσετε. Όσοι είναι ανήλικοι να απομακρυνθούν αμέσως πάρα αυτά από την περιοχή που ακούγεται η φωνή μου. Σαν σήμερα λοιπόν, στις 22 Σεπτεμβρίου του 2010, ο πλανήτης ήρθε αντιμέτωπος με ένα ιστορικό καιρικό φαινόμενο. Και δεν ήταν ένας απλός τυφώνας, αλλά ένας και μοναδικός, ο τυφώνας Μα. Το υπόλοιπο δεν το λέω. Μα. Ποια είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά εμείς εδώ? Μία λέξη που δεν είναι καθόλου ευγενική. Έτσι παρακαλώ τον ονόμασαν τον τυφώνα. Το 2010, μία πανίσχυρη τροπική καταιγίδα σχηματίστηκε στον Ειρηνικό ωκεανό και σάρωσε τα νησιά της Ιαπωνίας με ανέμους που άγγιξαν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Το όνομα Μα δόθηκε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία των Φιλιππίνων. Στην γλώσσα Tagalog των Φιλιππίνων, η λέξη αυτή σημαίνει δυνατός και κρατεός. Φανταστείτε δηλαδή σε τι απόσταση βρισκόμαστε. Και φυσικά στο ελληνικό ίντερνετ εκείνο το Σεπτέμβριο του 2010 έγινε ο κακός χαμός. Είχαμε από τη μία τους Ιάπωνες να οχυρώνουν τα σπίτια τους για τον τυφώνα Μα και από την άλλη στην Ελλάδα το Twitter και τα blogs να έχουν πάρει φωτιά. Γράφονταν, ας πούμε, κάτι τίτλοι που έλεγαν «Μας πήρε και μας σήκωσε ο Μα» ή «Έρχεται ο Μα με άγριες διαθέσεις». Ε, Να σας πω όμως ότι αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες. Από καιρό σε καιρό πάμε, όπως είδατε. 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι. Και η ηλιοφάνεια τέλος, καθώς ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει τη χώρα, φέρνοντας μαζί του έντονα φαινόμενα. Από απόψε το βράδυ, βάζουμε τις ομπρέλες σε πρώτο πλάνο. Αναμένουν τις ισχυρές βροχές, κατά τόπους καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι που θα φτάσουν στα πελάγια ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ. Παράλληλα, ο υδράργυρος θα σημειώσει αισθητή πτώση, θυμίζοντάς μας ότι ο χειμώνας είναι εδώ. Και εμείς, λέω Κλεάνθη, να το διασκεδάσουμε με ένα τραγούδι.

0: Έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι, κακοκαιρία από απόψε το βράδυ και χθες είχαμε ένα πρώτο δείγμα με τους χιλιάδες κεραυνούς που έπληξαν το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, χτυπώντας και τον οικισμό Παπακυρίτση στη Βούρκα που άρπαξε φωτιά. Έχουμε λοιπόν στο τηλέφωνό μας τον Νίκο Καρακώστα που είναι επί πολλά χρόνια πρόεδρος του οικισμού, μόλις πριν από λίγες ημέρες παρέδωσε τη σκυτάλη. Κύριε Καρακώστα.
1: Καλησπέρα κύριε Χατζημανουήλ.
0: Εγώ
1: καλησπέρα.
0: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου σας θυμάμαι πρόεδρο του οικισμού και εντάξει, βλέπω φυσικά σταθερά το ενδιαφέρον σας. Χαίρομαι βέβαια που οι νέοι άνθρωποι που έχουν αναλάβει από εσάς τα ηνία είναι τόσο δραστήριοι και πραγματικά πιστεύω ότι θα βοηθήσουν πολύ όλη την περιοχή εκεί. Είχαμε λοιπόν χθες αυτόν τον κεραυνό που έπεσε στο 17 το κομμάτι του οικισμού. Πείτε μας λίγο τι συνέβη.
1: Στη γειτονιά σου δηλαδή. ήταν μια άγρια βραδιά χτες στην Κασάνδρα. Πέσανε εκατοντάδες κεραυνοί με αποτέλεσμα κάποια στιγμή κατά τις 12 παρά 5 περίπου ένας τρομακτικός κεραυνός έπεσε πάνω σε ένα πεύκο το οποίο πήρε φωτιά αμέσως. Ευτυχώς, κατά ευτυχή σύμπτωση, ένας από τα παιδιά εκεί, ο Γκερόν Σάπα, λοιπόν, βγήκε έξω και είδε τη φλόγα που ήταν δίπλα του εκεί. Εντάξει, από εκεί και πέρα μετά καταλαβαίνετε ότι ούτε εγώ μπορούσα να κοιμηθώ, ούτε κανένας άλλος, τους ξύπνησα όλους. Φαντάζομαι και εσάς, και τα καταφέρανε με τη βοήθεια κάποιων άλλων ανθρώπων εκεί. Την σταματήσανε τη φωτιά στο δέντρο και ήρθε μετά η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία της Κασάνδρας και το τελειώσαμε, έκλεισε έτσι το θέμα. Αλλά είχε πάρα πολλές φωτιές από ό,τι μου είπανε. Πέφτανε κεραυνοί σε διάφορα δέντρα, χωρίς να πάρει διάσταση πλέον καμιά άλλη πυρκαγιά. Εντάξει, τη βγάλαμε σπαρτιάτικα, φτηνά δηλαδή.
0: Τώρα όμως αυτό ξύνει τις μνήμες τις καλοκαιρινές με την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στη Σίβηρη που ενεργοποιήθηκε το 112. Εκενώθηκε η Φούρκα και όλη η περιοχή εκεί και η φωτιά σταμάτησε λίγο πριν τον οικισμό. Θέλω λίγο να μου δώσετε την εικόνα αυτή που ο κόσμος δεν την βίωσε. Θέλω δηλαδή μέσα από το δικό σας βίωμα να καταλάβει ο κόσμος πόσο τρομερό είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει και πόσο άμεσα πρέπει κανείς να είναι συνεπής και να μπορέσει να μπει σε μια σειρά για να μην βρεθεί αντιμέτωπος με την πυρκαγιά και να μην θέσει και άλλους ανθρώπους σε κίνδυνο.
1: Ναι, φεύγοντας από Κασανδρία, πηγαίνοντας προς Παλιούρη δηλαδή, φτάνοντας στη Σίβηρη βλέπεις το θάνατο. Γιατί θάνατος είναι όλα μαύρα, έτσι. Λοιπόν, και ξαφνικά κάπου εκεί που λες δεν υπάρχει σωτηρία, βλέπεις το πράσινο, βλέπεις τη ζωή. Λοιπόν, εμείς σε αυτή την κατηφοριά ο οικισμός μας ακριβώς ήταν μεταξύ ζωής και θανάτου, μας επέλεξε η ζωή και σώθηκε και ο οικισμός σώθηκε και νομίζω και μια τεράστια άλλη έκταση, το μοναδικό δάσος που έχει μείνει στην Κασάνδρα ανέπαυτο από φωτιές. Και θέλω να πιστεύω ότι με τη δουλειά που έχουμε κάνει τόσα χρόνια τώρα, με το να παρασύρουμε τον κόσμο όλο να προσέχει, να μην καταργήσαμε τις φωτιές, όλα τα τις ψισταριές, όλα αυτά τα καταργήσαμε. Όποιος θέλει να ψήσει κάτι, ξέρω εγώ, έχουν εφοδιαστεί όλοι ή με υγραέριο ή με ηλεκτρικά. Υπάρχει μεγάλη προσοχή στα υλικά που πετάμε, σκουπίδια χωρίς τζάμια και τα λοιπά, όλα αυτά. Και προσπαθούμε, θέλω να πιστεύω ότι έχει κατανοήσει όλο ο κόσμος ότι πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ. Είμαστε μέσα στο δάσος, δυστυχώς εμείς πήγαμε στο δάσος, δεν ήρθε το δάσος σε εμάς. Πρέπει να είναι η φροντίδα μας αυξημένη. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί 30 χρόνια τώρα που είμαι εκεί δεν έχω ευχαριστηθεί κανένα καλοκαίρι. Όταν φυσάει φοβάμαι, όταν έχει κάψω να φοβάμαι, όταν βρέχει φοβάνε τους κεραυνούς.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν είναι η έκταση δασική και πόσες φορές δεν αγκάλιασε το βλέμμα μας εκείνους τους υπέροχους λόφους, τους καταπράσινους, που όπως είπατε τώρα είναι νεκρή φύση δυστυχώς. Πολλές φορές σε όλα αυτά τα χρόνια και ζώντας άλλες πυρκαγιές στη Χαλκιδική από την πλευρά του Παλιουρίου, πάρα πολλές φορές σκέφτηκα για αυτά τα δάση πόση δύναμη αυτό έτσι χρειάζεται για να κρατηθούν στη ζωή, πόση προσπάθεια γίνεται όλα αυτά τα χρόνια στη φύση, την ίδια τη φύση, στο ίδιο το περιβάλλον να υπάρχει ζωή, και ξαφνικά έρχεται αυτή η καταστροφή που ξεκίνησε από πτώση κολώνας της ΔΕΗ, από ό,τι κατάλαβα, λόγω των ισχυρών ανέμων. Και αναρωτιέμαι, κυρία Καρακώστα, υπάρχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια και τη συντήρηση του ηλεκτρικού δικτύου, ώστε να αποτελέσει, να μην αποτελέσει στο μέλλον εστία κινδύνου?
1: Μετά από τόσα χρόνια ο ΔΕΔΙΕ, ευτυχώς, δυστυχώς την απο φέτος, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για να καθαρίσει τα δάση όπου περνάει καλώδιο το σειρμάτινο αυτό. Λοιπόν, δυστυχώς εκεί που έπιασε η φωτιά δεν είχαν καθαρίσει προφανώς. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να προκληθεί από εκεί η φωτιά. Θέλω, από ό,τι με διαβεβαίωσαν κιόλας αυτοί από το ΔΕΔΙΕ, θα συνεχίσουν να κόψουν και τα υπόλοιπα δέντρα που είναι κοντά στα σειρμάτινα καλώδια.
0: Το κομμάτι
1: είναι, αυτό μια...
0: ναι, είναι μια, μια λύση.
1: Είναι, να σας πω κάτι, κοιτάξτε. Εμείς είμαστε πέρα από τη Σιβήρ, πέρα από όλα αυτά. Έχουμε αυτή τη ρεματιά, την περίφημη εκεί μέσα. Είναι μια περιοχή απείρου κάλους. Με πτηνά και ζώα που δεν μπορεί να το φανταστεί κανένας. Δηλαδή, έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια τσακάλια, έχουμε αϊδόνια, έχουμε
0: αγριόχειρους. Τεράστιες παρέες, είναι η αλήθεια.
1: Αυτά είναι κοπάδια, εντάξει.
0: Τεράστιες παρέες. Έτυχα ένα βράδυ και είδα εκεί πόσα ήταν, 7-8 μαζί.
1: Ναι, 7-8,
0: δίπλα, στο, ναι, δίπλα στα σπίτια, έτσι.
1: Προχτές το βράδυ είχε μονομαχίες, δηλαδή η περίφημη γιγαντομαχία μας θύμισε. Τα τσακάλια με τα αγριογούρνα. Μεγάλο κοπάδι από τσακάλια και γουρλιάζαν, μαλώναν, σαν μικρά παιδιά φωνάζανε. Δηλαδή...
0: Τώρα έχει παραθεριστές εκεί.
1: Τσακάλια, τσακάλια.
0: Όχι, έχει παραθεριστές, εννοώ, οι οποίοι ας πούμε είναι μάρτυρες, εκτός από εσάς που είστε αυτή την εποχή εκεί πέρα.
1: Εγώ,
0: έχει άλλους
1: παραθεριστές. Ξέρετε, είμαι ο τελευταίος που φεύγω.
0: Ξέρω, ξέρω,
1: εκεί,
0: τελευταίος αλλά... των Μοϊκανών.
1: Ναι, αλλά ήταν, επειδή ήταν Κυριακή, Σαββάτο βράδυ, είχε κόσμο.
0: Είχε κόσμο.
1: Ήταν αρκετή.
0: Να ρωτήσω για τις αντιπυρικές ζώνες, τι γίνεται, υπάρχει το υψόμετρο, υπάρχει η δασόδης βλάστηση, έχουν δημιουργηθεί επαρκείς αντιπυρικές ζώνες, θεωρείται περιμετρικά των σπιτιών και γενικότερα στην περιοχή?
1: Όχι. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα φαντάζομαι θα μας φωνάξουν κάποια στιγμή να το συζητήσουμε, και απευθύνθηκα και στην αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής για να κάτι να γίνει, τέλος πάντων. Αλλά για να λέμε το στραβού το δίκιο, έτσι και πιάσει φωτιά δεν σε σώζουν οι αντιπυρικές ζώνες. Θέλει καθάρισμα το δάσος. Καθάρισμα το δάσος δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Έτσι, τα διαδομένα τα δικά μας δεν πρόκειται. Οπότε θέλει από μόνη μας ο καθένας να πάρει τις ευθύνες πάνω.
0: Ναι. Όταν και κανείς
1: δεν είναι
0: ζει σε μια περιοχή έτσι
1: το δάσος,
0: είναι.
1: Ναι. Είναι και το χωριό η Φούρκα, είναι το, η παραλία της Φούρκας, είναι η Καλάνδρα, όλα τα μέρη είναι, ξέρετε, το Πεύκο φυτρώνει παντού, δεν είναι.
0: Δεν είναι που φυτρώνει παντού, είναι που στην πυρκαγιά οι κουκουνάρες εξφενδονίζονται. Έχω καλύψει πυρκαγιά και εδώ στο Σεϊξού και κάτω στο Λαύριο κάποια στιγμή στην Αθήνα όταν εργαζόμουν στην Ερτένα. Λοιπόν, εξφενδονίζεται η κουκουνάρα.
1: Ναι, είναι, πάντως έχουμε καταπληκτική, δηλαδή η έξω πλευρά, και η μέσα πλευρά, αλλά η έξω πλευρά Έχει καταπληκτικά μέρη, δηλαδή είναι κρίμα να χαθούν αυτά τα δάση.
0: Ναι.
1: Άρα
0: λοιπόν εσείς όσον αφορά στο κομμάτι μέτρα πολιτικής προστασίας, τι μπορεί να ζητήσει τόσο ο οικισμός όσο και γενικότερα εκείνη η περιοχή προκειμένου να είναι σε ένα βαθμό καλυμμένη.
1: Περιμετρικά να γίνει καθαρισμός στο δάσος, περιμετρικά έχει γίνει πριν 5 χρόνια. Να το ξανακάνουμε, αλλά θέλει όμως κατά τακτά διαστήματα να καθαρίζει.
0: Ναι.
1: Με τα ελληνικά δεδομένα δεν το βλέπω, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Οπότε πρέπει την ευθύνη να την πάρουμε εμείς. Και να φροντίζουμε να διατηρούμε τον οικισμό μας καθαρό από δέντρα, να μην είναι κοντά. Συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Εμείς βγάζουμε και συνεργεία για να παρακολουθούν τα ντρόμς. Τώρα έχει γεμίσει η Κασάνδρα. Το Δασαρχείο και η Πολιτική Προστασία έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και η πυροσβεστική υπηρεσία. Λοιπόν, και μπορούμε, όσο ζούμε εμείς και έχουμε αδυνάμεις ακόμα, να το κρατάμε.
0: Ναι. Κύριε Καρακώστα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Εύχομαι πραγματικά, πείτε μου.
1: Ναι, και μέσα από την εκπομπή σας ήθελα να πω ότι είναι ευθύνη όλων των πολιτών, δηλαδή επισκεπτών, ενοικιαστών, οι πάντες πρέπει να προσέχουμε, δηλαδή γιατί να έχουμε βρώμικες ακτές. Φέτος εμείς μετήχαμε με το Δήμο σε συνεργεία καθαριότητας, καθαρίσαμε τη μύτη στο ποσίδι, καθαρίσαμε το φάρο, όλα αυτά, 2 φορές. Λοιπόν, ο καθένας μας να μην είπε μια σακουλίτσα, να μαζεύει τα σκουπίδια του.
0: Έτσι. Δεν είναι κάτι τρομερό αυτό. Θα ήταν και οι πόλεις μας και οι παραλίες μας, όλα θα ήταν καθαρά.
1: Όσο και να τα χώσεις στην άμμο, τη γόπα, όσο και να τη βάλεις μέσα στην άμμο βαθιά, δεν πρόκειται να επιτρέψεις.
0: Ξέρετε το πρόβλημα με τη γόπα είναι...
1: Θα τη βρει όμως το εγγόνι σου, το δυσέγγονό σου.
0: Με τη γόπα το πρόβλημα είναι ότι όταν κάνεις μια παρατήρηση σε κάποιον που πετάει κάτω τη γόπα, δεν μπορεί να κατανοήσει. Σου λέει είναι τόσο μικρό πραγματάκι αυτό που πετάω. Ούτε σκέφτεται ότι μπορεί να πάει να φράξει εκεί, να μην φεύγουν τα νερά. Τις χάρες, ούτε σκέφτεται ότι μία γόπα δίπλα στην άλλη.
1: Εγώ ξέρετε πόσο ήρεμος χαρακτήρας είναι. Έχω φτάσει όμως στο σημείο και είμαι αψής με τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή δεν τα χαρίζω πλέον.
0: Ναι. Άρα λοιπόν και τώρα ακόμη καλύτερα σας ακούει και ο κόσμος. Θέλω να πιστεύω ότι όσοι τουλάχιστον μας ακούνε θα κάνουν μια δεύτερη σκέψη. Μήπως δεν είναι σωστό.
1: Πρέπει αν να εκφυδιαστούν όλοι τα σπίτια τους με κρουνούς και με μακριά λάστιχα. Δεν θα είναι το παν, αλλά είναι μια μορφή άμυνας.
0: Ναι, μια μορφή άμυνας.
1: Η επόμενη μορφή είναι με το που θα δεις κάτι να πάρεις αμέσως τηλέφωνο στην περιοριστική και τα λοιπά. Να ειδοποιείς τον κόσμο. Εμείς έχουμε μια ντουντούκα εκεί, ό,τι χρειαστεί, προλαβαίνουμε. Θέλω να πιστεύω ότι και οι επόμενες γενιές θα μπορούν να πηγαίνουν στα εξοχικά τους, γιατί η θάλασσα είναι δύσκολη πλέον, έχει κατακλειστεί από Βαλκάνιους, από Ευρωπαίους κτλ. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν είναι για να πας κατεβείς στη θάλασσα πλέον, το πρώτο πόδι.
0: Κύριε Καρακώστα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, να έχετε καλό βράδυ.
1: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας, στο σταθμό σας, όλα να πάνε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλά. Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

Και για όσους δεν κατάλαβαν, Trump TV! Τα πάμε και νωρίτερα, έτσι. Στην πρώτη εκπομπή που βγήκε ο Τραμπ στο Trump TV, συνέβησαν αυτά τα καταπληκτικά. Οι δηλώσεις του δε κυκλοφόρησαν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Κλάνθη, με τι θα το γιορτάσουμε? Βάλε μου ένα τραγουδάκι να το γιορτάσουμε. Crazy, ό,τι πρέπει. Crazy και σ' όποιον αρέσει.

0: το 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης, διαπολιτισμικό και διεθνές, επιστρέφει από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Οκτωβρίου, έτοιμο να σκορπίσει στην πόλη μας τη μαγεία της αφήγησης και των ιστοριών. Πρόκειται για το μακροβιότερο Φεστιβάλ Αφήγησης στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Και εμείς τώρα γι' αυτό θα μιλήσουμε με την κυρία Ροδάνθη Δημητρέση, καλλιτεχνική διευθύντρια του 14ου Φεστιβάλ. Καλώς ήρθατε, κυρία Δημητρέση, στο ραδιόφωνο μας.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Πώς είστε, ετοιμαστήκατε? Πλησίασαν, έφτασαν οι μέρες.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά μέχρι την τελευταία στιγμή κάνουμε πράγματα.
0: Τι κάνετε δηλαδή τώρα αυτές τις μέρες? Τι έμεινε?
1: Έμεινε, συνεχίζουμε την ενημέρωση του κόσμου, τη διάδοση της πληροφορίας. Έχουμε άλλα πρακτικά ζητήματα, γιατί είναι μια μεγάλη διοργάνωση, η οποία δεν σταματάει στις 26-27, αλλά στις 8 Δεκάτου.
0: Πείτε μου κάτι. Έχει πολλά θέματα. Εγώ έχω επιλέξει κάποια. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, το κάνετε. Αν θέλετε πάλι κάτι να αφαιρέσετε από αυτά που θα πω, θα μου πείτε, Μάρνη, αυτό δεν θα το πούμε. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, είμαστε σε μια εποχή έντονων κοινωνικών προκλήσεων και εσείς ετοιμάζετε τη γέφυρα της συνάντησης με τον άλλον. Η κεντρική παράσταση θα γίνει στο Γενή Τζαμί στις 3 Οκτωβρίου. Έχει αυτό έτσι το θέμα όπως το αναφέρατε κι εσείς, και συνδέεται με τη συμμετοχή 9 αφηγητριών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Θέλω λίγο να μου πείτε όλη αυτή την προσέγγιση, γιατί θεωρώ ότι είναι από τα πολύ δυνατά σας σημεία φέτος.
1: Αυτό το φεστιβάλ μας από τη γέννησή του είναι διαπολιτισμικό. Δηλαδή σε κάθε διοργάνωση συμμετέχουν άνθρωποι που μιλούν άλλες γλώσσες, είναι από άλλες κουλτούρες, και απλά το συνεχίζουμε. Μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια διαπολιτισμική πόλη ανέκαθεν. Δεν έχει προκύψει τώρα αυτό.
0: Έτσι είναι. Εσείς άλλωστε έχετε και τη στήριξη φορέων από τη Γαλλία, από το Βέλγιο. Έχετε έτσι ένα πολύγλωσσο παρόν, να το πούμε, σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και πολυπολιτισμικό, όπως είπατε και νωρίτερα.
1: Και όχι μόνο, έχουμε και τη στήριξη κοινοτήτων.
0: Και τη στήριξη κοινοτήτων. Θέλετε να μας πείτε ποιοι σας στηρίζουνε?
1: Από τις κοινότητες, αυτή τη στιγμή είναι η αρμένικη κοινότητα. Έχουμε από σεφαραντίτιστα αφηγήτρια, η οποία θα αφηγηθεί στις Κρίνες. Έχουμε από τη Ρωσία, από την Αλβανία, την Ιταλία. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους, αυτό όχι μόνο για τώρα που αναφέρω, κάθε χρόνο. Μπορεί να έρχονται και από το εξωτερικό, αλλά κάνουμε πράγματα και με τους ανθρώπους που ζουν στην Θεσσαλονίκη, που τον νιώθουν τόπο τους.
0: Ναι. Στα σχολεία τώρα, αυτός ο αφηγηματικός περίπατος που απευθύνεται στα παιδιά, συμμετέχουν τα παιδιά, πώς βλέπετε ότι το αγκαλιάζουν? Τι είναι αυτό, τέλος πάντων, που πιστεύετε ότι εισπράττουν και στη συνέχεια μπορούν να το αποδώσουν και τα ίδια στη δική τους κοινωνική ομάδα?
1: Τώρα ο αφηγηματικός περίπατος, είπες, Μάρνη?
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Ο αφηγηματικός περίπατος αφορά τον περίπατο στις Οθωμανικές Κρίνες. Το πικνίκ, το αφηγηματικό πικνίκ αφορά τα παιδιά. Όμως, μια και το έθιξες, θα σου πω το εξής, ότι εμείς κάνουμε αφηγηματικούς περιπάτους με σχολεία, και ιδιαίτερα το έχουμε δουλέψει στο παρελθόν με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Έτσι, μέσα στην πόλη. Αυτή τη στιγμή όμως μιλάμε για τον...
0: Θα πάτε στην Άνω Πόλη, έτσι?
1: Αφηγηματικό περίπατο στις Οθωμανικές Κρίνες. Ήταν κάτι που το ονειρευόμασταν τα τελευταία χρόνια και απλά τώρα βόλεψε να μπορέσουμε να είμαστε σε θέση να το υλοποιήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από την Μονή Βλατάδων, και θα φτάσουμε στο Αλαντζάι Μαρέτ και ενδιάμεσα θα λέγονται και κάποια ιστορικά στοιχεία, αλλά κυρίως θα λέγονται ιστορίες. Είτε είναι παραμύθια, είτε είναι πραγματικά γεγονότα σε διάφορες γλώσσες. Έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας και η Κόρο Άνιμα, μια χοροδία εξαιρετική, η οποία θα τραγουδήσει στις γλώσσες των ιστοριών που θα ακούσουμε. Άλλωστε αυτό το ρόλο είχαν οι Κρίνες, είχαν ένα κοινωνικό ρόλο πολύ σημαντικό που ξεκινούσε από την ανάγκη βέβαια του να πιούν οι άνθρωποι νερό. Έτσι, αλλά εκεί όπου συναντιόντουσαν η αφορμή ήταν το νερό, συνδεκτικός κρίκος ήταν η ιστορία, η προφορικότητα, η ανταλλαγή, οτιδήποτε θέλανε να πούνε ή να ανταλλάξουν μεταξύ τους. Αυτό όμως το ακολουθούμε και στην αναρκτήρια εκδήλωση, η οποία θα γίνει στο Αρχαιολογικό Μουσείο στις 26 το Σάββατο, 11 με 12, όπου το θέμα είναι...
0: Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος, ναι.
1: Βέβαια, ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος, η τόσο γνωστή μας και οικία, ο οικείος τίτλος αυτός. Λοιπόν, σε αυτή την παράσταση θα ακουστούν παραμύθια σε θρακιώτικο ιδίωμα. Θα ακουστούν ιστορίες που έχουν από άλλους λαους, δηλαδή πώς οικειοποιηθήκανε, πώς νιώσανε το Μέγα Αλέξανδρο παρόλο που ήταν κατακτητής, παρόλο που κατέστρεψε, παρόλο που έκτισε, παρόλο που έκανε διάφορα ως κατακτητής, αλλά και από την άλλη οικοδόμησε. Τον θεωρούν δικό τους. Έτσι. Θα δούμε και αυτή την πλευρά και από αυτή την άποψη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και αποκτάει μεγάλη δύναμη η αφήγηση, γιατί όταν γίνεται στο φυσικό της χώρο η αφήγηση, η δύναμη της είναι εξαιρετική. Mm-hmm. Ας σκεφτούμε ότι μέσα στο αρχαιολογικό μουσείο υπάρχουν πράγματα που αναφέρονται στη Μακεδονία μας.
0: Έτσι. Εγώ τώρα βλέπω μπροστά μου ένα πρόγραμμα πάρα πολύ πλούσιο. Βλέπω ότι έχετε στο Αρχαιολογικό Μουσείο και το Φόρουμ Αφηγηματικής Τέχνης και Masterclass, η τέχνη της επιλογής ιστοριών και η αποκωδικοποίησή τους για κάθε ηλικία. Και βλέπω ότι πολλά από αυτά, όπως για παράδειγμα αυτό το πάρκο Ατλαντίδα Σέιξου, όταν το δάσος τρώνει γιορτή, το κάνετε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Θέλω να πω ότι αυτό που παρατήρησα είναι ότι όλα με έναν τρόπο συνδέονται μεταξύ τους, απευθύνονται σε παιδιά μέχρι ενήλικες, πολύ ενήλικες όπως είμαι και εγώ για παράδειγμα, και αυτό το κομμάτι του το αφηγηματικό που εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά και θα έλεγε κανείς, εντάξει τώρα ίσως οι ακροατές μας δεν σας έχουν ακούσει αλλά θα μας δοθεί ευκαιρία κάποια στιγμή να το κάνουμε και αυτό για τους ακροατές μας. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται την αφήγηση, το παραμύθι, το κομμάτι αυτό που για τον άλλον μπορεί να ξυπνάει και βιώματα μέσα από όλη αυτή τις εκδηλώσεις που ετοιμάζετε, νομίζω ότι είναι τρομερές δράσεις. Μπράβο κυρία Δημητρέση.
1: Να σου πω και κάτι Μάρνη. Ότι πρέπει να το πω αυτό, ας πούμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο η εκδήλωση γίνεται από την επιθυμία και του φορέα μας και του Αρχαιολογικού Μουσείου το οποίο έχει εντάξει στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών, των ημερών Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Δηλαδή προσπαθούμε όλα αυτά να δείξουμε ότι δεν είναι από μόνα τους, αλλά ότι κάτι τους δένει διάφορες άλλες δραστηριότητες. Και αυτό που έχει σημασία για μας, πέρα από το ψυχαγωγικό χαρακτήρα της αφήγησης ή του παραμυθιού ή των ιστοριών, είναι η κοινωνική τους λειτουργία. Αυτή η λειτουργία που ένωνε τους ανθρώπους από την ώρα που γεννήθηκαν, από την ώρα που ήταν στις πρώτες ομάδες μεταξύ τους. Η αφήγηση ήταν το μέσο, ήταν η ζωή τους, έτσι. Και ο καθένας από εμάς είναι ένας παραμυθά. Απλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Εμείς ως αφηγητές κάνουμε μια πιο εξειδικευμένη και σε βάθος δουλειά, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε άλλα θέματα.
0: Αυτό το κομμάτι, κυρία Δημητρέση, των πολύγλωσσων παραστάσεων, τα παιδιά πώς το έχουν δεχθεί?
1: Είναι καταπληκτικό, Μάρνη. Αυτό το ξεκινήσαμε από το 2012, όταν μπαίναμε στα σχολεία, κάναμε την ερώτηση μιλάει άλλη γλώσσα, άλλη γλώσσα στο σπίτι του και τα λοιπά, δεν σηκώναν το χέρι τους. Αφού ακούγανε, γιατί κάθε χρόνο έχουμε και διαφορετικές εθνικότητες, δεν ξέρουμε δηλαδή από την αρχή με ποιους θα είμαστε, αρχίζανε, όταν τελειώνουμε τους ξαναρωτούσαμε και τότε αρχίζανε δειλά-δειλά να σηκώνουν το χέρι και αρχίζανε και εμείς τους προκαλούσαμε να πούνε και λέξεις, πώς λέγεται αυτό στα αλβανικά, ας πούμε, ή στα ρωσικά ή σε οποιαδήποτε άλλη. Θεωρούμε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η γλώσσα, η μητρική γλώσσα είναι η ταυτότητά μας. Αυτή χρειάζεται να την διαφυλάξουμε. Αυτή είναι που θα μας κάνει να ζούμε, να την υπάρχουμε με τους ανθρώπους. Όταν είμαστε αποδεκτοί, δεν χρειάζεται να πολεμήσουμε μεταξύ μας. Έτσι.
0: Η αλήθεια είναι ότι...
1: Στα σχολεία υπάρχει μια κυρίαρχη γλώσσα, η ελληνική γλώσσα, γιατί έτσι είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα κτλ. Αλλά είναι και πολύ σημαντικό να μπορούν να ακούγονται και άλλες γλώσσες.
0: Ας μην ξεχνάμε ότι η γλώσσα η οποία μιλάμε και είναι βιωματικά μέσα μας από τη στιγμή που γεννιόμαστε, είναι και η γλώσσα με την οποία κινούμαστε, αντιλαμβανόμαστε, προσεγγίζουμε τις έννοιες και αντιλαμβανόμαστε τον ίδιο τον κόσμο, τον συνάνθρωπο, τη ζωή, τη φύση, το περιβάλλον, όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε γλώσσα έχει κάποια συγκεκριμένα πράγματα στα οποία δίνει μεγαλύτερη έμφαση και σε κάποια άλλη γλώσσα δεν το βρίσκεις αυτό. Και επίσης πρόσφατα μιλούσα με έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με την τυφλότητα και μου εξηγούσε πόσο διαφορετικά ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει αυτό το θέμα και αυτή την προσέγγιση της ζωής την προσεγγίζει με τη γλώσσα που μαθαίνει. Άρα λοιπόν αυτό που λέτε είναι νομίζω η κορονίδα όλων των πραγμάτων.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όταν τον άλλον του στερείς αυτή τη δυνατότητα να εκφραστεί τη μητρική του γλώσσα, μύρια κακά έπονται.
0: Ναι. Μάλιστα, κυρία Δημητρέση, θέλω να μου πείτε τώρα αν κάποιες από αυτές τις παραστάσεις είναι δωρεάν, πώς έρχονται, πώς σας βρίσκουν, πώς ενημερώνονται ο κόσμος.
1: Ωραία. Μάρνη, θα μου επιτρέψεις λίγο χρόνο να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το φεστιβάλ δεν το κάνουμε μόνοι μας. Το κάνουμε μαζί με την πόλη, με το Αρχαιολογικό Μουσείο, με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, με τα σχολεία, με την εκπαιδευτική κοινότητα, με τους δασκάλους. Βάλαμε το δασαρχείο μέσα σε αυτή την ιστορία, τον Δήμο Νεαπόλεως.
0: Δώσε να πω. Έπεσε η γραμμή, κυρίες και κύριοι. Θα προσπαθήσουμε να την ανακτήσουμε, εφόσον είναι εύκολο.

0: Ναι, κυρία Δημητρέση, έπεσε η γραμμή επικοινωνίας. Λέγατε λοιπόν τους φορείς που συνέδραμαν σε όλη αυτή την προσπάθεια.
1: Δεν σε ακούω καλά, Μάρνη.
0: Δεν ακούγομαι.
1: Δεν σε ακούω καλά. Ναι, σε ακούω τώρα.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Είχαμε μείνει στους φορείς που συνέδραμαν στην προσπάθειά σας. Αν θέλετε έτσι να ολοκληρώσουμε λίγο αυτό.
1: Ναι, και τις κοινότητες που είπα. Δηλαδή είναι μια συλλογική διαδικασία. Το παραμύθι. Σχετική διαδικασία. Και απλά το θέτουμε στην πράξη. Το κάνουμε στην πράξη αυτό.
0: Ωραία. Πάμε
1: οπότε
0: λίγο
1: τώρα να πούμε.
0: Ναι, να δούμε λίγο και αυτό πώς θα έρθουν, πώς θα σας βρουν, ποιες είναι δωρεάν από τις παραστάσεις.
1: Λοιπόν, όλες οι παραστάσεις είναι δωρεάν, εκτός εξαίρεση αποτελεί ο αφηγηματικός περίπατος στις Οθωμανικές Κρίνες. Μπορούν να στο site μας στο www.action-art.gr να επισκεφτούν και να δουν αναλυτικά όλο το πρόγραμμα για κάθε εκδήλωση ξεχωριστά και όλο μαζί, και επίσης μπορούν να τηλεφωνήσουν στο 2310 271 978 για να κάνουν κράτηση. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό για να μπορέσουμε να χειριστούμε μια διοργάνωση που θα είναι ικανοποιητική για όλους.
0: Ωραία. Κυρία Δημητρέση, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να πάνε όλα καλά. Σε ένα από αυτά δύο όσα καταφέρω θα έρθω να σας συναντήσω. Να πω και πάλι για τους ακροατές μας, 2310 271 978, για να κλείσουν θέση και να προλάβουν όλα αυτά τα όμορφα που έχετε ήδη αναφέρει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Μάρνη, και εγώ ευχαριστώ πολύ που κάθε φορά έχεις αυτή την ευαισθησία να προσεγγίζεις τα πράγματα που κάνουμε μέσα στην πόλη. Σε ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
0: Γεια σας.

Φυσικά εννοείται δεν μπορούμε να σας χαιρετήσουμε χωρίς να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πλανητάρχη, έτσι, γιατί όπως είπαμε από την αρχή της εκπομπής, 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, ο Τραμπ έφτιαξε δικό του τηλεοπτικό κανάλι, το Trump TV, αφού τον έκοψαν όλα τα μεγάλα δίκτυα, έγινε ο νέος networker. Πάμε να τον ακούσουμε!

Όλα αυτά είναι που δεν κατάφερε να μας τα πει, κυρίες και κύριοι. Οπότε καταλαβαίνετε τι περιμένουμε από τώρα και στο εξής. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο παρά μονάχα να σας ευχηθώ ένα πολύ πολύ ωραίο βράδυ. Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί με τα 7 σημεία και τέρατα. Εδώ στο Θήτα FM στους 107,1. Μαζί μου πάντα ο Κλεάνθης Μανολάρας που θα είναι συν μία μέρα αύριο. Συν μία μέρα, γιατί σήμερα γενέθλια μαζί με τα Χόμπιτ, να μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει και γλυκάκι να μας κεράσει, ενώ τα Χόμπιτ δεν ξέρω τι θα μας κεράσουν. Λοιπόν, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τον Αλέξη Νικηφορίδη και αμέσως μετά μαζί σας η Βασιλική Πολίτου. Καλό σας βράδυ!

0: 97,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Μεσημέριασε. Με τη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Καθημερινά 8 με 10. Θήτα FM 107,1. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Και πάλι πρόβλημα στη γραμμή του μετρό από το σταθμό Νέας Ελβετίας ως το σταθμό της 25ης Μαρτίου. Η κυκλοφορία πραγματοποιούνταν μόνο μέσω της τροχιάς 1, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Θα τελειώσουμε γρήγορα με τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Καλό τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν στον οικονομικό αποκλεισμό του Ιράν και αν αυτό αποδώσει, οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όλα αυτά βέβαια αφού απείλησε για μια ακόμη φορά το Ιράν με καταστροφή. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η αποστολή της Κούβας αποχώρησε από την αίθουσα όταν ο Τραμπ είπε πως είναι ένα απολύτως αποτυχημένο κράτος που μας απειλεί έξω από την πόρτα μας. Την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο ζήτησε ο Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ζήτησε επίσης να ενταχθεί η Τουρκία στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Μαρία Καριστιανό κατέθεσε στη δίκη των Ντεμπών. Κατηγόρησε τον ηφαίτη ανακριτή που έκανε την έρευνα, λέγοντας πως εκτέλεσε τις εντολές του Μητσοτάκη. Στο στόχαστρο της μπήκε ο τότε Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, ενώ ανέφερε πως παραμένει στο απειρόβλητο και ο Καραμαλής. Λείπουν οι κυριότεροι κατηγορούμενοι που είναι Καραμαλής Τριαντόπουλος και Αγοραστός, είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή στη δίκη των Ντεμπών. Εξετάστηκε από τον ανακριτή για δεύτερη φορά η γραμματέας του γιατρού που είναι προφυλακισμένος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι συνήγοροι των δύο γιατρών έχουν το δικαίωμα ως την Παρασκευή να προσφύγουν, ζητώντας την άρση της προσωρινής κράτησης των πελατών τους. Σε ειδικό ανακριτή έχει παραπευθεί η υπόθεση του κυκλώματος με απάτες εις βάρος του δημοσίου ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν συλληφθεί 5 άτομα, σε δικογραφία αναφέρονται άλλοι 18 και αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Η εισαγγελία τους κατηγορεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του δημοσίου, άμεση συνέργεια, λαθρεμπόριο και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Βιομηχανικά απόβλητα από την βιομηχανία μπισκότων Παπαδοπούλου έριχναν σε φρεάτιο ιδιοκτήτης βενζινάδικου και οδηγός βιτιοφόρου. Τα τοξικά απόβλητα κατέληγαν στον Κύφισσο, συνελήφθησαν 3 άνδρες. Η μπισκοτοβιομηχανία απάντησε πως δεν της ανήκει το βιτιοφόρο, αλλά και ότι η μεταφορά λιμάτων προς το κέντρο επεξεργασίας έχει δοθεί σε ιδιωτική εταιρεία. Άλλος ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του καθήκοντος στη Ρόδο. Στην προσπάθεια να διασωθούν δύο τουρίστες εγκλωβισμένοι σε φαράγγι, έπεσε από μεγάλο ύψος. Η δίωξη ναρκωτικών συνέλαβε στην Οικουμενίτσα 36χρονο οδηγό, καθώς το φορτηγό του μετέφερε 300 κιλά χασίς αξίας 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Στο Ηράκλειο μεταφέρθηκαν 37 λαθρομετανάστες, στους οποίους περισυνέλεξε το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Σχετικά άθριος με αραιές νεφώσεις, το θερμόμετρο στις 24 βαθμούς Κελσίου. Καταιγίδες αναμένονται το βράδυ στη Χαλκιδική. Η κακοκαιρία θα επεκταθεί προς τα νότια σε σποράδες, έβια και μαγνησία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Στον ΔΕΤΑ FM μέχρι τις 9. Βασιλική Πολίτου.

Η Μελάνια όντως είναι πολύ ωραία γυναίκα. Να λέμε τώρα του στραβού το δίκιο. Μπορεί να καταλογίσουμε το οτιδήποτε σε αυτό που μπορεί και να έχει και μπορεί να μην το έχει το ακαταλόγιστο, δηλαδή στο σύζυγό της, τον Ντόναλντ Τραμπ, που κι αυτός δεν είναι άσχημος άντρας. Έτσι είναι ψηλός, είναι καρότοκέφαλος, αλλά είναι ανθρωπρεπής. Αλλά η Μελάνια είναι πολύ ωραία γυναίκα. Έχει στιτό σώμα, έχει ωραία μάτια. Μπορεί να έχει κάνει κάνα 2, 3, 5, 10 μπότοξ. Παρ' όλα αυτά έχει διατηρήσει και κρατήσει τη φυσιογνωμία της σε αντίθεση με άλλες γυναίκες που τις βλέπεις και είναι σαν να έχουν πάθει λεονταρισμό. Η ίδια κρατάει τη φυσιογνωμία της. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ποτέ όμως. Τώρα πρέπει να ήταν όταν ήταν να ξαναβγεί ο Ντόναλντ Τραμπ ή όταν είχε βγει ο Ομπάμα. Και έβλεπα το πρωινό στον Sky. Ήταν ο Δημήτρης ο οικονόμου με την Ξανθιά, πώς τη λένε που είναι τώρα με τον Πορτοσάλτε, την ξεχνάω. Ξέρετε, καταλάβατε. Και υποστήριζε τώρα η συνάδελφος δημοσιογράφος, χίλια συγγνώμη που δεν θυμάμαι το όνομά της, που έλεγε, μα είναι δυνατόν, λέει, να συγκριθεί, λέει, η γυναίκα, λέει, του Ομπάμα με την γυναίκα του Τραμπ, λέει, η γυναίκα του Ομπάμα είναι πάρα πολύ όμορφη και πολύ κλασάτη. Και μέχρι και ο οικονόμου που ξέρετε, ας πούμε, όταν ακούει Τραμπ, γιατί είναι του συστήματος και αυτά των δημοκρατικών και τέτοια, και έλεγε, εντάξει, λέει, είπαμε, να κάνουμε, λέει, αντιπολίτευση στον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά όχι και έτσι. Και είχε δίκιο ο άνθρωπος, διότι έχουμε μάτια και βλέπουμε. Αλλά έχουμε αυτιά και ακούμε. Και ακούσαμε και αυτά που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ και θα τα σχολιάσουμε κατά τη διάρκεια του πρώτου μισάωρου και λίγο παραπάνω που θα κρατήσουμε από το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής μέχρι να πάμε στη συνέντευξή μας, διότι θα ανοίξουμε οικονομική συζήτηση και θα είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Αδαλής για να δούμε και τη μία πλευρά αλλά και την ανάποδη, κυρίως την οικονομική, γιατί η ανάποδη μπορεί άλλες φορές είναι συμπλέουσα, άλλες φορές είναι συναρτώμενη και άλλες φορές αντιθετική με το τι συμβαίνει στην οικονομία. Ενώ, ας πούμε, για την γεωπολιτική κατάσταση. Θα δούμε δηλαδή πώς το πώς εξελίσσεται η αμερικανική οικονομία εν μέσω όλων αυτών των σεισμών, των γεωπολιτικών, των οικονομικών, των πολιτικών που συμβαίνουν και μας επηρεάζουν φυσικά όλους. Πρώτους από όλους επηρεάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι γνωστό γιατί είμαστε ο αδύναμος κρίκος, ενώ δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε γιατί υποτίθεται ότι είμαστε μια ισχυρή οικονομία, έχουμε 450 εκατομμύρια ανθρώπους, έχουμε ένα καλό νόμισμα, αλλά υπάρχουν κάποιοι που αποφασίζουν σε ένα διευθυντήριο, οι οποίοι είναι βαλτοί από κάπου, δεν τους έχει εκλέξει ο ευρωπαϊκός λαός και αποφασίζουν και κάνουν σχέδια χωρίς τον ξενοδόχο. Και την πληρώνει φυσικά η φτωχάντζα. Ποιοι είναι η φτωχάντζα? Η φτωχάντζα είναι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφήστε το αυτό. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, μπαίνουμε στον Θήτε FM 107,1. Είμαι Βασιλική Πολίτου με απλά λόγια. Χρόνια πολλά να ευχηθώ στον Κλεάνθη Μανολάρα που είναι στα ντεξ, που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Κανονίστε. Δύο γλυκά είναι δικά μου. Τα έχω αφήσει στην άκρη του γραφείου. Μην τολμήσετε να μου τα πάρετε. Όχι τίποτα άλλο. Έχω και μία μικρή υπογλυκαιμία αυτή την ώρα. Λοιπόν, ακούμε μουσική και επανέρχομαι για να δούμε τα πρώτα πράγματα που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του. 37 λεπτά διήρκησε. Είχαμε και την τοποθέτηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Περιμένουμε να δούμε και την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Να δούμε αν θα το προλάβουμε μέχρι να κλείσει η ώρα και να περάσουμε μετά στην επόμενη.

βλέποντας τις πρώτες αντιδράσεις από τα social media, τους δημοσιογράφους, από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης που σχολιάζουν την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, όλοι καταλήγουν ότι ο ίδιος εμφανίστηκε με σκληρή γλώσσα κατά της Τεχεράνης, έτσι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, γιατί παρουσίασε και τη σύγκρουση με το Ιράν ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και άφησε φυσικά και το ενδεχόμενο για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το προκλήσεις μ' αρέσει, γιατί μέχρι στιγμής, έτσι όπως πάνε τα γεγονότα, βλέπουμε ότι εξελίσσεται αυτή η σύγκρουση Αμερικής-Ιράν σε ένα από τα μεγαλύτερα βατερλό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και στρατιωτικής πολιτικής. Εν τω μεταξύ, την ώρα που μιλάει ο Ντόναλντ Τραμπ, δύο από τα τρία μέλη της Ιρανικής αντιπροσωπείας που ήταν μέσα στην αίθουσα, αν σηκώθηκα και έφυγαν και λένε και για τον πρόεδρο Μπεζεσκιάν, που ακόμα δεν είναι φανερό αν θα συναντηθεί εν τέλει με τον Αμερικανό πρόεδρο. Δεν τον αφήνουν να πάει ούτε έξω από το δωμάτιο του να πάει να πιει ένα καφέ. Και αυτό δεν είναι δείγμα πολιτισμού. Αφήστε το αυτό. Εν τω μεταξύ, γίνονται όλα αυτά, μιλάει ο Ντόναλντ Τραμπ και έχουμε από πίσω μια σκιά ενός ατυχήματος, γιατί ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει σήμερα το μεσημέρι στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση στην περιοχή Άιφελ στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία. Το μετέδωσε και η γερμανική τηλεόραση. Θα δούμε στις επόμενες μέρες ποια είναι τα ακριβή αίτια του ατυχήματος αυτού. Ευτυχώς μέχρι στιγμής ένα άτομο έχει τραυματιστεί, δεν έχουμε δηλαδή απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Και στο σημείο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής αλλά και σωστικών συνεργείων. Πάμε τώρα λοιπόν στην ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ και ξεκινάμε για αυτά που είπε για το Ιράν. Λέει λοιπόν, από τη στιγμή λέει που επέστρεψα εγώ, λέει, στο Λευκό Οίκο, επέλεξα, λέει, τη δράση αντί των ατελειώτων συζητήσεων. Λέει, άλλοι μιλούσαν, εγώ, λέει, έδρασα, ενώ άλλοι μιλούσαν για ειρήνη, εγώ έφερα την ειρήνη. Ερωτηματικό. Ένα λαμπάκι πάνω από το κεφάλι μας ανάβει. Λέμε, ποια ειρήνη, αφού δεν έχουμε ακόμα ειρήνη. Ενώ άλλοι, λέει, αγνοούσαν τις απειλές, εγώ, λέει, τις αντιμετώπισα. Τις αντιμετώπισες και τι έγινε, κύριε Τραμπ? Συνεχίζει να λέει ότι εγώ, με βάση αυτά που βλέπω για τα γεγονότα από τη στιγμή που ανέλαβα, επιχειρώ να ανοίξω ένα δρόμο για συμφωνία με το Ιράν. Έχω προσφέρει οικονομική συνεργασία με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματός του και της υποστήριξης προς τρομοκρατικές οργανώσεις. Λέει, αρνήθηκαν απόλυτα, ήταν μεγάλο τους λάθος. Και μετά έκανε και αναφορά στην επιχείρηση, το θυμάστε, το καλοκαίρι του 25 ήταν αυτό. Πρέπει να ήταν 21 με κάτι εκεί, Ιουνίου του 2025, πέρυσι δηλαδή και κάτι, ένα χρόνο και τρεις μήνες, το Midnight Hammer. Και λέει, ο αμερικανικός λαός, λέει, κατέστρεψε, λέει, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο ήταν προστατευμένο κάτω από βουνά και ενισχυμένες εγκαταστάσεις. Μα αν το είχατε καταστρέψει, κύριε Πρόεδρέ μου, Αμερικανέ, αν το είχατε καταστρέψει, για ποιο λόγο εμφανιστήκατε ξανά 28 Φεβρουαρίου του 2026 με ακριβώς το ίδιο αφήγημα ότι θέλω να καταστρέψω το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αφού το είχατε καταστρέψει? Γιατί ξαναεπιτεθήκατε? Λέει λοιπόν ότι εγώ, λέει, επειδή έχω φέρει παντού ειρήνη, θέλω και τώρα να φέρω ειρήνη και είμαι κατά των πολέμων. Ποιος ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν? Βασικά πράγματα. Θα χάσουμε το μυαλό μας. Ή εσείς παρασυρθήκατε από τον Νετανιάχου, από το Ισραήλ, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Αμερική και το Ισραήλ έκαναν πόλεμο εναντίον του Ιράν. Δηλαδή κατά ενός, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυταρχικού καθεστωτικού κράτους, αλλά αυτοί ξεκίνησαν τον πόλεμο. Εσείς το ξεκινήσατε αυτό το πράγμα. Μιλάει και λέει, θα τελειώσω, λέει, τον πόλεμο, ας πούμε, στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Πιο κάτω το είπε αυτό. Ποιος ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία? Θα μου πείτε, όχι ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά είναι κοινό μυστικό ότι ό,τι συμβαίνει στην Ουκρανία, μετά και την εισβολή της Ρωσίας από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, ότι είναι αυτό, είναι επακόλουθο της όλης προσπάθειας της Αμερικανικής Διοίκησης από τα τέλη του 2013 να ανατρέψουν την νόμιμη κυβέρνηση του Γιανουκόβιτς, αυτό γινότανε, και να έχουμε όλες τους αστιαστές και τις επαναστάσεις με συμμετοχή Αμερικανών αξιωματούχων, και δει από τα πολλά βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, με συμμετοχή επίσης μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που ήταν και ορισμένοι οι οποίοι έστρεψαν τα όπλα τους εναντίον των ανθρώπων που πίστεψαν, σας θα σας πω εγώ, ας πούμε, στην επανάσταση κατά του Γιανουκόβιτς, για να έλθει η αλλαγή της νόμιμης κυβέρνησης. Αλλά αυτά έχουν αποδειχθεί. Οπότε από τη μια τα ξεκινάτε και από την άλλη λέτε εσείς της Αμερικής ότι εγώ θα φέρω την ειρήνη, εμπιστευτείτε με.
Και ποιο κέρδος έχει ο υπόλοιπος κόσμος? Για να πέσουν, λέει, οι τιμές του πετρελαίου, αν με ακούσετε όλοι και συμμετάσχετε στη δικιά μου την πρόταση για να αποκλείσουμε οικονομικώς. Δεύτερη φορά που το λέει αυτό, το είχε ξαναπεί το καλοκαίρι, ότι όποιος συνεργαστεί οικονομικά με το Ιράν θα έχει κυρώσεις και θα αποκλειστεί από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα χρηματοπιστωτικό, που το έχει κάνει έτσι κι αλλιώς αυτό εδώ και χρόνια στο Ιράν, που υποφέρει εξαιτίας αυτού και θέλει να ξαναμπεί μέσα σε αυτό και βρίσκει μετά τα παραθυράκια μέσω της Κίνας, μέσω της Ρωσίας, μέσω της Τουρκίας. Αλλά τη γλίτωσε η τράπεζα μεγάλη Halk Bank της Τουρκίας πριν από μερικούς μήνες, γιατί έπρεπε να φάει κυρώσεις 200 εκατομμύρια. Αλλά τα γλίτωσε αυτά. Και λέει, έλεγε το καλοκαίρι, λέει, όσοι συνεχίζετε να έχετε δοσοληψίες με το Ιράν, θα πέσει πάνω σας ο πέλεκης. Έτσι έλεγε. Και τώρα ξαναλέει το ίδιο. Μετά, βέβαια, το καλοκαίρι, αφού το έλεγε αυτό για το οικονομικό, ξαναγύρισε στη στρατιωτική δράση. Και μετά ξέρουμε ποια είναι η ιστορία και τι ακολούθησε. Το ξαναλέει λοιπόν τώρα αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος. Δηλαδή, μην έχετε καμία οικονομική επαφή με το Ιράν, γιατί λέει, αν καταφέρουμε να τους πιέσουμε, τότε θα πέσουν κατακόρυφα οι τιμές του πετρελαίου. Μα οι τιμές του πετρελαίου έτσι κι αλλιώς έχουν ανέβει, όχι μόνο γιατί έχει κλείσει το στενό του Ορμούς, γιατί ακούμε και τα ακούμε αυτά όχι μόνο από τα δυτικά μέσα ενημέρωση, εγώ θα σας πω και από Ιρανούς αξιωματούχους, για να δούμε και τι μεταδίδουν όσο τα αφήνουν βέβαια Ιρανικά μέσα, ότι υπάρχει και πρόβλημα, διότι από τη μία έχουν αυτή τον έλεγχο των στενών, από την άλλη δεν έχει αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ο στρατιωτικός από τις ΗΠΑ, οπότε και εκεί υπάρχει ένα θέμα για τους ίδιους τους Ιρανούς. Δηλαδή είναι σαν να λέμε 70-30, έχουν ένα 70% έλεγχο οι Αμερικανοί, οι Ιρανοί, και ένα 30% οι Αμερικανοί λόγω των που μπορούν να κάνουν δολιοφθορών, που μπορούν να προκαλέσουν στην περιοχή, χτυπώντας είτε πλοία είτε οτιδήποτε. Αλλά και οι Ιρανοί, δεν το αρνούμαστε, μπορεί να δυσκολεύονται. Που δυσκολεύονται, αυτό είναι δεδομένο. Και να λένε ότι αν έρθει μια καλή πρόταση να τη συζητήσουμε, να πάμε, ας πούμε, σε μια διπλωματική οδό. Γι' αυτό πάει και ο Πεζεσκιάν εκεί. Δεν είναι ψέματα αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι από εκεί που ήταν ανοιχτά τα στενά, πριν από τις 28 Φεβρουαρίου, τώρα στην πραγματικότητα είναι κλειστά. Από εκεί που δεν είχαν τον έλεγχο τον απόλυτο, έστω και στο 70% οι Ιρανοί, τώρα αυτό το 70% το κατέχουν και το ελέγχουν οι Ιρανοί. Τι κατάφερε η Αμερική με αυτό? Πώς ανέβηκαν οι τιμές του πετρελαίου? Και δεν μας έφτανε μόνο αυτό. Έχουμε και τους Ανσαραλάχ στην Ιεμένη, που έχουν καταλάβει τα 2/3 της χώρας τους. Γιατί και η κυβέρνηση αυτή ήταν μια κυβέρνηση η οποία ήταν τροφοδοτούμενη και γαλουχημένη από τη Σαουδική Αραβία, και πήραν τον έλεγχο. Αυτούς που λένε και τους κατηγορούν ότι είναι ξυπόλυτοι. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο ενεργούμενοι θρησκευτικώς από τους Ιρανούς. Έχουν και μια εθνική και πολιτική συνείδηση και είναι καταπιεσμένοι εδώ και δεκαετίες και αποκλεισμένοι φυσικά από τη Σαουδική Αραβία. Και από εκεί που πήγανε να ανοίξουν ένα διάβολο επικοινωνίας, να υπάρχει μια επαφή μαζί τους μετά από 12 χρόνια αποκλεισμού, ξαφνικά και η Σαουδική Αραβία αποφάσισε αυτό που έκανε εν τέλει με έναν αρχηγό από τους Ανσαραλάχ που πήγε στην κηδεία του Χαμενεϊ και μετά δεν τον άφησε να επιστρέψει πίσω. Και γίνονται αυτά που γίνονται τώρα. Και οι δύο κάνουλες από τη Σαουδική Αραβία στην πραγματικότητα έχουν κλείσει και γι' αυτό ανεβαίνουν και οι τιμές του πετρελαίου. Ποιος προκάλεσε την άνοδο των τιμών του πετρελαίου? Η κίνηση της Αμερικής. Αφού το βλέπουμε. Και κάποιος θα πει, όχι ρε Βασιλική, λάθος έχεις, τώρα ας πούμε ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να πέσουν. Το συμφέρει να πέσουν οι τιμές. Μα όταν πριν από χρόνια, τώρα έχουμε 2026, το 2020, όταν η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να διαθέσει παγκοσμίως παραπάνω βαρέλια στην αγορά, δεν έπεσε η τιμή του πετρελαίου? Εκεί κειμενόμασταν στα 63, 65, 68 δολάρια ένα βαρέλι. Αυτό άρεσε στην Αμερική? Μάλλον όχι. Διότι τότε άρχισε να κατακριμνίζονται πολύ μεγάλες επιχειρήσεις πετρελαϊκές της ίδιας της Αμερικής. Και μάλλον το κρατούσε αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος. Τώρα οικονομικά μπορεί και να κερδίζει η Αμερική. Χάνει όμως, και θα το συζητήσουμε αυτό αργότερα όπως είπα με τον Γιώργο Αδαλή, χάνει όμως σε θέμα ισχύος, σε θέμα κύρους και σε θέμα μελλοντικής γεωπολιτικής κατήσχησης στην περιοχή που εδώ και δεκαετίες
δούλευε για να έχει κάποιους πρόξεις, όπως είναι οι χώρες του κόλπου, όπως είναι η ίδια η Σαουδική Αραβία ή τα ανοίγματα που έκανε μέσω του Ισραήλ στις άλλες περιοχές.

0: Προχωράμε στην εκπομπή μας με απλά λόγια. 22 λεπτά μετά τις 8. Τι θέλετε να μου στείλετε? Εννοείται με τα χαράς δέχουμε τα δικά σας μηνύματα, όπως και όλοι μας, από το πρωί που ξεκινάμε από τις 6 στο Viber του σταθμού, στο 6977-201-070. Πριν πάμε να δούμε τι είπε ο Ερντογάν και περιμένουμε να δούμε και τι θα πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θέλω λίγο να σχολιάσω αυτό που μου προξένεσε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση. Γιατί παρακολουθούσα τις προηγούμενες ημέρες με ένα ερωτηματικό, όπως θα άφηναν οι συνάδελφοι, για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. 5 μέρες θα είναι εκεί, στην περιοχή και την ευρύτερη, και βλέπουμε ποιο είναι το πρόγραμμά του, συναντήσεις με κορυφαία στελέχη από μεγάλες επιχειρήσεις, από την Nvidia, από την Tesla, από την Anthropic, να προσελκύσουμε επενδύσεις. Να το δεχθούμε. Βέβαια, δεν είναι CEO σε κάποια μεγάλη εταιρεία, ούτε είναι επίτροπος τεχνολογίας, παραδείγματος χάρη, ενέργειας, παραδείγματος χάρη. Είναι πρωθυπουργός μιας χώρας. Δηλαδή, να ξέρουμε λίγο και για τι πράγμα μιλάμε. Να συναντηθείς και να συζητήσεις με ανθρώπους, με κορυφές, με στελέχη, μεγάλων κολοσσών θα σας πω εγώ, αλλά είσαι πρωθυπουργός. Ο ρόλος σου δεν είναι μόνο να συζητάς με ανθρώπους και με επιχειρήσεις. Δεν είναι μόνο να προσελκύεις κατά μόνας επενδύσεις για μια χώρα. Είναι πώς θα προωθήσεις τα συμφέροντα της χώρας. Ή πώς θα μιλήσεις για τους κινδύνους που διατρέχει η χώρα σου. Και συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν είδα ενδιαφέρον από κανένα άλλο ηγέτη καμίας χώρας να θέλει να συνομιλήσει, να κάνει συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Είναι πρόβλημα αυτό. Φυσικά και είναι πρόβλημα. Κάποιος θα πει, Βασιλική, θα συναντηθεί και σημαντικό είναι αυτό, είναι η Γενική Συνέλευση του ΙΕ με τον Γκουτέρες. Όλοι θα συναντηθούν με τον Γκουτέρες. Αλίμον αν δεν συναντιόμασταν και με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και λένε πάει με έναν αέρα, διότι είχαμε και την αναβάθμιση αυτή πριν από μερικές ημέρες για την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας. Αναβαθμίστηκε από την Scope Ratings, BBB+ και τα λοιπά, από την Moody's. Επίσης λένε να θα συναντηθεί με τραπεζίτες, με διαχειριστές κεφαλαίων από Morgan Stanley, Citigroup, από εταιρείες ενέργειας όπως η Exxon Mobil και τα λοιπά. Το ζήτημα και το ζητούμενο, επαναλαμβάνω, είναι ότι ποιες θα είναι οι συζητήσεις και οι συναντήσεις που θα έχει με κορυφαίους ηγέτες, με μεσαίους ηγέτες, με μικρότερου βεληνικούς ηγέτες, για να μιλήσει για τη θέση και της χώρας μας σε μια περιοχή που δέχεται τα επίχειρα των δύο πολύ μεγάλων πολέμων που είναι σε εξέλιξη, από το Βορρά που είναι στην Ουκρανία, και στη Ρωσία, όπως επεκτείνεται, γιατί και η Ρωσία πλήττεται, και μάλιστα στην καρδιά της, στη Μόσχα, από βαλιστικούς πυράβλους. Έχουν εξελίξει και αυτή την τεχνολογία με τα drones, οι Ουκρανοί, αφού έχουν όλη τη Δύση από πίσω και την ίδια την Αμερική. Αλλά θέλω να τελειώσω εγώ τους πολέμους στην Ουκρανία, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά η Αμερική εννοείται είναι αυτή που στην πραγματικότητα συνεχίζει να στηρίζει και πολεμικά την βιομηχανία και την πολιτική της Ουκρανίας. Και από την άλλη, εμείς είμαστε σε περιοχή που έχουμε στα νότιο-ανατολικά μας και νότιά μας, από τη μία ό,τι συμβαίνει τώρα στο Μπαμπ Ελ Μαντέμπ με την Ιεμένη και τη Σαουδική Αραβία, και φυσικά την Μέση Ανατολή και όλη την κρίση αυτή που έρχεται την ενεργειακή και περνάει διήμων σε όλη την Ευρώπη, που είναι αποκλεισμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενεργειακά τουλάχιστον είναι αποκλεισμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν έχουμε αυτάρκεια. Αφού και η Νορβηγία, άκουγα τις προάλλες, γιατί έχουμε διάφορες εναλλακτικές. Η βασική μας πλέον, από τη στιγμή που υπογράψαμε με την Αμερική από πέρυσι, είναι να παίρνουμε το 3 φορές πάνω υγροποιημένο φυσικό αέριο, αντί της Ρωσίας που ήταν πάθινο, αλλά δεν το θέλαμε, και να παίρνουμε από την Αμερική. Είχαμε και την Νορβηγία. Η Νορβηγία, εντωμεταξύ, είναι πολύ πιο μπροστά από όλους μας, διότι αυτοί, χωρίς να δώσουν λογαριασμό σε κανένα, βέβαια δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν κάνει 3 φορές δημοψήφισμα για να μπουν και ο λαός δεν το δέχθηκε. Και είχαν πει: έχουμε υδρογονάνθρακες, θα κάνουμε εξορίξεις κτλ. Και έχουν καλύψει το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα γενεών και δεκαετιών χάρη στους υδρογονάνθρακες. Και όταν λέμε υδρογονάνθρακες, όχι μόνο αυτό που το λέμε και εμείς εδώ πονηρά, γιατί ακολουθούμε πιστά κατά γράμμα τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο φυσικό αέριο, όχι, και πετρέλαιο. Διότι θα μπει μια εταιρεία και θα πει θα τρυπήσω στη θάλασσά σου, θα πει συγγνώμη θα τρυπήσω, αλλά άμα δω πετρέλαιο θα τραβήξω το τρυπάνι μόνο αν βρω φυσικό αέριο. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Θα σηκωθούν οι άλλοι που θα είναι, ας πούμε, στην διεύθυνση του οποιοδήποτε ομίλου και θα πούνε αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Οπότε αυτοί το κανόνισαν οι Νορβηγοί και είπανε πριν από ένα μήνα, μας συγχωρείτε, αλλά πλέον δεν είμαστε σε θέση λόγω του τσουνάμι του ενεργειακού που έρχεται να συνδράμουμε έτσι περαιτέρω στην ενεργειακή βοήθεια και ενίσχυση της Ευρώπης. Πάνε οι Νορβηγοί δηλαδή. Έχουμε ένα Αζερμπαϊτζάν, έχουμε ένα Κατάρ, είχαμε μία Σαουδική Αραβία, διότι για τους επόμενους σίγουρα 2 μήνες δεν πρόκειται να πάρουμε αυτά που είχαμε ήδη κλείσει, λόγω των δυσχεριών και δυσκολιών τους, παρότι έπεσε για λίγο, από ό,τι λένε, η τιμή του πετρελαίου, αλλά το θέμα είναι ότι και οι ίδιοι δυσκολεύονται. Δυσκολεύονται διότι έπεσε το κομμάτι του εξαγωγικού κατά 45%. Πρόβλημα είναι και αυτό. Οπότε εμείς δεν έχουμε αυτάρκεια. Αντί λοιπόν να πούμε ότι, συγγνώμη, είμαστε σε αυτή την περιοχή και μπορούμε να παίξουμε ένα καλό διπλωματικό ρόλο, να ελεγχθούμε και εμείς, να εξυπηρετήσουμε και τη δικιά μας τη θέση, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Είμαστε ειρηνοποιοί, είμαστε ένας παράγοντας κτλ. Όπως λέμε, πυλώνα σταθερότητας, ωραίες λέξεις και αυτά. Αντί να γίνει αυτό και να περιμένουμε ότι θα έχει ομιλίες, θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, είτε της γύρω περιοχής, είτε και με άλλους ανθρώπους που ενδεχομένως δεν μας ξέρουν, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Απόλυτη σιωπή. Το κλείνουμε αυτό. Είμαστε στα 29 λεπτά μετά τις 8. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα μουσικούλα και επανερχόμαστε για να δούμε τι είπε και ο κύριος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η ώρα η σημερινή μας εκπομπή είναι κυρίως αφιερωμένη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αυτά τα πράγματα τώρα γίνονται και εγώ μαζί με εσάς ενημερώνομαι και τα λέω από στήθους για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε τώρα, στο τώρα, και αύριο νομίζω θα έχουμε και λίγο πιο καθαρό μυαλό και περισσότερες πληροφορίες για να τα διπλοτσεκάρουμε και να καταλήξουμε σε πιο ασφαλή συμπεράσματα.
1: Θήτα FM 107,1. Στον Θήτα FM μέχρι τις 8.

Ακούμε τώρα Μάνου Τσαού και μου λέει ο Κλεάνθης όταν είχε έρθει εδώ στο θέατρο Δάσους. Δεν είναι σίγουρος η ημερομηνία και εγώ δεν θυμάμαι πότε ήταν χρονιά. Το 2010-11 θα το ψάξουμε. Που και με νεύρα και να καθυστερήσουν να βάλουν τον κόσμο μέσα για να παρακολουθήσει τη συναυλία, είχε αυτή τη μαγεία ο Μάνου Τσάου να σε κάνει να αποφορτίζεσαι. Πολύ μεγάλο πράγμα. Το έχω πάθει. Μιλάμε χρόνια τώρα πίσω. Δεν θέλω να πω χρονιά. Με τον Έρος Ραματζώτη εδώ Θεσσαλονίκη στο Καφτανζόγλιο, που ήταν ένα θαύμα ό,τι συνέβαινε γενικότερα σε συναυλίες με μεγάλους καλλιτέχνες, είτε Έλληνες είτε ξένους. Αν πας με διάθεση, αλλά και να πας και χωρίς διάθεση, αν έχουν το ταλέντο, καταφέρουν να σε μεταφέρουν στην μαγεία τη μουσική. Λοιπόν, πάμε τώρα στην σκληρή πραγματικότητα και πάμε στην ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που εμφανίστηκε για ακόμα μια φορά προκλητικός έως και θρασίτατος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Πρώτον, ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους, γιατί τάχα δήθεν καταπατώνται τα δικαιώματά τους, που είναι 52 χρόνια, οι 52 ολόκληρα χρόνια έχουν καταλάβει το 37 με 38% του νησιού, έχουν βάλει πόσες χιλιάδες, 40 χιλιάδες επίκους, έχουν μεταφέρει πόση στρατιωτική δύναμη και εκτός από τα σε απάντηση με εμάς που είχαμε πάει, θυμάστε τώρα που έγινε η πρώτη φασαρία με το Ιράν που έλεγαν μπορεί να ρίξουν βαλιστικούς πυράβλους που έριξαν έτσι το ακροτήρι που επλήγει για λίγο στην Κύπρο και στείλαμε εμείς, πως είχαμε στείλει τους πάτριωτες στην Κάρπαθο, δεν στείλαμε και 4 F-16. Νομίζω τώρα έχουμε αφήσει τα 2 ή τα αφήσαμε και τα 4. Και σε απάντηση αυτή πάνω στα κατεχόμενα οι Τούρκοι έφεραν 6 F-16. Και όχι αυτά τα 6 F-16, τώρα πριν από 3 ημέρες από τα νότια, από το ΚΑΣ νομίζω, έφυγαν 2 F-16 της Τουρκίας, πέταξαν προκλητικά από τα νότια του νησιού και από ό,τι λένε πληροφορίες, τα δικά μας F-16 που είναι εκεί δεν έλαβαν κάποια εντολή να πούμε θα κάνουν μια αερομαρχία, λίγο να τα εμποδίσουν, τίποτα. Τέλος πάντων, και λέει τώρα, ζητάει από το βήμα του ΟΗΕ, λέει, να αναγνωριστεί, λέει, το ψευδοκράτος. Και επίσης επανέλαβε το αίτημα για ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας. Και αυτό είναι πολύ πονηρό. Λέει, επιθυμία μας είναι τα εφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Καλά, το διεθνές δίκαιο του Αλατούρκα, όπως το αντιλαμβάνεται η Τουρκία. Η πρότασή μας, άλλο και αυτό, για διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού εδάφους. Είναι κάτι το οποίο θα πείτε, κάπου το ξανάκουσα τώρα έτσι πρόσφατα. Το είχε πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αν κάνουμε διάσκεψη πενταμερή και ενδεχόμενος και πιο διευρυμένη, την άνοιξη έγινε αυτό για να λύσουμε τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Και αυτό γιατί είναι πονηρό. Πρώτον, αυτό είναι πρόταση παλιότερη, την επανέφερε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Είναι πρόταση της Τουρκίας, παλιότερα από Αμερικανό πρεσβευτή, η οποία τι κάνει, λέει ότι ό,τι προβλήματα έχετε, είτε είναι διμερή, εκατέρωθεν και τα λοιπά, είτε είναι άλλα, να τα κάνουμε όλα μαζί μια σούπα, να γίνουν πολυμεροί και να τα λύσετε όλες οι χώρες μεταξύ σας. Δηλαδή, εμείς παραδείγματος χάρη με την Τουρκία, που είναι αυτή η πραγματικότητα, δεν έχουμε πολιτική διαφορά με την Τουρκία, έχουμε νομική απολύτως διαφορά. Όπως συνηθίζουμε να λέμε, ΑΟΣ Υφαλοκρηπίδα. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι. Είναι νομική διαφορά και είναι μεταξύ δύο μερών. Σκεφτείτε τώρα τη δικιά μας που είναι νομική διαφορά, να την πάμε και να τη συζητήσουμε μαζί με άλλα μέρη. Πείτε ας πούμε με τη Μάλτα, πείτε ας πούμε με την Ιταλία, πείτε με την Λιβύη που είναι διαιρεμένη. Εντάξει, Κύπρος είναι δικιά μας, με την Αίγυπτο κτλ. Και με την ίδια την Τουρκία, και να τα κάνουμε όλα ένα τουρλουμπούκι, ή κάποιος θα πει ας πούμε και με το Ισραήλ, αν θέλει να μπει σε αυτό το σχήμα, και όλοι μαζί τη δικιά μας νομική διαφορά να τη συζητήσουμε και να τη λύσουμε πολιτικώς. Καταστροφή θα είναι αυτό, εννοείται, διότι από τη μία δεν θα ασκήσουμε αυτό που μπορούμε μονομερώς να ασκήσουμε, και δεν μιλάω μόνο για την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Μπορούμε να κηρύξουμε κατευθείαν ΑΟΣ και όποιος έχει πρόβλημα με αυτό να πει: έχω πρόβλημα με τη δικιά σου την ανακήρυξη. Έλα να οριοθετήσουμε. Πού θα οριοθετήσουμε, με βάση ποιο δίκαιο, το ναυτικό δίκαιο της θάλασσας, σε ποιο δικαστήριο θα το πάμε, δεν ξέρω εγώ, στη Χάγη. Γιατί στο Αμβούργο που είναι
το καθήλυνα είναι αρμόδιο, δεν μπορεί να μπει η Τουρκία γιατί δεν έχει υπογράψει την Άνκλος. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνο να πεις ότι τη δικιά μας νομική διαφορά θα έρθει να τη λύσει μία πενταμερής ή μία εξαμερής σύνοδος των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου. Και το επαναφέρει τώρα ξανά από το βήμα της συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Λέει μετά: «Η κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού πρέπει να αναγνωριστούν και η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία υπόκεινται πρέπει να τερματιστεί. Καλό, λέει, τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία, ξέρετε, του Δουβουκού και να συνάψει πολιτικές και διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με αυτό το κράτος». Μετά μίλησε για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Μιλάει, ας πούμε, για το γενοκτονικό καθεστώς εξαιτίας του Ισραήλ, τι συμβαίνει και επισυμβαίνει στη λωρίδα της Γάζας αλλά και στη Δυτική Όχθη, βέβαια, και η Τουρκία, που υπάρχει αυτή η πολεμική ρητορική με το ίδιο το Ισραήλ, δεν έχει ανακόψει τις ενεργειακές ροές προς το Ισραήλ. Για να το βλέπουμε και από την άλλη πλευρά, αν είσαι τόσο ειλικρινής, κύριε Ερντογάν, να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Έχεις ανακόψει την ενεργειακή τροφοδοσία? Όχι. Αυτό λέμε, είναι πολύ πονηρά τα πράγματα. Μετά τι άλλο είπε, η Τουρκία λέει είναι νησίδα σταθερότητας και έκανε και τις αναφορές, όπως σας είπα στην αρχή, στην ευρωπαϊκή άμυνα, με την αναπτυσσόμενη, λέει, αμυντική βιομηχανία της χώρας μου και την οικονομία που είναι ανθεκτική σε κραδασμούς. Η Τουρκία, λέει, συνεχίζει να αποτελεί νησίδα σταθερότητας, κάτι ωραίες λέξεις, κάτι αυτά, πομφόλι εν μέσω συγκρούσεων, λέω ανοιχτά, λέει, ότι είναι αδύνατο για μια Ευρώπη που αποκλείει την Τουρκία από την αρχιτεκτονική ασφαλεία της να είναι ισχυρότερη και ασφαλέστερη. Και να πιάσουμε και μια άλλη συζήτηση, γιατί σε λίγο θα πάμε στη συνέντευξή μας. Γιατί αν το δούμε διαφορετικά, τώρα, γιατί το λέει αυτό η Τουρκία? Γιατί καταλαβαίνει ότι έχει ένα, όπως λένε οι Αμερικανοί, leverage, δηλαδή έχει ένα μοχλό πίεσης. Γιατί στο παρελθόν, ας πούμε, εμείς είχαμε το φθηνό ρωσικό αέριο, θα μου πεις εξαρτιώσουν. Ναι, αλλά ήταν φθηνό. Έτσι να κάνουμε τώρα, ήταν φθηνό. Από την Ρωσία έκλεισε η στρόφιγγα αυτή και από το 2027 δεν θα μπορούμε να παίρνουμε ούτε μέσο από το κανάλι του αγωγού της Τουρκίας, τον Turkish Stream, για να παίρνουμε το αέριο της Ρωσίας, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Τελείως από τον Ιανουάριο του 2027 δεν θα έχουμε καμία απολύτως. Ισροϊκά μία απολύτως. Και σου λέει η Τουρκία, δεν θα έχεις, λέει, πλέον καθόλου, ούτε από τον δικό μου τον αγωγό, έλα να παίρνεις από μένα ή έλα να κάνεις εμένα μετά μια γέφυρα με την υποευρωπαϊκή Ήπειρο. Γιατί άμα δούμε την Ήπειρο όλοι, είναι συνδεδεμένοι. Εμείς κόβουμε από μόνοι μας, επειδή αποφάσισαν έτσι η νομεγκλατούρα αυτή της Κομισιόν να αποκόψουμε το ένα κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, δηλαδή της Ρωσίας. Ναι, αλλά κάπου πρέπει να έρχεται η τροφοδοσία. Και δεν εννοώ μόνο για το πετρέλαιο κτλ. Είναι τα σιτήρα, είναι τα πάντα. Είναι οι μεταφορές. Και η υποενότητα είναι η Τουρκία, η οποία φυσικά συναγελάζεται και με άλλες χώρες που είναι στα ανατολικότερά της και λέει η πύλη η μία κόπηκε της Ρωσίας, η άλλη πύλη είμαι εγώ. Γι' αυτό και πολλές χώρες που ανήκουν στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που έχουν τα τραύματα από το παρελθόν, που λένε Ρωσία θα μας επιτεθούν οι Ρώσοι, υποστηρίζουν την Τουρκία. Και αν το σκεφτούμε διαφορετικά, δηλαδή εμείς, ας πούμε, ως Ελλάδα, που έχουμε, γιατί είναι η μόνη μας απειλή που είναι η Τουρκία? Δεν έχουμε από αλλού απειλή. Βγήκαμε εξ αρχής με αυτό που έγινε στην Ουκρανία και είπαμε «Α, έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία», το είπε ο Πρωθυπουργός. Θεέ μου. Ευτυχώς δεν το θυμάμαι, γέλασε η Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Γιατί μας έπαιρναν σοβαρά και είπε «Έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία, άρα κλείνουμε την πόρτα στην Ρωσία». Η επόμενη πύλη είναι η Τουρκία. Μα έχουμε πρόβλημα και με την Τουρκία. Τώρα βέβαια το διαπιστώνουμε και τώρα το καταγγέλουμε, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχαμε φροντίσει να υπογράψουμε φαρδιά πλατιά, μια διακήρυξη των Αθηνών, όπου τα νερά είναι ήρεμα. Βέβαια τα νερά ήταν ήρεμα μόνο στον αέρα, αλλά στη θάλασσα, για να λέμε για τα ήρεμα νερά, δεν ήταν καθόλου ήρεμα, διότι είχαμε παραβιάσεις μέσα στα 6 ναυτικά μίλια από το Δεκέμβριο του 2023 μέχρι και τώρα, κοντά στις 3.500 παραβιάσεις μέσα στα 6 ναυτικά μίλια. Και εμείς ακόμα γυρνάμε και λέμε, και εμείς είστε οι δημοσιογράφοι που λέμε τα ήρεμα νερά. Μα δεν ήταν ήρεμα τα ύδατα. Μόνο στον αέρα. Μετά και τους καταστροφικούς σεισμούς που λέγαμε για την διπλωματία των σεισμών, τα θυμάστε αυτά. Λοιπόν, οπότε και εμείς πρέπει να αποφασίσουμε ποια θα είναι η δικιά μας στρατηγική, γιατί μάλλον εκεί έχουμε ένα έλλειμμα. Στο με ποιον θέλουμε να είμαστε. Αν θέλουμε να είμαστε μόνοι μας, βασικά μόνοι μας πρέπει να υπερασπιζόμαστε πάντα, ας πούμε, τα δικά μας τα δίκαια και το έδαφος μας. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική για το μέλλον. Με ποιον μπορούμε να συνεργαστούμε, τι είδους συμμαχίες μπορούμε να κάνουμε, με ποιανού τα συμφέροντα μπορούμε να τα φέρουμε για να πούμε ότι ταιριάζουμε τα δικά μας.
Έτσι είναι η πολιτική. Σκληρή είναι η πολιτική, κοινική είναι η πολιτική και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ενεργούν πάντα τα κράτη. Τα κράτη είτε ανήκουν σε μεγάλες οικογένειες, είτε σε μικρότερες, ή είναι μόνα τους. Λοιπόν, είμαστε στα 43 λεπτά μετά τις 8, μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Καλησπέρα σε όλους, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε εδώ στην εκπομπή. Με απλά λόγια, είμαι η Βασιλική Πολίτου. Μέχρι τις 9 καθημερινά τα λέμε για μία ώρα. Ό,τι μηνύματα τα βλέπω και τα αναμένω στο 6977-201-070. Και όπως τον Μπρανίγκυλα, κοντά μας είναι για αυτήν την ώρα ο οικονομέτρης, οικονομολόγος, ο κύριος Γιώργος Αδαλής. Καλησπέρα σας, κύριε Αδαλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε από τους πρώτους καλεσμένους, γιατί διαμνύουμε τον πρώτο μήνα που ξεκινήσαμε ως ραδιοφωνικό σταθμό, ως έτσι ακόμα ένα μέλος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Πολίτη, και εύχομαι καλή επιτυχία, αν και είμαι βέβαιος για την εκπομπή και για το σταθμό σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, και έτσι με τα καλά σας λόγια θα μπούμε κατευθείαν στα δύσκολα. Στα οικονομικά, κυρία Δαλή, γιατί εσείς παρακολουθείτε τις αγορές, που είναι πολύ δύσκολο, έχετε συνεχώς επαφή με αυτές. Είναι η δουλειά σας έτσι και αλλιώς, και είστε εμπειρογνώμων και ειδήμονας πάνω στο πώς κινείται η αγορά. Αλλά από το πώς κινείται η αγορά βγάζετε διαφορετικά πολλές φορές συμπεράσματα από αυτά που εξάγουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, βλέποντας απλά μια πολιτική ή γεωπολιτική μετακίνηση. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή τώρα σχολίαζα και νωρίτερα τις ομιλίες του Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, στο Ιράν, και επειδή εμφανίζει ένα προφίλ ενός ηγέτη που κερδίζει, θέλω να σας ρωτήσω, οικονομικά, αφήστε το γεωπολιτικό ή ενδεχομένως την απώλεια κύρους λόγω τακτικισμών που κάνει είτε πάνω είτε στη Μέση Ανατολή, οικονομικά, την Αμερική τη συμφέρει αυτό που γίνεται τώρα?
1: Ναι. Ναι.
0: Μ' ακούτε, κύριε Δαλή?
1: Μ' ακούτε.
0: Σας ακούμε. Δεν ξέρω αν προλάβατε το ερώτημά μου. Μάλλον έχουμε ένα μικρό θεματάκι. Θα κάνουμε μία γέφυρα για να ξαναεπικοινωνήσουμε με τον κύριο Δαλή.

0: Κυρία Δελή, λαμβάνετε.
1: Τώρα σας ακούω, πριν έχασα εντελώς τη σύνδεση.
0: Να είναι καλά τα σταθερά, γιατί ξέρετε, με τα κινητά χάνονται κτλ. Δεν ξέρω αν προλάβετε το ερώτημά μου.
1: Δεν το πρόλαβα, δυστυχώς. Αν έχετε την καλοσύνη, επαναλάβετε.
0: Εννοείται, εγώ κάνω και μεγάλες ερωτήσεις, αλλά θα προσπαθήσω να τις συνοψίσω. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, επειδή παρακολουθούμε τι λέει ο κύριος Τραμπ, που λέει: θέλω να φέρω και την ειρήνη και στο ένα και στο άλλο μέτωπο και να πέσουν και οι τιμές του πετρελαίου. Μέχρι στιγμής, όπως ανεβαίνουν ή λίγο έχουν πέσει το τελευταίο διάστημα, τι συμβαίνει γενικότερα την Αμερική? Και αυτό που συμβαίνει με τους πολέμους στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, οικονομικά, όχι γεωπολιτικά, οικονομικά.
1: Δηλαδή, αν συμφέρει την Αμερική.
0: Ναι, αν συμφέρει την Αμερική. Γιατί γεωπολιτικά κάποιος θα πει ότι αν απομακρύνεται από τη Μέση Ανατολή, χάνει σε κύρος, χάνει το διπλωματικό της έρισμα και έρμα, ενώ οικονομικά μπορεί κάπου να κερδίζει η Αμερική.
1: Ακούστε, εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας, από ποια οπτική γωνία το βλέπει. Αν το βλέπει από τη σκοπιά ενός διπλωμάτη, ενός ακαδημαϊκού ή από τη σκοπιά ενός πολιτικού φορέα, δεν τον συμφέρει. Ούτε μεσοπρόθεσμα, ούτε βραχυπρόθεσμα, ούτε τίποτα. Αν το βλέπει όμως από τη σκοπιά των αγορών, τότε επιτρέψτε να σας πω ότι το συμφέρει και τον παρασυμφέρει. Διότι αυτό που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι αυτό το πράγμα που βλέπουμε μπορεί να μας ξενίζει η ρητορική του Τραμπ, αλλά δεν αποτελεί μια επιλογή του Τραμπ αυτή καθ' αυτή, αλλά μια αλλαγή στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ολόκληρο του Deep State και φυσικά μια αλλαγή της αρχιτεκτονικής, όπως την είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα, των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία, επιτρέψτε να σας πω, δεν διαφωνούν και πολύ το αντίπαλον δέος, δηλαδή οι Δημοκρατικοί, γι' αυτό και δεν έχετε δει δύο χρόνια τώρα επί Τραμπ ούτε τον Ομπάμα, ούτε την οικογένεια Κλίντον, ούτε τον Biden, αλλά ούτε και κάποια από τα μεγάλα ονόματα των Προέδρων των Δημοκρατικών που έχουν εκλεγεί να αντιδρούν ή να λένε το παραμικρό. Δεν βλέπω κάτι εγώ. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι αν θυμάστε το 2019 ο Τραμπ είχε βγει και είχε ξαναπεί τότε, ο Τραμπ 1 δηλαδή, στην πρώτη του θητεία, είχε ξαναπεί τότε για το θέμα της Γρυλανδίας. Εγώ έχω κρατήσει περίπου 200 δημοσιεύματα στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Ελλάδα, τα οποία το χλέβαζαν. Και άλλα τόσα από τη δεύτερη φορά που το είπε ευθύς αμέσως μόλις εκλέχθηκε και κάθισε στην καρέκλα του τον Ιανουάριο του 2025. Εγώ ρωτάω τώρα, από την προηγούμενη Παρασκευή που έγινε αυτή η μεγάλη ανατροπή, που μέχρι και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μέχρι την προηγούμενη μέρα έλεγε ότι αυτά είναι φεδρότητες και δεν μπορούμε να ενδώσουμε αναφορικά με το θέμα της Γρυλανδίας. Πώς ξαφνικά, τι έγινε δηλαδή? Και απέκτησε ουσιαστικά την Γρυλανδία ως κτήση οι Ηνωμένες Πολιτείες, και μάλιστα χωρίς να δώσουν ούτε ένα σέντ από αυτά τα 20 δισεκατομμύρια που έλεγε ο Τραμπ ότι θα δώσει στις 54.000 Γρυλανδούς. Τι συνέβη? Εδώ πρέπει να αποφασίσουμε πώς βλέπουμε κάθε ιστορία. Αν θέλουμε να τη βλέπουμε πολιτικο-ιδεολογικά, okay, να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Αν όμως θέλουμε να τη δούμε καθαρά με ένα βλέμμα διεισδυτικό, που να αφορά τη μακροοικονομία, τη γεωοικονομία και το διεθνές εμπόριο, εκεί τα πράγματα αλλάζουν.
0: Κύριε Δελή, ευχαριστώ πάρα πολύ που το αναφέρετε αυτό, διότι δεν το έχουμε σχολιάσει και ιδιαίτερως δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα. Γιατί είχαμε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που την προηγουμένη είχε κάνει αυτή την ομιλία της στο State of Union και μιλάει για τον Καναδά. Μίλησε στην αρχή για να γίνει ένα τύπο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ και να είναι μάλιστα και το πρώτο συνδεδεμένο μέλος. Ο Καναδάς είχε αντιδράσει βέβαια, λίγο μετά η Γερμανία. Και μετά από μία μέρα έχουμε τον Αμερικανό να κλείνει συμφωνία για τη Γρυλανδία, για να την ελέγχει ουσιαστικά στρατιωτικά και οικονομικά και ό,τι περικλεί η ίδια η περιοχή σε σπάνιες γαίες λίθους και ο αποκλεισμός της από την πρόσβαση που ενδεχομένως θα ήθελε να έχει η Ρωσία και η Κίνα. Βλέπετε ότι υπήρξε μια υπόγεια συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση όλο το προηγούμενο διάστημα για να καταλήξουν αμέσως όπως το βλέπουμε εμείς, να έχουν ξανά τον έλεγχο της περιοχής οι Αμερικανοί?
1: Καλά, δεν είναι. Υπόγειες δεν είναι. Γιατί από ένα σημείο και μετά τα πράγματα, αν μου δώσετε 3 λεπτά, θα σας τα εξηγήσω με νούμερα, με δεδομένα. Δηλαδή, αν πούμε να βγάλουμε το θόρυβο που επικρατεί και αναλόγως το τι πολιτικο-ιδεολογικές, ας το πούμε έτσι, συστροφές έχει ο καθένας, και δούμε τα πράγματα, τους αριθμούς, η κατάσταση για εμάς τους Ευρωπαίους δεν είναι όχι απλά καθόλου καλή, δεν προμηνύει τίποτα καλό. Και θα σας το εξηγήσω αυτό. Αν δείτε, πάρετε και δείτε, ακόμα και αυτό το οποίο λένε οι τιμές του πετρελαίου. Θα χάσει ο πρόεδρος Τραμπ τις εκλογές γιατί οι τιμές του πετρελαίου είναι υψηλά. Ακούστε να σας πω κάτι. Και του ντίζελ, ειδικά του ντίζελ.
0: Ναι.
1: Το ντίζελ πράγματι και τα καύσιμα έχουν ανέβει. Και λογικό είναι από τη στιγμή που έχει πάει το πετρέλαιο και πήγε, όμως θα σας πάω από μια παράμετρο. Στην περίοδο της έξαρσης των τιμών μετά τις 24 Φεβρουαρίου του 2022 που έγινε η εισβολή της Ρωσίας, δεν έχει μεγάλη διαφορά από αυτό που έγινε τώρα. Δηλαδή ενώ τότε το πετρέλαιο Brent είχε πάει 137 δολάρια, τώρα μόνο δύο μέρες, 9 Μαρτίου και 19 Μαρτίου, πήγε στα 120 και έκτοτε κινήθηκε ακόμα και στα 72 προς τα κάτω. Δηλαδή η διαφορά της τιμής ήταν μεγαλύτερη το 2022 όταν έγινε η επέμβαση. Και αυτό πρέπει να παραξενεύει κάποιους, διότι τούτα εδώ που συμβαίνουν τώρα είναι τρεις χειρότερα από αυτά που είχαν συμβεί τότε με την Ουκρανία. Δεύτερον, στα διυλισμένα προϊόντα. Οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων, που διυλίζονται δηλαδή από το αργό πετρέλαιο, έχουν κάνει παρουσιάζουν άλλη μορφή. Ενώ τότε ο τόνος ήταν 600, 700, 800 ευρώ και είχε φτάσει maximum στα 1200, συγγνώμη, δολάρια ο τόνος των αεροπορικών καυσίμων, τώρα ο τόνος είχε φτάσει μέχρι και στα 1800 δολάρια. Έχει σπάσει ρεκόρ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει αυτονομηθεί η αγορά των καυσίμων από την αγορά του αργού πετρελαίου.
0: Mm.
1: Και δυστυχώς αυτά οι αναλυτές ή δεν τα ξέρουν ή δεν έχουν τον τρόπο να τα μάθουν. Και πάμε λοιπόν και σε μια σύγκριση η οποία είναι απαραίτητη τόσο στο πετρέλαιο όσο και στο φυσικό αέριο, που ενδιαφέρει τόσο τους καταναλωτές που μας ακούνε, αλλά ενδιαφέρει και τους ανθρώπους που διεξάγουν το εμπόριο, δηλαδή αυτούς που έχουν τα φορτηγά και αυτούς που έχουν τις βιομηχανίες και τις ενεργοβόρες βιοτεχνίες. Όταν λένε ότι στην Αμερική το ντίζελ έφτασε σε ύψος ρεκόρ και η αμόλυβδη έχει φτάσει σε ύψη ρεκόρ, δυστυχώς στις αναλύσεις δεν βλέπω να μετατρέπουν το γαλόνι σε δολάρια που μετρούνται εκεί, να μετατρέπουν και να το συγκρίνουν με τις τιμές εδώ που τις μετρούμε σε λίτρο και ευρώ. Εμείς λοιπόν, επειδή όχι από διαστροφή αλλά ως επαγγελματίες του χώρου, τα βλέπουμε αυτά σε μία τιμή, δηλαδή συγκρίνουμε
0: ναι.
1: την τιμή που έχει το λίτρο σε δολάρια στην Αμερική με την τιμή που έχει το λίτρο της αμόλυβδης ή του ντίζελ σε δολάρια εδώ στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη.
0: Πόσο είναι?
1: Η σύγκριση είναι ικτρή.
0: Δηλαδή
1: το ντίζελ,
0: ναι.
1: αυτό που χρησιμοποιούν δηλαδή οι επαγγελματίες ή τα γιοταχή που κινούνται με ντίζελ, στην Αμερική είναι στο 1,64 δολάρια ανά λίτρο και εδώ έχει φτάσει 2,40.
0: 2,40 δολάρια ανά λίτρο είναι σε εμάς.
1: Δολάρια ανά λίτρο, βεβαίως. Γιατί το χρησιμοποιούμε σε ένα νόμισμα. Γιατί λαμβάνουμε υπόψη και τη συναλλαγματική ισοτιμία. Και ξέρετε τώρα τελευταία αυτοί που έλεγαν ότι θα πέσει το δολάριο, θα αποδολαροποιηθούμε, ότι θα συντριβεί το δολάριο είναι μέσα στον πόλεμο έχει γίνει πιο ισχυρό από ποτέ. Έχει ανατιμηθεί το δολάριο. Άρα πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Βλέπουμε δηλαδή εκεί ότι τελικά ο Αμερικανός οδηγός του ντίζελ πληρώνει σχεδόν 80% φθηνότερο από ό,τι το πληρώνουμε εμείς. Δεύτερον,
0: ναι.
1: επιτρέψτε μου να σας πω.
0: Παρακαλώ.
1: Το ποσοστό των γιοταχή αυτοκινήτων που κινούνται με ντίζελ στην Αμερική δεν ξέρουν πόσο είναι. Και είναι μόλις 3%. Άρα το ντίζελ δεν αφορά τους γιοταχίδες που μόνο 3% οχήματα καίνε ντίζελ. Στην Ευρώπη, παρά την προσπάθεια να αλλάξει η ταξινόμηση και να μειώσουμε τα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα, είμαστε ακόμα στο 40%. Άρα η σούπερ αυξημένη τιμή του ντίζελ...
0: Δεν επηρεάζει αυτούς, επηρεάζει εμάς.
1: Ναι, ποιος, βέβαια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει και μια εξόχως κραυγαλαία διαφορά στην Αμερική στις τιμές της χοντρικής του φυσικού αερίου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πριν δύο εβδομάδες, να ξέρετε, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο ήταν 7 φορές πιο ακριβότερο στη χοντρική από ότι ήταν το αμερικάνικο. Και τώρα ξέρετε που είναι. Είχε πάει 12 φορές ακριβότερο και ευτυχώς μειώθηκε το spread, μειώθηκαν οι διαφορές και είναι 9 με 10 φορές πιο ακριβότερο από το αμερικάνικο. Ναι, αλλά εδώ δεν είναι μόνο ότι η σύγκριση αυτή που θα γίνει αναπόφευκτα. Δεν είναι μόνο ότι πληρώνουμε πανάκριβα τη χοντρική του φυσικού αερίου, είναι ότι έρχεται, και δεν είναι μόνο η θέρμανση, δεν είναι μόνο η ηλεκτροδότηση, γιατί από το φυσικό αέριο παράγουμε και ρεύμα, είναι και τα εργοστάσια τα ίδια. Ξέρετε τι είναι ένα εργοστάσιο που είναι, έχει από πίσω στην αυλή του ένα εργοστάσιο να έχει μία μηχανή, μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από φυσικό αέριο στην Ευρώπη και το ίδιο πράγμα να το πάρεις και να το βάλεις στην Αμερική. Η διαφορά τότε στα δύο εργοστάσια, αν μιλάμε για ακριβώς τα ίδια πράγματα που και είναι, είναι εφταπλάσια πιο ακριβή.
0: Άρα είναι μια ανταγωνιστική η δικιά μας η αγορά, είτε μιλάμε για εργοστάσια
1: γενικότερα. Γι' αυτό ήδη έχουν αποδημήσει από την Ευρώπη στην Αμερική ή και σε άλλες, όχι μόνο στην Αμερική, διότι το τέρας της ακριβές χτυπάει στην καρδιά της βιομηχανίας.
0: Κυρία
1: αυτό το πράγμα χειροτερεύει.
0: Κυρία Θελή, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε, αλλά θα ήθελα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξαναμιλήσουμε, γιατί πρέπει να φτάσουμε και στο κομμάτι των προτάσεων για θεραπεία, εκεί που μας απασχολεί και μας πονάει εμάς περισσότερο, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας.
1: Και εγώ με μεγάλη χαρά να το κάνουμε, αλλά πιστέψτε με, θα το κάνουμε για τον κόσμο, διότι αυτού του είδους τις προτάσεις τις κάνουμε από το 2020 και μετά που είχα γράψει το άρθρο «Γκαζ Μαγεδόν», ότι έρχεται Αρμαγεδόν στο φυσικό αέριο, και πιστέψτε με, δεν τις ακούει κανένα.
0: Κύριε Γιώργο Αταλή, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ θα κλείσουμε και την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ τον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν στα DEX. Καλή συνέχεια, διότι έρχεται η Ελένη Μπαρμπάκου με τις βραδινές πτήσεις των ΘΙΤΑ, ενώ έχουμε και το δελτίο ειδήσεων. Είναι έτοιμος στις επάλξεις ο Αλέξης Νικηφορίδης για να μας πει τα νεότερα. Καλό βράδυ σε όλους. Αύριο με υγεία τα ξαναλέμε στις 8.
2: ΘΙΤΑ FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Από τη Θεσσαλονίκη. Στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ. Καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Η ώρα στον ΘΙΤΑ FM. Είναι 9. ΘΙΤΑ FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον ΘΙΤΑ FM 107,1.

0: Δελτίο ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Θα τελειώσουμε γρήγορα με τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Καλό τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν στον οικονομικό αποκλεισμό του Ιράν, έτσι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφού απείλησε για μια ακόμη φορά το Ιράν με καταστροφή. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η αποστολή της Κούβας αποχώρησε από την αίθουσα όταν ο Τραμπ είπε πως είναι ένα απολύτως αποτυχημένο κράτος που μας απειλεί έξω από την πόρτα μας. Την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο ζήτησε ο Ταγί Περντογκάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ζήτησε επίσης να ενταχθεί η Τουρκία στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ώρα της ομιλίας του Τούρκου Προέδρου, οι εκπρόσωποι του Ισραήλ αποχώρησαν από την αίθουσα. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, μέσα σε ένα χρόνο η τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 16%, αλλά είναι η πέμπτη χαμηλότερη αύξηση και παραμένει κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Μαρία Καριστιανό κατέθεσε στη δίκη των Ντεμπών, κατηγόρησε τον εφέτη ανακριτή που έκανε την έρευνα, λέγοντας πως εκτέλεσε τις εντολές του Μητσοτάκη. Στο στόχαστρο της μπήκε ο τότε Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, ενώ ανέφερε πως παραμένει στο απειρόβλητο Καραμανλής. Λείπουν οι κυριότεροι κατηγορούμενοι, Καραμανλής, Τριαντόπουλος και Αγοραστός, είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή. Δεν είναι δυνατόν να κατηγορούνται για πλημέληματα όλοι αυτοί από την Hellenic Trade, όλοι ήξεραν. Εξετάστηκε από τον ανακριτή για δεύτερη φορά η γραμματέας του γιατρού που είναι προφυλακισμένος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι συνήγοροι των δύο γιατρών έχουν το δικαίωμα στην Παρασκευή να προσφύγουν, ζητώντας την άρση της προσωρινής τους κράτησης. Σε ειδικό ανακριτή έχει παραπευθεί η υπόθεση του κυκλώματος με απάτες εις βάρος του δημοσίου ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν συλληφθεί 5 άτομα, στη δικογραφία αναφέρονται άλλοι 18. Βιομηχανικά απόβλητα από την βιομηχανία Μπισκότων Παπαδοπούλου έριχναν σε φρεάτι ο ιδιοκτήτης Μεζινάδικου και ο οδηγός βιτιοφόρου. Τα τοξικά απόβλητα κατέληγαν στον Κυβισό, συνελήφθησαν 3 άντρες. Η Μπισκοτοβιομηχανία απήντησε πως δεν της ανήκει το βιτιοφόρο, αλλά και ότι η μεταφορά των λιμάτων προς το κέντρο επεξεργασίας έχει δοθεί σε ιδιωτική εταιρεία. Άλλος ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε στη Ρόδο στην προσπάθεια να διασωθούν δύο τουρίστες εγκλωβισμένοι σε φαράγγι, έπεσε από μεγάλο ύψος. Εξαιτίας της κακοκαιρίας στη Δυτική Ελλάδα μπήκαν νερά στα δύο νοσοκομεία της Πάτρας, πυρκαγιά ξέσπασε σε πολυκατοικία στην Κέρκυρα από Κεραυνό, δύο ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν σε αυτοκίνητο σε Χήμερο στην Αργολίδα. Από Κεραυνό υπέστη ανακοπή εκπαιδευτικό στην Ηλιούπολη, από την ίδια αιτία ξέσπασε πυρκαγιά στη Βασίλη Τσακώνησας.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Σχετικά έθριος ο καιρός σας στην πόλη, με ελαφριές νεφώσεις στους 25 βαθμούς στο θερμόμετρο, καταιγίδες αναμένονται το βράδυ στη Χαλκιδική, η κακοκαιρία θα επεκταθεί προς τα νότια στις σποράδες, στην Εύβοια και τη Μαγνησία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στον Fit FM 107,1. Στα ραδιόφωνά σας έως τις 11 το βράδυ, η Ελένη Μπαρμπάκου και οι βραδινές πτήσεις. Χρόνια πολλά να ευχηθώ σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Πρώτα απ' όλα εδώ στον αγαπητό συνάδελφο, τον Κλεάνθη τον Μανολάρα, που έχει τα γενέθλιά του και με κέρασε και πολύ ωραία γλυκά. Να ξέρετε, έχουμε πολλούς με γενέθλια από εδώ και πέρα. Να πω όμως χρόνια πολλά, εκτός από τον Κλεάνθη που έχει γενέθλια και σώσου γιορτάζεται λόγω ονομαστικής εορτής, έτσι. Η ζωγραφιά γιορτάζει σήμερα, η Λουίζα, ο Λοΐζος, ο Φωκάς, ο Φώκιος, ο Φώκης, η Φωκίνα, και είναι και Ευρωπαϊκή Μέρα Μετακινήσεων. Αυτή η εβδομάδα χωρίς αυτοκίνητο, η οποία καλά κρατεί. Αν βγείτε λίγο στην Τζιμίσκη και δείτε τι γίνεται αυτή την ώρα, θα καταλάβετε τι σημαίνει εβδομάδα χωρίς αυτοκίνητο. Δηλαδή μόνο με αυτοκίνητο από εδώ και πέρα. Γιατί έχουμε και προβλήματα και με το μετρό από ό,τι είδα νωρίτερα. Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί τώρα η κίνηση και στις δύο γραμμές του μετρό. Είναι η μέρα ελληνικού εμπορίου. Και κάτι άλλο που, τέλος πάντων, επειδή είναι λίγο δυσιώνα, δεν θέλω να τα αναφέρω τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Εγώ έχω να σας πω ότι στο Fit FM 107,1 θα φτάσουμε έως τις 11 με πολύ ωραίες μουσικές. Θα δούμε τι μας έχει φέρει η σημερινή ημέρα. Βεβαίως πάντα το πρώτο θέμα της ημέρας είναι η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και όλα όσα φέρει πίσω από όλο αυτό. Ένας ολόκληρος κόσμος παρανομίας, ένας ολόκληρος κόσμος που φέρει μαζί του πάρα πολλά που μάλλον αναδύουν δυσοσμία και... Εκείνο που πρέπει να βρούμε όλοι μας από εδώ και πέρα είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε την υποκρισία που υπάρχει σε αυτή την κοινωνία. Βρίθει κοινωνία από υποκρισία, που όλοι κάνουν ότι πέφτουν από τα σύννεφα σε αυτόν τον τόπο όταν ανακαλύπτουν ξαφνικά παράνομα ιατρία, παράνομους γιατρούς, παράνομες πράξεις ιατρικές. Όλοι πέφτουμε από τα σύννεφα. Η χώρα λοιπόν του πέφτω από τα σύννεφα στον Fit FM 107,1 μέχρι τις 11 μαζί.

Και ο χρόνος προχωράει, η νύχτα προχωράει μέχρι τα FM 107,1 στα ραδιοφωνά σας. Άκουσα κάτι που είπε ο Ελκίνος Ιωαννίδης στο βράδυ σε μια συναυλία που έδωσε στο Λυκαβητό με υπέροχα τραγούδια. Έδωσε μια πολύ μεγάλη συναυλία επειδή ώρες τραγουδούσε. Είπε όμως και κάτι όταν αναφέρθηκε στα τελευταία γεγονότα. Διέκοψε λίγο τη ροή του προγράμματος του και έστειλε ένα δυνατό κοινωνικό μήνυμα και πολιτικό. Και με αφορμή την πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, είπε ότι χρειάζεται όλη αυτή η ανθρωποθυσία τελικά σε αυτόν τον τόπο. Από τα λίγα πράγματα που παίρνουμε κουράγιο, όπως είπα, είναι σημαντικά. Και ειδικά σε μια χώρα που βλέπεις ότι πρέπει να έχει θέμα να πεθάνουν άνθρωποι για να αλλάξει κάτι. Και είναι τόσοι συνάνθρωποι μας. Ακόμα και ένας διάσημος συνάδελφος, εσύ ιατρείο στο Κολωνάκι, αναφερόμενος στο Γιώργο Μαζονάκη, κάποιος πρέπει να πεθάνει πάντα για να αλλάξει κάτι. Πού ζούμε, χρειάζεται όλη αυτή η ανθρωποθυσία. Και μετά περνάει ο καιρός και έντρομος συνειδητοποιείς ότι και πάλι δεν έχει αλλάξει τίποτα τις περισσότερες φορές. Σαν το καληνύχτα και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ από το τραγούδι. Κάπως έτσι λοιπόν είναι τα πράγματα, όπως θα διηγείται εδώ με τον αφηγηματικό του τρόπο ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Κάποτε, πριν από πολλά χρόνια, τον είχα συναντήσει σε μια συνέντευξη τύπου στο Μήλο. Το θυμάστε τον Μήλο? Τότε όλη η ραδιοφωνική παραγωγή που ήμασταν στα μουσικά ραδιόφωνα είχαμε πάει να τον συναντήσουμε, γιατί είχε βγάλει ένα δίσκο με το περίφημο τραγούδι «Ο Προσκυνητής». Θέλαμε πολύ να μάθουμε για αυτό το τραγούδι, θέλαμε πάρα πολύ να μιλήσουμε για αυτό το τραγούδι. Εκείνη ακριβώς τη χρονική στιγμή υπήρχε μια τρομερή συγκυρία. Αυτό το τραγούδι είχε ακουστεί σε ένα Big Brother. Το είχαν βάλει στην αποχώρηση ενός παίκτη. Δεν άντεξα λοιπόν και τον ρώτησα πώς αισθάνθηκε, γιατί όλη η Ελλάδα έβλεπε τότε τον Big Brother, ήμασταν σε άλλες εποχές, και μου απάντησε ότι όταν το τραγούδι φεύγει από τον δημιουργό του και δίνεται στον κόσμο, τότε ο καθένας μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει, ευτυχώς ή δυστυχώς. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα, είναι όπως ακριβώς τα παιδιά σου που τα αφήνεις ελεύθερα να ζήσουν. Τους δίνεις αυτό που θέλεις εσύ, αλλά από την ύστερα τους αφήνεις και μια ελευθερία επιλογής. Έτσι ακριβώς είναι και τα τραγούδια. Οτιδήποτε και να κάνουν μετά, οποιαδήποτε πορεία και να ακολουθήσουν, δεν μπορείς εσύ να την απαγορεύσεις. Γιατί τα δίνεις στον κόσμο. Και κάθε τραγούδι είναι μια ιστορία που ο καθένας της δίνει μια διαφορετική διάσταση, μια διαφορετική εικόνα, ένα διαφορετικό όνειρο, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του, τα όνειρά του, τη ζωή του, τις ελπίδες του.

κάτι βροχούλες βλέπω για απόψε το βράδυ, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αλλά μπορεί και να τις αποφύγουμε. Λίγο ξόφαλτσα μου φαίνεται ότι περνάνε από τη Θεσσαλονίκη. Όπως και να έχει, πάρτε μια ομπρέλα μαζί σας αν βγείτε αυτή την ώρα έξω. Θα σας χρειαστεί, θα είναι και το απαραίτητο αξεσουάρ αυτής της εβδομάδας, αφού μπαίνουμε ουσιαστικά σε πιο φθινοπορεινές θερμοκρασίες. Και από σήμερα το έχουμε καταλάβει και γενικά έχουμε καταλάβει ότι όλη αυτή η εβδομάδα, νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, θα είναι ολίγο φθινοπορεινή. Ήδη είδα κόσμο να φοράει μπουφανάκια, να φοράει φουτεράκια. Έχει αλλάξει λίγο καιρός, έχει κρυώσει λίγο παραπάνω. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία αυτή τη στιγμή στην πόλη. Τώρα, μάλιστα, εδώ που είμαστε και εμείς στην περιοχή των Λαδάδικων, ερχόμενοι, είδα πάρα πολύ κόσμο έξω, τραπεζάκια έξω ακόμα, αλλά φορώντας λίγα ρούχαλακια παραπάνω για να αντέξουν το κρύο. Ακούτε Θήτα FM 107,1 στα ραδιοφωνά σας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Πάμε μαζί έως τις 11 να σας πω έναν τρόπο επικοινωνίας, τον οποίο μπορείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να χρησιμοποιήσετε, γιατί είναι δωρεάν, μέσω Viber. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στον Θήτα FM 697-720-70. Ξαναλέω το τηλέφωνο, το οποίο θα πρέπει να κρατήσετε στη μνήμη του κινητού σας στο Viber 697-720-70. Οτιδήποτε θέλετε να πούμε, να συζητήσουμε, να πούμε μια καλησπέρα, να πούμε πώς περνάτε, τι γίνεται εκεί έξω, πώς είναι οι τελευταίες 10 ημέρες αυτού του μήνα, του Σεπτέμβρη, που ξαναμπήκαμε και στην κανονικότητα όλοι, ξαναμπήκαμε μέσα στη ρουτίνα, ξαναμπήκαμε μέσα στην, θα έλεγα, στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, πριν από λίγο ήμουν σε ένα γιατρό για ένα ζήτημα που έχω και του λέω: γιατρέ μου, πήγα διακοπές το καλοκαίρι και αυτό, τέλος πάντων, που είχα ένα σύμπτωμα και το είχαμε συζητήσει, μου πέρασε. Και μου λέει: μα θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το καλοκαίρι και οι διακοπές τι δημιουργούν στον κόσμο? Αυτοίαση. Γιατί, του λέω, γιατρέ? Γιατί, μου λέει, η ψυχολογία είναι ψηλά. Γιατί είσαι σε διακοπές, γιατί δεν έρχονται λογαριασμοί, γιατί δεν σκέφτεσαι τη δουλειά, γιατί δεν σκέφτεσαι τις υποχρεώσεις, δεν σκέφτεσαι το αέριο, δεν σκέφτεσαι τη ΔΕΗ, δεν σκέφτεσαι όλα αυτά, τέλος πάντων, τους λογαριασμούς. Γιατί είσαι λίγο μακριά και νομίζεις ότι λίγο έχεις ξεφύγει από όλα αυτά. Αλλά με την επιστροφή στην καθημερινότητα και στο Σεπτέμβρη, ξαναρχίζουν όλα τα συμπτώματα να βγαίνουν στην επιφάνεια. Οπότε. Και δεν είναι κβαντική ιατρική αυτή, έχω να σας πω. Όχι. Είναι αυτό που λένε όλοι οι γιατροί, ότι η ψυχολογία στον άνθρωπο δίνει φτερά και βοηθάει κατά το 50% και στην ίαση διαφόρων, έτσι, νοσημάτων.

Πάμε όλο τεχώς 25 λεπτά μετά τις 9 στο Φίτε Θέμα 107,1 και έχουμε τα 13 μέτρα της Έλλας για την αντιμετώπιση των χρυσών τηλεφωνικών απατών, οι οποίες πρέπει να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει, έχουν γίνει μάστιγα πλέον σε όλη τη χώρα και δεν αφορούν μόνο ανθρώπους ανυποψίας τους, αλλά και ανθρώπους που μπορεί να πέσουν θύματα αυτής της πλεκτάνης και μάλιστα είναι και υποψιασμένοι οι πολίτες, αλλά ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν αυτά στους υπολογιστές τους, στα κινητά τους, τους κάνουν να δημιουργούνται μέσα τους ένας πανικός και να πέφτουν θύματα όλων αυτών των επιτηδίων. Λοιπόν, αποφάσισε η Ελλάς μαζί με τις τράπεζες και με τα δεδομένα, τα μπλοκ στα κινητά και διευκολύνσεις προς τα θύματα. Λοιπόν, θα υπάρξει ένα εθνικό κέντρο αντιμετώπισης απάτης με τη συμμετοχή της Ελλάς και βέβαια η σύνταξη ενός πρωτοκόλλου έκτακτης ανάγκης θα υπάρξει, όπου θα γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες, προσέξτε, μέσα σε 30 λεπτά. Από τη στιγμή δηλαδή που επικοινωνείς σε ένα τηλεφωνικό κέντρο που θα σας πω παρακάτω, ώστε να υπάρξει άμεση διακοπή ροής χρημάτων προς τα κυκλώματα. Η δυνατότητα οι τράπεζες να προσφέρουν, θα έλεγα, αυτή την προστασία την αυξημένη και με χαμηλότερο όριο ανάληψης συναλλαγής, καθυστέρηση μεγάλης πληρωμής προς ένα νέο λογαριασμό και τη δημιουργία πιστοποιημένων, ενός μητρώου πιστοποιημένων αποστολέων SMS. Αυτά λοιπόν θα είναι τα 13 μέτρα κατά των απατών που προωθεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μαζί με την ελληνική αστυνομία μετά από τις διαδοχικές συσκέψεις που είχε ο κύριος Χρυσοχοίδης και αποκαλύπτει βέβαια μια πρωτοφανή έξαρση αυτών των απατών τον τελευταίο καιρό αυτού του αδικήματος και είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο εξάμηνο, προσέξτε τώρα στοιχεία για να καταλάβετε πού είμαστε, το πρώτο εξάμηνο του 2026 σημειώθηκαν σε όλη την επικράτεια 6.399 απάτες και ολόκληρο το 2025 είχαν καταγραφεί 7.982. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν εφεύρει νέους τρόπους και βαδίζουν με αλματώδεις ρυθμούς. Είμαστε πάντα πίσω από το ηλεκτρονικό έγκλημα. Το 42% εξ αυτών αφορούν την προσέγγιση με το πρόσχημα της ιδιότητας του υπαλλήλου της ΔΔΕ, το πολύ διαδεδομένο. Άλλοι κάνουν τους λογιστές, άλλοι κάνουν τους εφοριακούς, άλλοι κάνουν τους αστυνομικούς, άλλοι κάνουν τους τραπεζικούς υπαλλήλους, άλλοι κάνουν τους δικηγόρους. Ακόμα παρατηρείται και πολύ μεγάλη αύξηση των απατών σε σύνολο 33% με παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα από εταιρείες courier που έχεις ένα δέμα και πρέπει να πας να το πάρεις, από δημόσιες υπηρεσίες τάχα, από τράπεζες με στόχο την υφαρπαγή βεβαίως των κωδικών. Υπάρχει λοιπόν ένα σχέδιο. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα σας πω περισσότερα στη συνέχεια γιατί είναι κάτι που μας αφορά όλους. Όλους. Μην νομίσετε επειδή δεν σας έχει τύχει ή τα έχετε ακούσει και τα έχετε διαβάσει πατού, δεν μπορεί να σας συμβεί. Μπορεί να συμβεί στον καθένα μας. Κανένας δεν είναι ξυπνότερος κάποιου άλλου. Απλώς να ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πάντα πολύ πιο μπροστά ακόμα και από κάθε δικλείδη ασφαλείας που μπορεί να έχει το κινητό μας, ο υπολογιστής μας, ακόμα και η τράπεζά μας.

Έλεγα πρωτήτερα ότι ζούμε στη χώρα του που έφτω από τα σύννεφα. Τώρα ζούμε και στη χώρα της απάτης, η οποία θα έλεγα ότι μας έχει ξεπεράσει πλέον όλους. Να πω κάποια από τα μέτρα που έχει σκοπό να λάβει η Ελλάς για να προλάβει αυτό το ψηφιακό έγκλημα, αυτές τις απάτες οι οποίες έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στην ελληνική κοινωνία, σε οικογένειες και όχι μόνο σε μεγαλύτερους ανθρώπους ηλικιωμένους, αλλά και σε πολύ νεότερους. Να σας πω λοιπόν τι θα γίνει τώρα με τις τράπεζες, σύμφωνα με αυτό το σχέδιο που φαίνεται το Υπουργείο να έχει κατά νου να υλοποιήσει. Οι τράπεζες λοιπόν θα προσφέρουν προαιρετικά σε οποιοδήποτε πελάτη επιθυμεί αυξημένη προστασία. Παραδείγματος χάρη, θα μπορέσει να ζητήσει χαμηλότερο ημερήσιο όριο ανάληψης ή συναλλαγής, αλλά το δεύτερο που είναι και το πιο σημαντικό, μπορεί να ζητήσει καθυστέρηση μεγάλης πληρωμής προς νέο λογαριασμό. Και αυτό θα αποτελέσει μία ασφαλιστική δικλίδα ώστε τα λεφτά να καθυστερήσουν να μπουν σε ένα λογαριασμό που δεν έχουν ξαναμπεί, που είναι κάτι που δεν είναι και πολύ συνηθισμένο για τη συγκεκριμένη τράπεζα. Το μέτρο δεν πρέπει να επιβάλλεται αυτομάτως λόγω ηλικίας. Μπορεί όμως να τιμωρηθεί αυτός που προσπαθεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε ένα συμπολίτη του και να προωθηθεί ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους που το επιθυμούν. Μπορούμε δηλαδή προς το παρόν να δημιουργήσουμε δύο μέτρα απέναντι στις τράπεζες, εμείς οι ίδιοι, δηλαδή να ζητήσουμε με καθυστέρηση να μπαίνουν σε άλλους λογαριασμούς τα λεφτά μας, όταν πρόκειται μάλιστα για μια συνήθιστη συναλλαγή που δεν την έχουμε ξανακάνει. Και το επόμενο μέτρο είναι ένα χαμηλότερο ημερήσιο όριο στις συναλλαγές μας. Και τώρα να πάμε σε αυτές τις επιβεβαιωμένες σελίδες ψαρέματος, τις ψεύτικες επενδυτικές πλατφόρμες υποτίθεται, η απομιμήσει site, όπου υπάρχει μια διαδικασία, θα έλεγα, τυχαίας αναφοράς και αφαίρεσης με τις αναγκαίες δικαστικές εγγύησεις που απαιτούνται. Με κύριο στόχο μια απάτη, όταν εντοπίζεται σήμερα, να μην παραμείνει ενεργή επιμέρες, ώστε να έχει την ευκαιρία ο απατεώνας να συλλέξει και άλλα θύματα. Δηλαδή, με το που θα τον βρίσκουν, κατευθείαν θα μπορούν να κατεβάζουν τη σελίδα και να τον βρίσκουν κιόλας, να βρίσκουν τα ηλεκτρονικά του αποτυπώματα. Μεγαλόπνοα τα σχέδια της Ελλάς και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Ισοχοίδης το έχει πάρει πάρα πολύ ζεστά, γιατί είπαμε, είμαστε η χώρα του πέφτω από τα σύννεφα και της μεγάλης απατεωνιάς.

Εντάξει, να μην είμαστε και πάρα πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας. Εδώ στην Ελλάδα, ότι έχουμε πολλές ψηφιακές απάτες, που να δείτε τι γίνεται στη Γερμανία. Τώρα, ακούστε να δείτε τη νέα ταξιδιωτική τάση που μας έρχεται από τη Γερμανία και δηλώνει ότι και εκεί δεν έχουν το Θεό τους. Λοιπόν, νέα ταξιδιωτική τάση, βάζουν αλουμινόχαρτο στα διαβατήρια και ο λόγος είναι η πρακτική, στο φόβο που έχουν ότι θα μπορούσαν να διαβάσουν ασύρματα, ευαίσθητες πληροφορίες και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Μια συνήθιση λοιπόν ταξιδιωτική τάση κάνει το γύρο του TikTok τον τελευταίο καιρό και ταξιδιώτες τυλίγουν τα διαβατήριά τους με αλουμινόχαρτο σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν τα προσωπικά τους δεδομένα από μια πιθανή ψηφιακή υποκλοπή. Η πρακτική τώρα βασίζεται στο φόβο ότι οι επιτίδιοι θα μπορούσαν να διαβάσουν ασύρματα ευαίσθητες πληροφορίες από το διαβατήριο. Και σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας και Πληροφοριών της Γερμανίας, το τσιπ χρησιμοποιείται για γρήγορο και ασφαλή ελέγχο ταυτότητα στα σύνορα. Αποθηκεύει μεταξύ άλλων όλη την ψηφιακή φωτογραφία, το ονοματεπώνυμο, τον τόπο της γέννησης, το φύλο, το χρώμα των ματιών, το ύψος, τον τόπο κατοικίας, καθώς και δύο δακτυλικά αποτυπώματα. Οι ειδικοί όμως εμφανίζονται ιδιαιτέρως καθησυχαστικοί και λένε ότι θεωρούν πολύ δύσκολη, εξαιρετικά μάλιστα απίθανη, την πρόσβαση που μπορεί να έχουν στα δεδομένα των ταξιδιωτών μέσα στην πραγματικότητα που ισχύει εκεί, γιατί ο αναγνώστης θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μόλις λίγων εκατοστών από το διαβατήριο. Παρότι το αλουμινόχαρτο μπορεί να λειτουργήσει ως αυτοσχέδιο εμπόδιο στα ραδιοκύματα, οι ειδικοί χαρακτηρίζουν το μέτρο σε ένα μεγάλο βαθμό περιττό και αναποτελεσματικό. Τώρα, βέβαια, σύμφωνα με τους ειδικούς, το αλουμινόχαρτο προσφέρει μια ψυχολογική ασφάλεια στον ταξιδιώτη, όχι ότι είναι μια πραγματική ασφάλεια. Μην λέμε και ό,τι θέλουμε τώρα. Το αλουμινόχαρτο το βάζουμε στο φούρνο για να ψήνουμε το φαγητό. Τώρα το βάζουν και στα διαβατήρια στη Γερμανία, μας ξεπερνάει. Καλό βράδυ σε όλους, είτε θα είμαι 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε μαζί έως τις 11 με ό,τι μας έχει φέρει η σημερινή μέρα, 22 του Σεπτέμβρη.

Πάντως, αν κάτσεις και το καλοσκεφτείς, ο ψηφιακός κόσμος μας έχει λύσει τα χέρια σε πάρα πολλά πράγματα. Έχει δημιουργήσει γύρω μας μια απίστευτη ευκολία πληροφοριών και συλλογής πληροφοριών, τις οποίες δεν θα μπορούσαμε να τις έχουμε τόσο πολύ γρήγορα και τόσο πολύ εύκολα. Αλλά το αντιστάθμισμα είναι ότι θα πρέπει να προσέχουμε και πάρα πολύ κάθε είδους απάτης, υποκλοπής και ό,τι άλλο μπορεί να σου συμβεί σε αυτό το υπέροχο ψηφιακό κόσμο κατά τα άλλα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή για όλους μας. Λοιπόν, κοιτάζω τις περιοχές που έβρεξε πάρα πολύ σήμερα και βλέπω ότι είχε βροχή τη Χαλκιδική. Βεβαίως, βλέπω μάλιστα ότι υπήρξε μια πολύ έντονη βροχόπτωση στην περιοχή νότια, στην περιοχή του Ναυπλίου. Υπήρχε και ένας απεγκλωβισμός ενός ζευγαριού που περιέγραψαν ότι έζησαν εφιαλτικές στιγμές, αλλά τελικά μπόρεσε και τους έβγαλε η πυροσβεστική. Να πούμε ότι 115 mm το ύψος της βροχής στην Κίμη Ευβίας, όπου και εκεί είχαν πάρα πολλά προβλήματα, και από ό,τι φαίνεται και στη Χαλκιδική είχαμε, σε κάποιες περιοχές, στις Ποράδες βλέπω. Να δούμε τι θα γίνει αύριο, γιατί και αύριο θα έχουμε βροχούλα σε κάποιες περιοχές. Περνάει γρήγορα όμως όλο αυτό το βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο εξασθενεί και φεύγει, και θα έχουμε μέσα στις επόμενες μέρες και κάποιες έτσι ηλιόλουστες. Κάποια ηλιόλουστα μεσημέρια, αν και η θερμοκρασία πέφτει και πέφτει αισθητότατα. Λοιπόν, TTFM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο, και αν θέλετε μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα στο 697-7-2010-70. Καλησπέρα και ό,τι άλλο θέλετε να πείτε. Πώς περνάτε αλήθεια εκεί έξω? Η κίνηση Τζιμισκή είναι μια χαρά αυτή την ώρα. Βατή η οδός. Η κεντρική εμπορική αρτηρία της πόλης το βράδυ.

Τώρα έχω κάτι που δεν είναι και πολύ ευχάριστο για μας που οδηγάμε και παίρνουμε το κινητό αναχείρας. Υπάρχει και ένα πρόστιμο 350 ευρώ, το γνωρίζετε. Με το νέο κώδικο οδικής κυκλοφορίας υπάρχει και αφαίρεση του διπλώματος της άδειας οδήγησης, ακόμα και πινακίδων για σχεδόν 30 μέρες. Να σας πω τη μαύρη αλήθεια. Το πω και ένας φίλος μου. Και αυτό που συμβαίνει το τελευταίο καιρό είναι η καινούργια μόδα που λέγεται η μόδα του ενός λεπτού και είναι η βιντεοσκόπηση εν ώρα οδήγησης. Επίδειξη ταχύτητας, επικίνδυνη λιγμή στα social media, είναι αυτό που το βλέπουμε καθημερινά μέσα σε ιστορίες που ανεβάζει πάρα πολλοί κόσμος από το κινητό του την ώρα που οδηγεί. Το κινητό σηκώνεται, η κάμερα ανοίγει, ο δρόμος μετατρέπεται σε λίγα δευτερόλεπτα ένα περιεχόμενο για τα social media και ως όσον εαυτόν σωθείτο. Δηλαδή αυτό που γίνεται μέσα σε κινούμενα αυτοκίνητα, νυχτερινές διαδρομές, τιμόνι σε πρώτο πλάνο, κοντέρ που ανεβαίνει, μουσική που παίζει πολύ δυνατά, stories, αναρτήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις επικίνδυνη ελιγμή και μάλιστα με οδήγηση που μπορεί να μετατραπεί και σε ένα θέαμα για λίγα μόνο δευτερόλεπτα προβολής. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν αρχίζει όταν ο οδηγός πατάει γκάζι. Το πρόβλημα αρχίζει από την ώρα που κρατάει και το κινητό στο χέρι και έχει μια πλήρη απόσπαση της προσοχής του. Οπότε όταν κοιτάει την οθόνη του κινητού, έστω και για ένα δευτερόλεπτο, αυτό σημαίνει ότι μπορούν μερικά δευτερόλεπτα και να αλλάξουν τα πάντα. Ένας απότομος ελιγμός, ένα φρενάρισμα, ένας πεζός που ξαφνικά περνάει απέναντι, ένα βίκυκλο, ένα όχημα που αλλάζει λωρίδα. Όλα αυτά λοιπόν, αν κοιτάς το κινητό, κοιτάς την οθόνη αναγκαστικά, δεν έχεις το νου στο δρόμο. Οπότε αυτό πρέπει να το σταματήσουν όλοι. Είναι μία μόδα η οποία έχει κατακλείσει το διαδίκτυο και βλέπω και κάποιους καλλιτέχνες που το κάνουν, ανεβάζοντας story. Βλέπω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και το κάνουν και είναι άνθρωποι που έχουν πάρα πολλούς ακόλουθους και στο Instagram βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έπρεπε καθόλου να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά γίνεται και γίνεται καθημερινότητα και ιδιαίτερα στους νυχτερινούς δρόμους της πόλης. Θα πρέπει να προσέχουμε όλοι πάρα πολύ, γιατί μπορεί εσύ να μην κρατάς το κινητό, μπορεί εσύ να έχεις πλήρως την προσοχή σου στην οδήγηση, αλλά μπορεί να μην το κάνει ο άλλος απέναντί σου. Οπότε δεν θα ρίξεις καμία ευθύνη για ό,τι μπορεί να συμβεί. Αλλά ο άλλος. Αυτές οι συνήθειες των κινητών, αυτή η φιγούρα εντός εισαγωγικών που θέλουν να κάνουν όλοι, να δείξουν το νέο τους αυτοκίνητο, να δείξουν πόσο πάει το νέο τους αυτοκίνητο, τι μουσική ακούνε μες στο νέο τους αυτοκίνητο. Αλήθεια όμως, αλήθεια τώρα που λένε και οι νεότεροι από εμάς, αλήθεια, συμβαίνει και αυτό.

Έγκυρη πολυφωνική σφαιρική φωνή της Θεσσαλονίκης στα ραδιόφωνα σας, Σοφίτα FM 107,1, πλησιάζοντας στις 10. Ήρθε η ώρα για το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας για ό,τι συμβαίνει εδώ στην πόλη και σε όλο τον κόσμο. Με τον Αλέξη Νικηφορίδη. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε εμείς για τη δεύτερη ώρα των μουσικών πτήσεων. Μείνετε εδώ.

Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Ο μετά Χριστόν προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Θήτα FM 107,1. Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Οι ειδήσεις στον ΘΦΜ 107,1.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Θα τελειώσουμε γρήγορα με τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Καλό τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν στον οικονομικό αποκλεισμό του Ιράν, έτσι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφού απείλησε για μια ακόμη φορά το Ιράν με καταστροφή. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η αποστολή της Κούβας αποχώρησε από την αίθουσα όταν ο Τραμπ είπε πως είναι ένα απολύτως αποτυχημένο κράτος που μας απειλεί έξω από την πόρτα μας. Την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο ζήτησε ο Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ζήτησε επίσης να ενταχθεί η Τουρκία στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ώρα που τα έλεγε αυτά ο Τούρκος Πρόεδρος, η αποστολή του Ισραήλ αποχώρησε από την αίθουσα. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, μέσα σε ένα χρόνο η τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 16%, αλλά είναι η πέμπτη χαμηλότερη αύξηση και παραμένει κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας θα είναι η Ελλάδα ως το 2028. Η Μαρία Καριστιανό κατέθεσε στη δίκη των Ντιμπών, κατηγόρησε τον εφέτη ανακριτή που έκανε την έρευνα, λέγοντας πως εκτέλεσε τις εντολές του Μητσοτάκη. Στο στόχαστρο της μπήκε ο τότε Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, ενώ ανέφερε πως παραμένει ο Καραμαλής στο απειρόβλητο. Εξετάστηκε από τον ανακριτή για δεύτερη φορά η γραμματέας του γιατρού που είναι προφυλακισμένος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο συνήγορος του έχει το δικαίωμα ως την Παρασκευή να προσφύγει ζητώντας την άρση της προσωρινής του κράτησης. Σε ειδικό ανακριτή έχει παραμευθεί η υπόθεση του κυκλώματος με απάτηση εις βάρος του δημοσίου ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν συλληφθεί 5 άτομα, στη δικογραφία αναφέρονται άλλα 18. Η εισαγγελέα τους κατηγορεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτηση σε βάρος του δημοσίου με διαρκή δράση, άμεση συνέργεια, λαθρεμπόριο και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Βιομηχανικά απόβλητα από τη βιομηχανία μπισκότων Παπαδοπούλου έριχναν σε φρεάτιο ο ιδιοκτήτης Μεζινάτικου και ο οδηγός βιτιοφόρου. Τα τοξικά απόβλητα κατέληγαν στον Κηφισό, συνελήφθησαν δύο άντρες. Η μπισκοτοβιομηχανία απήντησε πως δεν της ανοίγει το βιτιοφόρο, αλλά και ότι η μεταφορά λιμάτων προς το κέντρο επεξεργασίας έχει δοθεί σε ιδιωτική εταιρεία. Άλλος ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε αυτή τη φορά στη Ρόδο στην προσπάθεια να διασωθούν δύο τουρίστες εγκλωβισμένοι σε φαράγγι, έπεσε από μεγάλο ύψος. Η δίωξη ναρκωτικών συνέλαβε στην Ιγουμενίσσα 36χρονο οδηγό, καθώς το φορτηγό του μετέφερε 300 κιλά χασίς αξίας 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Στο Ηράκλειο μεταφέρθηκαν 37 λαθρομετανάστες, τους οποίους περισυνέλεξε το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Εξαιτίας της κακοκαιρίας στη Δυτική Ελλάδα μπήκαν νερά στα δύο νοσοκομεία της Πάτρας, πυρκαγιά ξέσπασε σε πολυκατοικία στην Κέρκυρα από Κεραυνό, δύο ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν σε αυτοκίνητο σε Χήμερο στην Αργολίδα. Από Κεραυνό υπέστη ανακοπή εκπαιδευτικό στην Ηλιούπολη, από την ίδια αιτία ξέσπασε πυρκαγιά στη Βασίλισσα Κόριτσας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Σχετικά έθριος με αραιές νεφώσεις, στους 25 βαθμούς το θερμόμετρο. Η πρόβλεψη για αύριο αναφέρει θερμοκρασία από τους 15 ως τις 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο ΘΦΜ.
0: ΘΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

με την ξυπόλυτη Ντίβα από το Πράσινο Ακροτήρι. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, ακριβώς 9 λεπτά μετά τις 10. Το Πράσινο Ακροτήρι δεν το αγαπάμε μόνο εξαιτίας της Σεζάρια Βόρα, το αγαπάμε και όσοι παρακολουθούμε ποδόσφαιρο. Και φέτος το αγαπήσαμε και στο Μουντιάλ. Λοιπόν, να δώσω μια χρηστική είδηση. Υπενθυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε μαζί μέχρι τις 11 καθημερινά με βραδινές πτήσεις που έχουν τις αναταράξεις τους. Έχουν κάπου και κενά αέρος, αλλά έχουν και πολύ όμορφη θέα συνήθως οι βραδινές πτήσεις. Λοιπόν, να πω κάτι που έχει ενδιαφέρον χρηστικό. Αύριο θα έχουμε κλειστό δρόμο για 12 ώρες και μιλάω για τη Θεμιστοκλή Σοφούλη, όπου παίρνει αύριο σειρά με ασφαλτόστρωση, να τα πούμε και σωστά. Οι ιδιοκτήτες λοιπόν των οχημάτων έχουν ενημερωθεί με τη σχετική σήμανση, ώστε να μην παρκάρουν τα γεωταχή τους στο δρόμο. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο δρόμος είναι κλειστός για 12 ώρες από τις 5.30 αύριο πρωί-πρωί, πουρνό-πουρνό με το χάραμα, και θα μείνει κλειστός μέχρι τις 5.30 το απόγευμα. Σημειώνεται ότι χθες Δευτέρα τα έργα ασφαλτόστρωσης πραγματοποιήθηκαν στην οδό Θεαγένους Χαρίση από Περδίκα έως Ιωάννου Χρυσοστόμου και σήμερα Τρίτη στον ίδιο δρόμο έως την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Οπότε να έχετε κατά νου όσοι κατοικείτε σε αυτές τις περιοχές και έχετε παρκάρει τα αυτοκίνητά σας, με τη σχετική σήμανση απομακρύνετε τα όσο είναι καιρός, γιατί από αύριο πρωί-πρωί και μέχρι το απόγευμα θα υπάρξουν αυτές οι διαδικασίες της ασφαλτόστρωσης. Για να τα λέμε και σωστά τα πράγματα. Λοιπόν, 697-720-1070, το τηλεφωνικό νούμερο που ισχύει για το Viber του Theta FM 107,1. Εκεί στέλνετε ό,τι θέλετε και φωτογραφίες στέλνετε και καλησπέρες στέλνετε και ό,τι θέλετε να πείτε, εκεί ακριβώς το λαμβάνουμε εμείς υπό μορφή μηνύματος και επικοινωνούμε καθημερινά εδώ στον Theta FM από το πρωί, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Λοιπόν, το πρόγραμμα του Theta FM το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Στην έναρξη λοιπόν της αυριανής μέρας, να πω ότι το πρωινό με Κάρι με τον Δημήτρη Καρυπίδη σας ξυπνάει πρωί-πρωί. Αμέσως μετά έρχεται η Μελίνα Κάρα Παναγιωτίδου με το Μεσημέρια σε 8 με 10 και ακολουθεί ο Βαγγέλης Μωυσής από τις 10 έως τις 12 για την πρωινή σας ενημέρωση μέχρι να φτάσουμε στο μεσημέρι.

εκεί που παίρνει σειρά ο Βασίλης ο Τιχαγιάς, ο οποίος λίγο αυστηρά μας λέει ώρα να φεύγουν οι πρωινοί και μάλιστα το κρατάει μέχρι τις 2. 2 το μεσημέρι και έως τις 3 η Χριστίνα Ιχαλεπλίδου με το Θήτα 2 με όλη την ενημέρωση της ημέρας, με συνεντεύξεις, με ό,τι έχει φέρει η κάθε μέρα στην επικαιρότητά της, και στις 3 το απόγευμα έρχεται η Μαρούλη Μελιαχώβα με το Θήτα να μαθαίνεις. Από τις 5 και μετά ακολουθούν ωραίες εκπομπές, Δήμητρα Μακρύ, αμέσως μετά ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, μετά η Μάρνη Χατζημανουήλ, μετά η Βασιλική Υπολίτου, και κλείνουμε εμείς το πρόγραμμα εδώ στον Θήτα FM με τις βραδινές μας πτήσεις. Το λέω για να μένετε συντονισμένοι καθημερινά, γιατί έχουμε πάρα πολλές εκπομπές, γιατί είμαστε πολυφωνικοί, σφαιρικοί και έγκυροι. Και ερχόμαστε στα ραδιόφωνά σας κάθε μέρα.

Είναι Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη και δεν θα είναι ποτέ ξανά. Μία ώρα μας απομένει για να αλλάξει αυτή η μέρα, μέσα στο 2026. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο, στις βραδινές μας πτήσεις. Και έχω εδώ ένα κατάλογο για τη μακροζωία που λένε τώρα οι επιστήμονες έχουν αρχίσει και μας αλλάζουν σχετικά με τη διατροφή. Ξέρετε, πάρα πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια ήταν όλες αυτές οι βοτανοθεραπείες, όλα αυτά τα οποία έπρεπε να τρως που δεν είχαν καμία σχέση με τον ζωικό κόσμο. Έπρεπε να γίνεις φυτοφάγος, έπρεπε να γίνεις vegan, έπρεπε να γίνεις όλα αυτά που μας λέγανε. Σε μια δημόσια συζήτηση, λοιπόν, η λέξη μακροζωία ακούγεται σαν αριθμός. Για να φτάσεις τώρα τα 90 για τη μακροζωία, σημαίνει να πας 100. Να μην πας. Να πας. Πού ζουν μέχρι τα 100, σε ποιο νησί ζουν εδώ στην Ελλάδα? Στην Ικαρία. Ζουν, έχουν βρεθεί μέχρι τα 100. Τώρα θα μου πεις και η Μαργαρίτα Παπανδρέου έζησε μέχρι 103 ετών. Δεν είναι λίγο, άμα το σκεφτείς. Τι ρόλο λοιπόν παίζει η διατροφή μας στο να ζήσουμε πάρα πολλά χρόνια? Βγήκε λοιπόν μια νέα έρευνα που λέει, ανατρέπει τα δεδομένα και λέει τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που ξέραμε. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα ευρήματα, πρώτο και καθοριστικό ρόλο στο να ζήσουμε πολλά χρόνια παίζουν τα γονίδια μας. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Δηλαδή δεν πάνε εσύ να τρως τα καλύτερα και εγώ να έχω καλύτερα γονίδια, θα ζήσω περισσότερο από εσένα. Εκτός αν δεν με βρει κάτι ξαφνικό. Να χτυπήσω και λίγο ξύλο εδώ πέρα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Οι καθημερινές μας συνήθειες, κυρίως οι διατροφικές επιλογές, παίζουν βέβαια και αυτές ένα καθοριστικό ρόλο. Βέβαια, η έρευνα δείχνει ότι η μεσογειακή διατροφή, αυτό που λέμε για χρόνια, που βοηθάει πάρα πολύ όλους μας, που την ακολουθούν η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, μεταφράζει τη λογική της μεσογειακής διατροφής σε ένα πολύ πιο ευρύ πλαίσιο. Λοιπόν, τι γίνεται με τη μεσογειακή διατροφή? Μειώνει όλες τις χρόνιες φλεγμονές. Βελτιώνει το λιπιδεμικό προφίλ, δηλαδή τις χοληστερίνες, αυτά που μας παιδεύουν μετά τα 50. Ενισχύει όλα αυτά την ευαισθησία που έχουν στην ινσουλίνη οι άνθρωποι, προσφέρει πολυφενόλες και αντιοξειδωτικά, το ελαιόλαδο το ωραίο, τροφοδοτεί και το μικροβίωμα του εντέρου και υποστηρίζει την εγκυακή υγεία. Οπότε μην το ψάχνετε πάρα πολύ. Σαρδέλες, ελαιόλαδο, τάκο, ρεβίθια, φρούτα αντί για γλυκό κάθε μέρα, ξηρή καρπή αντί για γλυκά για τσιμπολόγημα, με άλλα λόγια, φασολάκια, χωριάτικοι, φακές και κόκκινο κρέας λίγο, δεν πειράζει, καμιά φορά αξίζει. Και ίσως δεν χρειάζεται και μια επαλήθευση όλο αυτό. Αν κάνουμε αυτά και αν τρώμε έτσι, μπορεί να ζήσουμε και μέχρι τα 100, όσοι δηλαδή αντέχουμε να ζήσουμε μέχρι τότε. Γιατί υπάρχει και ένα αίσθημα που λέγεται αντέχω. Η αντοχή μας. Δεν θέλουν να ζήσουμε πολύ. Δεν φτάνουν οι συντάξεις. Ασφαλιστικά αποθέματα.

Βγάζουμε τώρα λίγο τη γλώσσα στους καλοκαιράκηδες και πάμε υπέρ των χειμωνιάκηδων για να σας πω ότι έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο και υπάρχει μια εκπληκτική φωτογραφία που μπορείτε να τη δείτε αν ανατρέξετε στα social media. Και ανοιχτά παραμένουν τα καταφύγια, έχω να σας πω. Με τον υδράργυρο να έχει πέσει εκεί στις κορυφές του Ολύμπου στους 8 βαθμούς Κελσίου σήμερα, με ένα άκρο φθινοπωρινό σκηνικό και με την πετρόστρουγκα. Να έχει τις πρώτες νυφάδες που έκαναν την εμφάνισή τους στο οροπέδιο των Μουσών. Ο Όλυμπος δίθηκε στα λευκά για πρώτη χρονιά φέτος, για πρώτη φορά, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Στην Πετρόστρουγκα λοιπόν ο υδράργυρος υποχώρησε στους 8 βαθμούς Κελσίου τις μεταμεσονύχτιες ώρες και να πούμε ότι υπήρξε και μια ελαφρά έτσι χιονόπτωση, όχι τίποτα πολύ σοβαρό, χωρίς να το στρώσει, αφού το χιόνι ήλιωσε τόσο γρήγορα, αλλά αυτή η πρόσκαιρη χιονόπτωση προβλέπεται και για τις πρώτες πρωινές ώρες. Παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, να πούμε ότι τα καταφύγια του Ολύμπου παραμένουν ανοιχτά και υποδέχονται τους φίλους του βουνού, ενώ η ορειβατική περίοδος θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του Οκτώβρη. Τώρα, αν λάβουμε υπόψη και την πρόγνωση την αυριανή, που θα έχουμε τοπικές βροχούλες και πιθανές καταιγίδες, η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από 4 μέχρι 19, εδώ στη Θεσσαλονίκη μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου και να πούμε ότι από 15 μέχρι 22 ασθενείς βροχές λίγο το πρωί, αλλά με γρήγορη βελτίωση μέχρι το μεσημεράκι θα έχει βγει ολόλαμπρος ο ήλιος για να μας ζεστάνει. Παροδικά λοιπόν τα φαινόμενα αυτά, τα φθινοπορεινά. Να. Τώρα όσοι αγαπάτε πολύ το χειμώνα, τι να σας πω, κάντε μια βόλτα στον Όλυμπο, αν και δεν το κράτησε, δεν το όστρωσε. Από τώρα χιόνια θα μου πεις, γιατί όχι. Έχω δει τώρα εγώ στο Instagram φωτογραφίες από αυτούς που δεν αντέχουν το καλοκαίρι, που μας έχουν προειδεάσει ήδη. Θείτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας, Ελένη Μπαρμπάκου μέχρι τις 11, βραδινές πτήσεις.

Μπροστά μας έχουμε ένα φθινόπωρο και ένα χειμώνα πολύ δύσκολο, με την ενεργειακή κρίση στο φουλ, και έχουμε μπροστά μας εκλογές που τοποθετούνται την άνοιξη του 2027. Μπορεί να γίνουν και το Μάιο, λένε τώρα. Να εξαντλήσουν δηλαδή όλα τα περιθώρια. Πάντως, επειδή έχουμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις, βρύθη δημοσκοπήσεων αυτόν τον καιρό, όλο το πολιτικό σκηνικό είναι σε αναβρασμό, χωρίς όμως συνταρακτικές αλλαγές. Οι πολίτες όμως, στην συντηρητική τους πλειοψηφία, από ό,τι φαίνεται, εξακολουθούν να πιστεύουν πως η χώρα κινείται σε πολύ λάθος κατεύθυνση. Στον δρόμο προς τις κάλπες, 7 στους 10 εκτιμούν ότι το πρώτο κόμμα που θα είναι η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, σίγουρα δεν θα πετύχει την αυτοδυναμία. Τέλος, το πολιτικό καλοκαίρι αυτό που πέρασε και έκανε το ταμείο του στην 20η έκθεση εδώ στη Θεσσαλονίκη, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα ξεκάθαρο προβάδισμα, αλλά εις πράξεις είναι μείον, καθώς υποχωρεί στην πρόθεση ψήφου. Να πούμε βέβαια ότι το 61%, σχεδόν 7 στους 10, θεωρεί ότι η Ελλάδα βαδίζει σε μια λάθος κατεύθυνση, και αυτό δεν αφορά μόνο την οικονομική κρίση, δεν αφορά μόνο τη φτώχεια που υπάρχει έξω, δεν αφορά μόνο τον κόσμο ο οποίος υποφέρει, τον πολύ κόσμο, έτσι. Αφορά και την κρίση αξιών που υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, σε ένα σύστημα που, από ό,τι φαίνεται, κανένας μα κανένας δεν μπορεί να ενώσει αυτή τη στιγμή τον κόσμο και να του δημιουργήσει ένα συνέστημα όχι απλά οικονομικής ασφάλειας, αλλά και ένα συνέστημα, θα έλεγα, αλληλεγγύης και ενσυναίσθησης, αυτό που χρειάζεται ο σύγχρονος Έλληνας. Να νιώσει δηλαδή αλληλέγγυος, να νιώσει αυτή την αγάπη για τον συνάνθρωπό του, να μην τον φέρουν αντιμέτωπο με τον άλλον δίπλα του, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που θα ψηφίσει πλέον ο Έλληνας όταν έρθει εκείνη η ώρα, δηλαδή την άνοιξη του 2027, και μέχρι τότε υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Πάντως κρατάμε ότι η χώρα κινείται μάλλον προς τη λάθος κατεύθυνση. Μόνο ένα 29% θεωρεί ότι πάμε καλά. Ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε δηλαδή. Λοιπόν, πάμε ολοταχώς να κλείσουμε το τρίτο ημιωρό της σημερινής δύο ώρες ραδιοφωνικής συνάντησης που έχουμε κάθε βράδυ στον Theta FM. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο. Πάμε μαζί μέχρι τις 11. Καλό βράδυ και στην Κέτη και στην Αναστασία που μπήκαν τώρα στην παρέα του Theta FM και μου λένε ότι διαβάζουν. Αλήθεια, δεν βλέπετε τηλεόραση, διαβάζετε. Αχ, αυτά τα σύριαλ, τα καινούρια.

Η Μαντώνη, η οποία διαβάζω ότι ετοιμάζει και εκπληκτικά πράγματα όσον ούπο. Καλώς ήρθατε στον Fit FM 107,1, στα ραδιόφωνά σας μέχρι τις 11. Είμαστε μαζί με βραδινές πτήσεις. Η χώρα που πληρώνει τους πολίτες της για να διαβάζουν, θέλουμε ένα έθνος με στοχαστικούς και διορατικούς αναγνώστες. Όχι, δεν είμαστε εμείς. Θα σας πω όμως αμέσως ποιοι το κάνουν αυτό. Στη Σιγκαπούρη γίνεται αυτό. Αυτές οι ασιατικές χώρες το έχουν αυτό το ζήτημα. Εφαρμόζουν μια πρωτοποριακή πενταετή εκστρατεία, προσφέροντας οικονομικά κίνητρα πρώτα απ' όλα, τα οποία δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Μην φανταστείτε δηλαδή ότι τους δίνουν κανένα κάρο λεφτά. Είναι συμβολικό το ποσό, αρκεί οι πολίτες να αφιερώνουν τουλάχιστον 15 λεπτά ημερησίως είτε στην ανάγνωση βιβλίων είτε στην ανάγνωση εφημερίδων. Η Σιγκαπούρη λοιπόν επιδιώκει να ενθαρρύνει τους πολίτες να διαβάζουν περισσότερο, δοκιμάζοντας μια ιδιαίτερη μέθοδο. Η ασιατική χώρα έθεσε σε εφαρμογή μια εθνική καμπάνια πενταετούς διάρκειας, παρακαλώ πολύ, η οποία περιλαμβάνει μικρές οικονομικές επιβραβεύσεις για όσους καταφεύγουν στις αναγνωστικές τους συνεδρίες μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας. Κάθε φορά που μπαίνει σε την πλατφόρμα και διαβάζεις, σε μια εποχή που οι οθόνες και το σύντομο περιεχόμενό τους καταλαμβάνουν κατά μεγάλο χρόνο σχεδόν τη ζωή μας ολόκληρη, πώς λειτουργεί η επιβράβευση των 15 λεπτών. Κάθε φορά λοιπόν παίρνεις ένα εικονικό νόμισμα για κάθε συνεδρία, τουλάχιστον 15 λεπτών. Κάνεις μια καταγραφή την ημέρα. Απαιτούνται 1000 εικονικά νομίσματα για την απόκτηση ενός δολαρίου Σιγκαπούρης, περίπου 70 λεπτά το ευρώ. Είναι ένα συμβολικό ποσό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, αλλά η κυβέρνηση επιδιώκει αυτή την αμοιβή για να δημιουργήσει μια όθηση στην ανάκτηση μιας συνήθειας που και εκεί στη Σιγκαπούρη έχουν αρχίσει να έχουν παραμελήσει, να το πω έτσι πιο απλά. Και τι γίνεται τώρα? Έχουν καταλάβει ότι το πολύ σκρολάρισμα, αυτό που κάνουμε και εμείς δηλαδή, το πολύ σκρολ, δημιουργεί, λέει, ατροφία στον εγκέφαλο, γιατί απλά καταναλώνεις πληροφορίες, δεν έχεις καμία γνώση του αντικειμένου που διαβάζεις, με αποτέλεσμα την άλλη μέρα το πρωί να τα έχεις ξεχάσει όλα. Ο οργανισμός βέβαια θεωρεί πως μια παρατεταμένη οργάνωση που σε βοηθάει να κάνεις μια ωραία ανάγνωση ενός κειμένου σου προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία. Και παράλληλα, ο στόχος, σύμφωνα με τους αναλυτές εκεί, είναι τα 15 λεπτά να αποτελέσουν ένα εύκολο πρώτο βήμα για όσους έχουν απομακρυνθεί για τα καλά από τα βιβλία. Να ξαναγαπήσουν δηλαδή οι αναγνώστες τα βιβλία. Και νομίζω ότι μετά την τρέλα που υπάρχει με την ψηφιακή μας ζωή και με την κατανάλωση πολλών πληροφοριών, θα έρθει και η εποχή της επιστροφής στα βιβλία. Θα ξαναγυρίσουμε στην ομορφιά της ανάγνωσης. Κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσουμε. Fit FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Βραδινές πτήσεις έως τις 11. Λίγη ακόμα ώρα μαζί.

Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι ιστορίες που μπορώ να μοιράζομαι μαζί σας, που έχουν να κάνουν με πράγματα που κανένας μας δεν θα έκανε, αλλά συμβαίνουν εκεί στον κόσμο έξω. Να ξέρετε ότι κάποιοι έχουν τα κότσια να τα κάνουν αυτά. Όταν εμείς τα διαβάζουμε, λέμε πω μπορεί να συμβαίνει αυτό, και όμως συμβαίνει. Θα σας μιλήσω τώρα για ένα κορίτσι 26 ετών, το οποίο άφησε τη δουλειά 75.000 δολαρίων για να ζήσει ανάμεσα σε βίσωνες και βουνά. Και γιατί το έκανε? Εγκατέλειψε τον εταιρικό κόσμο. Δούλευε, λέει, σε μια εταιρεία όπου είχε ένα πολύ καλό μισθό και μια πάρα πολύ καλή θέση. Παρ' όλα αυτά, ενώ η ζωή μου, λέει, στα χαρτιά φαινόταν πολύ ασφαλής, στην πραγματικότητα, λέει, ήμουν βαθιά δυστυχισμένη. Κάτι δεν πήγαινε καλά σε όλο αυτό. Δεν ήμουν εγώ μέσα σε όλο αυτό. Η καθημερινή του στο γραφείο την έκανε να αισθάνεται ότι είχε απομακρυνθεί πραγματικά από τον εαυτό της και από αυτό που ήθελε να ζήσει από πολύ μικρή. Έτσι, λοιπόν, μετακόμισε από τον εταιρικό κόσμο σε ένα από τα πιο μεγάλα πάρκα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εκεί εργάζεται τώρα ως ράφτα, ανάμεσα σε βίσωνες και σε άγρια ζώα. Πληρώνει περίπου 85 ευρώ το μήνα για τη διαμονή της, αλλά δεν την ενδιαφέρει καθόλου. Ράβει, λέει, τα κοστούμια για αυτούς οι οποίοι εργάζονται εκεί. Το κόστος της ζωής είναι πάρα πολύ μικρό και είναι εντυπωσιακά διαφορετικό από αυτό που έχει συνηθίσει στο Σικάγο. Περίπου 96 δολάρια το μήνα, δηλαδή περίπου 85 ευρώ, έχει ένα κρεβάτι σε ένα δωμάτιο που μοιράζεται μαζί με ακόμα δύο ανθρώπους. Στη τιμή αυτή περιλαμβάνεται και το WiFi και παροχές, εγκαταστάσεις που διαθέτουν κοινόχρηστο μπάνιο, πλυντήριο και κοινόχρηστους χώρους. Λέει, δεν την ενδιαφέρει καθόλου που δεν έχει πια ένα πολύ μεγάλο μισθό, γιατί το μόνο πράγμα που βρήκε εκεί που πήγε είναι πάλι πίσω τη ζωή της και τον εαυτό της. Και αν σκεφτείς ότι αυτό το κορίτσι είναι 26 ετών και πήρε αυτή την πολύ σπουδαία απόφαση να αφήσει τα πολλά λεφτά και τη σιγουριά για την πραγματική αξία της ζωής της, που ήταν να βρεθεί μέσα στη φύση και μέσα στα ζώα, γιατί αυτό της άρεσε. Η άγρια φύση είναι μέσα στη δική μου ζωή, είπε, περιγράφει την εμπειρία της, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει κάποια στιγμή σε αυτόν τον κόσμο να αρχίσουμε να σεβόμαστε τον εαυτό μας περισσότερο από κάθε άλλον και να μην υποκύπτουμε μόνο στις μόδες και στις ειρήνες κάθε εποχής, που τώρα είναι τα πάρα πολλά χρήματα, έτσι. Ωραίες είναι αυτές οι ιστορίες. Εμένα με συγκινούν, να σας πω και την αλήθεια. Δεν ξέρω πάντα αν είναι αληθινές ή κάνουν το γύρο του διαδικτύου για να προκαλούν το ενδιαφέρον των αναγνωστών. Αλλά αν έχει έστω και μία δόση αλήθεια σε όλο αυτό, είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό.

Και να πούμε ότι έρχεται και μια πολύ μεγάλη αλλαγή στα σούπερ μάρκετ από τις 27 του Σεπτέμβρη. Αλλάζουν όλα πλέον στις συσκευασίες. Θα το δείτε οι καταναλωτές, θα το δούμε όλοι. Από τις 27 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ νέοι αυστηροί κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους περιβαλλοντολογικούς ισχυρισμούς στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Οι καταναλωτές δηλαδή θα δουν να παρουσιάζουν τα περιβαλλοντολογικά τους χαρακτηριστικά και αυτό θα είναι αναγκαίο. Όλες οι εταιρείες απαιτείται να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις χρησιμοποιώντας μηνύματα βιωσιμότητας. Και να πούμε βέβαια ότι πάρα πολλά σούπερ μάρκετ, πάρα πολλές συσκευασίες μάλλον προϊόντων ήταν και λίγο παραπλανητικές. Έτσι λοιπόν θα μπαίνουν στο στόχαστρο πλέον εκφράσεις όπως το προϊόν είναι οικολογικό, είναι πράσινο, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, είναι βιοδιασπόμενο, θα υπόκεινται όλα σε αυστηρότερους ελέγχους, να το ξέρετε. Οι εταιρείες θα μπορούν να χρησιμοποιούν και να προβάλλουν ένα υποτιθέμενο περιβαλλοντολογικό πλεονέκτημα, αλλά δεν θα μπορούν να το κάνουν για πάρα πολύ καιρό, γιατί θα πρέπει να τα δικαιολογήσουν όλα αυτά βάσει ορισμένων κριτηρίων. Έτσι λοιπόν θα αλλάξουν και οι συσκευασίες, θα είναι μέσα στα μηνύματα που θα παρουσιάζονται, θα φαίνεται ένα προϊόν ως κλιματικά ουδέτερο, όταν η κατάσταση βασίζεται αποκλειστικά στην αντιστάθμιση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Δεν εξαφανίζονται οικολογικές ετικέτες. Τα προϊόντα λοιπόν θα τα δούμε με τελείως διαφορετικές σχετικές ενδείξεις και θα τα διαβάζουμε στο πίσω μέρος των συσκευασίες, οι οποίες πρέπει να σας πω ότι θα αλλάξουν από τις 27 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, κάτσε όμως, 27 είναι Κυριακή. Δηλαδή από τη Δευτέρα ουσιαστικά 28 θα δούμε μεγάλες αλλαγές στις συσκευασίες των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ που πλέον δεν θα λέγονται απλά πράσινες οικολογικές, αλλά θα πρέπει να έχουν και τα στοιχεία που θα το αποδεικνύουν αυτό.

8 λεπτά πριν τα ρολόγια μας να δείξουν την 11η βραδινή στον Θήτε FM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αν έχετε πεινάσει να σας πω ότι τα έτοιμα γεύματα, επειδή λέγαμε πριν για τα σούπερ μάρκετ, κερδίζουν όλο ένα και περισσότερο έδαφος σε σχέση με τη μαγειρική πλέον στους σύγχρονους Έλληνες. Αρκεί να σας πω ότι έχει γίνει μια έρευνα, ο μέσος Έλληνας, ακούστε, εξοδεύει 770 ευρώ το χρόνο σε έτοιμα γεύματα που αγοράζει από το σούπερ μάρκετ. Είναι η έλλειψη χρόνου, είναι λόγω ευκολίας? Να πούμε ότι το έτοιμο φαγητό είναι ένα απόσπαστο πλέον κομμάτι του Έλληνα, των ελληνικών νοικοκυριών. Την ίδια στιγμή τα έτοιμα γεύματα εξελίσσονται σε ένα από τα νέα πεδία ανταγωνισμού για τα σούπερ μάρκετ, όπου έχουν έρθει αυτές οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες. Όλο και περισσότερα σούπερ μάρκετ, μεγάλες αλυσίδες, αποκτούν μεγαλύτερο μερίδιο. Η τάση αποτυπώνεται και στα στοιχεία της αγοράς. Η έρευνα έχει γίνει με το ποσοστό των καταναλωτών να αγοράζουν έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από τα σούπερ μάρκετ να έχει διπλασιαστεί μέσα σε μία δεκαετία. Από το 16% το 2016 πήγαμε στο 29% το 2026. Μια μεταβολή που δεν είναι καθόλου τυχαία, αν σκεφτείς ότι οι περισσότεροι Έλληνες έχουν επενδύσει στο έτοιμο φαγητό. Μια επίσκεψή τους στο σούπερ μάρκετ έχει οπωσδήποτε και ένα έτοιμο γεύμα, από το ψητό κοτόπουλο και τις σαλάτες μέχρι... Τώρα αρχίζω και πεινάω, να σας πω την αλήθεια. Ένα-ένα τα σούπερ μάρκετ βάζουν οπωσδήποτε έτοιμα φαγητά για να αυξήσουν και τον τζίρο τους. Εκτός από την εποχή της πανδημίας, του κορονοϊού, που όλοι μαγείρευαν στο σπίτι, περάσαμε τώρα στην εποχή που όλοι αγοράζουν έτοιμα γεύματα από το σούπερ μάρκετ, όχι μόνο για ευκολία, αλλά γιατί θέλουν να μειώσουν και το κόστος της ενέργειας και γιατί θέλουν να έχουν περισσότερο χρόνο. Πάντως η μαγειρική είναι ξεκούραση. Εγώ δηλαδή την έχω μέσα στο μυαλό μου πάντα ως κάτι που μπορεί να σε αφορτήσει, να σε αποφορτήσει, να σε ξεκουράσει. Σε όσους αρέσει η μαγειρική, δεν είναι κούραση, είναι ωραία, είναι δημιουργία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ για την όμορφη παρέα όλους σας. Θήτε FM 107,1, βάλτε τον στη μνήμη στα ραδιόφωνά σας. Έρχεται αύριο το πρωί ο Δημήτρης Καρυπίδης με πρωινό με Κάρι. Σας αφήνω, Ελένη Μπαρμπάκο πίσω το μικρόφωνο και στις ρυθμίσεις των ήχων στο Θήτε FM 107,1. Αύριο πάλι μαζί στις 9 ακριβώς.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Τίτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Τίτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θ FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θ FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.